0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ξεκινάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια ακόμη αναφορά στο πλαίσιο αυτής της σειράς των εκπομπών στους ψαλμούς, και έχουμε τη χαρά και την τιμή και στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, χαίρετε αγαπητοί ακροάτες.
0: Κύριε καθηγητά, στις δύο προηγούμενες εκπομπές εξετάσαμε τους ψαλμούς που περιλαμβάνονται στο τυπικό της ακολουθίας του Εσπερινού. Σύμφωνα με την ορθόδοξη λειτουργική παράδοση, ακολουθία του νυχθημέρου συνεχίζεται με την ακολουθία του αποδείπνου. Ποιους ψαλμούς λοιπόν περιλαμβάνει αυτή η ακολουθία?
1: Η μοναστηριακή ακολουθία του αποδείπνου, που τελείται όπως μαρτύρει και το όνομά της μετά το δείπνο και πριν από την νυχτερινή κατάκληση των μοναχών, συνιστά κατά τον ορισμό του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης μια ευχαριστία υπέρ της νυκτός, δια την από τον πόνον ανάπαυσιν και δια την υπόμνηση του θανάτου, ως ακολούθως ημίν υπέρχεται και ως απαρχή της νυκτός, ή να ταύτην ανεπηρεάστος διέλθομεν από των επηρεαστικών και φθονερών και σκοτεινών και ζωφοδεστάτων δαιμόνων. Πρόκειται για μια καθαρά μοναστηριακή ακολουθία, όπως καταλαβαίνουμε και από το φραστικό του μεγάλου λειτουργιολόγου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα είναι μια ιδιαίτερα εκτενής ακολουθία, συγκροτούμενη από ψαλμούς, ύμνους, ευχές, η οποία ακολουθία από τον 14ο-15ο αιώνα πέρασε και στις ενωριακές κοινότητες. Δεν παρέμεινε δηλαδή μόνο μοναστηριακή ακολουθία. Με συνέπεια βεβαίως δεν ήταν δυνατόν στις ενωρίες να ακολουθείται μια τόσο μεγάλη λειτουργία μέσα στο λίγο πριν από τον ύπνο, και γι' αυτό διαμορφώθηκε και μια συντομότερη εκδοχή της που ονομάστηκε μικρό απόδειπνο. Έτσι η εκτενέστερη μορφή της ακολουθίας, το μεγάλο απόδειπνο, επικράτησε να τελείται κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής από Δευτέρα έως Πέμπτη, ενώ όλες τις υπόλοιπες μέρες τελείται το λεγόμενο μικρό απόδειπνο. Το μεγάλο απόδειπνο, είπαμε ότι είναι μια εκτενής ακολουθία, περιλαμβάνει 9 ψαλμούς, ενώ το μικρό μόνο τους 3 τελευταίους, τον 50, τον 69 και τον 142. Ο πρώτος ψαλμός που διαβάζεται στην ακολουθία αυτή είναι ο ψαλμός 4, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των ατομικών θρήνων. Ο ποιητής φαίνεται να απειλείται από τους εχθρούς του και να αποθέτει την ελπίδα του για σωτηρία στο Θεό. Πιο αναλυτικά, μετά την επιγραφή που περιέχει οδηγίες για τη λειτουργική χρήση του συγκεκριμένου ψαλμού, το ποίημα αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια, που ακολουθείται από μια σειρά ανεξάρτητων στίχων με τους οποίους ο ποιητής πότε σε ύφος ελεγκτικό, πότε διδακτικό, πότε παρενετικό ελέγχει τους εχθρούς του και τους καλεί να αλλάξουν στάση ζωής και να εμπιστευτούν τον Θεό. Η τελευταία στροφή αποτελεί μια δήλωση εμπιστοσύνης στη Θεία Συμπαράσταση και βοήθεια. Ας το δούμε λίγο πιο, μάλλον ας διαβάσουμε το κείμενο από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας και όπως λέμε συνήθως όσοι ακροτές μας βρίσκονται στο σπίτι και έχουν ένα ψαλτήρι στη διάθεσή τους μπορούν να παρακολουθούν το κείμενο από την απόδοση των εβδομήκοντα. Διαβάζω λοιπόν τον ψαλμό. «Όποτε σε επικαλέστηκα ανταποκρίθηκες, Θεέ που υπερασπίζεσαι το δίκιο μου. Διέξοδο μου έδωσε σε κάθε δυσκολία. Σπλαχρίσουμε λοιπόν και άκουσε προσεκτικά την προσευχή μου. Εσείς οι άνθρωποι, ως πότε ανόητα θα φέρεστε, γιατί αγαπάτε πράγματα μηδαμινά και την ψευτιά αποζητάτε. Μάθετε πως ο Κύριος για τον πιστό του κάνει θαύματα. Ο Κύριος με ακούει προσεκτικά όταν με θέρμη τον παρακαλώ. Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε στην αμαρτία. Για όσα συλλογίζεστε, μετανοείτε όταν για ύπνο πέσετε. Προσφέρτε τις θυσίες που αρμόζουν. Στον Κύριο στηρίξτε την ελπίδα σας. Λένε πολλοί, ποιος θα μας υποδείξει το καλό. Αλλά πάνω μας, Κύριε, της παρουσίας σου το φως αποτυπώθηκε. Πλούσια μου δώσες χαρά μες στην καρδιά. Όλοι χορτάσανε από τη σοδιά τους, από το στάρι, το κρασί τους και το λάδι τους. Ειρηνικά λοιπόν θα γύρω και αμέσως θα αποκοιμηθώ, αφού σοι Κύριε φροντίζεις απερίσπαστος και μέρημνος να ζω». Όπως βλέπουμε ήδη από την κατάληξη αυτή δικαιολογεί και την έναρξη της ακολουθίας του αποδείπνου με αυτόν τον ψαλμό, αφού όπως είπαμε είναι μια ακολουθία λίγο πριν πέσει κανείς για ύπνο. Ο τέταρτος ψαλμός αρχίζει όπως και τα περισσότερα ποίηματα του ψαλτήρα με μια επιγραφή, το φραστικό της οποίας όπως συμβαίνει με τις επιγραφές αυτές, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή μας, δεν είναι πλήρως κατανόητο. Η πρώτη πληροφορία που παρέχει συγκεκριμένη επιγραφή στο πρωτότυπο κείμενο είναι «εις το τέλος» και επαναλαμβάνεται σε πάρα πολλούς ψαλμούς. Αλλά από την καταλέξη μετάφρασή της δεν προκύπτει κάποιο σαφές νόημα. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις όταν μιλάμε για μουσικούς όρους της εποχής και τα λοιπά δεν είναι πολύ σαφές τι μπορεί να εννοεί, όπως ακριβώς ένας άπειρος από την βυζαντινή μουσική αν δει ένα λειτουργικό κείμενο σημερινό της εκκλησίας μας ήχος πλάγιος του πρώτου δεν μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε να βρούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτή η φράση στο τέλος και πιθανότητα αποτελεί απόδοση κάποιας άγνωστης στον μεταφραστή αρχαίας εβραϊκής λέξης που προκύπτει από μια ρίζα που σημαίνει κατέχω εξέχουσα θέση. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, τότε η φράση στο τέλος θα μπορούσε να αποδοθεί με την φράση σε αυτόν που κατέχει εξέχουσα θέση. Και εφόσον πρόκειται για λειτουργικό ποίημα, η πιο λογική κατά τη συνάφεια απόδοση θα ήταν για τον πρωτοψάλτη. Αυτόν που κατέχει εξέχουσα θέση στην απαγγελία των ψαλμών κατά τη λατρεία. Έτσι λοιπόν από εδώ και πέρα που θα συναντούμε αυτή τη φράση σε πάρα πολλούς ψαλμούς θα την αποδίδουμε για τον πρωτοψάλτη. Οδηγίες δηλαδή για τον πρωτοψάλτη. Έτσι η επιγραφή φαίνεται να δίνει την πληροφορία που ακολουθεί και που στο κείμενο των Εβδομήκοντα αποδίδεται με τη φράση «εν ψαλμής». Επομένως, εις το τέλος εν ψαλμής, για τον πρωτοψάλτη εν ψαλμής. Τι σημαίνει αυτός ο όρος, πιθανότατα μπορούμε να υποθέσουμε ότι δηλώνει κάποιο έγχορδο μουσικό όργανο, πιθανότατα το λαού του ή τη μουσική που προκύπτει από αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με την ερμηνεία αυτή, ο πρωτοψάλτης πληροφορείται ότι το ποίημα που ακολουθεί θα πρέπει να απαγγελθεί με τη συνοδεία λαού των. Στην επιγραφή όμως υπάρχει και μια άλλη πληροφορία που πιθανότατα απευθύνεται στον αναγνώστη του ποίηματος για να τον πληροφορήσει ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός είναι μια οδή του Δαβίδ. Ο όρος οδή απαντά πολύ συχνά στις επιγραφές των ψαλμών και προφανώς δηλώνει ένα ποίημα που άδεται, τραγουδιέται. Η απόδοση της οδής αυτής στον Δαβίδ, δεν το έχουμε πει και αυτό και άλλη φορά, δεν πρέπει να κατανοείται κυριολεκτικά, αλλά να θεωρηθεί ως έκφραση της συνείδησης της κοινότητας ότι δημιουργός του ψαλτηρίου είναι η ίδια η λατρεύουσα κοινότητα εκπροσωπούμενη από τον ιδεώδη ηγεμόνα της, τον αγαπημένο του Θεού Βασιλιά Δαβίδ.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα και σήμερα αυτά τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία για τον ψαλμό που επιλέξατε να μας αναλύσετε αρχικά στη σημερινή εκπομπή σήμερα, κύριε καθηγητά. Να μας επιτρέψετε στο σημείο αυτό να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Και στη σημερινή εκπομπή, όπως σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε και σήμερα με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας συντροφεύει σε αυτή μας την περιήγηση στο ψαλτήρι και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Κύριε καθηγητά, ο ψαλμός αρχίζει με τη διαβεβαίωση του ποιητή ότι ο Θεός ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του. Σε τι ακριβώς όμως αναφέρεται ο ποιητής και ποιο είναι το αίτημά του?
1: Πραγματικά, κύριε Παπά, ο ψαλμός αρχίζει αμέσως μετά την επιγραφή με μια έκφραση εμπιστοσύνης του ποιητή προς τον Θεό, που στηρίζεται προφανώς στην εμπειρία του παρελθόντος. «Όποτε σε επικαλέστηκα, ανταποκρίθηκες. Θεέ που το δίκιο μου υπερασπίζεσαι, διέξοδο μου έδωσες στην κάθε δυσκολία». Και είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία της άμεσης ανταπόκρισης του Θεού στις επικλήσεις του πιστού του για να υπερασπιστεί το δίκιο και για να δώσει διέξοδο στις δυσκολίες του, που του επιτρέπει να προχωρήσει αμέσως στο αίτημά του. «Σπλαχνίσουμε λοιπόν και άκουσε προσεκτικά την προσευχή μου». Είναι μια τυπική εισαγωγή σε όλους τους οικετήριους ψαλμούς. Ενώ όμως ζητάει από τον Θεό να τον ακούσει προσεκτικά, τελικά δεν διατυπώνει κάποιο αίτημα, αλλά στρέφεται εναντίον όλων εκείνων που δεν εμπιστεύονται το Θεό. Αντικείμενο τελικά της προσευχής του ψαλμόδου δεν είναι να ικανοποιήσει ο Θεός κάποιο δικό του αίτημα, κάποιον δικό του κίνδυνο, αλλά η μεταστροφή των εχθρών του. Συγκεκριμένα ακολουθεί μια σειρά ανεξάρτητων στίχων που διακόπτονται από μουσικές οδηγίες προς τους οργανοπαίκτες. Είπαμε στην αρχή ότι είναι ένα ποίημα που σύμφωνα με την επιγραφή του πρέπει να το τραγουδάει κανείς με συνοδεία λαούτων. Και σε αυτούς τους στίχους ο ποιητής ελέγχει τους ασεβείς και τους καλεί σε μετάνοια. «Εσείς οι άνθρωποι, ως πότε ανόητα θα φέρεστε? Γιατί αγαπάτε πράγματα μηδαμινά και την ψευτιά αποζητάτε?» Στο σημείο αυτό τα όργανα σταματούν, εγκαταλείποντας το ελεγκτικό του ύφος ο ποιητής, γίνεται διδακτικός. Απευθύνεται πάντα στους ασεβείς και τους πληροφορεί για την εμπειρία του. «Μάθετε πως ο Κύριος για τον πιστό του κάνει θαύματα. Ο Κύριος με ακούει προσεκτικά όταν με θέρμη τον παρακαλώ. Στο πιστό του κάνει θαύματα. Ο Κύριος με ακούει προσεκτικά όταν με θέρμη τον παρακαλώ». Στο πρωτότυπο κείμενο, η λέξη που,

0: αυτό λοιπόν τον πιστό του εθαυμάστοσεν, κατά την έκφραση του κειμένου των Εβδομήκοντα, ο Κύριος. Το ρήμα αυτό αποδίδει ένα εβραϊκό ρήμα που προέρχεται από την ορολογία του βιβλίου της Εξόδου, όπου χρησιμοποιείται αρκετά συχνά για να δηλώσει την ιδιαίτερη μέρημνα που λαμβάνει ο Θεός προκειμένου να ξεχωρίσει ορισμένα πρόσωπα ή λαούς για να τους προστατεύσει και να τους αναδείξει. Αυτή λοιπόν ακριβώς την εμπειρία του λαού του από την έξοδο και την προστασία που του παρέσχει ο Θεός, χρησιμοποιεί ο ψαλμός κάθε φορά που απευθύνεται με θερμή προσευχή στον Κύριο. Αυτή την ίδια εμπειρία θέλει και να την μοιραστεί με τους ασεβείς προκειμένου να τους καλέσει σε μετάνοια. Υπενθυμίζει δηλαδή στον πιστό λαό του Θεού ότι ο Κύριος εθαυμάστοσε τους προγόνους μας, επομένως είναι σίγουρο ότι θα παρέμβει και στην παρούσα συνάφεια. Έτσι, ενώ ξεκίνησε με ελεγκτικό ύφος, προχώρησε με διδακτικό ύφος και τώρα γίνεται περισσότερο παρενετικός. Όταν οργίζεστε, μη φθάνετε στην αμαρτία. Για όσα συλλογίζεστε, μετανοήστε όταν πέσετε να κοιμηθείτε. Περιγράφοντας η προς Εφεσίους επιστολή τον ανακαινισμένο χάρη στο Χριστό άνθρωπο, θα χρησιμοποιήσει αυτό το πρώτο ημιστίχιο αυτού του στίχου για να αποδώσει ένα από τα χαρακτηριστικά του χριστιανού. Οι καταστάσεις της ζωής μπορεί κάποιες φορές να εξοργίζουν τον πιστό. Αυτός όμως δεν επιτρέπει ποτέ η οργή να τον οδηγήσει στην αμαρτία. Και πριν τον πάρει ο ύπνος το βράδυ, μετανοεί για όποιες ενδεχομένως κακές σκέψεις είχε κάνει μέσα στην οργή του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακολουθεί άλλη μια παύση του λαού του για να διατυπώσει ο ποιητής την τελική του πρόταση. Προσφέρτε τις θυσίες που αρμόζουν και στηρίξτε την ελπίδα σας στον Κύριο. Ο άνθρωπος όταν πάψει να αφαίρεται ανόητα και να αγαπάει το ψέμα, όταν πληροφορηθεί για την αξιοπιστία του Θεού και για την ετοιμότητά του να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις των πιστών του, όταν μάθει να συγκρατεί τον θυμό του και να μετανοεί για τις κακίες του, είναι πια έτοιμος να προσφέρει στον Θεό θυσίαν δικαιοσύνης, όπως λέει το πρωτότυπο. Θυσία δηλαδή που είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού, θυσία που αρμόζει στον Θεό και γίνεται αποδεκτή από Αυτόν, οπότε μπορεί πια ο άνθρωπος να στηρίζει την ελπίδα του στον Κύριο.
1: Στο σημείο αυτό, και για να σκεφτούμε ίσως και τα όσα με πολύ απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο μας μεταφέρει και σε αυτή την εκπομπή ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, θα χρειαστεί να κάνουμε μια ακόμα μουσική ανάπαυλα, ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την περαιτέρω ανάλυση του ψαλμού.

0: Κύριε καθηγητά, όπως φαίνεται από την μέχρι τώρα ανάλυση του ψαλμού αυτού, στόχος του είναι η μεταστροφή των αμαρτωλών, προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αυτοί σχετίζονται με τον Θεό. Σήμερα λοιπόν που ζούμε σε μια εποχή που αμφισβητεί εντελώς τον Θεό και διαφορεί σε πολλές περιπτώσεις για την καλλιέργεια οποιασδήποτε σχέσης μαζί του, έχει κάποια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση ο ψαλμωδός?
1: Ναι, πράγματι. Μετά τους ασεβείς, ο ποιητής στρέφεται προς τους σκεπτικιστές, εκείνους που συνεχώς αμφιβάλλουν, που συνεχώς αναρωτιούνται ποιος θα μας υποδείξει το καλό, λέει, ρωτάει ο ποιητής. Απέναντι σε αυτούς ο ποιητής δεν αναπτύσσει κάποια επιχειρηματολογία, δεν υποδεικνύει κάποια οδό επιστροφής στο Θεό, ενώ προηγουμένως ήταν παρενετικός και διδακτικός, αλλά αντιτάσσει τη συλλογική εμπειρία του λαού και την ατομική του ψαλμωδού για τις ευεργεσίες του Θεού. Απέναντι σε τέτοιους ανθρώπους μόνο με την εμπειρία μπορεί να μιλήσει κανένας, και αντί άλλης επιχειρηματολογίας ή απαντήσεως, στρέφεται με ευγνωμοσύνη προς το Θεό. «Πάνω μας, Κύριε, της παρουσίας σου το φως αποτυπώθηκε. Πλούσια μου δώσεις χαρά μες στην καρδιά». Το πρόσωπο του πιστού, του ανθρώπου που έχει πλήρως εναποθέσει την ελπίδα του στο Θεό, αντανακλά το φως του προσώπου του Θεού. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το αρχαίο κείμενο, «Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Ο όρος πρόσωπο Κυρίου έχει στους ψαλμούς βαθύτερο θεολογικό νόημα, καθώς δηλώνει τη σχέση του Θεού με τον κόσμο, την παρουσία του Κυρίου μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό οι χριστιανοί θεωρούν ότι βρίσκονται συνεχώς ενώπιον του Θεού και διακηρύσουν προς αυτόν την πίστη τους ότι «ανοίξαντός σου τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχθήσονται», όπως είχαμε δει στον ψαλμό 103, τον προημιακό ψαλμό, τον πρώτο ψαλμό που διαβάζεται στην ακολουθία του Εσπερινού. Έτσι, παρακαλούν καθημερινά το Θεό «μη αποστρέψεις το πρόσωπο ανσώπη μου», ή «μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου», όπως θα δούμε αργότερα όταν θα εξετάσουμε τον 50ο ψαλμό. Η παρουσία του Θεού στη ζωή των πιστών καθίσταται εμφανής από την ευημερία που αυτή διασφαλίζει, ώστε ο ποιητής να διαπιστώνει πως όλοι χορτάσαν από τη σοδειά τους, από το στάρι, το κρασί τους και το λάδι τους. Αυτά τα τρία αγαθά, το σιτάρι, το κρασί και το λάδι, είναι στη βιβλική γλώσσα δηλωτικά της ευτυχίας που χαρίζει ο Θεός, καθώς το ψωμί διασφαλίζει τη ζωή του ανθρώπου, το λάδι την ποιότητα της ζωής και το κρασί τη χαρά της ζωής. Έτσι, ο Θεός διασφαλίζει για τον άνθρωπο την ίδια τη ζωή, και μάλιστα μια ζωή με ποιότητα καλή και με χαρά. Για την πλήθυνση αυτών των τριών αγαθών στους οίκους των εορταζόντων προσεύχεται και η Εκκλησία κάθε φορά που κάποια μέλη της γιορτάζουν τα ονομαστήριά τους και προσφέρουν την αρτοκλασία. Σίγουρα το έχουμε ακούσει όλοι μας, των σύντων, των ίνων και το έλεον. Με την ακλόνητη λοιπόν βεβαιότητα ότι ο Θεός βρίσκεται πάντα δίπλα του και του εξασφαλίζει μια άνετη και ευχάριστη ζωή, ο ψαλμωδός ολοκληρώνει το ποίημά του με μια έκφραση απόλυτης εμπιστοσύνης και εγκατάληψης του εαυτού του στην πρόνοια του Θεού. «Ειρηνικά λοιπόν θα γύρω και αμέσως θα αποκοιμηθώ, αφού εσύ, Κύριε, με έκανες απερίσπαστος και αμέριμνα να ζω».
0: Πώς σχετίζεται όμως, κύριε καθηγητά, ο συγκεκριμένος ψαλμός με την ακολουθία του αποδείπνου? Γιατί μια μοναστηριακή ακολουθία αρχίζει με αυτό τον ψαλμό?
1: Αρκετοί ερευνητές, κύριε Παπά, υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στον τρίτο και στον τέταρτο ψαλμό και θεωρούν ότι ο τρίτος είναι μια προσευχή που απαγγέλλεται το πρωί, ενώ ο τέταρτος είναι μια βραδινή προσευχή. Η υπόθεση αυτή δεν στηρίζεται σε άλλες εσωτερικές πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάλυση των ιστορικών συνθήκων συγγραφής των δύο ψαλμών, αλλά από την συσχέτιση του φραστικού τους. Συγκεκριμένα, ο τρίτος ψαλμός καταλήγει με την διατύπωση της ελπίδας του ποιητή στη Θεία Βοήθεια, «πλάγιασα και κοιμήθηκα, ξύπνησα βέβαιος πως ο Κύριος θα με βοηθήσει», και μια έκκληση προς το Θεό για επέμβαση, «ορθώσου, Κύριε, σώσε με εσύ, Θεέ μου». Στον τέταρτο ψαλμό φαίνεται πως η βοήθεια που ζήτησε ο ποιητής το πρωί έχει παρασχεθεί, οπότε τώρα μπορεί ασφαλής να πέσει για τον βραδινό του ύπνο. Ακριβώς αυτή την φραστική συσχέτιση στηρίζεται προφανώς και η λειτουργική χρήση των δύο ψαλμών στην Ορθόδοξη λατρεία. Ο ψαλμός 4 είναι ο πρώτος της ακολουθίας του αποδείπνου και ο ψαλμός 3 είναι ο πρώτος της ακολουθίας του όρθρου. Η σύνδεση του ψαλμού με την μοναστική ζωή οφείλεται σε μια άλλη φραστική ιδιομορφία του κειμένου των Εβδομήκοντα. Στο τελευταίο ημιστοιχείο, ο ποιητής απευθυνόμενος στο Θεό δικαιολογεί την εμπιστοσύνη του στο Θεό με τη φράση «Ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με». Οι δύο αυτές εκφράσεις, «κατά μόνας» και «επελπίδη», φαίνεται να ταιριάζουν απόλυτα στη ζωή των μοναχών, οι οποίοι ζουν μόνοι τους και με την ελπίδα τους στραμμένη στο Θεό. Βέβαια, όταν γράφει ο ποιητής τον στίχο αυτό, δεν ζει μοναχική ζωή, ούτε ασφαλώς είχε υπόψη του τους μοναχούς. Οι δύο αυτές φράσεις είναι εβραϊσμοί, κατά λέξη δηλαδή αποδόσεις εβραϊκών εκφράσεων στα ελληνικά. Η έκφραση «επελπίδη» απαντά συχνά στη Βίβλο, οπότε από τη συνάφεια της προκύπτει εύκολα και η σημασία της. Δεν δηλώνει την ελπίδα στο Θεό, αλλά τον αμέριμνο τρόπο ζωής. Η σημασία της άλλης φράσης, «κατά μόνας», προκύπτει επίσης από τη συνάφειά της. Η μοναξιά που περιγράφεται εδώ δεν έχει αρνητική σημασία, της αποστέρησης δηλαδή των συγγενών και των φίλων, αλλά θετική σημασία, καθώς δηλώνει την έλλειψη οποιοδήποτε ανταγωνισμού, οποιασδήποτε διεκδίκησης του χώρου όπου ζει κανείς από τους εχθρούς του. Η φράση «κατά μόνας» επομένως σημαίνει ζωή απαλλαγμένη από απειλές εχθρών, ζωή απερίσπαστη. Και με αυτές τις διευκρινήσεις ο συγκεκριμένος ψαλμός μπορεί να θεωρηθεί μια θαυμάσια βραδινή προσευχή, όχι μόνο για τους μοναχούς που ζουν μόνοι τους, αλλά και για κάθε πιστό. Και γι' αυτόν τον λόγο η φράση αυτή αποδόθηκε στην μετάφραση της βιβλικής εταιρείας με την φράση «αφού σύ Κύριε φροντίζεις απερίσπαστος και μέριμνα να ζω».
0: Ας το έχουμε λοιπόν κατά νου και αυτό. Μικρή διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε για την ανάλυση ενός ακόμη ψαλμού.

0: Ακούτε πάντοτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους στον FM ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και μπορείτε επίσης και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συνεχίζουμε τώρα στην ανάλυση των ψαλμών που έχουμε προετοιμάσει για σας τη σημερινή μας εκπομπή μέσα από την πολύ ενδιαφέρουσα και σήμερα συνομιλία που έχουμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, είπατε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ότι η ακολουθία του αποδείπνου περιλαμβάνει 6 ψαλμούς. Ποιος ψαλμός λοιπόν ακολουθεί?
1: Αμέσως μετά την ανάγνωση του τέταρτου ψαλμού, τον οποίο αναλύσαμε νωρίτερα κύριε Παπά, η ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου συνεχίζεται με την ανάγνωση του έκτου ψαλμού, ο οποίος ανήκει όπως και ο προηγούμενος στην κατηγορία των ατομικών θρήνων. Πρόκειται για ένα οικετήριο άσμα δηλαδή που ήδη από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού κατανοήθηκε ως ψαλμός μετανοίας. Με τους στίχους του ψαλμού ο πιστός εκλιπαρεί για το έλεος του Θεού προκειμένου να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Μετά την επιγραφή που παρέχει κάποιες πληροφορίες όπως συνήθως για το όργανο που πρέπει να συνοδεύει την επαγγελία του ψάλμου, αρχίζει η προσευχή του πιστού με την συνήθι στους οικετήριους ψαλμούς έκκληση προς το Θεό ώστε να αντιμετωπιστεί με επίοικια και να εισακουστεί. Την έκκλησή του για παρέμβαση του Θεού επαναλαμβάνει ο ποιητής και στη δεύτερη στροφή με πιο έντονο τρόπο, ενώ στην τρίτη στροφή αναφέρεται στα δάκρυα που έχει σε προκειμένου να απαλλαγεί από τη δεινή του θέση. Η τελευταία στροφή είναι μια έκφραση βεβαιότητας που απευθύνεται προς τους εχθρούς του ποιητή ότι τελικά ο Θεός θα παρέμβει και θα τον σώσει. Διαβάζω πάλι το κείμενο από την σύγχρονη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας για να έχουμε έτσι μια πιο σαφή εικόνα. «Κύριε, μη με κρίνεις πάνω στον θυμό σου και στην οργή σου πάνω μη με σοφρονήσεις. Σπλαχνίσου με, Κύριε, γιατί είμαι αδύναμος. Γιάτρεψέ με, Κύριε, γιατί τρέμω σύγκορμος και είμαι γεμάτος ταραχή. Μα εσύ, Κύριε, ως πότε μακριά θα στέκεις? Έλα και πάλι, Κύριε, σώσε τη ζωή μου. Γλίτωσέ με γιατί είσαι σπλαχνικός. Στην ώρα του θανάτου άλλωστε δεν βρίσκεται κανείς να σε θυμάται. Αλλά και μέσα στον Άδη ποιος θα σε δοξολογήσει? Κουράστηκα να αναστενάζω. Κάθε νύχτα κλαίω ασταμάτητα στην κλίνη μου. Το στρώμα μου το πλημμυρίζω δάκρυα. Τα μάτια μου θόλωσαν από το θυμό. Γέρασα να πολεμάω τους εχθρούς μου. Μακριά μου φύγετε όλες εσείς τις ανομίες οι εργάτες, γιατί ο Κύριος ανταποκρίθηκε στις γοερές κραυγές μου. Άκουσε ο Κύριος τη δέησή μου, αποδέχτηκε την προσευχή μου. Ντροπή και σύγχυση μεγάλη να νιώσουν όλοι οι εχθροί μου, αμέσως να οπισθοχωρήσουν καταντροπιασμένοι». Αυτός είναι ο έκτος ψαλμός, ο οποίος αρχίζει, όπως είπαμε, όπως τα περισσότερα ποίηματα του ψαλτήρα, με μια επιγραφή που καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο στίχο και απευθύνεται πάλι στον πρώτο ψάλτη του ναού, προκειμένου να τον πληροφορήσει για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελεστεί μουσικά ο ψαλμός. Η φράση του κειμένου των Εβδομήκοντα, «εν ύμνης υπέρ της ογδόης», προέρχεται από μια καταλέξη απόδοση της αντίστοιχης φράσης του εβραϊκού κειμένου. Η σημασία της δεν είναι βέβαια απολύτως σαφής, καθώς ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δηλώνει τον αριθμό των χορδών του οργάνου που συνοδεύει τον ψαλμό, οκτάχορδο, ενώ άλλοι θεωρούν ότι δηλώνει τον τόνο στον οποίο πρέπει να ψαλεί ο ψαλμός ή να παίξει το όργανο, δηλαδή μια οκτάβα κάτω. Επειδή όμως δεν είναι γνωστό αν οι Εβραίοι γνώριζαν την οκτατονική μουσική κλίμακα, η πρώτη εκδοχή, δηλαδή ότι ο ψαλμός πρέπει να απαγγελθεί με την χοροδία οκτάχορδων λαούτων, φαίνεται προτιμότερη και αυτή η απόδοση προτιμάται στην μετάφραση που είπαμε παραπάνω.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον ποιητή να αρχίζει αυτή την οικεσία του με την παράκληση να μην τον κρίνει ο Θεός πάνω στο θυμό του. Το αίτημα αυτό ηχεί κάπως παράξενα στα αυτιά μας σήμερα. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι η κρίση του Θεού εξαρτάται από την ψυχολογική κατάσταση?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, πράγματι. Ο ψαλμός αρχίζει αμέσως μετά την επιγραφή με μια έκκληση του πιστού προς το Θεό: «Κύριε, μη με κρίνεις πάνω στο θυμό σου και στην οργή σου πάνω μη με σοφρονήσεις». Ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάζει η διαπίστωση πως η συγκεκριμένη προσευχή δεν αρχίζει με την συνήθι στους οικετήριους ψαλμούς έκκληση για ανταπόκριση του Θεού στο αίτημα του πιστού, αλλά με μια έκκληση ώστε ο Θεός να επιδείξει επιείκεια κατά την κρίση. Ο προσευχόμενος, αναγνωρίζοντας προφανώς την αμαρτωλότητά του και γνωρίζοντας ότι επίκειται η σοφρονιστική κρίση του Θεού, παρακαλεί ώστε αυτό να μην συμβεί τη στιγμή που ο Θεός θα είναι οργισμένος. Ακριβώς σε αυτή την αναγνώριση της αμαρτωλότητας από την πλευρά του ποιητή οφείλεται προφανώς και η κατάταξη του συγκεκριμένου ψαλμού μεταξύ των ψαλμών μετανοίας για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Αυτό όμως που προκαλεί ίσως έκπληξη στον σύγχρονο αναγνώστη είναι το περιεχόμενο της έκκλησης, καθώς εδώ εμφανίζεται ο Θεός να ενεργεί αυθαίρετα ανάλογα με την καλή ή την κακή του διάθεση, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια όλα αυτά. Οπότε δικαίως ο ποιητής παρακαλεί η όποια επιβολή της ποινής του να είναι σε ώρα που ο Θεός δεν θα είναι οργισμένος. Και θα ήταν μια τέτοια θεώρηση ασφαλώς δικαιολογημένη αν δεν λάβει κανείς υπόψη του το πλαίσιο των σχέσεων του Θεού με τον Ισραήλ. Ας δούμε λίγο αυτό το θέμα κάνοντας μια παρένθεση εδώ. Η οργή του Θεού, για την οποία γίνεται λόγος στο συγκεκριμένο ψαλμό αλλά και σε πλήθος άλλων κειμένων της βίβλου, δεν είναι παρά μια ανθρωπομορφική έκφραση με την οποία αποδίδονται στο Θεό ανθρώπινες ιδιότητες και συμπεριφορές προκειμένου να γίνει κατανοητός από τους ανθρώπους ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Θεός μέσα στην ιστορία. Είναι ένας τρόπος έκφρασης προκειμένου να περιγραφούν οι ολέθριες για τον άνθρωπο συνέπειες της απομάκρυνσής του από τον Θεό. Υπεύθυνος για τα δεινά που συχνά αντιμετωπίζει ο άνθρωπος δεν είναι ο υποτιθέμενος θυμός του Θεού, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος με τις επιλογές του, οι οποίες τον οδηγούν μακριά από τον Θεό, με αποτέλεσμα να υφίσταται τις συνέπειες που περιγράφονται με αυτόν τον όρο «οργή Κυρίου». Ο λόγος για τον οποίο οι βιβλικοί συγγραφείς επιλέγουν αυτή την έκφραση για να περιγράψουν τις αιτίες της απομάκρυνσης από τον Θεό, για να περιγράψουν την δυστυχία του ανθρώπου εξαιτίας της απομάκρυνσης του από τον Θεό, είναι η πεποίθηση ότι οι βιβλικές διατάξεις που καθορίζουν την ηθική συμπεριφορά των ανθρώπων δεν προκύπτουν από την αυθαίρετη έκφραση της βούλησης του Θεού, αλλά από τους όρους της Διαθήκης, επομένως διάπονται από την αρχή της αμοιβαιότητας. Ο Θεός έχει πολλές φορές και έγκαιρα προειδοποιήσει τον άνθρωπο για τις συνέπειες των λαθασμένων του επιλογών. Επομένως ο άνθρωπος είναι ενήμερος των συνεπειών αυτών και γι' αυτό ακριβώς το λόγο φοβάται, όπως προκύπτει από την εισαγωγική έκκληση του ψαλμωδού, να μην τον κρίνει ο Θεός όσο είναι οργισμένος. Όπως όμως επισημαίνει ο προφήτης Οσία, η βάση της Διαθήκης δεν είναι η τήρηση κάποιων νομικών και τελετουργικών υποχρεώσεων, αλλά η αγάπη που συνδέει το Θεό με τον Ισραήλ. Και είναι ο ίδιος ο Θεός που βεβαιώνει τον προφήτη του, τον προφήτη Οσία στην προκειμένη περίπτωση, ότι δεν πρόκειται να πράξω σύμφωνα με την οργή μου, δεν θα εγκαταλείψω στο χαμό του τον Εφραίμ, γιατί εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος, ο Άγιος που ανάμεσά σας κατοικεί και δεν χρειάζεται να εγκατασταθώ σε πόλη. Και είναι αυτή ακριβώς η εμπειρία της άμετρης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο που δίνει στον ψαλμωδό το κουράγιο να συνεχίσει την ηγεσία του. «Σπλαχνίσου με, Κύριε, γιατί είμαι αδύναμος. Γιάτρεψέ με, Κύριε, γιατί τρέμω σύγκορμος. Και είμαι γεμάτος ταραχή. Μα εσύ ως πότε, Κύριε, μακριά θα στέκεις». Με βάση το φραστικό που χρησιμοποιεί εδώ ο ποιητής για να περιγράψει τη δεινή του θέση, φαίνεται πως υποφέρει από κάποια βαριά αρρώστια. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και πάλι ο τρόπος που επιλέγει να περιγράψει την αιτία της αρρώστιας του, γιατί επιβεβαιώνει όσα είπαμε παραπάνω. Θεωρεί δηλαδή ότι η αιτία της αρρώστιας του είναι η απομάκρυνσή του από τον Θεό. Η απομάκρυνση μάλλον του Θεού από κοντά του. Μα εσύ πότε, Κύριε, μακριά θα στέκεις? Ενώ στην αρχή της τροφής δείχνει να αναγνωρίζει ο ίδιος την αμαρτωλότητά του. Επομένως δεν είναι ο Θεός που απομακρύνεται από τον πιστό του, αλλά ο πιστός που απομακρύνεται από τον Θεό. Είναι η τυπική αντίδραση πολλών ανθρώπων που ενώ γνωρίζουν ότι έχουν κάνει λάθος, προτιμούν να ρίξουν την ευθύνη για το λάθος τους και τις συνέπειες τους σε κάποιον άλλον.
0: Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Αναλύουμε και εξετάζουμε στα τελευταία αυτά λεπτά της συνομιλίας μας τον έκτο ψαλμό. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, ακούμε πάλι μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Στη σημερινή μας εκπομπή και στη σημερινή μας εκπομπή, για να είμαστε ακριβέστεροι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ένα μεγάλο θέμα που πάντοτε έρχεται μπροστά μας όταν διαβάζουμε, όταν επιχειρούμε να αναλύσουμε αυτούς τους ψαλμούς, αλλά και σε ένα πιο υπαρξιακό επίπεδο, επιτρέψτε μας να πούμε, κύριε καθηγητά, είναι το πώς διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με τον Θεό. Στο συγκεκριμένο ψαλμό, λοιπόν, πώς διαχειρίζεται ο ποιητής τη σχέση του με τον Θεό, τι ζητάει από τον Θεό?
1: Όπως είπαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε Παπά, ο ποιητής αντιλαμβάνεται ότι η αιτία της αρρώστιας του είναι η απομάκρυνσή του από το Θεό. Έτσι λοιπόν ζητάει με τη δεύτερη στροφή του ποίηματός του την επανασύνδεσή του με την πηγή της ζωής, επικαλούμενος την αγάπη και την εσπλαχνία του Θεού. «Έλα και πάλι, Κύριε, σώσε τη ζωή μου, γλίτωσέ με γιατί είσαι σπλαχνικός». Στην προκειμένη περίπτωση, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρηματολογεί ο ποιητής, προκειμένου να πείσει τον Θεό να ανταποκριθεί στο αίτημά του. Παρόλο που δείχνει να εμπιστεύεται απόλυτα το έλεος του Θεού, δεν παραλείπει να προσθέσει και ένα επιχείρημα που το θεωρεί σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί. «Στη χώρα του θανάτου άλλωστε δεν βρίσκεται κανείς να σε θυμάται. Αλλά και μέσα στον Άδη ποιος θα σε δοξολογήσει», ρωτάει ο ποιητής τον Θεό. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο Άδης, που στα εβραϊκά λέγεται Σεόλ, είναι ο τόπος όπου καταλήγουν οι νεκροί και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον κόσμο των ζωντανών και κυρίως δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον Θεό. Όπως τονίζει ο ποιητής, κανείς δεν μπορεί να δοξολογήσει τον Θεό μέσα στον Άδη. Γι' αυτό, εφόσον όπως πιστεύει ο ίδιος ο Θεός θέλει να τον δοξολογούν, νομίζει ότι μπορεί να διαπραγματευτεί τη Θεία Βοήθεια, υπενθυμίζοντας στον Θεό ότι αν δεν τον βοηθήσει θα χάσει έναν πιστό του. Ίσως για τη σύγχρονη θεολογική σκέψη το επιχείρημα του ποιητή φαίνεται αφελές. Εδράζεται όμως σε αυτό που τονίστηκε παραπάνω, ότι δηλαδή η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο δεν στηρίζονται στην αυθαίρετη έκφραση της Θείας Βούλησης, αλλά στους όρους μιας συμφωνίας, στους όρους της Διαθήκης. Ο Θεός δέχεται να δεσμευτεί σε μια συμφωνία με τον άνθρωπο ακριβώς επειδή αγαπάει τον άνθρωπο και για χάρη του δημιούργησε τον κόσμο. Με την συμφωνία αυτή, όπως είναι γνωστό, ο Θεός δεσμεύεται να είναι πιστός στις επαγγελίες και να προστατεύει το λαό του. Και ο λαός δεσμεύεται να είναι πιστός στο Θεό και να αγαπάει τον συνάνθρωπό του. Να συμπεριφέρεται δηλαδή στον συνάνθρωπό του όπως ακριβώς θα του φερόταν ο Θεός. Και είναι ακριβώς αυτή η συμφωνία που δίνει στον άνθρωπο, επομένως και στον ψαλμωδό, το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με τον Θεό τη σωτηρία του. Αυτό που ουσιαστικά λέει ο ψαλμωδός στο Θεό είναι ότι εφόσον στον Άδη κάθε δυνατότητα επικοινωνίας είναι ανύπαρκτη, η όποια σωτηρία επαγγέλλεται ο Θεός έχει νόημα μόνον εφόσον αφορά την παρούσα ζωή. Ίσως η αντίληψη αυτή φαίνεται ξένη προς την σύγχρονη χριστιανική αντίληψη περί αιώνιας ζωής. Αυτό είναι αλήθεια ακριβώς γιατί η σύγχρονη χριστιανική θεώρηση της μεταθάνατον ζωής έχει υπό την επίδραση της ελληνικής και κυρίως της πλατωνικής φιλοσοφίας παλιότερα και των Ινδουιστικών δοξασιών κατά τα νεότερα χρόνια απομακρυνθεί πολύ από τη βιβλική της βάση. Ελάχιστα ασκητικά συγγράμματα διασώζουν σήμερα αυτή τη γνήσια χριστιανική βιβλική αντίληψη περί κολάσεως. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα παράδειγμα. Στον βίο του Αγίου Μακαρίου της Αιγύπτου σώζεται μια πολύ όμορφη ιστορία, σύμφωνα με την οποία κάποια μέρα, καθώς ο Άγιος Ασκητής περπατούσε στην έρημο, χτύπησε με το ραβδί του ένα ανθρώπινο κρανίο. Προς μεγάλη του έκπληξη, το κρανίο άρχισε να του μιλά και να του διηγείται πως κάποτε ανήκε σε κάποιον ειδωλολάτρη ιερέα που τώρα βρισκόταν στην κόλαση. Η έκπληξη του Αγίου έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν το κρανίο τον παρακάλεσε να συνεχίσει να προσεύχεται για τους αμαρτωλούς. Όπως εξήγησε ο νεκρός ειδωλολάτρης ιερέας, οι άνθρωποι στην κόλαση είναι δεμένοι πλάτη με πλάτη, έτσι που κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του άλλου. Όταν όμως ο Άγιος Μακάριος προσεύχεται, τα δεσμά χαλαρώνουν λίγο και οι κολλασμένοι έχουν για κάποια δευτερόλεπτα τη δυνατότητα να ρίξουν μια πλάγια ματιά στους συνανθρώπους τους. Αυτή είναι ακριβώς την απόλυτη απομόνωση που είναι ό,τι φρικτότερο μπορεί να φανταστεί κανείς, φοβούμενος ο ψαλμωδός εντείνει τις προσευχές του στο Θεό προκειμένου να τον γλιτώσει από το θάνατο. Κουράστηκα να αναστενάζω, κάθε νύχτα κλαίω ασταμάτητα στην κλίνη μου, το στρώμα μου πλημμυρίζω δάκρυα. Στο τέλος της προσευχής του αναγνωρίζει ότι στη θέση που βρίσκεται τον έφεραν οι εχθροί του. Υπό τον όρο εχθροί μπορεί να νοούνται είτε κάποιοι που αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού, είτε τα ίδια του τα πάθη που λειτουργούν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, οδηγώντας τον μακριά από το Θεό. Αυτή η κατάσταση που δεν τη θέλει, αλλά ούτε μπορεί να απαλλαγεί από αυτήν, το γεμίζει θυμό, καθώς ανάλωσε τη ζωή του σε έναν αδιέξοδο αγώνα. Τα μάτια μου θόλωσαν από το θυμό, γέρασα να πολεμάω τους εχθρούς μου. Έτσι η τελευταία στροφή του ψαλμού είναι μια κραυγή αγανάκτησης για τους εχθρούς του, αλλά και απόλυτης εμπιστοσύνης προς το Θεό, ότι τελικά θα του χαρίσει την πολυπόθητη σωτηρία. «Μακριά μου φύγετε όλοι εσείς της ανομίας οι εργάτες, γιατί ο Κύριος ανταποκρίθηκε στις γοερές κραυγές μου. Άκουσε ο Κύριος την δέησή μου, αποδέχτηκε την προσευχή μου. Ντροπή και σύγχυση μεγάλη να νιώσουν όλοι οι εχθροί μου, αμέσως να όπισθο χωρίσουν καταντροπιασμένοι». Τα ίδια ακριβώς λόγια θα χρησιμοποιήσει αιώνες αργότερα ο Ιησούς για να περιγράψει την απόρριψη όσων δεν θα κατορθώσουν να περάσουν τη στονή πύλη που οδηγεί στην κοινωνία με το Θεό. «Ουκίδα ημάς πόθενέστε, απόστητε απ' εμού πάντες έργα της αδικίας. Εκεί εστω ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, όταν όψιστε Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτες εν τη βασιλεία του Θεού, ημάς δε εκβαλωμένους έξω».
0: Υπενθυμίζουμε για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM, ότι μετά και από αυτή την ανάλυση του έκτου ψαλμού και της τελευταίας ουσιαστικά παραγράφου του ψαλμού από τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, έθεσε ο καθηγητής μέσα από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση θέματα που έρχονται από μακριά, που είναι γραμμένα χιλιάδες χρόνια πριν και απασχολούσαν τότε τους ανθρώπους, αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο επίκαιρα και διαχρονικά που με διαφορετικούς ίσως τρόπους απασχολούν και εμάς σήμερα. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσάς και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Να είστε καλά κύριε Παπά, και εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.
0: Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζήτησε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Η γη στη θύρα θεν τέχνη. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, τη μουσική επιμέλεια έχει Μαρινέλα Πολυζώτη και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Εκεί βρίσκεται η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα αναφερθούμε στη γη και στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Κοντά μας λοιπόν είναι ο αρχιτέκτον Κωστής Καζαμιάκης, ιστορικός τέχνης και αρχαιολόγος. Τον έχουμε ακούσει σε άλλες εκπομπές για τη τέχνη, αλλά σήμερα θέλουμε να τον δούμε στην τέχνη για την οποία έχει διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο για την αρχιτεκτονική και να δούμε πώς αυτή η σύγχρονη αρχιτεκτονική ταυτίζεται με τη γη. Κύριε Καζαμιάκη, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Καράγιουργη.
0: Για να δούμε λοιπόν να δούμε το θέμα.
1: Η αρχιτεκτονική λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε με μερικά πράγματα που είπαν πολύ σπουδαίοι και πασίγνωστοι αρχιτέκτονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να ξεκινήσω, το θεωρώ υποχρέωσή μου, με αυτό που μας έλεγε ο αείμνηστος δάσκαλός μας, τον χάσαμε πρόσφατα, ότι η μεγαλύτερη αρετή ενός αρχιτεκτονικού έργου είναι η αλήθεια. Είναι η τελευταία φράση στο δεύτερο τόμο της αρχιτεκτονικής του δασκάλου Χαράλα Μπουμπούρα. Η μεγαλύτερη λοιπόν αρετή ενός αρχιτεκτονικού έργου είναι η αλήθεια. Και να πάμε στα λόγια του πιο σπουδαίου ίσως Αμερικανού αρχιτέκτονα του 20ου αιώνα, του Frank Lloyd Wright, ο οποίος μας έμαθε ότι η μητέρα των τεχνών είναι η αρχιτεκτονική. Χωρίς μία αρχιτεκτονική για μας, για τους ανθρώπους, ο πολιτισμός μας είναι άψυχος. Ο ίδιος μας είπε ότι τα κτίρια είναι και αυτά παιδιά της γης, παιδιά της γης και του ήλιου. Ο ίδιος Frank Lloyd Wright, ο σπουδαίος Αμερικανός αρχιτέκτονας, μας είπε ότι κάθε μεγάλος αρχιτέκτονας είναι αναγκαστικά και ένας μεγάλος ποιητής. Πρέπει να είναι αυθεντικός στην απόδοση της εποχής του. Ένας πολύ μεγάλος Ευρωπαίος αρχιτέκτονας, εισάξιος του Frank Lloyd Wright, ο περίφημος Ludwig Mies van der Rohe, περίπου της ίδιας εποχής με λίγο μικρότερος του Frank Lloyd Wright, μας έμαθε ότι η αρχιτεκτονική είναι η επιθυμία μιας εποχής εκφρασμένη στο χώρο. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο και θα το δούμε παρακάτω. Το πιο σπουδαίο όμως μας το είπε πάλι ο ίδιος ο Mies van der Rohe, ο οποίος μας είπε την επιγραμματική φράση με τρεις μικρές λέξεις: «Less is more». Στην αρχιτεκτονική το λίγο είναι πολύ. Ο Mies van der Rohe, αυτά. Και να περάσουμε ακόμα και στην... Σε γνωστούς αρχιτέκτονες και σε φράσεις που κατεγράφησαν στην παγκόσμια βιβλιογραφία της αρχιτεκτονικής, μια φράση της πιο σπουδαίας ίσως Αμερικανίδας αρχιτεκτόνισσας του 20ου αιώνα, της Τσούλια Μόργαν, η οποία μας είπε ότι τα κτίρια είναι η κληρονομιά μου. Θα μιλούν για μένα πολύ καιρό μετά από μένα. Να θυμηθούμε επίσης τα λόγια του περίφημου Ευρωπαίου Γαλλο-Ελβετού αρχιτέκτονα Le Corbusier, ο οποίος αγαπούσε ιδιαίτερα την Ελλάδα και την είχε επισκεφθεί μελετώντας τα μνημεία της. Ο Le Corbusier λοιπόν μας είπε ότι η αρχιτεκτονική είναι το σοφό και σωστό παιχνίδι των μορφών κάτω από το φως. Ο σπουδαίος Γαλλορουμάνος γλύπτης Μπρανκούζη μας είπε ότι η αρχιτεκτονική είναι μια κατοικημένη λειπτική. Επίσης, αν η φύση είχε ανέσεις, ο άνθρωπος δεν θα είχε εφεύρει την αρχιτεκτονική. Αυτό μας το είπε ο μεγάλος Ιρλανδός συγγραφέας Όσκαρ Γουάιλντ, ο οποίος έζησε, γεννήθηκε το 1854 και πέθανε το 1900. Ο άνθρωπος χρειάστηκε περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια για να ανακαλύψει την αρχιτεκτονική. Η γη είναι το ιδιαίτερο ενδιέτημα του ανθρώπου. Τα θεμέλια ενός αρχιτεκτονικού έργου βρίσκονται μέσα στη γη. Αρχιτεκτονική και γη είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. Μην κοιτάτε την ομορφιά ενός αρχιτεκτονικού έργου. Τα θεμέλια του πρέπει να αντέξουν. Αυτά πρέπει να κοιτάμε. Πρέπει να αντέξουν τα θεμέλια του σε όλες τις δοκιμασίες του χρόνου. Τα θεμέλια που συνδέουν το αρχιτεκτόνημα με την γη. Και αυτό δεν μας το είπε ένας αρχιτέκτονας, αλλά ένας πολύ σπουδαίος τραγουδοποιός της country, ίσως ο πιο σπουδαίος, ο David Alan Coe, που γεννήθηκε το 1939. Να πάμε τώρα να δούμε τι μας λέει ο Τατάο Άντο, ένας ίσως ο πιο σπουδαίος Ιάπωνας αρχιτέκτονας όλων των εποχών, αρχιτέκτονας της εποχής μας, γεννήθηκε μόλις το 1941, είναι δραστήριος και δημιουργεί ιδιαίτερα πράγματα πάντα. Και αυτός σε σχέση με το θέμα αρχιτεκτονική και γη μας είπε τα πολύ σπουδαία λόγια, ότι όταν βλέπεις την Ιαπωνέζικη παραδοσιακή αρχιτεκτονική, βλέπεις ταυτόχρονα τον Ιαπωνέζικο πολιτισμό και τη σχέση αυτού του πολιτισμού με τη φύση. Μπορείτε να ζήσετε πραγματικά σε πολύ στενή και αρμονική επαφή με τη φύση, με τη γη, και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο στην Ιαπωνία. Επίσης, να θυμηθούμε τα λόγια του πατέρα των ουρανοξυστών, του περίφημου Λουί Σάλιβαν, ο οποίος Αμερικανός μεγάλος αρχιτέκτονας, ο οποίος μας είπε τρεις λέξεις, τα τρία φύ της αρχιτεκτονικής, τα τρία F, form, follow, function, ότι η μορφή, το σχέδιο δηλαδή, η μορφή πρέπει να ακολουθεί τη λειτουργία, form, follows, function. Ένα αρχιτεκτόνημα, ένα κτίριο έχει ακεραιότητα όπως ένας άνθρωπος και ακριβώς με την ίδια σπανιότητα. Αυτό μας το είπε η μεγάλη φιλόσοφος και λογοτέχνης η Άιν Ραντ. Το χρώμα στην αρχιτεκτονική σε ορισμένες θέσεις έχει μεγάλη αξία. Έχει μεγάλη αξία και ενεργοποιεί δυναμικά τα περιγράμματα και τα δομικά στοιχεία. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Αντώνιο Γκαουντί, τον περίφημο Καταλανό αρχιτέκτονα, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τη Βαρκελόνη και την Art Nouveau. Τον Αντώνιο Γκαουντί, τον πρόσφατα σχετικά, τον ανεκήρυξε Άγιο η Καθολική Εκκλησία. Θα θυμηθώ εδώ τους σπουδαίους μου δασκάλους στην αρχιτεκτονική, τον Χαράλα Μπομπούρα, τον Αργύρη Πετρονότη, τον Δημήτρη Αντωνακάκη, τον ζωγράφο Νίκο Εγκονόπουλο, το σπουδαίο πολιτικό μηχανικό Σάνια Κρυπότην και τους νεότερους φίλους αρχιτέκτονες καθηγητές, τον Τάση Παπαϊωάννου και τον Μανώλη Κορέ. Ο τελευταίος, ο Μανώλης Κορές, αφού εργάστηκε 20 χρόνια στην αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως και κυρίως του Παρθενώνα, πρόσφατα πήρε μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση, ανακηρύχθηκε, πήρε ένα βραβείο που είναι παγκόσμιο βραβείο αρχιτεκτονικής ως ένας από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες της εποχής μας. Η αρχιτεκτονική λοιπόν έχει άξιους αντιπροσώπους και είναι μια από τις κύριες εκδηλώσεις του πολιτισμού. Πράγματι, η αρχιτεκτονική είναι μια από τις βασικότερες εκφράσεις του πολιτισμού. Κάθε αρχιτεκτονικό έργο πρέπει να εξετάζεται μόνο μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού αυτού. πώς θα κρίνουμε, ας πούμε, μια πέτρινη στάνη, το μητάτο που λένε στην ορεινή Κρήτη, αν δεν γνωρίζουμε το πολιτισμό, τον πολιτισμό της ορεινής Κρήτης από τα μινωικά χρόνια μέχρι σήμερα, που και τότε στα μινωικά χρόνια είχαν περίπου την ίδια στάνη για, για τις κτηνοτροφικές εργασίες τους η ορεινή Κρητική. Τα σπίτια στα υπέροχα χωριά της Υπήρου επίσης έχουν στέγες από λίθινες πλάκες, γιατί οι λίθινες πλάκες, οι σχιστόπλακες, αυθονούν στην περιοχή και δεν έχουν κεραμίδια. Αφού η πέτρα είναι η πέτρα αυτή που έχουν εκεί βρίσκεται στα χέρια τους εύκολα και η πλάκα αυτή καλύπτει πλήρως λειτουργικά και αισθητικά τις ανάγκες της στεγάσεως των χώρων τους. Είναι τόσο πολύ όμορφα ενταγμένα τα χωριά της Υπήρου στη φύση που από μακριά νομίζεις ότι είναι μέρος της φύσεως. Εκεί μπορεί κανείς να δει πραγματικά πόσο άμεσα συνδέεται η αρχιτεκτονική με τη φύση. Η αρχιτεκτονική λοιπόν σε κάθε τόπο, σε κάθε πολιτισμό βρίσκεται πολύ κοντά στη καθημερινή ζωή και σε άμεση ανταπόκριση με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Η αρχιτεκτονική διαμορφώνει τα πλαίσια της ζωής μας. Διαμορφώνουμε τα κτίρια μας και στη συνέχεια μας διαμορφώνουν αυτά. Αυτό δεν το είπε ένας αρχιτέκτονας, το είπε ένας μεγάλος πολιτικός. Οι Εγγλέζοι τον θεωρούν το μεγαλύτερο πολιτικό για το έθνος τους. Το είπε ο Winston Churchill. Το περιβάλλον, η φύση, η γη είναι ο σταθερός και αμετάβλητος παράγων για κάθε τόπο σε σχέση με την αρχιτεκτονική. Το έδαφος που έχουμε στη διάθεσή μας, η γη, για ένα αρχιτεκτονικό έργο έχει συγκεκριμένα όρια, έχει συγκεκριμένες κλίσεις εδάφους και συγκεκριμένη θέα. Αυτά τα σταθερά στοιχεία, οι κλίσεις, τα όρια, η θέα καθοδηγούν την αρχιτεκτονική σύνθεση. Επίσης και το κλίμα. Το κλίμα έχει άμεση επιρροή στην αρχιτεκτονική των κτηρίων. Το έθριο στα σπίτια, δηλαδή η εσωτερική αυλή, που την λέμε έθριο, διαδόθηκε ανεξάρτητα από την εποχή γύρω από τη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, στη Συρία, στην Ισπανία και αλλού στη Μεσόγειο, όπου το κλίμα είναι εύκρατο και υγιεινό. Εκεί έχουμε έθρια, έχουμε αυλές. Δεν έχουμε τέτοια στη Σουηδία ή στη Φιλανδία που κυριαρχεί το κρύο και πολλούς μήνες έχουν χιόνια. Τα υλικά επίσης που έχουν αρχιτέκτονες στη διάθεσή τους επηρέαζαν πάντα τον τύπο και τη μορφή των κτηρίων. Η θρησκεία επίσης είχε πάντα άμεσο αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική. Να μην ξεχνάμε ότι τα μεγαλύτερα και ωραιότερα κτίρια σε όλες σχεδόν τις εποχές είχαν θρησκευτική χρήση. Ο Παρθενώνας, ο ναός της Αθηνάς Παρθένου, η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως, η Παναγία των Παρισίων. Όταν ο άνθρωπος νιώσει δυνατός και αποκτά εμπιστοσύνη στα ισχύοντα και στον εαυτό του, τότε ενισχύεται ο ορθολογισμός του, όπως αυτό έγινε στην ελληνιστική εποχή, στη ρωμαϊκή εποχή, στο 19ο αιώνα. Τότε βασική σημασία παίρνουν και την αρχιτεκτονική και άλλα κτίρια εκτός των θρησκευτικών, όπως είναι τα θέατρα, οι αρένες, τα στάδια, οι αψίδες, οι κήποι, εξοχικές κατοικίες και ούτω καθεξής. Τα ήθη και τα έθιμα επίσης ενός λαού που εκφράζουν το κοινωνικοπολιτικό και θρησκευτικό γίγνεσθε έχουν αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική κυρίως της κατοικίας. Ας πούμε, αν δούμε πώς χτίζανε τα σπίτια τους στην αρχαία Ελλάδα, θα δούμε ότι αυτό το σπίτι με το έθριό του και τα δωμάτια γύρω δείχνει περισυλλογή και περιορισμό. Αν θα πάμε μπροστά στο χρόνο και πάμε σε ένα πλούσιο σπίτι στη Βενετία της αναγεννήσεως του 16ου αιώνα, αυτό το σπίτι δείχνει εξωστρέφεια και επίδειξη. Υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα στους Βενετούς εκείνη την εποχή. Ενώ αν δούμε ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία του Λεκορμπιζιέ, τι θα καταλάβουμε, ας πούμε, σε ένα διαμέρισμα του Le Corbusier στη Μασσαλία. Θα δούμε ορθολογιστική κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων που κατοικούν, θα δούμε λειτουργικότητα και δυνατότητες συλλογικής ζωής. Η οικονομία και οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν ουσιαστικά την αρχιτεκτονική. Και έτσι, κάτω από αυτή τη σκέψη, πρέπει να σκεφτούμε την Αίγυπτο της εποχής των Φαραώ, την κλασική Ελλάδα του 5ου και 4ου αιώνα, πάντα σε σχέση με τα μνημεία, τη Ρώμη των Αυτοκρατόρων, το Παρίσι πριν από το 1ο και 4ου αιώνα, πάντα σε σχέση με τα μνημεία, τη Ρώμη των Αυτοκρατόρων, το Παρίσι πριν από το 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο,

στη διαχρονικότητα ενός αρχιτεκτονήματος είναι η προσωπικότητα του ίδιου του αρχιτέκτονος, του ανθρώπου επίσης που πλήρωσε για να γίνει κάποιο έργο, του με εκείνα που λέγανε παλιότερα. Αυτοί είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αρχιτεκτονική, αρχιτέκτον και ο άνθρωπος που αποφασίζει να κάνει το έργο και θα κατοικήσει ή θα το δωρήσει ή θα είναι κάποιος ναός, ο αρχιτέκτον λοιπόν και ο χορηγός. Και όταν βλέπουμε ένα αρχιτεκτονικό έργο πρέπει να βλέπουμε πίσω από αυτό. Αν δούμε ας πούμε την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, τι θα πρέπει να δούμε και τι θα πρέπει να σκεφτούμε για αυτό το πολύ σπουδαίο έργο που δεν μας απογοητεύει ποτέ, όπως έλεγε ο άλλος μεγάλος δάσκαλός μας στην αρχιτεκτονική, ο Παναγιώτης Μιχελής. Πίσω από την Αγία Σοφία βλέπουμε τα ιδεώδη ενός οικουμενικού χριστιανικού κράτους. Πίσω από την Αγία Σοφία βλέπουμε την τεράστια ελληνορωμαϊκή παράδοση πολλών αιώνων. Βλέπουμε την ορίμανση φιλοσοφικών θεωριών. Βλέπουμε την ορίμανση θεολογικών θεωριών. Βλέπουμε επίσης δύο εξαιρετικά πρικισμένους και μορφωμένους αρχιτέκτονες που εργάστηκαν για το πρόγραμμα αυτό της Αγίας Σοφίας. Βλέπουμε επίσης και μια υψηλή τεχνολογία που ανεδύθη από πολλά προηγούμενα έργα. Βλέπουμε επίσης και τη βούληση μιας πόλεως, της βασιλεύουσας, της Κωνσταντινούπολης, μοναδική στον κόσμο, που θέλει να έχει ένα τέτοιο μνημείο, που δεν υπάρχει όμοιό του εκείνη την εποχή πουθενά άλλου. Και τέλος βλέπουμε τη θέληση ενός φιλόδοξου και με πολλούς οικονομικούς πόρους αυτοκράτορα, του Ιουστινιανού. Τώρα θα πρέπει να ανατρέξουμε για να καταλάβουμε αυτό το τίτλο της εκπομπής σας, Γη και Αρχιτεκτονική, να ανατρέξουμε στα σπουδαία αρχιτεκτονήματα όλων των εποχών πολύ συνοπτικά και πολύ περιληπτικά και μόνο σε τίτλους, γιατί γι' αυτό χρειάζονται πραγματικά όχι μια ωραία εκπομπή, αλλά χρειάζονται χρόνια για να τα αναλύσει και να τα φέρει κανείς ένα-ένα και διεξοδικά. Τα πρώτα σπουδαία αρχιτεκτονήματα που θαύμαζε σε ο κόσμος είναι στην Αίγυπτο, σε πολύ μακρινές εποχές, της 4ης, της 3ης, της 2ης χιλιετίας π.Χ. Το ναό του Λούξορ στην Αίγυπτο, τις περίφημες πυραμίδες που ήταν ταφικά μνημεία. Γνωρίζετε ότι οι πυραμίδες χτιζόταν για 10 περίπου αιώνες, για μια χιλιετία, και πλέον χτιζόταν πυραμίδες ως ταφικά μνημεία. Εκεί μέσα στην έρημο ένα απλό σχήμα με τέτοιο κολοσσιαίο μέγεθος που χαρακτηρίζουν την αυτό που λέμε εποχή των Φαραώων. Στην Ανατολή πάλι έχουμε τα περίφημα Ζιγκουράτ στην Ασσυροβαβυλωνία, που είναι θρησκευτικού χαρακτήρα παρατηρητήρια ή πολλοί λένε ακόμα ότι είναι και αστεροσκοπία. Για να έρθουμε στα δικά μας, στη Μινωική Κρήτη έχουμε τα περίφημα ανάκτορα της Κνωσού που ακόμα και σήμερα τα θαυμάζει ο κόσμος, της 2ης χιλιετίας π.Χ. Τα ανάκτορα της Κνωσού, της Φεστού, τα ανάκτορα στα Μάλια, τα ανάκτορα στη Ζάκρο. Για να πάμε μετά από λίγες εκατονταετίες στη Μυκηναϊκή εποχή και να αναφερθούμε στα περίφημα αρχιτεκτονήματα ανάκτορα των Μυκηνών, στα περίφημα τείχη τους, στα των Μυκηνών της Τύρινθας, της Πύλου, του Κάδμου στη Θήβα, στην εποχή που λέμε, που την αναφέρουμε ως Μυκηναϊκή εποχή και χρονολογικά τοποθετείται από το 1500 έως το 1100 π.Χ. Και λίγους αιώνες μετά να θαυμάσουμε το πρώτο ναό για την Ήρα στη Σάμο, το περίφημο Ηραίων, ή το ναό του Απόλλωνος στην Κόρινθο τον 6ο αιώνα π.Χ. ή το Αρτεμίσιον της Εφέσου, ένα τεραστίων διαστάσεων χτίριο το οποίο κατελάμβανε έκταση 6 στρέμματα. Και μάλιστα για εκείνη την πολύ μακρινή εποχή γνωρίζω

0: ήταν ο Χερσίφρον, ο Θεόδωρος και ο Μεταγένης. Στην κοντινή μας Αίγινα θαυμάζουμε τον ναό της Αφέας εκεί στο ύψωμα με την μοναδική θέα, για να πάμε αμέσως μετά στον Παρθενώνα, το κορυφαίο επίτευγμα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και ένα από τα τελειότερα δημιουργήματα του ανθρωπίνου πνεύματος. Στο βράχο, τον Ιερό Βράχο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της Ακροπόλεως Αθηνών, εκτός από τον Παρθενώνα, τα Προπύλαια, το Ερέχθειο, το Θέατρο του Διονύσου, ο Ναός της Νίκης και κοντά εκεί στην αγορά το Θυσίον, που σωστότερο είναι να το λέμε Ναό της Αθηνάς και του Ηφαίστου. Το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το Ναό του Επικουρίου Απόλλωνος Βασών, η Φυγαλίας όπως λέγεται, που οι εργασίες του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ένα από τα πιο θαυμάσια μνημεία της αρχαιότητας. Και έτσι σιγά σιγά περπατώντας το χρόνο φτάσαμε στον 4ο αιώνα π.Χ. Και εκεί θα θαυμάζουμε στην Ελλάδα το Ναό της Στεγέας που λέγεται Ναός της Αλέας Αθηνάς, και αρχιτέκτονας ήταν ο Μέγας Παριανός Γλύπτης Σκόπας, το Ναό του Διού στην Εμαία που αναστηλώνουν οι Αμερικανοί και ο περίφημος Μίλλερ, ένα εξαιρετικό δωρικό μνημείο. Για να φτάσουμε στο μαυσολείο της Αλικαρνασσού, περίπου στην ίδια εποχή, όπου ο βασιλεύς Μαύσολος έκτισε το μνημείο που ήθελε να ταφεί. Έκτοτε όλα τα ταφικά μνημεία τα πολυτελή λέγονται μαυσολεία, διότι το όνομά του έδωσε και το όνομα στο μνημείο που ετάφει, και τα πολυτελή ταφικά μνημεία λέγονται μαυσολεία. Το μαυσολείο της Αλικαρνασσού θαυμάστηκε τόσο πολύ που είναι ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Εκεί εργάστηκαν οι πιο σπουδαίοι αρχιτέκτονες, ο Πίθεος και ο Σάτυρος, και 4 κορυφαίοι γλύπτες, ο Σκόπας, ο Βρίαξης, ο Λεοχάρης και ο Τιμόθεος. Δυστυχώς από το περίφημο αυτό μνημείο σώθηκαν πολύ λίγα πράγματα, δεν πάβει όμως να είναι πραγματικά ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Μήπως είναι η ώρα για το πρώτο σας διάλειμμα?
1: Είναι σε 1,5 λεπτό, γι' αυτό και δεν σας διακόπτω. Για να... Ναι.
0: Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην αναφορά μας στην ελληνιστική εποχή, στην αμέσως επόμενη εποχή που ακολουθεί την κλασική εποχή μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323, η εποχή των διαδόχων και μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση λέγεται ελληνιστική εποχή. Από το 323 λοιπόν μέχρι τη ρωμαϊκή κατάληψη έχουμε την ελληνιστική εποχή, όπου συνεχίζεται αυτή η αρχιτεκτονική δραστηριότητα και εξελίσσεται η τεχνική, η αισθητική, η τεχνολογία. Οι ναοί αποκτούν άλλες αναλογίες στους κίωνες, γίνονται ραδινότεροι, προστίθενται ρυθμοί νέοι και προς τη ρωμαϊκή εποχή ακόμα περισσότεροι, και τότε και μόνο επιγραμματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε στην ελικόσουρα της Αρκαδίας τον περίφημο ναό της Δεσπίνης, όπου τα γλυπτά ήταν του περίφημου Δαμοφόντος, του Εκμεσίνης γλύπτη. Να αναφέρουμε επίσης στα ελληνιστικά χρόνια τον ιδιαίτερο ναό του Πυθίου Απόλλωνος στη Ρόδο που αναστηλώθηκε, τον περίφημο ναό της Αθηνάς Πολυάδος στο Πέργαμον της Μικράς Ασίας, στο υπέροχο νησί της Αμοθράκης του Αρσινόιον, ένα ναό της Αρσινόης του 280 π.Χ. και δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα περίφημα θέατρα του Διονύσου, τα αρχαία θέατρα του Διονύσου, του Θωρικού, της Επιδαύρου, της Μεγαλοπόλεως, που ήταν το μεγαλύτερο θέατρο στην κυρίως Ελλάδα, το θέατρο της Δοδόνης, των Δελφών, της Πριίνης, της Μυτιλίνης, των Σιρακουσών, της Ερέτριας, το θέατρο στο Αμφιάριο, στο Πέργαμον. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε επίσης τις στοές, τα βουλευτήρια, τα τείχη, τα στάδια, τα οδεία, τα χορηγικά μνημεία, και ο κατάλογος δεν έχει τέλος.
1: Εδώ μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε.
0: Ωραία.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Η γη στη θύρα θεντέχνη» που σήμερα έχει σαν θέμα τη η γη και η σύγχρονη αρχιτεκτονική με τη Σμαραγδή Καράγερο, αλλά βασικά με τον καλεσμένο μας αρχιτέκτονα Κωστή Καζαμιάκη, ο οποίος από τα βάθη της ιστορίας ή και της προϊστορίας ίσως, κύριε Καζαμιάκη, μας φτάνεται στα ελληνορωμαϊκά, στην ελληνιστική εποχή, έτσι.
3: Ακριβώς, έχουμε τελειώσει με την ελληνιστική εποχή, αναφέροντας λίγα μόνο, αλλά πολύ γνωστά σε όλο τον κόσμο, περίφημα μαρτύρια για τα οποία όλα έχουν κηρυχθεί ως μνημεία της παγκόσμιας πολιτικής της κληρονομιάς και όλα την χάνουν συντηρήσεως και αποκαταστάσεως σύμφωνα με τους διεθνείς ισχύοντες νόμους, τον νόμο της Βενετίας που τον ξέρουμε ως χάρτα της Βενετίας, την διακήρυξη του Άμστερνταμ του 1975 και όλους τους νόμους που καθορίζουν τις επεμβάσεις μας στα μνημεία.
2: Τους νόμους τους φτιάχνουν άνθρωποι, κύριε Καζαμιάκη, και οι νόμοι αυτοί οι ανθρώπινοι που έχουν φτιαχτεί για αυτά τα μνημεία, πόσο τα προστατεύουν? Και γιατί κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί έχουμε και τις καιρικές συνθήκες ή τις φυσικές καταστροφές, αλλά έχουμε και τους πολέμους και τις επιδρομές των ανθρώπων που καταστρέφουν τέτοιου είδους μνημεία που έχουν ανακηρυχθεί ως παγκόσμιας κληρονομιάς. Και έχουμε πολλά τέτοια στην πρόσφατη εποχή, τέλη του 20ου και αρχές του 21ου αιώνα, να μιλήσω για τα πιο σύγχρονα.
3: Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πολύ πιο τραγική από αυτήν που αναφέρατε. Όχι σε αυτή την εποχή που είπατε, αλλά στις μέρες που ζούμε τώρα που μιλάμε, καταστρέφονται μνημεία στη Συρία. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο καιρό το περίφημο συγκρότημα στην Παλμύρα και ο περίφημος ναός, δεμένος άρρηκτα και με την ελληνική παράδοση, κατεστράφη. Αυτό πώς μπορούσε κανείς να το αποφύγει όταν δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, θα αποφύγω τους χαρακτηρισμούς. Μπήκανε μέσα εκεί, βάλανε σε κρυφά μέρη εκρηκτικούς μηχανισμούς μικρούς και μετά τους πυροδότησαν. Αυτό το μνημείο που έστεκε εκεί αιώνες, χιλιετίες, δεν υπάρχει πια. Δυστυχώς, είπατε για τους νόμους. Ναι, εντάξει, οι νόμοι από μόνοι τους δεν προστατεύουν, αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γίνανε αυτοί οι νόμοι, διότι εκεί ισοπεδώθηκαν εκατοντάδες, χιλιάδες μνημεία στην Ευρώπη. Χιλιάδες μνημεία κατεστράφησαν. Έπρεπε λοιπόν από τότε να γίνουν κάποιοι νόμοι και με βάση αυτούς τους νόμους στρατιές, αρχαιολόγων, αρχιτεκτώνων, τοπογράφων, μηχανολόγων, συντηρητών, καλλιτεχνών, γλυπτών, ζωγράφων, ανθρώπων του ψηφιδωτού, εκατοντάδες ειδικότητες ασχολούνται με τη συντήρηση και αποκατάσταση και μελέτη των μνημείων. Είναι μονόδρομος, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αλλά χωρίς αυτά τα μνημεία του παρελθόντος δυστυχώς δεν έχουμε μέλλον. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, να συνεχίσουμε την επιγραμματική αναφορά στα σπουδαία αρχιτεκτονήματα. Όλα αυτά τα αρχιτεκτονήματα που λέμε του παρελθόντος εμπνέουν τους σημερινούς αρχιτέκτονες και τους αρχιτέκτονες κάθε εποχής για την δική τους δημιουργία, μελετώντας τα σπουδαία αυτά μνημεία σε εποχές όπου δεν υπήρχαν ηλεκτρισμός, δεν υπήρχαν διαδίκτυα, δεν υπήρχε αυτή η ταχύτητα της πληροφορίας, δεν υπήρχαν οι ευκολίες που έχουμε σήμερα, οι άνθρωποι καταφέρανε και κάνανε θαύματα. Να θυμηθούμε το Κολοσσέον στη Ρώμη, ένα αμφιθέατρο που χωρούσε, το λέγανε οι Ρωμαίοι, αμφιθέατρο Magnum, χωρούσε 45.000 θεατές. στην εποχή των αυτοκρατόρων Βεσπασιανού και Τίτου και Δομητιανού, δηλαδή τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια του Χριστού περίπου. Στα χρόνια του Χριστού, εκεί και λίγο μετά χτίστηκε αυτό το Κολοσσέον που χωρούσε, όπως είπαμε, 45.000 ανθρώπους και θαυμάζεται ακόμα σήμερα, διότι πρόκειται για ένα από τα εντυπωσιακότερα παραδείγματα της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, που είχε περίπου 50 μέτρα ύψος, 48,5 για την ακρίβεια, και ούτε λίγο ούτε πολύ ένα στάδιο 188 μέτρα μήκος και 156 μέτρα πλάτος. Αυτό το είδος των χτισμάτων, γιατί μιλούσαμε πριν για την ελληνική και την ελληνιστική αρχιτεκτονική, τα αμφιθέατρα, δεν το συνηθίζανε. Ήταν άγνωστο στους αρχαίους Έλληνες. Γιατί ήταν άγνωστο? Γιατί τους ήταν άγνωστα τα θεάματα τα οποία εξυπηρετούσαν τα αμφιθέατρα αυτά. Δηλαδή θηριομαχίες, μονομαχίες και άλλες βαρβαρικές επιδείξεις. Δεν είχαν αμφιθέατρα οι αρχαίοι Έλληνες, είναι προνόμιο της ρωμαϊκής εποχής. Ενώ έγινε λοιπόν για να εξυπηρετήσει βάρβαρες δραστηριότητες, χρησιμοποίησε μια τεχνολογία μοναδική, η οποία τεχνολογία εφαρμόστηκε θετικά και επωφελία για τα επόμενα αρχιτεκτονήματα. Να μην ξεχνάμε στη ρωμαϊκή εποχή τις αψίδες που καθιερώθηκαν μετά από νίκες αυτοκρατόρων, οι κεπίλες, τα θέατρα που κάνανε και αυτοί, διότι κληρονόμησαν το αρχαίο θέατρο από την Ελλάδα, έγραψαν και αυτοί θεατρικά έργα ή μετέφεραν τα ελληνικά έργα στη γλώσσα τους, τα αμφιθέατρα που, όπως είδαμε, τα υποδρόμια, τα στάδια, τις βιβλιοθήκες, η υδραγωγία που κάνανε παντού, δρόμους, θέρμες και βαλανία. Εδώ ο Αδριανός που ήρθε στην Αθήνα άφησε θέρμες και βαλανία, όπως επίσης και την περίφημη πύλη του Αδριανού. Γέφυρες, κατοικίες, επαύλεις, ανάκτορα, ταφικά μνημεία και μοσολεία, όπως αυτό του Αδριανού στη Ρώμη. Αυτά λοιπόν τα μνημεία της πρώτης, του πρώτου αιώνα της ρωμαϊκής εποχής. Για να πάμε στη χρυσή εποχή των αυτοκρατόρων, στους τέσσερις μεγάλους αυτοκράτορες, τους επωνομαζόμενους και καλούς για την Ελλάδα, τον Τραγιανό, τον Αδριανό, τον Αντωνίνο Πίο και τον Μάρκο Αυρίλιο, οι οποίοι έμεναν στην εξουσία περίπου 20 χρόνια ο καθένας και διοικούσαν το απέραντο ρωμαϊκό κράτος για 100 χρόνια. Στην εποχή αυτή χτίστηκε ο ναός του Ολυμπίου Διός εδώ στην Αθήνα. Αυτός ο τεράστιος ναός που είναι πολύ μεγαλύτερος από τον Παρθενώνα, όπως επίσης χτίστηκε και η βιβλιοθήκη του Αδριανού που θαυμάζουμε στο μοναστηράκι και που βρίσκεται σε πλήρη αποκατάσταση τα τελευταία 30 χρόνια από την ελληνική υπηρεσία αναστηλώσεων. Επίσης έχουμε εκείνη την ίδια εποχή των σπουδαίων αυτοκρατόρων αυτών των λεγόμενων καλών, το Πάνθεον στη Ρώμη, που θεωρείται αυτό το χτίσμα ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, γιατί είναι κατασκευαστικά πολύ τολμηρό. Για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ένα υλικό που μοιάζει με τον μπετόν. Είναι μορφολογικά άρτιο και αντιπροσωπεύει τη ρωμαϊκή τέχνη. Γιατί για να είναι αυθεντικό ένα έργο, όπως μας έλεγε και ο δάσκαλος μας, ο Χαράλαμπος Μπούρας, πρέπει να έχει αλήθεια και την αλήθεια την αντλείς από την εποχή σου. Δεν μπορείς να μιμήσει δεξιά και αριστερά πράγματα παρά να μεταφέρει στην αλήθεια της εποχής σου. Σε αυτό το σπουδαίο κτίριο αρχιτέκτον ήταν ένας Έλληνας, ο Απολλόδωρος ο εκ Δαμασκού. Και εκείνη την εποχή έχουμε και τις περίφημες θέρμες του Καρακάλα στη Ρώμη, όπως και το, λίγο μετά το ναό της Ρώμης και της Αφροδίτης, πάλι στη Ρώμη. Η Ρώμη θεοποιημένη απέκτησε ο ναός της Ρώμης και της Αφροδίτης λοιπόν. Οι θέρμες του Δοκλητιανού, η αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Ρώμη, πριν εγκαταλείψει τη Ρώμη και πάει να, και να φύγει για την Κωνσταντινούπολη και να ιδρύσει εκεί την νέα πρωτεύουσα. Να θυμηθούμε και την αψίδα του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη, πόλη την ξέρουμε ως Καμάρα, είναι εκείνης της εποχής, και ο περίφημος υπόδρομος. Επίσης και η Ρωτώντα στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα ρωμαϊκό μαυσολείο, μάλλον χτίστηκε για ρωμαϊκό μαυσολείο το 306 π.Χ., δηλαδή λίγο πριν τα εγγένεια της πρωτευούσης της Κωνσταντινούπολης το 330 μετά Χριστόν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ή Άγιο Κωνσταντίνο αν προτιμάτε. Και στις 11 λοιπόν Μαΐου του 330 μετά Χριστόν εγγενιάζεται η πρωτεύουσα, η βασιλεύουσα, η πόλη των πόλεων, η Κωνσταντινούπολη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Είναι το κέντρο της αυτοκρατορίας για 1120 χρόνια. Καμία άλλη αυτοκρατορία δεν κράτησε τόσο πολύ. Μετά συμβατικά δόθηκε το όνομα σε αυτή την μεγάλη αυτοκρατορία που κράτησε 1120 χρόνια, δόθηκε το όνομα Βυζάντιο, γιατί εκεί κοντά ήταν μια πόλη, απικία των Μεγαραίων, οι οποίοι Μεγαροί, εδώ οι γείτονές μας, είχαν ένα ήρωα μυθικό τον οποίο το λέγανε Βίζαντα, ο Βίζας λοιπόν Μεγάρων, και προς τιμήν του δώσανε το όνομα σε μια απικία που κάνανε εκεί κοντά, στα πλούσια μέρη εκεί. Και έτσι λοιπόν από την απικία των Μεγαραίων ονομάστηκε η αυτοκρατορία αυτή, η μέγιστη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε τον ορισμό πια που είναι παγκόσμιο αποδεκτός για το Βυζάντιο, για να μην υπάρχουν παραξηγήσεις με τους γείτονες ή τους οποιουσδήποτε. Βυζάντιο είναι, γιατί πολλές φορές τα πρόσφατα σχετικά χρόνια οι γείτονες που έχουν πια την Κωνσταντινούπολη στην κατοχή τους, τα μνημεία, όλα τα μνημεία αυτά, αρχαία ελληνικά ή βυζαντινά, τα λέγανε ρωμαϊκά μνημεία. Ο ορισμός λοιπόν που πρέπει να ξέρουμε απ' έξω όλοι οι Έλληνες, γιατί το ξέρουν και σε όλο τον κόσμο, και δεν πρέπει εμείς να είμαστε τελευταίοι, πρέπει να το ξέρουμε εμείς πρώτοι. Βυζάντιο είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, που εκχριστιανίστηκε και εξελληνίστηκε πλήρως. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το επαναλάβω, γιατί είναι σπουδαίο. Βυζάντιο είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έτσι ξεκίνησε, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, πήρε το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που εκχριστιανίστηκε και εξελληνίστηκε πλήρως. Στη Θεσσαλονίκη, η οποία γίνεται το δεύτερο μεγάλο κέντρο του Βυζαντίου μετά την Κωνσταντινούπολη, έχουμε λοιπόν το περίφημο ρωμαϊκό κτίσμα, τη Ρωτώντα, που έχει γίνει εκεί στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά μετά έγινε γνωστός ως ναός του Αγίου Γεωργίου. Και εκείνη την εποχή έχουμε την περίφημη Αχυροποίητο, την γνωστή και ως Αγία Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, το καλύτερα διατηρούμενο παλαιοχριστιανικό μνημείο σε όλη την Ελλάδα. Παλαιοχριστιανικά μνημεία λέμε αυτά τα μνημεία που έχουμε πριν τον Ιουστινιανό, τα πρώτα χριστιανικά μνημεία. Η Αχυροποίητος είναι ένα από αυτά. Γύρω στο 425 χτίστηκε και ταυτίζεται με το ναό της Θεομήτωρος ή της Οδηγήτριας των Κειμένων, άσχετα αν είναι σήμερα γνωστή ως Αχυροποίητος και ως Αγία Παρασκευή. Στη Συρία, τη μαρτυρική Συρία εκείνη την παλαιοχριστιανική εποχή, στη Συρία, η οποία ήταν κυρίως χριστιανική, στο καλά της Σιμάν της Συρίας, υπάρχει ένα μοναδική σημασίας και αξίας μνημείο, ένα επιβλητικό συγκρότημα, στη θέση χτίστηκε εκείνη την εποχή, την παλαιοχριστιανική, στη θέση όπου ασκήτευε ο Άγιος Σημεώνας Στυλίτης, πάνω σε ένα ψηλό κείωνα. Εκεί έκτισαν τα πρώτα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έκτισαν 4 τεράστιες τρίκλιτες βασιλικές γύρω από ένα πολύ μεγάλο οχτάγωνο στο κέντρο του οποίου υψωνόταν ο στήλος του περίφημου αναχωρητού του Αγίου Σημεών του Στυλίτη. Αυτά στα παλαιοξενικά χρόνια στην μαρτυρική σήμερα Συρία, το συγκρότημα αυτό του Αγίου Σημεών του Στυλίτη διατηρεί όλο το μεγαλείο της Συριακής αρχιτεκτονικής, της Συριακής χριστιανικής αρχιτεκτονικής, γιατί όλες οι προσώψεις είναι με γλυπτική κατεργασία του αυτοφιούς υλικού δομής που υπάρχει εκεί. Εδώ, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, σώθηκε η ελληνική παράδοση με πάρα πολύ ισχυρό τρόπο σε αυτό το συγκρότημα. Το επέλεξε αυτό το συγκρότημα της Συρίας, όχι γιατί το συγκρότημα δεν είναι πολύ σπουδαίο, αλλά γιατί αυτό το μνημείο, επειδή είχατε αυτή την ευαισθησία και μιλήσατε για τους νόμους και αναρωτηθήκατε αν οι νόμοι προστατεύουν τα μνημεία, όχι. Δυστυχώς και αυτό το μνημείο σήμερα βρίσκεται στο έλεος των βομβαρδισμών, στο έλεος των ανθρώπων που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο καταστρέφουν, στο όνομα πάντα της δικαιοσύνης. Δίκιο έχει ο ένας, δίκιο έχει ο άλλος, δίκιο έχει και ο Ρώσος, δίκιο και ο Αμερικάνος, δίκιο και ο ντόπιος, δίκιο και ο δικτάτορας, δίκιο έχουν όλοι, αλλά τα καημένα τα μνημεία την πληρώνουν στο τέλος, αφού δεν μπορούν να συνοηθούν οι άνθρωποι. Και μένοντας στην παλαιοχριστιανική εποχή, αγαπητή κυρία Καράγιουργα, εμείς στην Κρήτη έχουμε ως πολιούχο Άγιο τον Άγιο Μινά. Ο Άγιος Μινάς, πρέπει να θυμηθούμε ότι σε εκείνα τα παλαιοχριστιανικά χρόνια είχε μαρτυρήσει και στο μέρος που μαρτύρησε στην έρημο εκεί κοντά στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, χτίστηκε ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία, το οποίο ήταν μεγάλο προσκύνημα του χριστιανισμού της Ανατολής. Αν πάμε εδώ στο περίφημο Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο, εδώ στη γειτονιά μας, στην Οδό Βασιλής Σοφίας, δίπλα στο Πολεμικό Μουσείο, υπάρχει το Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο, που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία σε όλο τον κόσμο. Ένα μουσείο που έχει μέσα ιστορία 20 αιώνων. Αν πάμε εκεί, θα δούμε ότι ξεκινάει από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και έχει ιδιαίτερη αναφορά στα προσκυνήματα στο ναό του Αγίου Μινά εκεί στην έρημο της Αλεξανδρίας. Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στην εποχή του Ιουστινιανού, όπου έχουμε την Αγία Σοφία, ένα από τα αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής όλων των εποχών και όλου του κόσμου. Η Αγία Σοφία δεν σε απογοητεύει ποτέ, όπως είπαμε πριν, και δεν θα βαρεθούμε να το λέμε ποτέ, λόγια του σοφού δασκάλου Παναγιώτη Μιχελή. Θαυμάστηκε και μιμήθηκε η Αγία Σοφία πάρα πολύ για την αρμονία και την υψηλή της πνευματικότητα, ενώ είναι και το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα της Βυζαντινής τέχνης. Ο Τρούλος, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και άλλοτε, εμφανίζει συμβολικά τον ουρανό, την κατοικία του Θεού. Και στην Κωνσταντινούπολη, εκεί στα χρόνια του Ιουστινιανού, έχουμε τα λαμπρά μνημεία, την Αγία Ειρήνη, τον Άγιο Σέργιο και Βάκχο, τους Άγιους Απόστολους. Το σπουδαιότερο μετά την Αγία Σοφία μνημείο, τους Αγίους Αποστόλους, που ήταν βασιλικό πολυάνδριο, διότι ήταν τόπος σταφής των βασιλέων του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Ιουστινιανού, και μέσα εκεί υπήρχαν οι Λάρνακες με τα λείψανα των Αγίων Αποστόλων. Κατεδαφίστηκε το 1469, δηλαδή 16 χρόνια μετά την άλωση, για να χτιστεί το τζαμί του Μωάμερ του Πορθητού, το οποίο λέγεται Μεχμεριέ τζαμί ή Φατίς τζαμί. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό, να θυμηθούμε και την Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης, που χτίστηκε στην πρώιμη εποχή της Οικονομαχίας, που είναι και αυτή η βασιλική Μετρούλο, και στην Κωνσταντινούπολη, εκείνη την εποχή κοντά στον 9ο 10ο αιώνα, θα δούμε το υπέροχο καθολικό της Μονής της χώρας, που σήμερα είναι το Καχρία Τζαμί, ή το καθολικό της Παναχράντου, που είναι σήμερα το Φεναρί σαν τζαμί, ή το καθολικό της Μονής του Μυρελαίου, που είναι το Μπουντρούμ τζαμί, ή την Αγία Θεοδοσία, που είναι το Γκιούλ τζαμί. Για να φύγουμε από τη στενοχώρια των χριστιανικών εκκλησιών που γίνανε τζαμιά και να πάμε στον υπέροχο Άγιο Τίτο της ίδιας εποχής στη Γόρτινα της Κρήτης και να φτάσουμε στην Μεσοβυζαντινή σοβιετική εποχή, όπου όταν λέμε σοβιετική εποχή εννοούμε 10ο αιώνα έως το 1204, την εποχή των Σταυροφοριών, όπου στην Κωνσταντινούπολη έχουμε ελάχιστα από τα εκατοντάδες μνημεία δυστυχώς που σώθηκαν. Η Κωνσταντινούπολη κάηκε πολλές φορές και ανοικοδομείται ραγδαία και έτσι χάνονται τα μνημεία. Και να θυμηθούμε το ναό της Παντεπόπτου, που είναι το Εσκί Μαρέτ Τζαμί, ή το ναό των Αγίων Θεοδόρων, που είναι το Κιλισέ Τζαμί, το ναό του Παντοκράτορος, που είναι το Ζεϊρέκ Τζαμί, ή τον Άγιο Ιωάννη Εντρούλο, που είναι το Αχμέτ Πασά Μεστέτη Τζαμί. Στη Θεσσαλονίκη την ίδια εποχή έχουμε την Παναγία των Χαλκαίων, που μπορούμε να τη θαυμάσουμε, στην Οδό Εγνατίας και στην Χίο, την περίφημη Νέα Μονή της Χίου. Ακόμα στη Θεσσαλονίκη, μετά το 1204 και μέχρι την άλωση, θαυμάζουμε τα μνημεία στην υπέροχη Θεσσαλονίκη των Αγίων Αποστόλων, της Αγίας Εκατερίνης, του προφήτη Ηλία, το καθολικό της Μονής Βλατάδων, τον Ναό του Σωτήρος στην Εγνατία απέναντι στην Καμάρα, τον Άγιο Νικόλα τον Ορφανό, και στην Ελασσόνα το καθολικό της Μονής της Ολυμπιώτισσας, στο Άγιο Όρος, εκεί μέχρι την άλωση μιλάμε τώρα και όχι μετά την άλωση, το καθολικό της, των Ιερών Μονών της Μεγίστης Λαύρας, των Ιμφύρων και Βατοπεδίου, το καθολικό της Μονής Χελανδαρίου. Πριν την άλωση έχουμε στην Άρτα το περίφημο μνημείο της Παρηγορήτησας της Άρτας, το σπουδαιότερο αρχιτεκτονικό έργο του Δεσποτάτου της Ηπείρου, και στο Δεσποτάτο του Μοραίος με πρωτεύουσα το Μιστρά θαυμάζουμε τη Μητρόπολη, την Οδηγήτρια, τους Άγιους Θόδωρους, την Αγία Σοφία, την Περίβλεπτο, τη Μονή της Παντανάσης. Και έτσι προχωρώντας φτάνουμε στην εποχή μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, για να αναφερθούμε και λίγο στα ευρωπαϊκά μνημεία, πριν να αναφερθούμε μόνο πολύ επιγραμματικά στην Παναγία των Παρισίων, έργο του 1163, τέλειωσε το 1235, που είναι το γνωστότερο γοτθικό μνημείο στον κόσμο, το καθεδρικό ναό της Σάρτρ, της Αμιένης, που ονομάστηκε Γαλλικός Παρθενών, ο καθεδρικός ναός της Αμιένης. Βλέπετε, ο Παρθενώνας μπορεί να έχει γίνει 1800 χρόνια πριν τον ναό αυτό, αλλά ο Παρθενώνας πάντα αποτελούσε για τους πνευματικούς ανθρώπους και για τους αρχιτέκτονες πρότυπο, και τα σπουδαία, πολύ σπουδαία κτίρια τα ονόμαζαν Παρθενώνες. Η Μητρόπολη στη Ρένς, όπου γινόταν η στέψη των βασιλέων, και άλλα κτίρια σε όλη την Ευρώπη πολύ σπουδαία, όπως Άγιος Ιωάννης στο Τολέδο, που τον ζωγράφισε και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας εκκλησία, χτισμένη από τους βασίλες Φερδινάνδο και Ισαβέλα, ως μαυσολείο των βασιλέων της Ισπανίας. Και φτάσαμε στην αναγέννηση, για να πούμε ότι η αναγέννηση ξεκινάει με την κατασκευή ενός γιγαντιαίου τρούλου, ο τρούλος που δεσπόζησε στη Φλωρεντία, ο τρούλος που έφτιαξε ο μεγάλος πρικισμένος αρχιτέκτονας Μπρουνελέσκι και ο οποίος έχει ύψος 62 μέτρα, ενώ αν θυμηθούμε της Αγίας Σοφίας 32 μέτρα. Βέβαια τους χωρίζουν 1000 χρόνια, αλλά και εντωμεταξύ είχε προχωρήσει η τεχνολογία. Ο τρούλος λοιπόν αυτός είναι η αρχή της αρχιτεκτονικής της αναγέννησης, για να θαυμάσουμε το μικρό ναό, το κυκλικό τεμπιέτο του Μπραμάντε, του αρχιτέκτονα, μέσα στο αίθριο του Αγίου Πέτρου in Montorio, το οποίο θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα έργα της ιταλικής αναγεννήσεως, ή ο Παρθενών του 16ου αιώνα, όπως είπε ο μεγάλος αισθητικός Μπρούνο Τζέβι, διότι συγκεντρώνει τις θεωρητικές αρχές που τότε κυριαρχούσαν, δηλαδή την πλαστικότητα και την τελειότητα των επιμέρους μορφών. Το συγκρότημα στο Βατικανό, στην αναγέννηση, στο Παλάτζο Φαρνέζε, και να αφήσουμε την αναγέννηση να πάμε στο 17ο αιώνα, μήπως καταφέρουμε και φτάσουμε στην εποχή μας, που είναι το εκκλησία της Σορβόνης, το ανάκτορα του Λουξεμβούργου, η περίφημη κήπη στα ανάκτορα των Βερσαλιών, αρχιτεκτονική της γης, όπως τα λέγαμε, και φτάσαμε στο 18ο αιώνα τρέχοντας, για να αναφερθούμε στο μικρό Τριανόν, που βρίσκεται στους κήπους των Βερσαλιών, και το περίφημο Πάνθεον στο Παρίσι. Είχαμε πει και για το Πάνθεον στη Ρώμη. Αυτό το Πάνθεον στο Παρίσι, που έγινε από τον περίφημο αρχιτέκτονα Σουφλό το 1700, τον 18ο αιώνα, είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο που προαναγγέλει τον κλασικισμό, το ρομαντικό κλασικισμό, που είναι μια στροφή των αρχιτεκτώνων προς την ελληνική, τη ρωμαϊκή και την ευρωπαϊκή αρχαιότητα. Και με βάση τα προστάγματα του ρομαντικού κλασικισμού έχουμε την αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, την εκκλησία της Μαντλέν, την τράπεζα της Αρχίας στο Λονδίνο, το Βρετανικό Μουσείο που χτίστηκε το 1841 και στέγασε τα κλεμμένα από τον Έλλην μάρμαρα του Παρθενώνος, το θέατρο του Βερολίνου, τη γλυπτοθήκη του Μονάχου, τη Βαλχάλα που μιμείται το Παρθενώνα από τον περίφημο αρχιτέκτονα Λέο Φον Κλέτζε, και στην Αθήνα στην λεγόμενη νεοκλασική εποχή έχουμε την εκκλησία των Καθολικών στην Οδό Πανεπιστημίου που έχτισε ο ίδιος ο μεγάλος αρχιτέκτονας ο Κλέντζε, το κτίριο των Ανακτόρων του Κέρτνερ που είναι η σημερινή Βουλή, το Πανεπιστήμιο του Χριστιανού Χάνσεν, το πιο όμορφο, ένα από τα ομορφότερα νεοκλασικά χτίσματα σε ολόκληρο τον κόσμο, εύμετρο, λιτό και πρακτικό, και πραγματικό αριστούργημα του κλασικισμού, η Ακαδημία του Θεόφιλου Χάνσεν, η Βιβλιοθήκη του Θεόφιλου Χάνσεν, το Αστεροσκοπείο του Θεόφιλου Χάνσεν, του Τσίλερ, να θυμηθούμε τα έργα, τα ανάκτορα της Ηρώδου Αττικού που είναι σήμερα το Προεδρικό Μέγαρο, τη Σχολή Ευελπίδων, το Εθνικό Θέατρο, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το Δημαρχείο στη Σύρο, το Ηλίου Μέλαφρον, το Ταχυδρομείο, το Ορφανοτροφείο του Χατζικώστα και τόσα άλλα. Το Μεγάλο Κλεάνθη που έχτισε τα δύο μέγαρα της Δούκισσας της Πλακεντίας, τον Καφτατζόγλου που έχτισε το ίδρυμα που σπούδασα, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αρσάκιο, τον Άγιο Κωνσταντίνο έχτισε επίσης ο Καφτατζόγλου τον Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου απέναντι από το θέατρο, στην Ομόνια το δεύτερο γυμνάσιο Πειραιός και την Αγία Ειρήνη.
2: Και ο αριθμός δεν τελειώνει, κύριε.
3: Τέλειωσα. Έχουμε ελάχιστα, μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Πάλι με στην Αθήνα το κτίριο Βάιλε, το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Μακρυγιάννη, δίπλα στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως. Το Εθνικό μας Μουσείο στην Πατησίων που έχτισε ο Λούντβιχ Λάγκε. Το Μουσείο στην Ολυμπία του Ντέπφελντ. Το Ζάπιο που έχτισε ο Μπουλανζέ. Το κτίριο της Παλαιάς Βουλής που έχτισε επίσης ο Μπουλανζέ. Και να σταματήσουμε εδώ.
2: Να σταματήσουμε, πέρασε ο χρόνος, όχι τρέχοντας, ασθμένοντας, ούτε μουσικό διάλειμμα δεν σας έβαλε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, μας δώσατε έτσι μια εικόνα της ιστορίας από παλιά μέχρι σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Ο Κωστής Καζαμιάκης ήταν κοντά μας, αρχιτέκτον, ιστορικός τέχνης και αρχαιολόγος, στο θέμα μας η γη στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η γη στη θύρα θεντέχνη» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας», εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Ο Άγιος Ηγούμενος κοιτάζει από το παράθυρο. Πραγματικά, αντί να συλλάβουν το δολοφόνο, οι χωροφύλακες του έδωσαν τροφή και φαγητό με ευγένεια. Αυτό έγινε πολύ απλά. Ο μάγειρας της ομάδας μοίρασε τη βραδινή σούπα στην αυλή του μοναστηριού. Βλέποντας το φτωχό άνθρωπο που είχε κουβαλήσει το σιτάρι για τα πρόσφορα και μαθαίνοντας πως το σιτάρι είχε μαζευτεί σπυρί-σπυρί στα χωράφια και στους δρόμους, οι στρατιώτες νιώσανε γι' αυτόν λύπη και θαυμασμό. Βλέποντας τους στρατιώτες να τον τριγυρίζουν, ο Παντσέλινος παραλίγο να λιποθυμήσει. Οι στρατιωτικοί νόμισαν πως ο κακόμοιρος ο άνθρωπος ζαλίστηκε επειδή ήταν νηστικός και του έφεραν από κάτι ο καθένας. Οι χωροφύλακες μοιράστηκαν την μερίδα της σούπας τους με τον Παντσέλινο. «Κοιτάξτε, Άγιε Ηγούμενε, κοιτάξτε το θαύμα», φωνάζει ο Παντελεήμων. «Οι στρατιώτες μεταμορφώθηκαν σε υπηρέτες του ανθρώπου που πρέπει να συλλάβουν και να κρεμάσουν. Τον τρέφουν σαν να είναι αδέλφια του. Δεν είναι αυτό θαύμα που δείχνει την παντοδυναμία του Θεού, Άγιε Ηγούμενε? Γιατί μου είπατε πως ήταν τρέλα να τον φέρω εδώ?» «Πάρτε τον από εδώ το συντομότερο», διατάζει ο Άγιος Ηγούμενος. «Κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία για αυτόν τον κακομοίρη. Το σκάνδαλο μπορεί να ξεσπάσει την κάθε στιγμή από μία και μόνη λέξη. Και τότε θα χαθούν όλα. Πάρτε τον από εδώ το συντομότερο. Η φρόνηση λέει πως, παρά την απόλυτη πίστη μας στον Θεό, δεν πρέπει να αφήνουμε πολλή ώρα μαζί τους λύκους με τα πρόβατα». «Μιλάτε όλη την ώρα για φρόνηση, Άγιε Ηγούμενε. Είμαι επιφορτισμένος με την επίγεια ζωή της Εκκλησίας και αυτών που την υπηρετούν. Πρέπει να διαφυλάξω πάνω στη γη τη ζωή των ιερέων και τα Άγια. Είμαι ένας καλόγερος ηγούμενος. Προστατεύω τη φθαρτή διάσταση της Εκκλησίας. Είναι και αυτό ένα καθήκον τόσο μεγάλο όσο και τα άλλα. Ο Θεός να σας ελεεί όλους εσάς, επισκόπους, μητροπολίτες, πατριάρχες και ηγούμενους. Ξέρω πως έχετε αναμφισβήτητο καθήκον να είστε αρεστοί όχι μονάχα στο Θεό, όπως αρμόζει σε ένα χριστιανό, μα και στους υπουργούς, στους κυβερνήτες και τους διοικητές. Πρέπει να αρέσετε και στους ανθρώπους του κόσμου, όπως οι εταιρείες. Σας λυπάμαι, γιατί είμαι τρελός εν Χριστώ και αγαπώ τον Κύριο αποκλειστικά. Θέλω να είμαι αρεστός μονάχα σε εκείνον, όχι στον κόσμο. Πάρε τα σακιά με τις πατάτες και ανέβα μαζί με τον άνθρωπό σου στη σπηλιά των αναχωρητών, το συντομότερο δυνατόν, και κράτησε το στόμα σου κλειστό στο δρόμο. Πες τον πατέρα Φιλόδωρο να κρύψει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί για μας εδώ αυτό δεν είναι δυνατόν. Ήθε ο Θεός να σας προστατεύει». «Ε, αδελφέ», φωνάζει ο προσφοράρης απευθυνόμενος στον Παντσέλινο. Εκείνος δεν τον ακούει. Είναι τριγυρισμένος από τους χωροφύλακες που τον παροτρύνουν να πιει κρασί τσουγκρίζοντας τα ποτήρια τους με το δικό του. «Αδελφέ, έλα μαζί μου στη σπηλιά των αναχωρητών», φωνάζει ο Παντελεήμων. «Δεν σε θέλουν εδώ. Ας πάμε εκεί πάνω». «Αδελφέ Παντελεήμων, σου είπα να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό», λέει ο Άγιος Ηγούμενος. «Είναι συνετό να φωνάζεις τόσο δυνατά και να κάνεις γνωστό στους στρατιώτες πως ανεβαίνετε στη σπηλιά των αναχωρητών?» «Χωρίς το θέλημα του Θεού, κανείς δεν μπορεί να κάνει κακό σε κανέναν». Εκείνη τη στιγμή συμβαίνει το δεύτερο εξαιρετικό γεγονός. Ακούγοντας πως ο κακομοίρης ο Παντσέλινος ανεβαίνει στη σπηλιά των αναχωρητών, οι στρατιώτες κυριεύονται από σεβασμό. Δεν συναντάει κανείς κάθε μέρα ανθρώπους που εγκαταλείπουν τον κόσμο για να κλειστούν μέσα σε μια σπηλιά, μακριά από κάθε ανθρώπινη ζωή και να ζήσουν μόνοι με το Θεό. «Γεμάτο φεγγάρι, έλα να πάρεις το σάκο σου με τις πατάτες. Δεν θα έχεις τίποτε άλλο για να τρως τη σπηλιά. Εκεί ψηλά το μόνο που υπάρχει είναι χαλίκια και αγριορίζες. Έλα, γεμάτο φεγγάρι». «Γίνεσαι αναχωρητής?» ρωτάνε οι στρατιώτες τον Παντσέλινο. «Θα ζήσεις σε μια σπηλιά για πάντα?» Ο ηγούμενος, οι αξιωματικοί και οι χωροφύλακες, ο οικονόμος και όλοι οι καλόγεροι που βρίσκονται μέσα στην τράπεζα βλέπουν από το παράθυρο τους στρατιώτες που ήρθαν για να συλλάβουν τον Παντσέλινο ζωντανό ή νεκρό
να υποκλίνονται μπροστά του και να ζητούν την ευλογία του. «Ευλόγησέ μας, αδελφέ», λένε οι στρατιώτες. «Είναι τόσο σπάνια για τους ανθρώπους η ευλογία ενός αναχωρητή». «Βλέπετε που ο Θεός αγαπάει τους τρελούς, Άγιε Ηγούμενε», φωνάζει ο Παντελεήμων. «Κοιτάξτε πώς υποκλίνονται οι χωροφύλακες μπροστά στον εγκληματία που πρέπει να σκοτώσουν. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα παιχνίδι στα χέρια του Θεού. Γιατί ο Θεός κυβερνάει τη γη και τον ουρανό, τους στρατιώτες και τους συνταγματάρχες, τους νόμους της λογικής και της φύσης. Ο Πανσέλινος φορτώνεται το σάκο με τις πατάτες στους ώμους του. Βγαίνει από το μοναστήρι, ακολουθούμενος από τον προσφοράρη Παντελεήμονα, κάτω από τα βλέμματα των καλόγερων και των στρατιωτικών. «Φοβόσουν τους χωροφύλακες γεμάτο φεγγάρι», λέει ο καλόγερος Παντελεήμων στον Πανσέλινο. «Έτρεχε στα δάση και στα χωράφια. Πάνε 7 μέρες που κρύβεσαι, ξέροντας πως το κεφάλι σου έχει επικηρυχθεί για 1 εκατομμύριο. Και να που τώρα, επειδή έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό και εναπόθεσες όλες σου τις ελπίδες εκείνων, οι στρατιώτες, αντί να σε κυνηγήσουν σαν αγρίμι και αντί να σε σκοτώσουν, σου δίνουν να φας και να πιείς. Είδες με τα ίδια σου τα μάτια πως οι στρατιώτες έβγαλαν το καπέλο τους μπροστά τους. Γύρισε ακόμα μια φορά τα μάτια προς το μέρος τους και συγχώρεσέ τους που σε καταδίωξαν και θέλησαν να σε σκοτώσουν. Συγχώρεσέ τους». Ο Πανσέλινος διστάζει. Ο Παντελεήμων επιμένει. «Γύρισε και συγχώρεσε εκείνους που θέλουν να σε σκοτώσουν. Ο Θεός να σας συγχωρέσει όλους σας», λέει ο Πανσέλινος. Και ξαναφεύγει με τον προσφοράρη. Κάτω από τα ορθάνυχτα από την έκπληξη μάτια του ηγούμενου που σταυροκοπιέται λέγοντας: «Πραγματικά, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Κακόμοιρε τρελέ Παντελεήμων. Ο Θεός τον αγαπάει για την τρέλα του».

Ο αναχωρητής Φιλόδωρος υπόσχεται στον Πανσέλινο την ελευθερία. Η σπηλιά των αναχωρητών είναι σκαμμένη σε έναν απόκριμνο βράχο. Είναι πολλά χρόνια που ζει εκεί ο αναχωρητής Φιλόδωρος, ολότελα αποκομμένος από τον κόσμο. Όταν οι καλόγεροι του μοναστηριού του φέρνουν τροφή, την αφήνουν στη σπηλιά χωρίς να τον δουν και χωρίς να ακούσουν τη φωνή του. Ο Φιλόδωρος είναι ένας ησυχαστής μοναχός που ζει μέσα στην απόλυτη μοναξιά για να φτάσει την απάθεια, δηλαδή για να απογυμνωθεί όσο περισσότερο γίνεται από το δερμάτινο χιτώνα του. Αυτό το φθαρτό ρούχο που ντύθηκαν ο Αδάμ και η Εύα αφότου εκδιώχθηκαν από τον Παράδεισο. Ο αγώνας του καλόγερου δεν αποβλέπει στην καταστροφή του γήινου σώματος. Ο Θεός δεν θέλει η ζωή των αναχωρητών να σπαράζεται από το διεισμό ψυχής και κορμιού. Αντίθετα, σκοπός των αναχωρητών είναι να συντρίψουν την εχθρότητα και τη διχόνοια που χωρίζει την ψυχή από το κορμί. Η άσκηση των μοναχών έχει σκοπό την αρμονική ειρήνευση του εγώ. Και όπως εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, όταν το τείχος της έχθρας γκρεμιστεί, τότε η ψυχή και το σώμα θα συστήσουν μια ανώτερη αρμονία. Γιατί αν ο Θεός είναι απλός, χωρίς σύνθεση, ούτε μορφή, τότε πρέπει και ο άνθρωπος μέσα από αυτή την ειρήνευση να επιστρέψει στο καλό, να ξαναγίνει απλός και καθαρός, ώστε να ξαναγίνει αληθινά ένας. Έτσι, ο κρυμμένος εσωτερικός εαυτός μας θα ανακτήσει ολότελα τον φανερό εξωτερικό και ο φανερός εξωτερικός τον κρυμμένο εσωτερικό. Τότε θα μπορέσει να αποκληθεί στα αλήθεια παιδί του Θεού. Όταν ο ερημίτης φτάσει στην απάθεια, τότε είναι όμοιος με τους αγγέλους, είναι εισάγγελος. Αλλά όπως ο ερημίτης, έτσι και ο αναχωρητής, παρά την απογύμνωση από τον δερμάτινο χιτώνα του, διατηρεί πάντοτε ένα μέρος ύλης βαριάς και νεκρής. Δεν φτάνει ποτέ την τέλεια κατάσταση των αγγέλων, που είναι άειλη. Ακόμα και όταν ο αναχωρητής μιμείται, όσο είναι δυνατόν, το δικό τους τρόπο ζωής, ελαττώνοντας τον ύπνο, τη διατροφή, τη διάχυση και κάθε επίγεια σχολεία, διατηρεί πάντοτε ένα κομμάτι ύλης. Βρίσκεται πάντοτε στη γη, όχι στον ουρανό. Θα είναι εκεί σαν τους αγγέλους μόνο μετά θάνατον. Γι' αυτό το λόγο η ζωή των αναχωρητών είναι ένας αδιάκοπος αγώνας. Ζουν σαν τους Εβραίους στην έρημο, ανάμεσα στην ερυθρά θάλασσα και στη γη της επαγγελίας. Γιατί οι αναχωρητές έχουν εγκαταλείψει τη γη, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα ολότελα στον ουρανό. Η ύπαρξή τους είναι αγώνας συνεχής και αδιάκοπη εγρήγορση. Επειδή πρέπει να είναι προσεκτικοί σε όλα, τους λένε ακόμα κυνηπτικούς, από τη λέξη νύψη, που σημαίνει προσοχή. Οι αναχωρητές ξεπερνάνε μάλιστα ακόμα και τους αγγέλους σε κάτι, γιατί φτάνουν στο σημείο να ζουν στη γη με σαρκικό σώμα σαν τους αγγέλους που ζουν στον ουρανό ασώματοι. Χάρη στους αναχωρητές, ο ουρανός κατεβαίνει στη γη. Και χάρη στον τρόπο που ζουν και στις προσευχές τους, ο ουρανός και η γη ενώνονται. Ο Φιλόδωρος έχει εγκαταλείψει ολότελα τον κόσμο. Έχει εγκαταλείψει ακόμα και το όνομά του, από το οποίο κράτησε μονάχα το αρχικό γράμμα και πρόσθεσε σε αυτό το νέο του όνομα,
του αναχωρητή, που σημαίνει «αυτός που αγαπά να δίνει». Ο αναχωρητής εγκαταλείπει ακόμα και την ενορία, την παροικία, που είναι η χριστιανική κοινότητα υπηγής και βρίσκεται γύρω από την Εκκλησία. Οι αναχωρητές ζουν ήδη μέσα στην κατοικία, που είναι η οριστική ουράνια ενορία. Περιμένουν τον θάνατο σαν την έκβαση του αγώνα τους για τον ουρανό, γιατί μόνο με το θάνατό τους μπαίνουν στον ουρανό πλήρως. Κοντά σε μια τέτοια προσωπικότητα πρέπει να κρυφτεί ο Πανσέληνος. Πρέπει να ζήσει μαζί με τον αναχωρητή στη σπηλιά του. Αυτό τον ανησυχεί, γιατί το άγνωστο και το εξαιρετικό προκαλούν πάντοτε φόβο στους ανθρώπους. Αλλά είναι τόσο κουρασμένος μετά το ανέβασμα που έκανε φορτωμένος το σακί με τις πατάτες, που δεν έχει παρά μία επιθυμία: να βρει ένα μέρος να πέσει και να κοιμηθεί. Ξαφνικά, ο Πανσέληνος βρίσκεται μπροστά στη σπηλιά. Από πάνω της υψώνεται ένας μεγάλος λαξεμένος σταυρός. Τίποτε δεν προδίδει την παρουσία του ανθρώπου. «Δεν είναι βέβαιο πως είναι ακόμα ζωντανός», λέει ο προσφοράρης Παντελεήμων, αποθέτοντας το φορτίο του. «Συχνά βρίσκουμε μόνο το σώμα τους. Γι' αυτό τελούμε την νεκρόσιμη ακολουθία τους την ημέρα που εγκαταλείπουν το μοναστήρι για να αποσυρθούν. Μερικές φορές δεν βρίσκουμε ούτε καν το σώμα τους. Εξαφανίζονται ολότελα». Ο Παντελεήμων φωνάζει με όλη του τη δύναμη: «Πάτερ Φιλόδωρε, σας έφερα έναν άνθρωπο που πρέπει να κρύψετε. Σας τον στέλνει ο Άγιος Ηγούμενος. Στο μοναστήρι υπάρχουν πολλοί στρατιώτες. Έχουν έρθει για να συλλάβουν τον άνθρωπο που σας έφερα. Βγείτε να τον χαιρετήσετε, πάτερ Φιλόδωρε. Ξέρω πως αρνιέστε να συναντήσετε ανθρώπους, αλλά μην ξεχνάτε αυτό που λέει το γεροντικό. Η μοναξιά υψώνει, αλλά οι άνθρωποι μας δοκιμάζουν. Να που σας φέρνω έναν άνθρωπο που σας τον στέλνει ο Θεός ειδικά για να σας δοκιμάσει. Παίρνω έναν άνθρωπο που σας τον στέλνει ο Θεός ειδικά για να σας δοκιμάσει. Μου φέρνετε ένα

Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Απολύτως τίποτε. Μόνο να υποτάσσομαι στο Θεό. «Σε δέχεται», λέει ο Παντελεήμων στον Πανσέλινο. «Περίμενε εδώ και θα έρθει να σε υποδεχθεί. Μη χάσεις την υπομονή σου. Γιατί οι αναχωρητές έχουν εγκαταλείψει όχι μονάχα τον κόσμο και το όνομά τους, αλλά και το χρόνο. Ζουν στην αιωνιότητα. Μην ανησυχήσεις αν αργήσει. Προσευχή σου όσο θα περιμένεις και ξεκουράσου». «Φεύγετε?» ρωτάει ο Πανσέλινος. Η φωνή του είναι θλιμμένη. «Όχι αμέσως», απαντάει ο καλόγερος, «αλλά πρέπει να κατέβω πριν πέσει η νύχτα για να είμαι παρόν στο απόδειπνο. Και πρέπει να προετοιμαστώ γιατί, επειδή αύριο είναι η γιορτή, απόψε έχουμε πανηχίδα». Είναι μια ακολουθία που αρχίζει μόλις νυχτώνει και συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας. Όταν έχουμε πανηχίδα, πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Αλλά δεν θα σ' αφήσω αμέσως.

Ο προσφοράρης Παντελεήμων μπαίνει μέσα στη σπηλιά και ανάβει μια μεγάλη φωτιά. Ο Πανσέληνος τον ακολουθεί. Η φυσική σπηλιά είναι διαμορφωμένη από τους αναχωρητές που ζουν εκεί εδώ και αιώνες, ο ένας μετά τον άλλο. Στο εσωτερικό της μπαίνει φως από δύο ανοίγματα στο βράχο. Υπάρχουν σταυροί και εικόνες του Χριστού και των Αγίων, χαραγμένες στους πέτρινους τοίχους. Έχει κανείς την εντύπωση πως βρίσκεται μέσα σε παρεκκλήσι, σε ένα εκκλησάκι. Κανείς ωστόσο δεν τελεί εκεί μέσα τη Θεία Λειτουργία, γιατί οι αναχωρητές, ακόμη κι όταν είναι ιερείς σαν τον πατέρα Φιλόδωρο, δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους τη λειτουργία. Χρειάζεται τουλάχιστον ένας ακόμα πιστός κοντά στον ιερέα. Αύριο το απόγευμα θα έρθω να σε δω και να σου φέρω λίγο φαγητό και σκεπάσματα. Αφού ανάβει τη φωτιά, ο Παντελεήμων φέρνει ξερά χορτάρια και τα απλώνει κοντά της. Αυτό είναι το κρεβάτι σου, αδελφέ. Μην αφήσεις τη φωτιά να σβήσει. Από τη στιγμή που σβήνει η φωτιά, κάνει κρύο. Ο καλόγερος Παντελεήμων ψήνει μερικές πατάτες. Σερβίρει πρώτα τον Πανσέληνο και τρώει και εκείνος με όρεξη, γιατί πεινάει ο ταλέπορος. Από το βάθος της σπηλιάς, από που ακούστηκε η φωνή του αναχωρητή, δεν ακούγεται πια τίποτε. «Δεν πρέπει να δώσω πατάτες στον αναχωρητή, πατέρα?» ρωτάει ο Πανσέληνος. «Ποτέ», λέει ο Παντελεήμων. «Η μεγαλύτερη δυστυχία που μπορεί να συμβεί σε έναν ησυχαστή είναι να διακόψουν την προσευχή του. Η προσευχή είναι αδιάλειπτη, υψηλή, θερμή. Δεν υπάρχει θέση για τίποτε άλλο στη ζωή ενός ερημίτη. Η προσευχή γεμίζει τα πάντα, αγκαλιάζει τα πάντα. Ακόμα και ο ύπνος δεν έχει θέση στη ζωή του ησυχαστή. Ο πατήρ Φιλόδωρος, όπως και οι προηγούμενοι από αυτόν που έζησαν σε αυτή τη σπηλιά, δεν έχει κρεβάτι. Δεν ξαπλώνει ποτέ. Κοιμάται λιγάκι.

Άκη καθιστός, ποτέ ξαπλωμένος. Ο καλόγερος Παντελεήμων μιλάει για τη ζωή των ερημητών μοναχών με ενθουσιασμό και ευλάβεια, αλλά αντιλαμβάνεται πως ο δολοφόνος αδελφός του, ο Πανσέλινος, το γεμάτο φεγγάρι, έχει αποκοιμηθεί. Ο Παντελεήμων τον ξυπνάει και τον αποχαιρετάει. «Έχε πίστη στον Κύριο», λέει. «Κανείς ποτέ δεν θα μπορέσει να σου κάνει κανένα κακό αν έχεις πίστη στο Θεό. Προσευχήσου με όλη σου την καρδιά και αν ο πατήρ Φιλόδωρος έρθει να σε δει, θα προσευχηθεί για σένα. Περίμενε να έρθει να σε βρει. Εσύ μην τον ενοχλήσεις καθόλου». Ο Παντελεήμων πηγαίνει προς την έξοδο. Ύστερα σταματάει και χαιρετάει τον Πανσέλινο, κάνοντας μπροστά του μια μετάνοια σχεδόν με κριτική. Ο καλόγερος υποκλίνεται μπροστά στον Πανσέλινο, όπως υποκλινόμαστε μπροστά στις εικόνες του Χριστού. Αυτή η κίνηση συγκλονίζει τον Πανσέλινο. Είναι κάτι εντελώς καινούριο για αυτόν. Στον κόσμο των μοναχών κάνουν μετάνοια μπροστά στους ανθρώπους, όπως μπροστά στο Θεό. Γιατί ο άνθρωπος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και εικόνα του Θεού. Ο Πανσέλινος έχει κοκκινήσει μέχρι τα αυτιά από τη συγκίνηση. Αν του είχαν κάνει αυτή την υπόκληση νωρίτερα, θα είχε πάρει κουράγιο για ολόκληρη τη ζωή του. Γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Πανσέλινος αποκτάει συνείδηση του προσώπου του και της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του. Καταλαβαίνει πως ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα ελεύθερο, ανεξάρτητο και βασιλικό, εικόνα του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι πια υποκείμενο. Είναι ναός όπου κατοικεί ο Θεός. Πουθενά πάνω στη γη ο άνθρωπος δεν απολαμβάνει περισσότερες τιμές από όσες στην Εκκλησία του Χριστού. Κανένας νόμος, καμία πολιτική εξουσία και κανένα φιλοσοφικό σύστημα δεν ανυψώνει τον άνθρωπο περισσότερο. Η ανεξαρτησία του και η ελευθερία του είναι τόσο μεγάλες που ακόμα και ο Θεός δεν μπαίνει μέσα στον άνθρωπο αν αυτός δεν αφήσει την πόρτα ανοιχτή. Το Άγιο Πνεύμα που εισέρχεται παντού δεν έχει καμία δύναμη πάνω στον άνθρωπο αν αυτός το αρνείται. Όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο Πανσέλινο σεβαστό και άξιο μιας υπόκλησης, όπως ο Θεός, του οποίου είναι εικόνα. Η Χριστιανική Εκκλησία διδάσκει πως ο άνθρωπος έχει το αυτεξούσιο, πως μπορεί να κάνει το καλό ή το κακό, να γίνει άγιος ή αμαρτωλός. Γιατί και η αμαρτία είναι και αυτή προνόμιο των ανθρώπων και των αγγέλων. Ούτε άλλα πλάσματα, ούτε ο ήλιος, ούτε η σελήνη μπορούν να αμαρτήσουν, ούτε να γιάσουν. Ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα που είναι στην κυριολεξία πατέρας του εαυτού του, γιατί έχει την ελευθερία να γίνει αυτό που θέλει, πράγμα που σημαίνει πως γεννάει ο ίδιος τον εαυτό του. Μετά την αναχώρηση του καλόγερου, ο Πανσέλινος αποκοιμιέται ευτυχισμένος. Έχει ξεχάσει όλες του τις δυστυχίες. Η υπόκληση που του κάνανε έχει αποκαλύψει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του, την κυριότητα που έχει επί της γης, και ο ύπνος του είναι ύπνος βασιλικός. Μα δεν περνάει πολλή ώρα που αποκοιμήθηκε και ένα χέρι τον ξυπνάει. Κοντά στον Πανσέλινο βρίσκεται ο αναχωρητής Φιλόδωρος, όρθιος, με μια τεράστια μαύρη γενιάδα, με μακριά μαλλιά, με ένα ρούχο από τσουβάλι και δέρμα προβάτου. Παρά το αλόκοτο και άγριο ντύσιμό του, ντύσιμο ανθρώπου των σπηλαίων, η παρουσία του αναχωρητή είναι πιο φωτεινή και από τη φωτιά που φεγκοβολάει πίσω του. «Συγχώρεσέ με, αδελφέ, που σε ξύπνησα», λέει ο αναχωρητής. «Ήρθα να ρίξω ένα ξύλο στη φωτιά. Χωρίς φωτιά η σπηλιά είναι πολύ κρύα. Σου φέρα και ένα σκέπασμα. Είσαι πολύ νέος, αγαπημένε μου γιέ και αδελφέ. Γιατί είσαι εδώ? Θέλουν πραγματικά να σε σκοτώσουν?» «Ναι, πάτερ», απαντάει ο Πανσέλινος. «Του ξέφυγα αρκετές φορές. Τώρα δεν υπάρχει πια διέξοδος. Θα με κρεμάσουν». «Φοβάσαι τόσο πολύ το θάνατο, γιέ μου?» «Ναι, πάτερ, φοβάμαι πάρα πολύ το θάνατο.
θέλεις να ζήσεις οπωσδήποτε. Είναι φυσικό, είσαι νέος. Και η νεότητα σου ζητάει τη βιαιότητα με βιαιότητα τη ζωή. Καταλαβαίνω. Γιατί θέλουν να σε κρεμάσουν? Είσαι τόσο επικίνδυνος για την κοινωνία τους. Έχω διαπράξει, πάτερ, αναρρύθμιτα και σοβαρά αμαρτήματα. Αλλά θέλουν να με κρεμάσουν για τα εγκλήματα που δεν έχω διαπράξει. Ο Πανσέλινος κλαίει. Γιατί αν τον έχουν επικηρύξει ζωντανό ή νεκρό, τον επικήρυξαν κατηγορώντας τον πως βίασε και σκότωσε την κυρία Φιλοθέα, τη γυναίκα του. Και αυτό δεν αληθεύει. Την έσφιξε στην αγκαλιά του λέγοντάς της πως ήταν ζωντανός, πως είχε ξαναγυρίσει. Τα δάκρυα του Πανσέλινου τρέχουν άφθονα, όπως έτρεχαν όταν ήταν παιδί. Αυτό που τον άγγιξε ως τα κατάβαθα της καρδιάς του είναι η φωνή του αναχωρητή. Είναι μαλακιά σαν τον ήχο του βιολιού και γλυκιά σαν το μέλι. Μια φωνή χαϊδευτική που αγκαλιάζει τον άνθρωπο και τον ανεβάζει ψηλά. Η φωνή του αναχωρητή θυμίζει τη φωνή των μανάδων όταν μιλούν στα παιδιά τους. Κάθε λέξη είναι και ένα τραγούδι. Και αυτό γιατί ο αναχωρητής δεν μιλάει σχεδόν ποτέ στους ανθρώπους, αλλά μονάχα στους αγγέλους. Και η φωνή του έχει σχηματιστεί ανάλογα με τη φωνή των ουράνιων συντρόφων του, των αγγέλων. Και ο λόγος του είναι και εκείνος εισαγγελικός, όμοιος με το λόγο των ουράνιων πλασμάτων. «Πρώτα-πρώτα ποιος είσαι?» ρωτάει ο ερημίτης. «Διηγήσου μου ποιος είσαι και ποιο είναι το αμάρτημά σου. Θέλεις να εξομολογηθείς σε μένα και να λάβεις συγχώρεση των αμαρτημάτων σου?» «Ω ναι, πάτερ», λέει ο Πανσέλινος. «Άλλωστε δεν έχω εξομολογηθεί από τότε που ήμουν παιδί». «Γονάτης, πώς σε λένε?» Ο αναχωρητής λύνει το σχοινί με το οποίο είναι ζωσμένος. Είναι ένα καναβίσιο σχοινί σαν εκείνο που χρησιμοποιούν οι χωρικοί για να δένουν τα ζώα. Αφού το λύνει, το σταυρώνει, το ασπάζεται και το φοράει στο λαιμό του. Το σχοινί για το δέσιμο των ζώων που του χρησίμευε για ζώνη έγινε τώρα πετραχύλι. Είναι ιερό άμφιο.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Ονομάζομαι Ρολάνδος, πάτερ. Ο πατέρας μου ήταν τσιγκάνος νομάδας από μια φυλή μαστόρων που δουλεύανε το σίδερο και τα μέταλλα. Τους θέρισαν όλους με τα πολυβόλα στην όχθη του ποταμού όπου είχαν κατασκηνώσει. Ήταν νύχτα. Οι χωροφύλακες και οι άντρες της αυλής του τοπικού σατράπη φτάσανε μεθυσμένοι στον καταβλισμό για να πάρουν τις γυναίκες. Οι τσιγκάνοι αντιστάθηκαν. Υπερασπίστηκαν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Το πρωί υπήρχαν καμιά πενινταριά πτώματα ανδρών, γυναικών και παιδιών. Μονάχα ένας διέφυγε. Ήταν ο πατέρας μου. 10 χρονών τότε. Κατέφυγε στο χωριό που διηγήθηκε, όπως στην ιστορία του Ιώβ, αυτός ο μόνος σωσμένος όσα συνέβησαν. Ο πατέρας μου έγινε δεκτός στο πρεσβυτέριο από έναν καλό ιερέα που ονομαζόταν Μύρον Μολύφτα. Ο ιερέας έστειλε τον πατέρα μου στο σχολείο. Ο πατέρας μου έγινε δάσκαλος στο σχολείο του χωριού όπου σκότωσαν τους δικούς του. Παντρεύτηκε μια χωρική, τη μητέρα μου. Η μητέρα μου πέθανε στη γέννα. Ο πατέρας μου υπήρξε πολύ καλός δάσκαλος για το σχολείο και πολύ κακός πολίτης. Δεν μπόρεσε όμως ποτέ να συνηθίσει στην καινούργια του ζωή. Ο τσιγκάνικος λαός ζει πάντα στις ρόδες και μέσα στους δρόμους. Ήταν δύσκολο να ζήσει στο ίδιο πάντα μέρος, να ξυπνάει κάθε μέρα στον ίδιο τόπο που ξάπλωσε το βράδυ. Η σφαγή στην οποία παραβρέθηκε του άφησε ένα φόβο ανάκατο με έλλειψη εμπιστοσύνης και μίσος απέναντι στις αρχές και τους νόμους των μη νομάδων. Ο πατέρας μου διέπραξε κάθε είδους αμαρτήματα που σκανδαλίζουν όσους δεν ζουν νομαδική ζωή. Στο τέλος ξέοδεψε όλο το χρήμα του αγροτικού συνεταιρισμού στον οποίο ήταν πρόεδρος και ταμείας. Για να τον σώσω από τη φυλακή και τα καταναγκαστικά έργα, εγκατέλειψα τις σπουδές μου, βρήκα δουλειά σε μια τράπεζα και πλήρωσα τους λογαριασμούς του πατέρα μου, αφού δανείστηκα ένα ποσό που έπρεπε να ξεπληρώσω από τους μισθούς μου μέσα σε 15 χρόνια. Αυτό με τσάκισε ηθικά. Έπεσα κι εγώ ίδιος σε ένα βαρύ αμάρτημα, ναι, με την κόρη ενός πανδοχέα, μια κοπέλα που δεν αγαπούσα και που αργότερα έπρεπε να παντρευτώ. Κάποια μέρα κατηγορήθηκα για κλοπές και φόνους που δεν είχα διαπράξει. Ήταν λάθος της αστυνομίας. Με βασάνισαν φρικτά. Μετά την απελευθέρωσή μου με απέλυσαν από την τράπεζα γιατί το όνομά μου ήταν σπηλωμένο. Έγινε σιδηροδρομικός, αλλά το τρένο μου συντρίφτηκε μια θυελώδη νύχτα σε μια χαράδρα. Μονάχα εγώ σώθηκα από την καταστροφή του σιδηρόδρομου, όπως παλιά ο πατέρας μου από τη σφαγή στην όχθη του ποταμού. Μέσα στο τρένο υπήρχε ένας νέος άνδρας που μετανάστευε στη Νότια Αμερική. Ονομαζόταν Ραφαήλ Φραγκά. Όταν συνήλθα μετά το ατύχημα, πήρα τη βαλίτσα που βρισκόταν δίπλα μου και φόρεσα τα ρούχα του μετανάστη γιατί έβρεχε. Έκανε κρύο και ήμουν με το πουκάμισο και τραυματισμένος. Πήρα τη βαλίτσα του μετανάστη και περπάτησα. Περπάτησα ώρες στα βουνά, ώσπου να φτάσω στο μεθοριακό σταθμό να τους φέρω το μαντάτο. Μόλις έφτασα, αποκοιμήθηκα ψόφιος από την κούραση. Οι αρχές που ήταν εκεί για να ερευνήσουν σχετικά με την καταστροφή, μ' άφησαν να κοιμηθώ, αλλά έψαξαν μέσα στις τσέπες μου και μέσα στη βαλίτσα. Και βρίσκοντας τα εισιτήρια για την Νότια Αμερική και τα χαρτιά του μετανάστη, νόμισαν πως εγώ ήμουν ο Ραφαήλ Φραγκά. Με ξύπνησαν για να με βάλουν στο Ριάν Εξπρές, που σταματούσε μονάχα για ένα λεπτό σε αυτό το μικρό σταθμό. Όταν κατάλαβα πως με είχαν μπερδέψει με το μετανάστη, θέλησα να τους πω την αλήθεια, αλλά άργησα, ήθελα να φύγω. Και το τρένο παίρνοντάς με βοηθούσε να κρατήσω τη σιωπή μου. Έτσι έζησα για 5 χρόνια στην ανεξάρτητη Λατινική Δημοκρατία με ψεύτικα χαρτιά μετανάστευσης και ψεύτικη ταυτότητα. Κανείς δεν αντιλήφθηκε τίποτε. Μου έδωσαν μάλιστα την υπηκότητα της δημοκρατίας τους. Έζησα εκεί κάτω με μια γυναίκα, ένα πολύ φτωχό κορίτσι, μια δεσκαμινάντα. Μια κοπέλα που δεν είχε ρούχο να φορέσει. Γιατί εκεί κάτω οι φτωχοί είναι τόσο φτωχοί ώστε, όπως δείχνει και το όνομά τους, δεν έχουν ούτε ρούχο να φορέσουν. Ξέρω πως για σας το να ζει κανείς μια σχέση παλακίας είναι κάτι πολύ κακό. Το να ζει αστεφάνωτος. Αλλά ο Εφημέριος δεν ήθελε να μας παντρέψει λέγοντας πως εγώ ήμουν αιρετικός γιατί έκανα το σημείο του σταυρού αρχίζοντας από το δεξιό ώμο αντί να αρχίζω από τον αριστερό σαν και εκείνους. Ο Εφημέριος έλεγε πως δεν άξιζε τον κόπο να με παντρέψει γιατί θα πήγαινα μετάκλητα στην κόλαση εξαιτίας του ζητήματος του δεξιού ώμου. Κατόπιν, ένας ολιγάρχης της χώρας, ένας παντοδύναμος σατράπης,
αδελφός του επισκόπου και του κυβερνήτη, θέλησε να πλαγιάσει με τη γυναίκα μου, την Παλώμα, την Δεσκαμινάδα. Μπήκε όταν έλειπα στο κρεβάτι μου. Όταν επέστρεψα τον βρήκα στο πλάι της Δεσκαμινάδα, στη θέση μου. Είδα πάνω στην καρέκλα τα ρούχα του σατράπη και το περίστροφό του. Πήρα το όπλο και έριξα. Ξέφυγε. Η Δεσκαμινάδα ρίχτηκε πάνω μου για να μου πάρει το όπλο και έτσι σκοτώθηκε εκείνη. Δεν ξέρω πώς. Μάρτυράς μου ο Θεός πως δεν ήθελα να ρίξω πάνω της. Αλλά ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που άγγιζα περίστροφο. Παρουσιάστηκα στην αστυνομία και ομολόγησα το έγκλημά μου. Η αστυνομία δεν θέλησε να με συλλάβει και ύστερα από διαβολικά τεχνάσματα με βάλανε στο αεροπλάνο και με στείλανε στην πατρίδα μου. Δεν θέλανε να σπηλώσουν το όνομα του σατράπη και των αδελφών του με μια δίκη για φόνο. Γι' αυτό το λόγο απαλλάχτηκαν από μένα, διώχνοντάς με. Μόλις έφτασα στη χώρα μου, πήγα να δω τη γυναίκα μου. Την πραγματική. Έπαιρνε σύνταξη, μια και όλος ο κόσμος και εκείνοι μαζί με θεωρούσαν νεκρό. Και είχαν κυδέψει κάποιον άλλο στη θέση μου. Είδα τη γυναίκα μου στο νεκροταφείο. Μου είπαν πως για 5 χρόνια προσευχόταν πάνω από τον υποτιθέμενο τάφο μου. Έτρεξα προς το μέρος της και την αγκάλιασα λέγοντάς της πως ήμουν ζωντανός. Νόμιζα πως θα της έδινα μεγάλη χαρά, αλλά αυτή, όταν με είδε ζωντανό, άρχιζε να φωνάζει βοήθεια. Είχε συνηθίσει να με αγαπάει με πάθος, αλλά πεθαμένο. Ζωντανός της προξενούσα φόβο. Διέφυγα. Την πήραν στο νοσοκομείο που πέθανε εξαιτίας της συνάντησης. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ήμουν σάτυρος, πως είχα σκοτώσει 2 νέες γυναίκες και πως με επικήρυξαν για 1 εκατομμύριο ζωντανό ή νεκρό. Εδώ και μια εβδομάδα κρύβομαι μέσα στα δάση, στις σπηλιές και στα χωράφια. Ο προσφοράρης Καλόγερος Παντελεήμων με βρήκε σε ένα χωράφι. Ήθελα να τον σκοτώσω πιστεύοντας πως ήταν της αστυνομίας. Χάρη στο Θεό δεν το έκανα. Με έφερε στο μοναστήρι, εκεί πέρα υπήρχαν παντού στρατιώτες. Ο καημένος ο προσφοράρης δέχτηκε τις επιπλήσεις του ηγουμένου επειδή με έφερε στο μοναστήρι, μέσα στους χωροφύλακες που με ψάχνανε και που βρίσκονταν εκεί ειδικά για να με συλλάβουν. Με έστειλαν εδώ. Τώρα θα μείνω κρυμμένος κοντά σας όσο μου επιτρέψετε. Σίγουρα αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Αυτοί θα με βρουν, γιατί με ψάχνουν χιλιάδες αστυνομικοί και στρατιώτες για να με κρεμάσουν. Στο τέλος θα με βρουν και θα με κρεμάσουν. Είναι ζήτημα χρόνου. Αυτά είναι όλα, πάτερ μου. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει καμία ελπίδα να τους ξεφύγω. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ να γλιτώσω. Θα ανακαλύψουν πως ζούσα με ψεύτικο όνομα, γιατί ακόμα δεν το ξέρουν. Και αυτό αληθεύει. Θα με κατηγορήσουν πως φετερίστηκα την ταυτότητα του μετανάστη. Ακόμα και πως τον σκότωσα. Ποιος ξέρει. Θα με κατηγορήσουν ίσως πως εγώ εκτροχίασα το τρένο. Θα με σκοτώσουν. Και θα πάρουν 1 εκατομμύριο για το θάνατό μου. Δεν θα τους γλιτώσω. Ξέρω την αστυνομία και τις αρχές αυτού του κόσμου εκεί κάτω. Αυτοί βλέπουν μέσα στον κάθε άνθρωπο ένα δολοφόνο. Εμείς, γιέ μου, βλέπουμε μέσα στον κάθε εγκληματία έναν άνθρωπο και στον κάθε άνθρωπο βλέπουμε το Θεό. Αυτό που λέτε, πάτερ, είναι ωραίο, αλλά δεν αλλάζει τίποτε. Δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν θα με γλιτώσει από την κρεμάλα ή τον τουφεκισμό. Ο Πανσέλινος κλαίει. Φοβάται το θάνατο. Λέει, είστε σοφός και άγιος, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Κανείς δεν μπορεί πια να κάνει τίποτα για μένα. Θα με συλλάβουν, θα με βασανίσουν και θα με κρεμάσουν. Αυτό που με φοβίζει περισσότερο απ' όλα είναι τα βασανιστήρια. Είναι αλήθεια, Ρολάνδε, γιέ μου, πως δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σένα. Δεν μπορώ να σου σώσω τη ζωή. Αλλά υπάρχει κάποιος που μπορεί να σε σώσει. Είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν ασχολείται με έναν άθλιο τσιγκάνο που έζησε σε σχέση παλακίας και χρησιμοποίησε ψεύτικο όνομα. Γιατί να ασχοληθεί ο Θεός μαζί μου, πάτερ? Δεν πήγα ποτέ στην εκκλησία από τότε που ήμουν παιδί. Δεν προσευχήθηκα ποτέ μέχρι σήμερα που μου είπε ο αδελφός προσφοράρης να πω το πάτερ ημών. Αν μπορούσατε να ξέρατε, πάτερ μου, πόσο λυπάμαι σήμερα που έζησα μακριά από το Θεό. Όταν είδα τους καλόγερους να υποκλίνονται μπροστά μου, όπως μπροστά στις εικόνες. Να υποκλίνονται μπροστά μου και να λένε πως εγώ, φτωχός τσιγκάνος, είμαι ναός του Θεού, γιατί είμαι άνθρωπος. Αχ, πάτερ, όταν έλαβα μια τέτοια τιμή, λυπήθηκα πικρά που δεν ήμουν μέσα στην εκκλησία από νωρίτερα. Η ζωή μου θα είχε αλλάξει.
θα είχα μάθει από καιρό αυτό που είμαι, αυτό που είναι κάθε άνθρωπος. Ένα πλάσμα ελεύθερο, βασιλικό, αυτόνομο και όμοιο με το Θεό. Τώρα είναι πολύ αργά. Από τη μία στιγμή στην άλλη ή από τη μία μέρα στην άλλη θα με συλλάβουν όπως συλλαμβάνουν ένα ζώο και θα με κρεμάσουν. Γιατί για αυτούς εκεί κάτω, για τις αρχές, ο άνθρωπος δεν είναι ένα όσοπος για σας. Ο Πανσέληνος κλαίει με δάκρυα ανθρώπου πονεμένου, αλλά και ανθρώπου αληθινού, ανθρώπου που έχει συνείδηση του εαυτού του. «Δεν θα σε σκοτώσουν, γιέ μου. Μόνο αν ο Θεός το επιτρέψει. Διαφορετικά όχι». Ο αναχωρητής πατέρας βάζει το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι του Πανσέληνου και του λέει: «Ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός, με την ευλογία και τη γενεοδορία της αγάπης Του για τους ανθρώπους, ήθε να σου συγχωρήσει, γιέ μου Ρολάνδε, όλα σου τα αμαρτήματα. Κι εγώ, ο ανάξιος λειτουργός Του, με την εξουσία που μου έχει δοθεί, σε συγχωρώ και σε απαλλάσσω από τα αμαρτήματά σου στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». «Δεν θέλω να πεθάνω, Πάτερ», λέει ο Πανσέληνος. «Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και θα σε σώσει», λέει ο πατήρ Φιλόδωρος. Αποσύρεται μόνο στο βάθος της σπηλιάς. Δίχως να βγάλει το σκοινί που του χρησιμεύει για πετραχύλι, ο ιερέας γονατίζει κατά τη μεριά της Ανατολής και σηκώνοντας τα μάτια προσεύχεται από τα βάθη της καρδιάς του: «Κύριε, Κύριέ μου και Θεέ μου, γνωρίζεις πως είναι καιρός που άφησα τον κόσμο. Πριν ανέβω εδώ πάνω, τελέσαμε στην εκκλησία την νεκρόσιμη ακολουθία μου. Ενταφιάστηκα όπως οι νεκροί, γιατί είμαι νεκρός για τον κόσμο. Σε οικετεύω να μου αφαιρέσεις τη μικρή πνοή που μου απομένει και που με συνδέει ακόμα με τούτη τη γη και να την προσφέρεις σε αυτόν τον νέο άνθρωπο που κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή του για να ελευθερώσει και να σώσει από το θάνατο όλο το ανθρώπινο γένος. Επίτρεψε σε ένα φτωχό καλόγερο να δώσει τη ζωή του για να σωθεί ένας άνθρωπος. Χάρισέ μου αυτή τη δόξα. Επίτρεψέ μου να γίνω τέλειος μιμητής του Χριστού και να δώσω τη ζωή μου για να σώσω έναν άνθρωπο». Ο αναχωρητής σηκώνεται, λάμπει, είναι μεταμορφωμένος. Λέει στον Πανσέληνο με τη γλυκιά του φωνή, τη φωνή που μοιάζει με τον Αγγέλων: «Αν έρθει εδώ η αστυνομία και σε ρωτήσει ποιος είσαι, να απαντήσεις πως είσαι μαθητής μου και πνευματικό μου παιδί. Βάλε το αντερί μου, το ράσο μου. Αν σε δουν με το ράσο, θα σου δείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Δώσε μου τα ρούχα σου και όλα τα προσωπικά σου αντικείμενα. Θα πάω να τα κρύψω μακριά από εδώ, μέσα στο δάσος». Λίγα λεπτά αργότερα, ο αναχωρητής Φιλόδωρος, ο Φιλόν Διδώνε, εγκαταλείπει τη σπηλιά του. Ο Πανσέληνος μένει μόνος κοντά στη φωτιά φορώντας το χοντρό ράσο. Ο αναχωρητής, κουβαλώντας τον πόγο με τα ρούχα και τα πράγματα του Πανσέληνου, εξαφανίζεται μέσα στο μισόφωτο, στο τεράστιο δάσος με τα έλατα. Κάτω χαμηλά, στο μοναστήρι, οι καμπάνες σημαίνουν για τη νυχτερινή ακολουθία.

Η νίκη. Την επόμενη μέρα, Κυριακή πρωί, κατά τις 11, όλα σιγούν στον περίβολο του μοναστηριού. Οι καλόγεροι βρίσκονται στην εκκλησία. Οι μάγειροι έχουν σβήσει τους φούρνους τους και οι βοσκοί έχουν παρατήσει για λίγο τις στάνες τους. Όλοι παρευρίσκονται στην ευχαριστία. Οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες που έχουν εγκατασταθεί εδώ και 4 μέρες στο μοναστήρι είναι και αυτοί στην εκκλησία. Οι στολές των χωροφυλάκων ανακατεύονται με τα μαύρα ράσα των μοναχών. Οι μοναχοί άρχισαν την ακολουθία το προηγούμενο βράδυ, την ώρα που νύχτωσε. Είναι μέσα στην εκκλησία, στην ολονυχτία, την πανηχίδα, περί 10 ώρες. Τα πρόσωπά τους και οι φωνές τους είναι μεταμορφωμένα. Έχουν απαρνηθεί σχεδόν ολοκληρωτικά τους δερμάτινους χιτώνες τους. Είναι σχεδόν στην ίδια κατάσταση γυμνότητας που ήταν και οι πρωτόπλαστοι πριν από την έξοδό τους από τον Παράδεισο. Οι κλωστές των επίγειων παθών, με τις οποίες έχουν υφανθεί οι δερμάτινοι χιτώνες, έχουν λιώσει. Όλοι οι καλόγεροι, μεταμορφωμένοι έπειτα από 12 ωρών αδιάκοπη προσευχή, έχουν σχεδόν αποσπαστεί από τη γη και τα σώματά τους, με τα οχρά τραβηγμένα και φωτεινά τους πρόσωπα, μοιάζουν να κρέμονται από τον ουρανό. Ακριβώς τη στιγμή που ο χορός αρχίζει το κοινωνικό, το άσμα της ευχαριστίας, και που οι πιστοί προσεύχονται χαμηλόφωνα «Κύριε, ο Θεός μου, είδα ούτε ουκ ημί άξιος, ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε». 2 λαχανιασμένοι στρατιώτες μπαίνουν στην εκκλησία και, πλησιάζοντας τον συνταγματάρχη Μαρσιάλ, διοικητή της χωροφυλακής, που προχωράει και εκείνος για να κοινωνήσει του αναγγέλουν. «Σκοτώσαμε τον Νοτιοαμερικάνο δολοφόνο, συνταγματάρχα μου». Ο συνταγματάρχης γυρνάει σαν αυτόματο και βγαίνει από την εκκλησία. Όλοι οι στρατιωτικοί τον ακολουθούν. Στην εκκλησία μένουν μονάχα οι καλόγεροι, που συνεχίζουν ατάραχοι τη μακριά και αδιάλειπτη προσευχή τους. «Πού έγινε αυτό?» ρωτάει ο συνταγματάρχης Μαρσιάλ, διασκελίζοντας το κατόφλι της αυλής. «Τον σκότωσαν οι άντρες μου, συνταγματάρχα μου, στο χωριό 3 χιλιόμετρα από εδώ». «Τι ώρα?» «Εδώ και 1/4. «Συνεχίστε, συνεχίστε», διατάζει ο συνταγματάρχης Μαρσιάλ. Έχει φτάσει μπροστά στη φιάλη, την πηγή που βρίσκεται στο μέσο της αυλής. «Αυτά είναι όλα, συνταγματάρχα μου». «Λεπτομέρειες, λεπτομέρειες, υπολοχαγέ. Πείτε μου πόσο ακριβώς έγιναν τα πράγματα». «Πάει 1/4 από το γεγονός, συνταγματάρχα μου. Βρισκόμουν μαζί με τους άντρες μου μέσα στην εκκλησία. Στην εκκλησία του χωριού. Όλοι οι χωρικοί ήταν εκεί. Ήμασταν όλοι γονατισμένοι. Ήταν η στιγμή που ο ιερέας έλεγε: «Λάβετε, φάγετε. Τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Ακούσαμε έξω πολύ κοντά στην εκκλησία πυροβολισμούς. Κανείς δεν κουνήθηκε. Ο ιερέας συνέχισε: «Πείετε εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων». Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε τα μυδράλια, ακριβώς πίσω μας, στο κατόφλι της εκκλησίας. Βγήκα γρήγορα. Συνάντησα το 19 που έτρεχε προς το μέρος μου για να μου αναγγείλει: «Υπολοχαγέ μου, σκοτώσαμε το δολοφόνο. Είναι νεκρός, 100 μέτρα από εδώ, στη μέση του δρόμου». Έτρεξα επιτόπου και βεβαιώθηκα για τα γεγονότα. Ήταν ακριβώς έτσι. Υπήρχαν, σύμφωνα με τις δοσμένες διαταγές, φρουροί σε όλες τις εισόδους του χωριού, μπροστά από την εκκλησία, στο δημαρχείο και στις γέφυρες. Περίπολοι χτένιζαν τους δρόμους. Τη στιγμή που χτυπούσαν οι καμπάνες, την ώρα του καθαγιασμού των Αγίων Δώρων, ο δολοφόνος που πεινούσε, γνωρίζοντας με σιγουριά πως όλοι οι κάτοικοι του χωριού βρισκόταν μέσα στην εκκλησία, βγήκε από την κρυψώνα του και θέλησε να μπει στο μπακάλικο που βρίσκεται στην πλατεία, δίπλα στην εκκλησία, για να κλέψει τρόφιμα. Οι φρουροί και μια περίπολος που τον αντιλήφθηκαν ακριβώς τη στιγμή που πήγαινε να μπει στο μπακάλικο, τον διέταξαν να σταματήσει. Ο δολοφόνος προσπάθησε να σωθεί, βάζοντας όλη του τη δύναμη και τρέχοντας κατά τη μεριά του δάσους. Οι στρατιώτες ρίξανε αρκετές φορές στον αέρα, αλλά καθώς ο δολοφόνος έτρεχε συνέχεια και θα χανόταν από στιγμή σε στιγμή μέσα στο δάσος, έριξαν πάνω του. Πέθανε ακαριέα. Πλησιάζοντας το πτώμα, οι στρατιώτες εξακρίβωσαν πως σκότωσαν το δολοφόνο. Ο υπολοχαγός απλώνει στο συνταγματάρχη το διαβατήριο που βρέθηκε πάνω στο πτώμα. Ο συνταγματάρχης διαβάζει: «Ραφαήλ Φραγκά, έμπορος, Σάντα Ρόζα».
Το διαβατήριό του είχε σαπίσει, λέει ο συνταγματάρχης. Σίγουρα όλο αυτό τον καιρό το πέρασε έξω στη φύση σαν ζώο. Καταλαβαίνω πόσο πεινούσε για να διακινδυνεύσει τα πάντα, αψηφώντας τα πολυβόλα για να κλέψει ένα κομμάτι ψωμί. Εξέστασα τα ρούχα, τα άλλα χαρτιά, το πορτοφόλι και τα παπούτσια του. Όλα του τα πράγματα έχουν ετικέτες από τη Σάντα Ρόζα και τη Λατινική Ανεξάρτητη Δημοκρατία. Διατάξατε να φέρουν το πτώμα εδώ? Εδώ είναι κιόλας, συνταγματάρχα μου. Εκείνη τη στιγμή φέρνουν πάνω σε ένα σανιδένιο φορείο σκεπασμένο με λαδί καραβόπανο το πτώμα του δολοφόνου. Το πανί έχει κοιλίδες από φρέσκο αίμα. Οι δύο στρατιώτες μπαίνουν με το φορείο στην αυλή του μοναστηριού και το αφήνουν δίπλα στην πηγή, μπροστά στην εκκλησία, στα πόδια του συνταγματάρχη. Ο υπολοχαγός σκύβει. Ανασηκώνει μια γωνιά του πανιού και κοιτάζει το πρόσωπο του δολοφόνου. Το κρανίο του είναι θρύψαλα, λέει ο συνταγματάρχης. Φυτέψανε όλες τις σφαίρες στο κεφάλι του. Το πρόσωπο του νεκρού είναι μια άμορφη μάζα από σάρκα, δέρμα και κόκαλα. Σημαδέψαμε καλά, συνταγματάρχα μου. Φοβόμασταν μήπως αστοχήσουμε. Γδίστε τον και καταγράψτε όλα του τα αντικείμενα. Να κάνει ο γιατρός την έκθεσή του, περιγραφή του πτώματος, αιτία θανάτου, όλα. Δεν χρειάζεται να τον μεταφέρουμε στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την αυτοψία, δεν υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα. Προς το παρόν, βάλτε τον στο παρεκκλήσιο, στο εκκλησάκι του νεκροταφείου του μοναστηριού. Εκεί θα τον γδίσετε και θα καταγράψετε τα προσωπικά του αντικείμενα. Οι στρατιώτες ξαναπαίρνουν το φορείο. Το εκκλησάκι του νεκροταφείου είναι κοντά στην πόρτα του μοναστηριού. Βάλτε φρουρού στην πόρτα του παρεκκλησίου, διατάζει ο συνταγματάρχης, να μην μπει κανείς μέχρι να τελειώσουν όλα. Οι καμπάνες του μοναστηριού σημαίνουν την απόλυση. Οι μοναχοί βγαίνουν από την εκκλησία ένας-ένας. Δεν βλέπουν το νεκρό που ακουμπάνε οι στρατιώτες στις πλάκες του παρεκκλησίου για να του βγάλουν τα ρούχα. Καθώς βγαίνουν από την εκκλησία, οι καλόγεροι τυφλώνονται από το φως της ημέρας. Έχουν τα μάτια μισόκλειστα. Ένας-ένας κατεβαίνουν τα σκαλοπάτια και κρατούν τα χέρια σταυρωμένα πάνω στο στήθος τους. Σε αυτή τη στάση έλαβαν τη Θεία Κοινωνία. Τα πρόσωπά τους είναι πολύ οχρά, αλλά ακτινοβολούν. Γιατί ο καθένας έχει πιει από το Άγιο Δισκοπότηρο το αίμα του Χριστού. Ο καθένας έχει μέσα στις φλέβες του το αίμα του Θεού. Ο καθένας είναι πραγματικά γιος του Θεού εξαίματος. Και όλοι είναι πραγματικά αδελφοί. Όχι μόνο χάρη στην πίστη τους, αλλά αδελφοί εξαίματος, γιατί μέσα στο σώμα ολονών κυλάει το ίδιο το αίμα του Χριστού. Οι καλόγεροι βγαίνουν λοιπόν από την εκκλησία και κατεβαίνουν αργά-αργά τα πέτρινα σκαλοπάτια σαν να κατεβαίνουν από τον ουρανό. Κατεβαίνουν σαν πραγματική γη του Θεού, εξαίματος. Και αν και κατεβαίνουν τα σκαλοπάτια, κανείς από τους καλόγερους δεν κατεβαίνει πραγματικά από τον ουρανό. Θα μείνουν εκεί πάνω όλη την ημέρα. Γιατί την παραμονή μπήκαν όλοι μέσα στην εκκλησία. Πέρασαν στον ουρανό των επιγής, δηλαδή μέσα στην εκκλησία, περισσότερες από 12 ώρες. Περισσότερα από 12 ώρες πραγματικής παραμονής στον ουρανό. Καθώς βαδίζουν ξανά πάνω στη γη, πάνω στα πέτρινα σκαλοπάτια και στις πλάκες της αυλής του μοναστηριού, τα βήματά τους είναι διστακτικά. Νιώθουν ανασφαλείς. Και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Ακόμα και οι ναυτικοί έχουν αστάθεια όταν βγαίνουν από το πλοίο τους ύστερα από μακρινό ταξίδι. Πόσο μάλλον οι καλόγεροι που γυρνάνε από τον ουρανό. Αυτή η δυσκολία, αυτή η σχεδόν παντελής αδυναμία που έχουν να προσαρμοστούν ξανά στην επίγεια ζωή τους, ύστερα από τις ολονυχτίες και τις λειτουργίες της Κυριακής, παρατηρείται και σε όλες τους τις σχέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μιλάνε χαμηλόφωνα, γίνονται πιο αξιαγάπητοι. Οι χειρονομίες τους δεν είναι βιαστικές, τα μάτια τους και τα πρόσωπά τους είναι φωτεινά. Φέρνουν στη γη μέσα στην αυλή του μοναστηριού τις συνήθειες του ουρανού. Ακριβώς σαν τους μεγάλους ταξιδιώτες που φτάνουν από χώρες μακρινές και φέρνουν μέσα στη γλώσσα τους, στους τρόπους τους, στον ντύσιμό τους, στα μάτια τους και στα βλέμματά τους τα ίχνη του ήλιου, της γης και της μυστηριώδους ζωής της χώρας στην οποία έμειναν. Οι καλόγεροι φέρουν και αυτοί στην αυλή του μοναστηριού όταν βγαίνουν από τις μεγάλες ακολουθίες κάτι από τον ουρανό και οι ίδιοι πιάνουν τον εαυτό τους να γυρεύει μέσα στο καλυμάφι τους, μέσα στους κούφους, τους ώμους και τα βλέφαρά τους, τη γαλάζια σκόνη του ουρανού. Όλοι τους αισθάνονται ντροπή που ξαναβρίσκονται στη γη, γιατί ντρέπεται πάντα κανείς όταν κατεβαίνει από τα ύψη.
θα θέλανε να καθυστερήσει όσο γίνεται η ώρα του γεύματος. Στο βάθος της αυλής, μπροστά στην τράπεζα, ο συνταγματάρχης Μαρσιάλ μιλάει στους συγκεντρωμένους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. Ανακοίνωση. Όσοι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, δεκανείς και στρατιώτες συμμετείχαν άμεσα ή έμεσα στην καταδίωξη και τη σύλληψη του δολοφόνου, θα πάρουν μια εβδομάδα άδεια. Οι στρατιώτες που πυροβόλησαν τον εγκληματία θα λάβουν, εκτός από το μέρος του ποσού της επικήρυξης που τους αναλογεί, από 1000 φράγκα επιπλέον ο καθένας. «Τον σκοτώσατε, συνταγματάρχα», φωνάζει ο προσφοράρης Παντελεήμων. Αποσπάται από την ομάδα των μοναχών και τρέχει προς τους στρατιωτικούς. Οι άκρες του ράσου του κυματίζουν σαν μαύρες φτερούγες. Φωνάζει τρέχοντας. «Τον σκοτώσατε! Είναι νεκρός! Απαντήστε μου, συνταγματάρχα, τον σκοτώσατε!» «Ναι, αδελφέ μου», απαντάει ο συνταγματάρχης. «Νικήσαμε. Ο δολοφόνος είναι νεκρός. Σκοτώθηκε σήμερα το πρωί, εδώ και μισή ώρα περίπου. 3 χιλιόμετρα από εδώ». Ο προσφοράρης Παντελεήμων σφίγγει τα χέρια του με απελπισία. Πλησιάζει τον συνταγματάρχη και του λέει: «Δεν είναι αλήθεια, συνταγματάρχια, δεν είναι αλήθεια, δεν τον σκοτώσατε, όχι». «Αντιθέτως», λέει ο συνταγματάρχης, «είναι και παρά είναι αλήθεια». Ο επιστάτης και ο οικονόμος, που ξέρουν πως το δολοφόνο τον περιμάζεψε και τον έκρυψε την προηγούμενη μέρα ο προσφοράρης, πλησιάζουν τον Παντελεήμονα και τον τραβούν από το χέρι. Εξηγούν στον συνταγματάρχη: «Ο καημένος ο προσφοράρης, αδελφός, είναι καθυστερημένος. Τα νεύρα του είναι κουρασμένα. Ελάτε, αδελφέ Παντελεήμον, ελάτε μαζί μας. Δεν είναι αλήθεια πως τον σκοτώσατε. Δεν είναι νεκρός. Δεν μπορεί να είναι νεκρός», φωνάζει ο Παντελεήμον. «Έλα, έλα, αδελφέ», λένε ο επιστάτης και ο οικονόμος. «Γιατί κάνει έτσι?», ρωτάει ο συνταγματάρχης. «Ταράχτηκε που άκουσε πως ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε», εξηγεί ο οικονόμος. «Σας είπα πως ο αδελφός είναι καθυστερημένος. Θέλω να τον δω. Θέλω να τον δω με τα μάτια μου», φωνάζει ο Παντελεήμων. Χτυπιέται και αρνιέται να ακολουθήσει τους ανώτερους. «Αφήστε τον να μπει στο παρεκκλήσι και να δει το πτώμα, αν το θέλει». «Φρουρέ», διατάζει ο συνταγματάρχης, «δείξε στον καλόγερο το πτώμα του εγκληματία, αυτό θα τον ηρεμήσει». Ο προσφοράρης τρέχει στο εκκλησάκι του νεκροταφείου. Μπαίνει χωρίς να κοιτάξει τους φρουρούς. Μένει μέσα μερικά δευτερόλεπτα. Κατόπιν βγαίνει. Το πρόσωπό του είναι ολότελα αλλαγμένο. Ταραγμένο. Τα μάτια του έχουν πεταχτεί από τις κόγχες τους. Διστάζει στα σκαλοπάτια του παρεκκλησιού, μην ξέροντας ποια κατεύθυνση να ακολουθήσει. Διακρίνει τη σιλουέτα του ηγούμενου. Τρέχει προς τον ανώτερό του, δίχως να κοιτάξει κανέναν. Πέφτει μπροστά στον ηγούμενο και του αγκαλιάζει τα πόδια κλαίγοντας με λυγμούς. Ο ηγούμενος σκύβει προς το μέρος του για να τον ησυχάσει. Στρατιώτες, αξιωματικοί και καλόγεροι παρακολουθούν τη σκηνή ακίνητη. «Ησύχασε, αδελφέ μου, ησύχασε, γιέ μου, ησύχασε, Παντελεήμον». Ο Άγιος Ηγούμενος σταυρώνει το κεφάλι του Παντελεήμονα. Ο προσφοράρης σηκώνεται, σκύβει στον ηγούμενο και του λέει στ' αυτή, μιλώντας ασυνάρτητα και βαριανασένοντας από τον πόνο: «Σκότωσαν τον αναχωρητή, τον πατέρα Φιλόδωρο, όχι το δολοφόνο. Τον είδα με τα μάτια μου. Ο Άγιος Πατέρας φοράει τα ρούχα του Πανσέλινου, του εγκληματία. Έχει κόψει τα γένια του και τα μαλλιά του. Φόρεσε τα ρούχα του Πανσέλινου και βγήκε μπροστά στους στρατιώτες για να τον σκοτώσουν αντί για εκείνον. Σκοτώθηκε για να γλιτώσει ο εγκληματίας. Μιμήθηκε το Χριστό με το σώμα του. Είναι νεκρός για να γλιτώσει ο πλησίον του το θάνατο, για να ζήσει ο αδελφός του».

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

ακολουθία προ της Θείας Μεταλήψεως. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης, εκεί με κατεσκήνωσιν. Επί είδωτο τους αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του όνοματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι σύ με τεμούγει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπαναν εν ελαίω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως κράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσήν και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιε, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε, πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτό σε στην, ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα, εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και εμεί. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως. Εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στου δεσμούς μου. Συθήσω θυσίαν εν αίσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ.
Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκπαρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός Ιναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διυπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο επεμή, και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γάρ, Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών, και ενώπιόν σου και ούκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσα στη σεις προστάγμαση. Αλλά σύ, Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας, φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σώνα πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση να αληθείας ελθήν. Διό καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, κι δε σοι αμετρήτω εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισον με παπαντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος,
διδαξών με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσ' μη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως, υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως αν καγώ, συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν η τίμα σας της αγαπώσισε, Κύριε, ενείς δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Σπλαχνίσθητι ούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιησόν με μετεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν, και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν, και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου, ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ουκ ημι άξιος ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσασε εστί και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσα εις ελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μου πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε εμού βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα, και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπή και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ούγαρος καταφρονών προσέρχομες. Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτος σου αγαθότητη, και ή να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος, δέσποτα αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα,
και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν της μέλεσή μου, και εις τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξίωσόν με και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνος ή ευαριστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημί, θαρών προσέρχομαι. Και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλας, άσι μόνος εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σι μεταδακρύων απέφυγες. Ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, ον ειν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας, άπαντας εν το χορό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους περάντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης, ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι, και πάσες μου τες εστίσεσι, και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και η Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας εισάσεις επαναχράντου και η Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου,

και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη, και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πάρι δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν, των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων μη εις κόλασιν, μη εις προστίκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών, και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρ του γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη. Ήλθε, τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νουκα πόσο, προσελθούσανε καρδίας, μη δε με βδελήξη λόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτος τολμηρός αλείψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμην παρασχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλα θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τι μέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφεσμη, Θεέ των όλων. Είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη τον αχράντο σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγων σι και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου πάσο τρόγων μου την σάρκα πίνων δε μου και το αίμα εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενον ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, εις του κόσμου σωτηρίας διδια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, επί των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θορμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν σοι.

είδα σώτερ ότι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσι, ουδέ πράξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου, την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης, όσπερ φίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύνται και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτον φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτερον όλων, προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών ενμάτων της υπερθεός και εισάσισε, πνεύματος θείου επελεύση και ευδοκία πατρός αηδίου. Χριστέ, Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη, καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου, τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα τας πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο Αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορο Αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίας μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια, τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ, προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ότι αλώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ίασιν έλαβεν, ιδέ του σούς αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεϊνός. Όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με, ως περεκίνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου τεκούσεσε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλόγητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι Συ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος εγώ είμαι. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου,
δέομε ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν, τον αχράντο σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν. Πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φιλιμπάσι δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο λυσής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπον, άνθραξ γαρεστή, τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθομε Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπλιστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, ίνατας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν δε σλαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τον μίσο συνεισελθύνει στον νυφώνα, όχι τόν με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διότι το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και εις αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φιλιμάσι δώσω καθάπερ ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα 30 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου, του Οσίου και Θαυματουργού Φαντίνου, των Αγίων 16 Μαρτύρων των Θηβαίων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Αλέξανδρος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Αλέξανδρος, ο Θεοσεβής Λεβίτης του Θεού, ο ταλαντούχος αφανής αγωνιστής, ο άξιος εκπρόσωπος του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνη στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας. Εκεί ο Άριος κατατροπώθηκε και η Εκκλησία εδογμάτισε. Ο Αλέξανδρος, αν και 70χρονος, είχε ζέση νεανική. Οι δραστηριότητες του διαρκείς. Η εκδημία του Πατριάρχη τον αφήνει διάδοχό του και από την πατριαρχική θέση αγωνίζεται. Στη βασιλική απέτηση να συμπροσευχηθεί με τον Άριο, αντιδρά προσευχητικά και ο ουρανός δίνει τη λύση. Ο Άριος την ημέρα της Θείας Συλλειτουργίας τελευτά ικτρά. Ο Αλέξανδρος είναι όντως Άγιος και εισακούεται από το Θεό.

Όσιος Φαντίνος ο Θαυματουργός, γόνος της Καλαβρίας της Ιταλίας. Πατέρας του ο Γεώργιος και μητέρα του η Βριέννη. Από μικρό γνωρίζει το Χριστό και εντάσσεται στην υπηρεσία του. Η αρετή του ακτινοβολεί. Η μόρφωση θαυμαστή. Διδάσκει με την έμπρακτη ευσεβιά του. Ο ιεραποστολικός ζήλος ζωηρός. 60 χρονών και παραλαμβάνει τους δύο μαθητές του Βιτάλιο και Νικηφόρο και έρχονται στην Πελοπόννησο. Κηρύττει στην Κόρινθο και σώζει πολυάριθμες ψυχές. Η Αθήνα, η Λάρισα, η Θεσσαλονίκη, σταθμή ιεραποστολικής δράσης. Στη Θεσσαλονίκη διακονεί για 8 χρόνια. Η καρποφορία πλούσια. Ειρηνικά και σε βαθιά γεράματα αναχωρεί για τα ουράνια σκηνώματα αφού σφράγισε τη γήινη πορεία του με την προσφορά του στην υπόθεση της εξάπλωσης της βασιλείας του Θεού στη γη.

Άγιοι Φίληξ, Σεπτιμίνος, Φουρτουνάτος, Ιανουάριος. Τέσσερις ευλαβείς χριστιανοί. Τέσσερις ατρόμητοι απολογητές της αλήθειας. Τέσσερις γενναίοι μαχητές. Σύσσωμοι έδωκαν μάχες κατά της απιστίας. Συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν και ομολόγησαν άφοβα. Κατατρόπωσαν και ανέτρεψαν φιλοσοφικές σοφιστίες κατά της αληθινότητας του Τριαδικού Θεού, παραμείναντες εδραίοι στην πίστη. Δέχτηκαν φρικτά βασανιστήρια και τον τελικό αποκεφαλισμό. Είναι μάρτυρες Χριστού Καλλίνικοι.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξαναχόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει στην δόξα μου να πέμπω μεν

0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την έμεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την έμεσή σου. Κύριε, τι πληθύθηκαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται δε με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου που και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου, που φοβηθήσομαι από μηδιάδων λαού, τον κύκλο συνυπητηθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντα στους εκφρένοντάς μου, ματέας οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθη με ο Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου εν επάγει σάλμη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, που και στην ίαση συν της αρχή μου, από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστές μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερίεραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ, ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζωσαν και εσάπησαν οι μολοφές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάθη νέος τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζομαι πορευόμουν. Ότι εψώε μου εκλείστησαν εμπεγμάτων και ούκαι στην ίαση συν της αρχή μου. Εκακώθην και εταπεινώθη νέος φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου, από σου ούτε απεκρίβει. Η καρδία μου εταράκει, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τον ήλιο. Οι φίλοι μου και οι εκκλησίων μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, οι έγκυστά μου από μακρότεν έστησαν και εξαιτιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως είχο φως ουκήκων και ουσί άλλαλος κανείγον το στόμα αυτού και γενόμενος ουσί άνθρωπος ουκακούν και ουκ έχουν το στόμα και αυτού ελευμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήπησα, σύ εισακούς, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου, και εν τους αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και αλβιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και τεκρατέονται υπέρ εμέ, και επιβλήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών και διάβαλον με επί κατεδίωγον αδικοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέωρ χρήζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου προς απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφληση, του ειδήν την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουσαι εν τη ζωή μου, και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου, και χείλη εγαλιάσως ενέσει το όνομα, το στόμα μου. Η μνημονευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των περίγων σου εργαλειάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, ενού δε αντιλάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας μερίδας αδοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίζεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστό μαλαλούν τον άδικα. Εν τη σόρθη σε μελέτων εισέ, ότι η γεννήτης βοηθός μου και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εν μου δε αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και η νυχτή εναντίον εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου, ότι εκλείστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, και γεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος και νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέβονται σε τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με εν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βέληγμα η αυτής. Παρεδόθην και ούκ ξεχωρευόμουν, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκρεξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής εις ποιείς της θαυμάσια, ή οι ιατροί αναστήσουν και εξομολογήσονται εσύ. Μη πληγείς εντέθεις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν τη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκρεξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό μου σου απαινού. Εγώσιμη εγώ και εμπόπης εκ νεότητός μου, η ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέτε ήλθον εργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδρο όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απαινού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε διέκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σμός σου, τον λυτρούμενον εκτορά στη ζωή σου, το στεφανούντα σε ένα λεϊκή εκτιμή. Τον ενδιπλώντα να εγκαθεί στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ιών ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, η Ιη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Υκτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, που πιστέλο οργιστήσετε, που δέει στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανομία ημών επίηση μηνύ, δε κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω και μνή. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη σκής, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέμπωσε η ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνε αθυμών της ανομίας ημών. Καθώς οι κτίροι πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξαρτήσει, ότι πνεύμα αντιήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώσεται έτσι το τόπον αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου σου τη διαθήκη αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού που ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκητιούντες στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσα της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Εμεί εισέφθησε κρίση μετά το δούλου σου, ιού δικαιοθέσετε ενώπιόν σου παζό. Ό,τι κατεδίωξε με εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε νησκή τη ζωή μου. Εκάτισέ με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και εκυβίεσαι επί το πνεύμα μου εν τη εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν πείμασε το πυρό σου εμελέτη. Διεπέδεσα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανηγρώσει, ταχύης άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν εις λάθον. Ακουστών ποιησόν το πρωί του ελαιός σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισόν με Κύριε εδώ, εν υπορέψουμε ότι προσέειρα τη ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε, προσέ κατέχλω, διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, το ποιησί ο Θεός μου. Μ πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ενδύει ευθεία, έμεκεν το ονόματό σου, Κύριε Ζήσεκε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψου στην ψυχή μου και εν το ελέησο ξοδρέψου στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου μη. Εισάκουσε μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με το του δούλου σου. Εισάκουσε μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με το του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με υγιή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της Σάββαθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχωνιμών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων

τάξης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλόν.

0: ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πιστήγων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία λέγησον.
0: Περευκρασίας αέρα, εφορίας του καρπών της γης,

ανάγκης του Κυρίου

Πάσα την ζωή μου, Χριστό το Θεό, Πάσα.

κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εις βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, προς και του Υιού και του Αγίου,

0: πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι ευλογητές σου το όνομα και δεν δοξαστές σου η Βασιλεία, Πατρίς.

Ανάσταση Χριστού Θεός, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν σίγαρη Θεός ημών, εκτός ο άλλων κίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε εσύ πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση ειδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμεν την Ανάστασιν αυτού Σταυρών γαρ υπομείνας διημάς θάνατο θάνατον όλες εν.

Κυπρίδωνο τριμηθούντο. Νεκταρίου πενταπόλεω Τιμοθέου Ευρύπορη Γινοσκοπέλου Πολυκάρπου Σμύρνη. Λουκά Ευθεροπόλεω Κυκριμαία Ιωάννου Αγίου Φραγκίσκου Καλλινίκου Εδέση. Και πάντων των Αγίων Ιεραρχών. Των Άγιων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Άγιων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυραβλίτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, Βλασίου και Μοδαέστου Κοσμάτου Ετόλου, Φανουρίου του Νεοφανούς,

Αμβροσίου του Κοινοβιάρτου, Ονοφρίου Αθανασίου και Πέτρο του εν το άθο, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού και Δευματρού Δαβίδ του Γέροντος του Ενεδία, Πορφυρίου Παϊσίου Ιακώβου του Νέου Ασκητού Νικηφόρου του Λεπρού, των Άγιων Ενδόξων και Δευματρουγών Αργύρων, Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου Παντελεήμονος και Ερμολάου Σομσών και Διομήδους, Μοκίου και Ανικίτου Θεολέου και Τρίφωνος και Παγκρατή,

Κύρινα και της Ενάδη του Σωτήρος κηρύξει την έλευση. Θρηνή το ουν ηρωδιάς, άνομον φόνον ετήσασα, ουν όμον γάρτον του Θεού, ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλεπ

εκτάφου και πύλας του Άδου σήμερον συμπλάσατα τη δυνάμητη αυτού των άνδυτε νεκρόσατα και το κέντρο του θανάτου συντρίψατα και τον Αδάμ συν τη Εύα ελευθερώσατα. Υμνήσομεν πάντες οι γηγενείς ευχαρίστως βόντες ένων εκτενός. Αυτός γαρος μόνος κρατεός Θεός και δεσπότης

Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου Ιωάννου και Παύλου του Νέου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θαυματουργού Φαντίνου, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων, 16 μαρτύρων των Θηβαίων, τη αυτή ημέρα οι Άγιοι εξ μάρτυρες οι εν μελιτινοί εν τη θαλάσση βληθέντες τελειούνται. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αγίου Αθανασίου, Ιορδάνο Άρχη Βασιλείου, Δήμητρας Λεμονιάς Αγγελικής Θεοδόρας Τεφέλης, Δημητρίου Ειρήνης Εκατερίνης, Νικολάου Ιωάννου Εκατερίνης Φευρονίας, Νικολάου Σπυρίδωνος Αλεξάνδρας Δημητρίου, Διονυσίου Εκατερίνης Μαρίας Ελένης Παναγιώτου Κωνσταντίνου Σταύρου Ελένης Βασιλείου Μαρίνας, Βασιλικής Κωνσταντίνου Ναυσικάς, Σταυρούλας Ιωάννου Ναυσικάς.

και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνουμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

παρήγαγε και παραπροσώντα ανέστησε πάλι, και ούτε αυτέ τι πάντα πήραν όμω οι μάχε των ουρανών ανήγαγε και την βασιλεία σου χαρίσουν την μέλουσα. Υπερτούτων απάντων ευχαριστούμε τη σύντομη μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη του Αγίου, υπερπάντων ονίσμων και ονομίσμων των φανερών και αφανών περιοχή αισιών των εσημά γεννημένων. Ευχαριστούμε τη σύντομη υπέρ τη λειτουργία τάφη, είναι των χειρών των δέξεω και κατηξίω σα και τη υπαριστήκε χιλιάδε αγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίων και το σεραφείο εξαρτέρια από λιώματα μετάρσια τερωτά.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρχον ημών τον επιούς, δώσ' ημίν σήμερα και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη της ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Η συνθήκη της σύναξής μας, αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε φορά δηλαδή που τελείται η Θεία Λειτουργία και μαζευόμαστε, συναγόμαστε στον Ιερό Ναό ώστε να αποδώσουμε την θυσία και την ευχαριστία, η συνθήκη αυτής της σύναξης ως προϋπόθεση και θεμέλιο είναι πάντοτε η ομόνοια και η ενότητα των πιστών. Αυτό για να το αντιληφθούμε και κάθε φορά να γνωρίζουμε ότι ως προϋπόθεση είναι αναγκαία η ενότητά μας, η Εκκλησία μέσα στη διάρκεια της προσευχής το επαναλαμβάνει. Αμέσως μόλις αρχίσει η Θεία Λειτουργία, δεν αποσιωπά να προσευχηθεί υπέρ της των πάντων ενώσεως, δηλαδή να υπάρχει ευστάθεια στις Εκκλησίες του Θεού, δηλαδή στους κατατόπους ενωμένους εν Χριστώ, βαπτισμένους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος χριστιανούς, και αυτό που θα τους διακρίνει να είναι η ομόνοια, ώστε ενωμένοι να λατρεύουν τον Θεό και η ενότητά τους αυτή, η ενότητά μας αυτή να αποτελεί γνώρισμα προς όλον τον κόσμο ημών. Αργότερα, στα μισά περίπου της Θείας Λειτουργίας, για αυτήν την ένωση βεβαιώνει πάλι την αγωνία της η Εκκλησία, όταν λέει ότι εφόσον είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας, είμαστε ικανοί κατόπιν να ομολογήσουμε την πίστη μας. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Ας είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας, ώστε η αγάπη να βεβαιώνει και την πίστη μας. Μα πρέπει να συμφιλιωθώ με τον αδελφό μου, ώστε να πω αργότερα την ομολογία της πίστεώς μου. Είναι ανάγκη να τα ξαναβρω με όσους έχω διαρρήξει τους συνδέσμους της καλής επικοινωνίας, ώστε η πίστη μου να μαρτυρεί και την αγάπη μου. Και η Εκκλησία λέει ναι, είναι ανάγκη. Μα πού το γράφει αυτό το Ευαγγέλιο? Ποιος με υποχρεώνει να συμφιλιωθώ με εκείνους με τους οποίους είμαι εχθρός, ώστε στη συνέχεια να γίνω και χριστιανός? Το ίδιο το Ευαγγέλιο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι εκείνος ο οποίος γράφει ότι πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι ότι πιστεύεις στον Θεό που δεν βλέπεις, ενώ ταυτόχρονα δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να μην μπορείς να ασκηθείς στα εύκολα βήματα και στα δύσκολα να ισχυρίζεσαι ότι είσαι ήδη πρωταθλητής? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και στο τέλος, όταν ακριβώς η Εκκλησία μας καλεί σε ένωση με τον ίδιο τον Θεό, προϋποθέτει τον φόβο του Θεού, δηλαδή τον σεβασμό μας προς τον Θεό, την πίστη μας προς τον Θεό, δηλαδή να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε ότι Εκείνος είναι ο προνοητής της υπάρξεως και της σωτηρίας μας. Και το τρίτο, το ίδιο θεμελιώδες με τα δύο προηγούμενα, την αγάπη μεταξύ μας. Δεν είναι δυνατόν να φυλάσσουμε στην καρδιά μας μίσος και να κοινωνούμε τον Θεό της αγάπης. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε αφιλάνθρωποι και να ισχυριζόμαστε ότι πιστεύουμε στον φιλάνθρωπο Θεό. Είμαστε πολύ απλά υποκριτές ή αλλιώς αιρετικοί, αν νομίζουμε ότι μπορούν και τα δύο να συμβαίνουν ταυτόχρονα, και να μισούμε και να πιστεύουμε σε έναν Θεό που αγαπά. Δεν γίνεται. Όμως όλα τούτα
πρέπει να είναι ένα λογικό βασανιστήριο κάθε χριστιανού κάθε φορά που μετέχει στην Θεία Λειτουργία. Γιατί κάθε φορά? Διότι ο ίδιος ο Χριστός υπαγορεύει ότι πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά τον εαυτό μας όταν πρόκειται να πάμε στο ναό και να γυρεύουμε εάν ενδεχομένως με κάποιον άνθρωπο δεν έχουμε συγχωρεθεί, ενώ νωρίτερα έχουμε αμαρτήσει ενώπιόν του, ή αν κάποιος άλλος έχει αντιδικήσει μαζί μας και δεν έχουμε λύσει αυτήν την αντιδικία, εσφαλμένα πηγαίνουμε στο ναό. Εξηγεί μάλιστα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ότι εάν βαστάς στα χέρια σου δώρο θυσίας και αναλογιστείς εκεί στην είσοδο του ναού ότι με κάποιον δεν έχεις αγάπη ο ένας προς τον άλλον, παράτησε το δώρο σου εκεί στα σκαλοπάτια. Φύγε να συμφιλιωθείς και να ξανακάνεις αγάπη με τον συνάνθρωπό σου και ύστερα επίστρεψε να αποδώσεις αξίως το δώρο σου. Η ένωσή μας λοιπόν, η ενότητά μας, η μεταξύ μας αγάπη και η ομόνοιά μας με μια λέξη ήταν πρώτα απ' όλα χαρακτηριστικό γνώρισμα της αρχαίας Εκκλησίας, διότι όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, όλοι οι πρώτοι χριστιανοί επιδίδονταν στην λατρεία ομοθυμαδών. Την ώρα της προσευχής μια καρδιά χτυπούσε, τόσο ενωμένη ήτανε. Με ένα στόμα προσεύχονταν, με ένα αυτοί άκουγαν τις προσευχές και με δυο χέρια όλοι μαζί σαν ένα ύψωναν την λατρεία τους προς τον Θεό. Ακριβώς αυτές οι κινήσεις δήλωναν ότι νωρίτερα κατά τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους διακρίνονταν από ενότητα και αγάπη. Θα μου πει κάποιος, πολύ σωστά τα λέει αυτός ο παπάς που ήρθαμε σήμερα στο προσκύνημα, έτσι πρέπει να είμαστε. Αλλά γιατί τα λέει σήμερα? Διότι εχθές μόλις εορτάσαμε τον μεγάλο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τιμώντας την τιμία του, την αποτομή της τιμίας του κεφαλής. Και σήμερα τα βήματά μας έφεραν στον άλλον Ιωάννη, τον Ρώσο, να αποδώσουμε σε εκείνον τιμή και ηκεσία. Και οι δυο μας δείχνουν με κάποιον τρόπο πώς η ενότητα είναι προαπαιτούμενο της ζωής μας, εάν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, αλλά μας δείχνουν και πώς διαρριγνύεται αυτή η ενότητα και χάνουμε την αγάπη μεταξύ μας. Ας ξεκινήσουμε από τον Τίμιο Πρόδρομο. Στυλίτευε την αμαρτία και καλούσε τους ανθρώπους με την μετάνοια να απομακρύνονται από τις κακές πράξεις και στη συνέχεια να αλλάζουν τρόπο ζωής ώστε να βδελίσονται από εκεί και έπειτα την αμαρτία. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο στυλίτευσε και την παράνομη μοιχεία του βασιλιά της εποχής, του Ηρώδη. Κάτι που του στήχησε τη ζωή. Όμως ας προσέξουμε τη σειρά των αμαρτημάτων για να καταλάβουμε ότι η ενότητα για την οποία τόση ώρα συζητούσαμε και για μας είναι ζητούμενο, χάνεται, εξαφανίζεται, καταπίπτει όταν ενδίδουμε στην αμαρτία. Ο Ηρώδης ήταν μοιχός. Τη σήμερον ημέρα, ακόμη και μεταξύ των εκκλησιαζομένων, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Έτσι είναι όμως τα πράγματα. Πριν τολμήσει να επιθυμήσει την Ηρωδιάδα και πριν ακόμη την προσλάβει ως παράνομη σύζυγό του στα ίδια, αποχωρίστηκε από την αγάπη με τον αδελφό του. Γιατί τι τους ήταν νόμιμη γυναίκα η Ηρωδιάς, του αδελφού του Ηρώδου. Κατέπεσε χάριν της αμαρτίας η αγάπη και η τιμιότητα προς τον αδελφό και αργότερα δεν δίστασε να διαπράξει και την μοιχεία. Η Ηρωδιάς από την άλλη ενέδωσε στα θέλγητρα του βασιλιά
παράτησε τον άνδρα της, δηλαδή τι έκανε, διέριξε την ενότητα της νόμιμης συζυγίας και αργότερα, θέλοντας να διαπράξει μεγαλύτερη από την μοιχεία αμαρτία, δηλαδή τον φόνο του Ιωάννου του Προδρόμου, τόλμησε να αποχωριστεί και από την ενότητα με το παιδί της. Κόρη της ήταν η νεαρή κοπέλα εκείνη που χόρεψε τον άσεμνο χορό στο συμπόσιο του Ηρώδη. Θυγατέρα της ήταν και πρώτον σαν μάνα δεν την εμπόδισε να επιδοθεί σε άσεμνες πράξεις. Ύστερα, όταν εκείνη γύρεψε συμβουλή τι να ζητήσει ως μισθόν από τον Ηρώδη για τον χορό που χόρεψε, δεν δίστασε η μάνα να αποσύσει την ιδιότητα της μητέρας και να γίνει προαγωγός της κόρης της, αφού τη συμβουλεύει να λάβει ως μισθό πόρνης την κεφαλή Ιωάννου επιπίνακη. Και ασφαλώς, όπως διαπιστώσατε, η κατρακύλα της αμαρτίας οδήγησε και στον πλήρη αποχωρισμό των ανθρώπων εκείνων από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ώστε να μην θεωρούν τίποτα την ζωή του και να οδηγήσουν στον θάνατο τον σπουδαιότερο μεταξύ των ανθρώπων, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Στον αντίποδα αυτής της αμαρτωλότητας έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και μας εξηγεί τι είναι αυτό που η Εκκλησία μας έλεγε χθες μετεπιτάσεως. Αφού με πόνο ψυχής καταμαρτυρούσε και απαριθμούσε αυτά τα αμαρτήματα που σας εξήγησα, απευθυνόμενη στους χριστιανούς η Εκκλησία λέει, αλλά εμείς όμως που δεν είμαστε σαν τους αμαρτωλούς, γιατί δεν είμαστε αμαρτωλοί, εμείς όμως που δεν είμαστε σαν τους αμαρτωλούς, γιατί δεν είμαστε αμαρτωλοί, ή είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί.

τον οποίον εγενιάζει τον ερχομό της μετανοίας, εκείνον τον οποίον προκηρύσει τον ερχομό της συγχώρεσης δια του Ιησού Χριστού, ας τον τιμήσουμε όπως πρέπει, ώστε να ανήκουμε κι εμείς στους ενωμένους με τον Θεό χριστιανούς μέσα από την αγάπη και την μετάνοια. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, όπως είπαμε, όλα τούτα τα επιβεβαιώνει στην πράξη. Άρχισε να ενώνεται με τον Θεό και να ενώνεται με τους ανθρώπους, όχι μόνο όταν ήταν στην πατρίδα του, αλλά και σε συνθήκες ακραίες. Δεν σταμάτησε να επιδιώκει την ένωσή του με τον Θεό. Σε περιβάλλον μη φίλιο για τον Χριστό, εκείνος όχι απλά τον ομολόγησε, αλλά και τον λάτρευε ελευθέρως, γνωρίζοντας ότι του στήχιζε την ποιότητα της ζωής και τη ζωή του ακόμη. Και όταν αργότερα παρέδωσε την Αγία του ψυχή, ήταν τόσο ισχυρά ενωμένος με τον Θεό, τόση ομόνοια είχε με το νουν του Θεού, ώστε ο ίδιος ο Θεός απέδειξε δια της αυθαρσίας ότι ο Άγιος του βρισκόταν τόσο κοντά σε εκείνον. Εμάς τώρα μας μένουν δύο προϋποθέσεις. Κάθε φορά, κάθε ημέρα της ζωής μας, κυρίως σε κάθε Θεία Λειτουργία, να γινόμαστε εργάτες της ενότητάς μας, της μεταξύ μας αγάπης, ώστε με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, να ενωθούμε αδιαμεσολάβητα, άμεσα και άρρηκτα με τον ίδιο το Θεό, να μεταλάβουμε το αναστημένο σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Παρόλα αυτά, πολλοί άνθρωποι, όλοι εμείς που σήμερα ελευθέρως ήλθαμε εδώ, κανείς δεν ήλθε με το ζόρι, πολλοί από μας φεύγουμε χωρίς την επιδίωξη της ενώσεως. Μα γιατί? Ξέρεις εσύ, Πάτερ, ότι εγώ δεν είμαι αγαπημένος με τον αδελφόν μου? Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι οι περισσότεροι αποχωρούμε από την Θεία Λειτουργία ακοινώνητοι. Και η απορία είναι, εάν δεν επιθυμούμε αυτήν την ενότητα, τι είναι αυτό που μας τραβάει μακριά από την ένωσή μας με τον Χριστό? Αν ενδεχομένως αμαρτήματα τα οποία ακόμη μας κατατρέχουν και στα οποία συνεχώς ενδίδουμε, είναι η αιτία, είναι καλό, αγαπητοί μου αδελφοί, λαμβάνοντας παράδειγμα από τον Άγιο τον οποίον ήλθαμε σήμερα να προσκυνήσουμε, τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, να αντιληφθούμε ποιο είναι το συμφέρον μας και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε υπέρ του συμφέροντός μας, ακούγοντας πάντοτε στα αυτιά μας και φυλάσσοντας στην καρδιά μας μόνιμα την λέξη που τραντάζει κάθε γενεά της ιστορίας, που μας την είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Μετανοείτε. Αμήν.

Ευχαριστούμεν Συ, Δέσποτα Φιλάνθρωπε, ευεργέτ των ψυχών ημών, όποιεν η παρούση ημέρα, κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοδόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Αγιάζουν τους επισήμε πειθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρθρωσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πανδόρημα τέλειο, άνω δεν εστί κατεβαίνουν εξ του Πατρός των Φώτων.

Και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προθήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Εις Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που και η Θεία Μυσταγωγία επετελέστη, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, Προστάτου και Εφόρου του Ιερού Προσκυνήματος τούτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Αλεξάνδρου Ιωάννου και Παύλου, Αρχιεπισκόπων Κωνσταντίνου Πόλεως,

και ευλογημένα να είναι και τα δικά σας τα έτη. Και ο Θεός διαπρεσβειών, προσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, να κατεβοδώνει και να καρπογονεί το προσκύνημά σας. Διευχών των

0: Καλημέρα σας, βοήθειά μας. Το αντίδοτο.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνους.

0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Φιλοκαλία» του Αγίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου. Συμβουλές για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη ζωή μόζουν με πολλή ευχαριστία στο Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει να λέγονται
1: δύσκολα και ενοχλητικά και να μην κατα...

0: πήραμε από το Θεό την εγκράτεια, την ανεξικακία, τη σοφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους ως πάρα πολύ μεγάλες ηθικές δυνάμεις που αντιστέκονται στις δυσκολίες της ζωής και βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν από αυτές. Αν γυμνάζουμε τις δυνάμεις αυτές και τις έχουμε πρόχειρες, θεωρούμε πως δεν μας συμβαίνει τίποτε το δύσκολο ή οδυνηρό ή ανυπόφορο, γιατί σκεπτόμαστε πως όλα συμβαίνουν μέσα στα ανθρώπινα μέτρα και τα ξεπερνούν οι αρετές μας. Αυτό δεν το φέρνουν στο μυαλό τους όσοι έχουν ανόητη ψυχή. Δεν λογαριάζουν πως όλα γίνονται καλά και όπως πρέπει και για το δικό μας συμφέρον, για να λάμψουν οι αρετές και να στεφανωθούμε από το Θεό.
1: Αν σκέπτεσαι πως η απόκτηση χρημάτων και η πλούσια χρήση τους είναι μόνο μικρής διάρκειας πλάσματα φαντασίας και ξέρεις ότι η ζωή που είναι ενάρετη και αρεστή στο Θεό διαφέρει από τον πλούτο, όταν αυτό το μελετάς απαρασάλευτα και το κρατάς στη μνήμη σου, δεν θα στενάζεις, δεν θα κλαις και δεν θα οδύρεσαι. Δεν θα κατηγορείς κανένα, αλλά θα ευχαριστείς για όλο το Θεό, βλέποντας αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από σένα, στηριγμένοι στα χρήματα και στη λογική τους. Είναι πραγματικά κάκιστο πάθος της ψυχής και η επιθυμία και η δόξα και η άγνοια.
0: Εξετάζοντας ο λογικός άνθρωπος ο ίδιος τον εαυτό του, δοκιμάζει αυτά που του ταιριάζουν και τον συμφέρουν. Εξετάζει ποια πράγματα είναι της ψυχής και της είναι ωφέλιμα και ποια της είναι ξένα. Έτσι, αποφεύγει όσα βλάπτουν τη ψυχή ως ξένα και το χωρίζουν από την αθανασία.
1: Όσο πιο λιτή ζωή κάνει κανένας, τόσο και πιο ευτυχισμένος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, παραδείγματος χάρη δούλους, γεωργούς και κτήσεις ζώων. Επειδή κολλούμε σε αυτά και πέφτουμε στις δυσκολίες που συμβαίνουν εξαιτίας τους, κατηγορούμε το Θεό. Και από την αυτοπροαίρετη μας επιθυμία ποτίζεται και θεργεύει ο θάνατος και μένουμε στο σκοτάδι των αρετών της ζωής, επειδή είμαστε πλανεμένοι μη αναγνωρίζοντας τον εαυτό μας.

0: Δεν πρέπει να λέει κανένας πως δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να πραγματοποιήσει την ενάρετη ζωή, αλλά πως δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο στον τυχόντα. Έχουν ενάρετη ζωή όσοι από τους ανθρώπους είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους, ο συνηθισμένος νους, είναι κοσμικός και ευμετάβολος. Μια που σκέφτεται και καλά και κακά. Μια που αλλοιώνεται η φύση του και προσαρμόζεται προς τα υλικά πράγματα. Ο θεοφιλής όμως νους είναι τιμωρός της κακίας που οι άνθρωποι αποκτούν αυτόματα εξαιτίας της αρθυμίας.
1: Οι αγράμματοι και απλοί άνθρωποι θεωρούν γελίους τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούνε επειδή ελέγχεται η αμορφωσιά τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι τους. Το ίδιο και όσοι ζουν ακόλα στη ζωή και δεν έχουν χαλινάρει στους τρόπους τους. Προσπαθούν όλοι να είναι χειρότεροι από αυτούς, νομίζοντας πως θα πετύχουν να μείνουν ακατηγόρητοι εξαιτίας της πολλής κακίας γύρω τους. Χάνεται και θολώνεται η άτονη ψυχή από την κακία που έχει μέσα της. Ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, αφθάδεια, μανία, φόβο, θρήνο, φθόνο, πλεονεξία, αρπακτική διάθεση, κόπο, ψεύδος, ειδονή, νοθρότητα, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατάκριση, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λησμοσύνη Θεού. Με αυτά και τα όμοιά τους τιμωριέται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό.
0: Όσοι θέλουν να ζήσουν την ενάρετη, τη γεμάτη ευλάβεια και δόξα ζωή, δεν πρέπει να κρίνονται από τους πλαστούς τρόπους και την υποκριτική συμπεριφορά. Αυτοί δείχνουν όπως ακριβώς οι ζωγράφοι και γλύπτες με τα έργα τους στην ενάρετη και θεάρεστη ζωή και σαν παγίδες έτσι αποστρέφονται όλες τις πονηρές ειδονές.
1: Ο πλούσιος και όποιος έχει καταγωγή από μεγάλη οικογένεια για αυτούς που σκέφτονται σωστά είναι δυστυχισμένος χωρίς ψυχική μόρφωση και κάθε αρετή που εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή. Όποιος πάλι έτυχε να είναι φτωχός και δούλος, αν είναι στολισμένος με πνευματική μόρφωση και ενάρετη ζωή, είναι ευτυχισμένος. Όπως οι ξένοι σε κάποιο τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και όσοι δεν φροντίζουν την ενάρετη ζωή, επειδή γελούνται από την επιθυμία, χάνονται.
0: Πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός, δηλαδή ανθρωποπλάστης, όποιος μπορεί να ημερώνει τους απαίδευτους για να αγαπήσουν λόγους καλούς και παίδευση. Το ίδιο πρέπει να λέγονται ανθρωποποιοί και όσοι βοηθούν τους ακόλαστους να αλλάξουν ζωή και να ζουν ενάρετα και όπως αρέσει στο Θεό, επειδή ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Και τούτο γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευδαιμονία και αγαθή ελπίδα για τις ψυχές των ανθρώπων.
1: Πρέπει οι άνθρωποι να ζουν και να συμπεριφέρονται όπως πρέπει και γνήσια. Όταν αυτό κατορθωθεί, εύκολα μαθαίνονται τα περί Θεού, γιατί όποιος σέβεται το Θεό με όλη την καρδιά φροντίζει να είναι κύριος του θυμού και της επιθυμίας και αιτία όλων των κακών είναι η επιθυμία και ο θυμός.
0: Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή αυτός που ανέχεται την διόρθωσή του, γιατί ο αδιόρθωτος ονομάζεται απάνθρωπος, επειδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό του απάνθρωπου. Αυτού του είδους τους ανθρώπους πρέπει να τους αποφεύγουμε, γιατί σε αυτούς που ζουν μαζί με την κακία δεν επιτρέπεται ποτέ να βρεθούν ανάμεσα στους αθανάτους.

0: Όταν βρίσκεται πραγματικά μέσα μας το λογικό, μας κάνει άξιους να λεγόμαστε άνθρωποι. Όταν όμως μας αφήνει το λογικό, τότε μόνο κατά τη διάπλαση των μελών και κατά τη φωνή διαφέρουμε από τα μη λογικά όντα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο μυαλωμένος άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία που γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους.
1: Όπως κάθε τέχνη διαμορφώνοντας το υλικό με το οποίο ασχολείται δείχνει την ικανότητά της, ένας τεχνίτης παραδείγματος χάρη επεξεργάζεται το ξύλο, άλλος τον χαλκό, άλλος τον χρυσάφι και το ασίμι, έτσι και εμείς όταν ακούμε να μας μιλάνε για την καλή ζωή και την ενάρετη και αρεστή στο Θεό συμπεριφορά, οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά λογικοί κατά τη ψυχή και όχι μόνο κατά τη διάπλαση του σώματος. Η ψυχή, η πραγματικά λογική, θεοφιλής ψυχή γνωρίζει άμεσα όλα τα ζητήματα της ζωής και εξιλεώνει το Θεό με αγαπητική διάθεση και τον ευχαριστεί αληθινά και σε Αυτόν κατευθύνει όλη τη την ορμή και τη διάνοια.
0: Όπως οι καπετάνοι κατευθύνουν το πλοίο με περίσκεψη για να μην χτυπήσουν σε καμιά ύφαλο ή σε κανένα σκόπελο, έτσι και όσοι λαχταρούν με ζήλο την ενάρετη ζωή, πρέπει να βλέπουν προσεκτικά τι οφείλουν να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Και ας θεωρούν ότι τους συμφέρουν οι θείοι και αληθινοί νόμοι, αν ξεριζώνουν τις πονηρές σκέψεις της ψυχής.
1: Όπως οι κυβερνήτες των πλοίων και οι αμαξιλάτες κατορθώνουν ό,τι επιδιώκουν με μελέτη και επιμέλεια, έτσι πρέπει και αυτοί που επιμελούνται τον ορθό και ενάρετο βίο να μελετούν και να φροντίζουν να ζουν όπως πρέπει και όπως αρέσει στο Θεό. Γιατί όποιος θέλει και κατάλαβε ότι έχοντας πίστη μπορεί προχωρεί προς την αυθαρσία.
0: Να μην θεωρείς ελεύθερους αυτούς που τυχαίνει να μην είναι δούλοι, αλλά αυτούς που είναι ελεύθεροι στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να ονομάζουμε πραγματικά ελεύθερους τους άρχοντες, εφόσον αυτοί είναι πονηροί ή ακόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των υλικών παθών. Ελευθερία και ευδαιμονία ψυχής είναι η γνήσια καθαρότητα και η καταφρόνηση του πρόσκαιρου.
1: Να υπενθυμίζεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να δείχνεσαι αδιάκοπα, αλλά με καλή ζωή και έργα. Το ίδιο και οι άρρωστοι τους γιατρούς τους βρίσκουν και τους αναγνωρίζουν ως ευεργέτες και σωτήρες τους, όχι από τα λόγια, αλλά από τα έργα.
0: Γνώρισμα της λογικής ψυχής είναι το βλέμμα, το βάδισμα, η φωνή, το γέλιο, οι τέρψεις, οι συναναστροφές, γιατί όλα έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πιο σεμνά. Ο θεοφελής νους τους, σαν άγρυπνος φρουρός, αποκλείει την είσοδο κακών και πονηρών σκέψεων.
1: Εξέταζε ό,τι σε αφορά και υπόβαλε το σε δοκιμή, γιατί οι άρχοντες και οι ηγεμόνες έχουν εξουσία μόνο στο σώμα και όχι στη ψυχή. Και έχε το πάντα υπόψη σου αυτό. Επομένως, αν διατάξουν να γίνουν φόνοι ή κάποια άλλα ανάρμοστα πράγματα, οι αδικίες, οι βλαβερές για την ψυχή πράξεις, δεν πρέπει να επιθαρχούμε σε αυτούς, κι αν ακόμα βασανίζουν το σώμα. Ο Θεός δημιούργησε τη ψυχή ελεύθερη και αυτεξούσια για ό,τι κάνει καλός ή κακός.
0: Η λογική ψυχή φροντίζει να απαλλαγεί από αδιέξοδα, έπαρση, απάτη, φθόνο, αλαζονία, αρπακτική διάθεση και τα όμοια, από όσα δηλαδή είναι έργα δαιμόνων και πονηρής προαιρέσεως. Όλα κατορθώνονται με ζήλο και επίμονη μελέτη από άνθρωπο που η επιθυμία του δεν κατευθύνεται προς τις κακές ειδονές.

0: Δυνάμει Θεού, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αντίλαλη από τον Ιερό Άμβονα, μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Τι σημαίνει η εκπομπή, επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός.
1: Αγαπητοί αδελφοί και ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε. Η άγρυπνη προσπάθεια της τοπικής μας Εκκλησίας να πλουτίζουμε την πνευματική μας γνώση και μέσα από αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή αποβλέπει στο να γίνουμε όλοι τέλειοι και καταρτισμένοι πνευματικά και τίποτα να μην μας διαφεύγει από όσα περιέχονται στις Άγιες Γραφές. Αυτή η πνευματική γνώση θα συντελέσει τα μέγιστα για να ζήσουμε μια άριστη και ευάρεστη στον Θεό ζωή και για να κοπιάζουμε με προθυμία στην εργασία της απόκτησης των αρετών. Για να τα καταφέρουμε, χρειάζεται να παραμένουμε σε διαρκή προσοχή, εγρήγορση και επιμέλεια, ώστε ακολουθώντας χωρίς παραστρατήματα την οδό του Ευαγγελίου, να γίνουμε κι εμείς άξιοι να απολαύσουμε τις ίδιες αμοιβές με τους πρώιμων Αγίους, οι οποίοι με πολλή υπομονή, υπακοή και ευχαριστία προς τον Θεό, διήλθαν τον γεμάτο πειρασμούς, θλίψεις και δοκιμασίες επίγειο βίο. Ας επιδοθούμε λοιπόν όλοι στην πνευματική μας φροντίδα, ώστε κάθε μέρα να προσθέτουμε κάτι νέο στην πνευματική μας γνώση και να αυξάνει η κατά Θεόν οικοδομή μας, αλλά και όσα πνευματικά μέχρι τώρα κατέχουμε, να προσπαθούμε να μην τα χάσουμε και όσα ως τώρα λείπουν να τα προσθέτουμε για να φτάσουμε με αυτόν τον τρόπο στην κορυφή της αρετής. Αυτή η πνευματική πρόοδος μας θα είναι το καύχημα των πνευματικών μας πατέρων και οδηγών, διότι καθημερινά συντελούν στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας δια της διδασκαλίας και της προσευχής. Θα φανερώνει επίσης την οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας στον κόσμο και έτσι θα δοξάζεται ο Χριστός. Το προερχόμενο από την Ιερή Γραφίδα του Ευαγγελιστή Ματθαίου, Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Ερχομένης Κυριακής, είναι το παρακάτω. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, άνθρωπο όστις είναι οικοδεσπότης, όστις εφύτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ήγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, ον μεν έδιραν, ον δε απέκτηναν, ον δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείωνα στον πρώτον, και επίησαν αυτοίς ως αυτούς. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού, λέγον, «Εντραπήσονται τον ιόν μου». Οι δε γεωργοί, ειδώντες τον ιόν, είπον εν εαυτής, «Ούτως εστίνω κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού». Και λαβώντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό, «Κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ήτινες αποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών». Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρακυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών». Το παραπάνω χωρίο που προέρχεται από το 21ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου σε νεοελληνική μετάφραση έχει ως εξής. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Ένας άνθρωπος, οικοδεσπότης, Φύτεψε αμπέλι και ύψωσε γύρω από αυτό φράκτη και έσκαψε μέσα σε αυτό πατητήρι και δεξαμενή και έκτισε πύργο για να μένουν οι εργάτες και οι φύλακες. Τον ενοικίασε σε γεωργούς και αναχώρησε για άλλη χώρα. Όταν δε πλησίασε ο καιρός του τρίγου, έστειλε τους δούλους τους τους γεωργούς για να πάρουν τους καρπούς που δικαιούνταν. Όμως οι γεωργοί, μοχθηροί και άπλιστοι, συνέλαβαν τους δούλους και άλλων μεν έδιραν, άλλων δε φώνευσαν και άλλων λιθοβόλησαν. Πάλι ο οικοδεσπότης έστειλε άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους και έκαμαν σ' αυτούς τα ίδια. Εσχάτως έστειλε προς αυτούς τον γιο του λέγοντας «Οι άνθρωποι αυτοί θα ντραπούν τουλάχιστον το παιδί μου». Οι γεωργοί όμως όταν είδαν τον γιο είπαν μεταξύ των «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε, ας τον φωνεύσουμε και ας καταλάβουμε οριστικά πλέον εμείς την κληρονομιά του». Και αφού τον συνέλαβαν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και εκεί τον φώνευσαν. Μετά την διήγηση της παραβολής, ρώτησε τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους του λαού ο Χριστός. Όταν λοιπόν έλθει ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα, τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους? Και αυτοί του απήντησαν. Τόσο κακοί που υπήρξαν, κακώς θα τους εξολοθρεύσει και θα εμπιστευτεί σε άλλους γεωργούς τον αμπελώνα, οι οποίοι θα δώσουν σε αυτόν τους καρπούς στις κατάλληλες εποχές. Λέγει τότε σε αυτούς ο Ιησούς. Ουδέποτε λοιπόν διαβάσατε στις γραφές, λίθον, δηλαδή εμένα, τον οποίον απέρριψαν ως ακατάλληλο οι χτίστες, δηλαδή εσείς οι οικοδόμοι του λαού, έγινε ακρογωνιαίος θεμέλιος λίθος στην πνευματική οικοδομή του Θεού, δηλαδή στην Εκκλησία, η οποία έγινε παρά του Θεού και είναι αξιοθαύμαστη στους οφθαλμούς μας.

Στην παραπάνω παραβολή, την λεγόμενη των κακών γεωργών, ο Ιησούς Χριστός συνοψίζει με αλληγορία την προσπάθεια του Θεού να προκόψει και καρποφορήσει ο αμπελώνας τον οποίον φύτεψε, αλλά και την στάση των υπευθύνων εντολοδόχων για την προστασία του αμπελιού. Τα κλίματα φυτεύτηκαν και προήλθαν από τα χέρια του Δημιουργού καλά λίαν και η προοδευτική ανάπτυξή τους είναι φυσική και λογική, αφού ο θείος αμπελουργός ουδέποτε σταμάτησε να ενδιαφέρεται για τα έργα των χειρών του και την παραγωγικότητά τους. Παρόλα αυτά, εκείνοι που ανέλαβαν την περιφρούρηση και την καλλιέργεια του αμπελώνα, από κακή πρόθεση παραμέλησαν τα καθήκοντά τους, με χειρότερο να παραθεωρήσουν τον ιδιοκτήτη και να κακοποιήσουν έως θανάτου τους απεσταλμένους του. Με την παραβολή αυτή, ο Κύριος κάνει υπαινιγμούς για την κακοπιστία του Ισραήλ και την ανάρμοστη και εχθρική συμπεριφορά που επέδειξαν οι Ιουδαίοι προς τους απεσταλμένους του Θεού. Ο υπαινιγμός αυτός αποκαλύπτει έμεσα και τις ήδη γνωστές στον Ιησού εχθρικές και δολοφονικές διαθέσεις των Ιουδαίων έναντι του ιδίου, δηλαδή του γιου του ιδιοκτήτη του αμπελώνα, με απότερο σκοπό την οικειοποίηση της ιδιοκτησίας εκ μέρους τους. Παράλληλα, προειδοποιεί τους Ισραηλίτες ότι όχι μόνο δεν θα έχουν κυριαρχικά δικαιώματα στον αμπελώνα, αλλά θα τους αρθεί και οποιαδήποτε εμπιστοσύνη λόγω των ενεργειών τους. Όταν μελετήσουμε την μακροχρόνια ιστορία από τον Αδάμ μέχρι την εποχή της επίγειας παρουσίας του Θεανθρώπου, είναι αδύνατον να μην κατανυχθούμε από την εντατική και τόσο αγαπητική φροντίδα με την οποία ο Θεός εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για το ανθρώπινο γένος. Αψευδής μάρτυρας αυτού είναι και ο μακρύς κατάλογος των απεσταλμένων προφητών, κριτών, βασιλέων και όλων των δικαίων φυσιογνωμιών. Μόνο θαυμασμό και συγκίνηση μπορεί να μας προκαλέσει η επιμονή του Θεού για την καλλιέργεια του περιούσιου λαού, αλλά είναι και τραχή το αίσθημα του αποτροπιασμού για τον σκληροτράχυλο και διαρκώς αποστάτη Ιουδαϊκό λαό. Επίσης, παρά τα μεγάλα παράπονα που οι προφήτες κατά καιρούς εξέφραζαν προς τον Θεό για την απιστία και τις ανταρσίες κατά αυτού από τον λαό του, εκείνος συνεχώς προστάτευε και προνοούσε για αυτόν τον λαό, προκειμένου να προγευθούν όλοι οι υπόλοιποι λαοί, έστω και αν δεν είχαν αυτή την επαφή με τον Θεό, την πρόνοια και την οικονομία του. Ο Ισραήλ λοιπόν έλαβε την επωνυμία περιούσιος λαός εξαιτίας αυτής της εξαίρετης εύνοιας και φροντίδας, οι οποίες εκδηλώθηκαν από τον Θεό επανειλημμένος στο διάβα της ιστορίας τους, επειδή θα αναλάμβαναν έναν ξεχωριστό πνευματικό ρόλο, επρόκειτο να αποκαλύψουν τον νόμο και την αλήθεια του Θεού σε όλα τα μη γνωρίζοντα έθνη. Σε αυτή την αποστολή της καλλιέργειας αποδείχθηκαν κακοί γεωργοί. Τα παράπονα του Θεού εκδηλώνονται με προειδοποιήσεις από την εποχή του Μωυσή μέχρι τον Ισαΐα. Ο πρώτος, ομιλών εξ ονόματος του Θεού, λέει: «Εγώ θα προκαλέσω την ζηλοτυπία του με εκείνους που δεν είναι αληθινός λαός. Θα ζηλεύετε τους ασύνετους ειδωλολάτρες, τους οποίους θα ελεήσω. Θα τους ζηλεύετε μέχρι οργής». Και ο Ισαΐας αποτολμά να πει: «Έγινα φανερό σε εκείνους οι οποίοι δεν με αναζητούν, παρουσιάστηκα και βρέθηκα από εκείνους οι οποίοι δεν με ψάχνουν. Είπα, ιδού, εγώ είμαι ανάμεσα στο έθνος εκείνο το οποίο δεν έχει επικαλεστεί το όνομά μου». Ο ίδιος προφήτης για τον Ισραήλ παρατηρεί: «Άπλωσα τα χέρια μου όλη την ημέρα προς ένα λαό ανυπάκουο και αντιρρησία στο θέλημά μου. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πορεύθηκαν την αληθινή οδό, την οδό των εντολών μου, αλλά έτρεξαν ξοπίσω από τις αμαρτίες τους». Παρόμοια και γρημύτερα παράπονα μάλιστα αυθονούν μέσα στην εξιστόρηση της Παλαιάς Διαθήκης. Όλα μαρτυρούν πόση ανοχή και υπομονή επέδειξε ο Θεός προς τον Ισραήλ
μέχρι σημείου που κινδυνεύει να φανεί ως προσωπολήπτης για ένα αγνώμων και δύστροπο έθνος. Υπήρχε όμως κάποιος απότερος σκοπός, η προπαρασκευή όλων όσων ζούσαν στο δύστροπο έθνος. Υπήρχε όμως κάποιος απότερος σκοπός, η προπαρασκευή όλων όσων ζούσαν στο ειδωλολατρικό σκοτάδι

Διαθήκης, όπερ και εγένετο. Δυστυχώς όμως, για τον Ισραήλ, δεν ανταποκρίθηκε στην μεγάλη προσδοκία των προφητών και στην επιθυμία του Θεού. Όπως ο Τίμιος Πρόδρομος και Βαπτιστής Ιωάννης, απευθυνόμενος στους κομπορήμονες Ιουδαίους, είπε: «Μην νομίζετε ότι μπορείτε να σωθείτε με το να λέτε μέσα σας, και μάλιστα με καύχηση, πατέρα έχουμε τον προφήτη Αβραάμ. Διότι σας λέω τούτο, ότι ο Θεός μπορεί και από αυτές τις πέτρες να αναδείξει δια θαύματος άξιους απογόνους του Αβραάμ». Αυτή την ηθική καύχηση και ψευδέστηση έχουμε και εμείς οι Έλληνες. Είμαστε μεθυσμένοι από την δόξα των αρχαίων προγόνων μας, τυφλωμένοι από τα φωτοστέφανα των μεγάλων Ελλήνων πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας και πορευόμαστε βέβαιοι τάχα για το λαμπρό μας μέλλον, νομίζοντας πως το εγγυάται η ευγένεια της καταγωγής μας. Προσέχουμε άραγε μην ξεπέσουμε από την τιμητική μας θέση. Τον λαό που περηφανεύεται για τα θεία του προνόμια και ταυτόχρονα ατίθασο και αποστάτη, ο Θεός τον ταπεινώνει παίρνοντάς του τον αμπελώνα και δίνοντάς τον με εμπιστοσύνη σε άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα δώσουν σε αυτόν τους καρπούς στις κατάλληλες εποχές. Η γεωργία αυτή είναι τα παρακατιανά και περιφρονημένα από τους Ιουδαίους έθνη, διότι ζούσαν στην ειδωλολατρία. Μολα ταύτα φάνηκαν τόσο πρόθυμα στο νέο άγγελμα της δια του Ιησού Χριστού σωτηρίας, ώστε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αποκήρυξαν την παλαιά και ψεύτικη θρησκεία των ειδώλων, εγκατέλειψαν και κατάργησαν αμαρτωλές συνήθειες αιώνων και προσέφεραν νέφος μαρτύρων στο βωμό της απορριφθήσας από τους Ιουδαίους σωτήριας πίστεως στον Σταυροθέντα και Αναστάντα Χριστό.

Εδώ και αιώνες πια, οι λαοί αυτοί, με τα κηρύγματα και τις επιστολές των Αποστόλων, έχουν εισέλθει στην πλατιά λεωφόρο του χριστιανικού πολιτισμού, την φωτισμένη από το Ευαγγέλιο και οδηγούσα σε ολοένα και υψηλότερες κατακτήσεις. Δεν αποδοκίμασαν εκείνοι τον ακρογωνιαίο λίθο, όπως συνέβη με τους οικοδόμους της Παλαιάς Διαθήκης. Πάνω σε αυτό το ασάλευτο θεμέλιο χτίστηκε ο σύγχρονος και μάλιστα ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Το έθνος που αντικατέστησε τον άλλοτε περιούσιο λαό δεν είναι μία φυλή, ούτε έχει μία ράτσα, αλλά είναι η μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην οποία είμαστε πολιτογραφημένοι όλοι οι εκ των της οικουμένης περάτων βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δηλαδή όλοι εμείς που προσήλθαμε στους κόλπους της σώζουσας Εκκλησίας ως πρόθυμοι ακροατές και συνεχιστές των αποστολικών παρακαταθηκών, ως μαθητές του ελληνικού πολιτισμού όπως εκείνος εκφράστηκε από τους σοφούς πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας και εναποθέσαμε στα ματωμένα πόδια του Εσταυρωμένου τις διψασμένες γι' αυτόν υπάρξεις μας. Δεν ισχυριζόμαστε ότι ο Χριστός ανήκει μόνο σε μας, όπως λανθασμένα πίστευαν οι Ισραηλίτες, ούτε αυτοχαρακτηριζόμαστε πρότυπα της ανθρωπότητας ως χριστιανοί. Ωστόσο, το Άγιον Έθνος της Εκκλησίας, 21 αιώνες τώρα, παρά τις αιρέσεις, τους διωγμούς, τα σχίσματα και πάσης φύσεως διακυμάνσεις, μένει πιστό σε ό,τι οι προφήτες είδαν, ό,τι οι Απόστολοι δίδαξαν, ό,τι η Εκκλησία παρέλαβε, ό,τι οι πατέρες και διδάσκαλοι θέσπισαν και δογμάτισαν, ό,τι η Οικουμένη συνομολόγησε, ό,τι το Πανάγιο Πνεύμα αποκάλυψε με τη χάρη Του και φανέρωσε με την αλήθειά Του, ό,τι διάλυσε τα αιρετικά ψέματα, ό,τι η Σοφία του Θεού μας αποκάλυψε και ό,τι πάνω απ' όλα ο Χριστός καθόρισε. Σε μας υπολείπεται η μεταλαμπάδευση αυτής της πίστεως στις επόμενες γενεές και πάση τη κτήση. Έργο μεγάλο και δύσκολο, αλλά με πρόσφορα ιστορικά κριτήρια σε αντίθεση με το παρελθόν. Ας προσέξουμε να μην αποτύχουμε λοιπόν και να μην φανούμε ανάξιοι της τιμής και της εμπιστοσύνης την οποία επιδεικνύει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός σε όλα τα μέλη του σώματός Του. Έχουμε διπλή αποστολή. Πρώτον, να γίνουμε Άγιοι, σύμφωνα με το κάλεσμα του ίδιου του Θεού. Να εξαγνίζεστε και να είστε Άγιοι, να τηρείτε τους νόμους και να τους εφαρμόζετε, να είστε Άγιοι και θα ανήκετε σε μένα, γιατί εγώ ο Κύριος είμαι Άγιος και σας ξεχώρισα από όλους τους άλλους λαούς για να είστε δικοί μου. Και δεύτερον, να επιδοθούμε στον επανευαγγελισμό του φιλάμαρτου κόσμου. Πράγματι, η παραβολή των κακών γεωργών είναι διδακτική και διδάσκει τους αλλοτινούς αλλά και τους σημερινούς καταχραστές της αγάπης και της εμπιστοσύνης του Θεού. Ο Θεός, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, δεν είναι μεροληπτικός. Συνεπώς, όπως ο περιούσιος λαός του Ισραήλ αυτοαποξενώθηκε από τον Θεό, το ίδιο μπορεί, ομοίγεννητο, να συμβεί σε κάθε έθνος και στον καθένα από εμάς. Γι' αυτό, έχοντας συνέστηση της προνομιούχου θέσης που έχουμε, ως κάτοχοι, κληρονόμοι, αλλά και κληροδότες του ατίμητου θησαυρού της Ορθοδοξίας, ας περιφυλάξουμε τους εαυτούς μας για να μην αποτύχουμε σε αυτό το ιερό επάγγελμα της Ιερής Αποστολής. Η παραβολή κάνει λόγο για έναν αμπελώνα μέσα στον οποίο τοποθετήθηκαν φράχτης, εργατικές εγκαταστάσεις και πύργος, με σκοπό την επίβλεψη και την φύλαξή του. Και επειδή φυτεύτηκε από τα χέρια του θείου αμπελουργού, η φυτεία και τα παράγωγά της είναι εκλεκτά. Αυτός ο θείος αμπελουργός από εμάς ζητάει μόνο να του προσέχουμε το αμπέλι σαν καλοί και φιλότιμοι εργάτες. Ο μισθός για αυτό το υπούργημα της επιστασίας δεν περιλαμβάνει μόνο υλικές και παροντικές αποδοχές, αλλά ηθικές, πνευματικές, μελλοντικές και αιώνιες ευλογίες, διότι ο εργοδότης μας Ιησούς Χριστός μας έχει υποσχεθεί ότι το προϊόν αυτό της αμπέλου θα το πίνει μαζί μας καινούριο,
πνευματικό και χαροποιό σε κάθε Θεία Λειτουργία και στην ένδοξη ημέρα εκείνη, όταν ανταμωθούμε στην ατελείωτη χαρά της Βασιλείας του Πατρός του. Αμήν.

0: Αντίλαλη από τον Ιερό Άμβωνα, μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Τι σημαίνει η εκπομπή, επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμα τρεις ποιητέ μεγάλη. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12:00 στους 97,7.

0: Ποιος είναι εδώ?
1: Εμείς οι δύο.
0: Άκου κάτι τσακφίνες.
1: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
0: Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
0: Ναι.
1: Από πορτοκάλια?
0: Όχι, από μουσμούλα.
1: Καλό.
0: Να που το ρίξαμε και δυο στις τσακφίνες και πως θα βγάλουμε άκρη. Θέλετε πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
0: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
1: όχι. Λεμονάδα θέλετε?
0: Άγια λεμονάδα.
1: Από λεμόνια.
0: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις τα γαζόσα.
1: Γαζόσα,
0: σώτα, σώτα, σώτα.
1: Σώτα, δεν είναι.
0: Χωρέ, τι θα γίνω από μέσα.
1: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέτε.
0: Ακού εδώ, μια τόξο. Πορτοκαλάδα.
1: Πορτοκαλάδα, δεν
0: είναι. Αστάσω, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
1: Πορτοκαλάδα, δεν.
0: Πορτοκαλάδα.
1: Να θα δω.
0: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να σε μπερδεύουμε.
2: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ο ελληνικός κινηματογράφος αποτελεί το επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής. Και θα πείτε εύλογα τι σχέση έχουν ο Γιάννης Γιονάκης και ο Νίκος Σταυρίδης, που ακούσαμε στην αρχή, σε μια απίστευτη ατάκα, με την παράδοση. Το Αλωνάκι, που είναι και σήμερα μαζί σας στη φιλόξενη συχνότητα των 97,7, όπου εκπέμπει η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράτων, θα σας λύσει την απορία. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σπυρόπουλος και στον ήχο ο Βαγγέλης Κλητικός. Από τις αρχές της δεκαετίας του 50, υπάρχουν πολλές επιρροές της παραδοσιακής μουσικής στην μουσική επένδυση των ελληνικών ταινιών. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται τις βουκολικές λεγόμενες ταινίες, όπου η συνύπαρξη δυτικότροπων και παραδοσιακών ήχων ήταν συνεχής. Ο Κώστας Καπνίσης στο «Ο Γιάννος και η Παγώνα» και στον «Παπαφλέσσα» αργότερα έκανε αυτή την συνύπαρξη. Αυτό όμως φανερώνει αυτό που θέλουμε να μοιραστούμε και μαζί σας σήμερα. Ότι δηλαδή η παραδοσιακή μουσική με όλα τα δομικά στοιχεία, δηλαδή μελωδία, ρυθμό, μουσικά όργανα, έχει εμπνεύσει μεγάλους Έλληνες συνθέτες και ο ελληνικός κινηματογράφος ακόμη μέχρι και τις μέρες μας γέμει από μουσικά αριστουργήματα παραδοσιακής ρίζας, εκ των οποίων αρκετά χορεύονται κιόλας.

Ακούσαμε το «Έχω ντέρτι στην καρδιά» που ακούστηκε στην ταινία «Η Ωραία των Αθηνών» και πολλά είναι τα μουσικά δείγματα, ωστόσο θα επιχειρήσουμε να σας δώσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά. Ο Μάνος Χατζηδάκης στην ταινία «Το τελευταίο ψέμα» γράφει το δημοτικό, ένα κανονικό καλαματιανό που χορεύτηκε στη διάρκεια της, ενώ στο τέλος μας παρουσιάζει το γνωστό σε όλους μας μέσο του μαγιού της μελωδιάς, δηλαδή το πεντοζαλάκι της Σκο.

Και πια μιλάμε για Τσάμικο, άλλο ένα εξαίσιο τραγούδι στον ίδιο ρυθμό με τον Μιχάλη Βιολάρη στην ταινία «Σκιές στην άμμο» και τίτλο «Ο Οδυσσέας».

η πιο ασπιτραφή έκφραση, κοφαντική περίπτωση επιρροής της παραδοσιακής μουσικής στην μουσική επένδυση των ελληνικών ταινιών είναι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη στο Ζορμπά. Και επειδή όλοι γνωρίζουν το μουσικό θέμα της διάσημης πλέον ταινίας, ας ακούσουμε τον Αρμενοχωριανό Συρτό από τον Γιώργο Κουτσουρέλιο.

Είμαι σίγουρος ότι κάτι μας θύμισε. Και πια και μιλάμε για διεθνή ελληνική κινηματογραφική σκηνή, ας ακούσουμε τρία ακόμα μουσικά δείγματα. Μάνος Χατζηδάκης στην ταινία «America, America» συνθέτει «The Dance of Artan» με τα τύμπανα να δίνουν το ρυθμό που χορεύουμε στα δύο ή έναν γρήγορο πογονίσιο.

Ο Βαγγέλης Παθανασίου επενδύει μουσικά την ταινία Blade Runners. Ο Βασίλης Αλέας αποδίδει με κλαρίνο το συγκεκριμένο θέμα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για τον προσδιορισμό της μουσικής πηγής και επιρροής.

0: αλλά και το ροκ συγκρότημα Βαβούρα Μπαν συνέθεσαν μουσική για τον ελληνικό κινηματογράφο με επιρροές από παραδοσιακή μουσική. Τι ακριβώς, μας το λένε οι διαμέσους τώρα.
1: Αυτό που θα ακούσετε τώρα λέγεται το Αγροτικό. Είναι από την ταινία Σαντορίνη. Το γράψαμε μερικά χρόνια πριν το 80, το ηχογραφήσαμε τότε για τις ανάγκες ταινίας και θα το ακούσετε λίγο πιο ηλεκτρικό και κινείται σε υπηρώτικους δρόμους. Please enjoy.

Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν Καλαματιανό και έναν Μπάλο του Μάνου Χατζηδάκη. Ας είναι καλά το γυνάκι σου με τον Δημήτρη Χόν από την ταινία «Αλίμονος στους νέους». Αν ξαναδείτε την ταινία, προσέξτε ότι το χορεύουν κιόλας.

στα χείλια σου το γέλιο, στα μάτια η απονιά. Εγώ θα την εκάψω αυτή τη γειτονιά. Ρε ασύγκαλα το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτζίδες, άσυγη κοσκοπό.

Επιρροές και μάλιστα πάρα πολλές, ιδίως από την κριτική μουσική και από τον Γιάννη Μαρκόπουλο που το 1963 συνθέτει τις μικρές Αφροδίτες με πρωταγωνιστές εκτός των άλλων και χορευτές της Δώρα Στράτου.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έχει εμπνευστεί από την κριτική μουσική, όπως είπαμε, πολλές συνθέσεις, και χαρακτηριστικό δείγμα είναι η μουσική επένδυση από τον Ψαρόγιαννο.

Ο παραδοσιακός ρυθμός όμως που κυριαρχεί στις μουσικές συνθέσεις των ελληνικών ταινιών είναι αυτός του καρσιλαμά ή σε αργό ή σε γρήγορο τέμπο. Δύο χαρακτηριστικότητα τραγούδια ζωγραφισμένα στο χαρτί από την Παριζιάνα και στον ήλιο του μεσημεριού από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη. Αν δείτε πάλι τις ταινίες, προσέξτε τα χορευτικά ότι κινούνται στο ρυθμό του καρσιλαμά.

Και ερχόμαστε στο σήμερα. Στην ταινία ο Αρσιβαρίστας και ο Άγγελος, ο Νίκος Παπάζογλου και η Κατερίνα Παπαδοπούλου μας τραγουδούν τον Τίνο Σύντο Περιόλι από την Ίσυρο.

και ένα ορχιστρικό μουσικό προϊόν της κριτικής μουσικής και χορευτικής κινήσεως στην ταινία του 2001 «Μπραζιλέρο».

πασίγνωστο τραγούδι για τη συνέχεια από την ταινία «Μοναξιά μου όλα», με προφανείς επιρροές. Το μουσικό ύφος δεν αφήνει καμία αμφιβολία.

Αγαπητοί φίλοι, οι επιρροές προφανείς, αυταπόδεικτες, ενεργείς. Η παραδοσιακή μουσική είναι πηγή και σημείο αναφοράς για παγκόσμιες μουσικές δημιουργίες και επιτυχίες. Το συμπέρασμα, η ελληνική μουσική είναι μία και χορεύεται. Για το τέλος, επιτρέψτε μας να διαλέξουμε την γκάιδα του Θεόδωρου Κεκέ στον Αστραπόγιανο, που με το μυστηριακό και τελετουργικό της ήχο σε συνδυασμό προς την προσταγή για τον τελευταίο χορό δείχνει το δρόμο για τον διάβλο που ενώνει το ανθρώπινο με το θείο, το γήινο με το ουράνιο και επιτυγχάνει το αιώνιο ζητούμενο, την θέωση του ανθρώπου. Ίσως και γι' αυτό δεν βλέπουμε συχνά την ταινία αυτή. Γεια σας.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: 150. Η ώρα είναι...

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή, στο τραπέζι της Κυριακής, το ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Το βλέπουμε βεβαίως μέσα από πάρα πολλές διαφορετικές πλευρές, γνωστικά αντικείμενα, επιστημονικά, παιδεία. Είναι ένα μεγάλο θέμα ούτως ή άλλως. Να σας πούμε βεβαίως ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, και να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε Δεναξά.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή που είστε σήμερα κοντά μας. Μιλάμε για το ήθος της Εκκλησίας. Υπάρχει κάποια συνάφεια, κάποια σύνδεση ανάμεσα στο ήθος, το φρόνημα, την ηθική ή από την άλλη τον ηθικισμό?
1: Είναι σίγουρα αλληλένδετα αυτά τα στοιχεία. Άλλωστε μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη κοινότητα. Mm-hmm. Και εξ επόψεως, αν το δούμε και κοινωνιολογικής, θα διαπιστώσουμε ότι είναι το δόγμα το οποίο συγκροτεί την κοινότητα και σίγουρα είναι αυτό που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό ή και σε καθολικό βαθμό την κοινωνική συμπεριφορά αλλά και την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων. Και άρα το ήθος είναι και κοινωνικό, το εκκλησιαστικό ήθος δηλαδή είναι και ένα κοινωνικό μέγεθος και δεν είναι απλά, επειδή ακριβώς βρίσκεται και εμπεδώνεται μέσα στο πεδίο, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, δεν πρόκειται απλά για έναν απλό κώδικα δεοντολογίας, μια κοινωνική ιδεολογία, αλλά είναι στην ουσία μια προέκταση της ευχαριστίας στην καθημερινή ζωή, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε και στον ηθικισμό, έχει σημασία, κύριε Σπυρόπουλε, να τονίσουμε σε αυτήν την εισαγωγική φάση της συζήτησής μας ότι σε αυτήν την περίοδο, στον σύγχρονο κόσμο, όπου είναι έντονες και οι κοινωνικές ανισότητες, η ψηφιοποίηση της καθημερινότητας, το εκκλησιαστικό φρόνημα, στο οποίο επίσης αναφερθήκατε, είναι αυτό που καλείται να επαναπροσδιορίσει στην ουσία τη σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον και την κτήση. Ο ηθικισμός τώρα είναι κάτι το οποίο συχνά συναντούμε. Έχει να κάνει με την ποιότητα που είπαμε πριν. Δηλαδή το ήθος όταν μπαίνει σε μια διαδικασία ιδεολογικοποίησης και άρα εκφυλισμού και της ίδιας της ταυτότητας ακόμη και ακόμη του ίδιου του συμμετέχοντος στην κοινότητα και προκειμένου στην Εκκλησία. Και άρα εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και την άλλη σίγουρα σημαντική αρχή, έτσι, και ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για τη χριστιανική κοινότητα, την διάκριση που πρέπει να έχει κανείς για να μπορεί να διακρίνει σαφώς πότε κινείται στο πλαίσιο εκείνο το οποίο εμπεδώνει και την ίδια του την ταυτότητα και την παρουσία μέσα στην κοινότητα και πότε όχι.
0: Ήθελα λίγο να μείνουμε στον ηθικισμό.
1: Ναι.
0: Και να σας ρωτήσω, είναι μια τάση η οποία προϋπάρχει, αν θέλετε, είναι μια τάση που την βλέπουμε γενικότερα σαν μια κοινωνική συμπεριφορά, ίσως, και γυρνώντας πολύ πίσω στους αιώνες, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία, ο ηθικισμός.
1: Αυτή η διάκριση τώρα, και είναι σοβαρό το ερώτημα, η διάκριση ηθικισμού και αυτής της αυθεντικής, ας την πούμε, ηθικής συμπεριφοράς, πιστεύω ότι είναι κομβικής σημασίας για την κατανόηση ίσως και συνολικά αυτό που είπαμε στην αρχή του κοινωνικού ήθους, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής παράδοσης. Παρόλο που οι λέξεις, ξέρετε, μοιάζουν και σήμερα είμαστε περισσότερο στο πεδίο των εντυπώσεων και όχι της ουσίας, στην πραγματικότητα περιγράφουν δύο διαμέτρου αντίθετες πνευματικές καταστάσεις. Τι είναι ο ηθικισμός? Είναι, θα επαναλάβω λίγο αυτό που είπα στην αρχή για να τονίσουμε λίγο περισσότερο αυτό που στην ουσία θέλουμε να πούμε. Είναι μια ιδεολογικοποίηση της ηθικής. Είναι η προσκόλληση στο νόμο, στους κανόνες, αποκομμένη από τη ζωντανή σχέση, τη βιωματική σχέση, έτσι, η εκκλησία. Δεν είναι απλά μια στατική κατάσταση, είναι ένα σημείο αναφοράς που ενώνει τον κόσμο έτσι όπως τον ζούμε, τον αντιλαμβανόμαστε και τον ψηλαφούμε, με κάτι το οποίο δεν βλέπουμε αλλά μπορούμε να το βιώσουμε, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ο ηθικισμός αποκόπτει τον άνθρωπο από τη ζωντανή του σχέση με τον Θεό. Σίγουρα, γιατί το αναφέρατε, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν το συναντούμε τώρα στον 21ο αιώνα αυτό. Αυτό είναι μια υπόθεση αρκετά παλιά, ακόμη και από την εποχή που ξεκίνησαν να πρωτοσυστήνονται ή να συγκροτούνται τα θρησκευτικά συστήματα. Mm-hmm. Το θρησκευτικό συναίσθημα, υπάρχουν σχετικές και κοινωνικές και ανθρωπολογικές μελέτες, οι οποίες βέβαια αναιρούνται από άλλες, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτό που συζητάμε. Σίγουρα θεωρούν ότι η θρησκεία ή η θρησκευτικότητα ή η ανάγκη του ανθρώπου να αναφερθεί σε κάτι ανώτερο από αυτόν, πέρα από αυτό που βλέπει, αισθάνεται και ψηλαφεί, είναι προαιώνια. Αυτή η επικέντρωση όμως, ο ηθικιστής δηλαδή τηρεί κανόνες χωρίς να νιώθει ο ίδιος ότι είναι δικαιωμένος, έτσι. Mm-hmm. Αυτή η τάση λοιπόν σίγουρα έρχεται από πολύ παλιά και ενδεχομένως να έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι αυτό το στοιχείο αυτού του εκφυλισμού της αυθεντικής ηθικής με έναν τρόπο συστηματοποιήθηκε λίγο περισσότερο την εποχή του διαφωτισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην περίοδο εκείνη, την χρονική περίοδο που εκδηλώθηκε ο διαφωτισμός σαν κίνημα, ένα πολυδιάστατο κίνημα, εστίασε ο κόσμος ενάντια στην επιβαλλόμενη ηθική, τη θρησκευτική ηθική, και άρα την προσπάθεια ελέγχου της κοινωνικής συμπεριφοράς από ένα θείο καθίδρυμα το οποίο όμως προσέγγιζε μόνο ως εξουσιαστικό παράγοντα. Mm-hmm. Αυτή όμως η διχοτομική διαίρεση του κόσμου από ένα θείο καθίδρυμα το οποίο αντί να είναι να επιβεβαιώνει σε πρώτο βαθμό το ρόλο του και όχι απλά να συγκροτήσει κυκλώματα εξουσίας, αυτό το στοιχείο δεν απέτρεψε ακόμη και εκείνους που αντέδρασαν να αναπτύξουν μια αντίστροφη ηθική, η οποία τελικά μπορεί να κατέληγε σε υποκριτική αντιμετώπιση, γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο, μια κριτική στάση ας πούμε, που οδηγεί αναπόφευκτα σε μια συνολική κατάκριση όλων των υπολείπων. Όλοι οι υπόλοιποι φταίνε, εγώ δεν φταίω.
0: Ναι.
1: Άρα να βγάλω τον εαυτό μου από το πρόβλημα και μονίμως να το πω έτσι απλά, κύριε Σπυρόπουλε, να κουνάω το δάχτυλο στους άλλους. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο εκείνο, το αντικοινωνικό θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι. Είναι πέρα για πέρα αντικοινωνικό. Γιατί αν κάθε ένας σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει σύμπραξη, δεν υπάρχει συγκρότηση, δεν υπάρχει συνοχή στην κοινότητα και στην κοινωνία. Υπάρχουν συγκρούσεις. Γιατί ο καθένας έχει μία συγκεκριμένη δική του ατομική οπτική για τα πράγματα και συγκρούεται με τον οποιονδήποτε εκφράσει διαφορετική άποψη. Άρα
0: αυτό
1: όλα...
0: δεν είναι η ατομοκεντρικότητα έτσι, του σύγχρονου πολιτισμού.
1: Έτσι. Άρα, ναι, ξεκάθαρα. Άρα μένουν όλα στα χαρτιά. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μένουν σαν διακήρυξη, μένουν σαν σύνθημα, μένουν στο πεδίο της ιδεολογικής τοποθέτησης. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος από μία εποχή και μετά να αυτοκατασκευαστεί ή να ανακατασκευαστεί χωρίς να προσπαθήσει πρώτα απ' όλα να έρθει σε επαφή με τις πραγματικές του ανάγκες. Συσκοτίζεται τελικά μέσα από τον ηθικισμό, δηλαδή μέσα από την λάθος κατεύθυνση σε τελική ανάλυση που μπορεί να δώσει κάποιος τον εαυτό του έξω από το κοινωνικό πεδίο. Συσκοτίζεται το ίδιο το κοινωνικό σαν μέγεθος. Και άρα δύσκολα κάποιος μπορεί να προσεγγίσει τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν ακόμη και τον ίδιο. Άλλωστε, κύριε Σπυρόπουλε, η ηθική πράξη στο πεδίο τώρα της ελευθερίας, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο, γιατί είπατε ατομικισμός. Ο ατομικισμός, η άνοδος της αξίας του ατόμου και όχι του προσώπου, χωρίς τώρα να θέλω να επισέλθω σε ανάλυση της θεολογίας και της κοινωνιολογίας του προσώπου, αλλά σε κάθε περίπτωση το άτομο ξεκάθαρα είναι μία μονάδα η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων και ειδικά στη σύγχρονη εποχή θα αλληλεπιδράσει μόνο με τον εαυτόν του, ενώ το πρόσωπο έχει συνειδητοποιήσει την κοινωνική του αποστολή, το γεγονός ότι είναι κομμάτι μιας ευρύτερης κοινότητας, μιας ευρύτερης κοινωνίας, και άρα έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης των πράξεών του. Mm-hmm. Αυτό είναι το κυριότερο. Το άτομο, στο πεδίο μάλιστα της αυτοσυνειδησίας αυτής του ατόμου, έτσι, δυσκολεύεται να καταλάβει ότι οι πράξεις του μπορούν να έχουν και συνέπειες στον πραγματικό δημόσιο χώρο. Και άρα η θρησκευτική κοινότητα και εμπροκειμένο η Εκκλησία, με βάση κιόλας και αναφορά στη χριστιανική θρησκευτική παράδοση, η οποία δεν είναι, ξαναλέω, μία απροσδιόριστη ιδεολογία, ένα φιλοσοφικό σύστημα, είναι αναφορά στο συγκεκριμένο. Και το συγκεκριμένο για τον χριστιανισμό, κύριε Σπυρόπουλο, είναι ο Χριστός.
0: Ναι.
1: Και έξω από αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, και το βλέπουμε άλλωστε με τις εντάσεις που επικρατούν συνολικά στο πεδίο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν υπάρχει μια τέτοια τάση ατομικής προσέγγισης, ακόμη και της θρησκευτικότητας, ατομική θρησκευτικότητα, το ότι συμμετέχω, ας πούμε, στη Θεία Λειτουργία, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαι κομμάτι της και ότι συμμετέχω και στο βίωμα. Μπορεί να πηγαίνω απλά από περιέργεια.
0: Ή από συνήθεια.
1: Ή από συνήθεια, ακριβώς. Και εδώ τίθεται ξεκάθαρα το ζήτημα της ποιότητας. Να το πω πιο απλά. Η Εκκλησία, γιατί μιλάμε για το κοινωνικό ήθος και το φρόνημα. Αυτά εύκολα και σε μια περίοδο όπου εκοσμικευτικά στοιχεία ή κοσμικά στοιχεία, γιατί άλλο η εκοσμίκευση και άλλο ο κοσμικισμός, αλλά δεν θέλω να πάμε εκεί. Προσπαθούν με έναν τρόπο να τοποθετήσουν ή να ερμηνεύσουν τα βιωματικά εκείνα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τα βιωματικά εκείνα δεδομένα τα οποία έχει ως σημεία αναφοράς της ταυτότητάς του ο θρησκευόμενος και ειδικά ο χριστιανός. Έλεγε ο μακαριστός Αναστάσιος, ας πούμε, Αλβανίας, ότι ο χριστιανός όταν αναβαπτίζεται στην πνευματική κολυμβήθρα της Εκκλησίας, συμπληρώνω κι εγώ, στην ουσία αποκτά μία ιδιότητα υπερκοσμική, γίνεται κομμάτι του κόσμου. Ένας κοσμοπολιτισμός λοιπόν με πνευματικές προϋποθέσεις ξεκάθαρες, όπου δεν αφήνει περιθώριο στην πολύ ατομική, κλειστή, περίκλειστη ατομική προσέγγιση του κόσμου, ακόμη και του άλλου. Του άλλου, του διπλανού μας, του συντρόφου μας, του γειτονά μας, του συναδέλφου μας.
0: Μάλιστα. Οπότε εδώ πώς επηρεάζονται, αν επηρεάζονται, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, επειδή αναφερόμαστε βεβαίως και στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, από το εκκλησιαστικό φρόνημα, από το εκκλησιαστικό ήθος, κύριε Δεναξά?
1: Το εκκλησιαστικό ήθος, το αυθεντικό εκκλησιαστικό ήθος, και άρα η αυθεντική εκδήλωση, η κοινωνική αποτύπωση, το κοινωνικό αποτύπωμα της χριστιανικής ηθικής, αν το πούμε έτσι, ξεκάθαρα έχει διαφορές από τον ηθικισμό που μπορεί να φαίνεται ότι τοποθετείται στο πεδίο της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά τελικά είναι πέρα για πέρα εκτός. Ο ηθικισμός, άλλωστε, και εσείς το γνωρίζετε και το καταγράφετε και ως δημοσιογράφος, αλλά το γνωρίζουν, θεωρώ, και οι ακροάτριες και οι ακροατές, εμφανίζεται συχνά στο κοινωνικό πεδίο μια μορφή κοινωνικής αυτινόμευσης, αν μου επιτρέπετε. Ο ηθικισμός, έτσι. Οι άνθρωποι δηλαδή κρίνονται εντελώς αυστηρά για την όποια τοποθέτησή τους, την όποια αντίληψη μπορεί να έχουν στο πεδίο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε με άλλα λόγια η κουλτούρα του διαλόγου. Mm-hmm. Γιατί ο χριστιανισμός πρώτα απ' όλα μας βάζει αντιμέτωπους με τους ίδιους μας τους εαυτούς για να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας ανάγκες, και την ίδια στιγμή μας βάζει κοντά και δίπλα στον κάθε άνθρωπο. Στον κάθε άνθρωπο. Ο οποίος και αυτός σαν και εμάς είναι. Και αυτός έχει τους προβληματισμούς του και αυτός έχει τις αγωνίες του. Τελικά η αυθεντική κοινωνική ηθική, γιατί εκεί θέλουμε να εστιάσουμε τώρα, είναι αυτή που δεν θορύβει, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν κάνει πολύ θόρυβο. Δρά αθόρυβα στην καθημερινότητα. Το να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας, το να ανταποκριθούμε σε μια ανάγκη, το να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να γίνουμε καλύτεροι, αυτό άλλωστε είναι, και να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, είναι εφαρμογή των στοιχείων εκείνων που η χριστιανική πίστη εμπνέει για να συγκροτηθεί η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία. Ένα άλλο στοιχείο της αυθεντικής κοινωνικής ηθικής στο πεδίο της χριστιανικής παράδοσης είναι ότι αγκαλιάζει τον αμαρτωλό. Τον αγκαλιάζει, διαχωρίζει βέβαια την πράξη, την αμαρτία, ναι, από το πρόσωπο, έτσι, απορρίπτει δηλαδή την πλάνη, αγαπούμε τον αμαρτωλό, δεν αγαπούμε την πλάνη του, αλλά είμαστε κοντά του. Δεν τον κατακρίνουμε, δεν τον εξοβελίζουμε από το κοινωνικό πεδίο. Δηλαδή ο ηθικισμός αμέσως θα κατέκρινε και δεν θα ενδιαφερότανε για το από εκεί και ύστερα.
0: Υπάρχει και αντίληψη, τουλάχιστον νομίζω, στο δυτικό πολιτισμό περισσότερο, όπως αυτή τη φράση που χρησιμοποιούμε συχνά, δεν ξέρω αν είναι σωστή, τέλος πάντων στη Δύση, ότι από τη στιγμή που έχεις σφάλει ή έχεις κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, θα πρέπει να τιμωρηθείς.
1: Ναι. Για κάθε ενέργεια αρνητική πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη τιμωρία.
0: Αυτή η τιμωρητική διάθεση, τέλος πάντων.
1: Εδώ είναι πάλι μία διαφορά και πρέπει να επικαλεστώ ξανά το μέγεθος της διάκρισης. Mm-hmm. Η τιμωρία δεν έρχεται ως πάλι ένα στατικό μέγεθος το οποίο θα κουβαλάς επάνω σου μέχρι τα έσχατα. Γιατί η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία, έχει αναφορά στα έσχατα. Mm. Έχει μέτωπο στα έσχατα. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να κατακρίνουμε απλά και να ολοφυρώμαστε γύρω από ένα λάθος, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Γι' αυτό ενδεχομένως αυτή η αντίληψη στην οποία αναφερθήκατε, η οποία όντως έρχεται από αυτήν την σχολαστική ή και σχολαστική ζούσα, για να είμαστε και λίγο πιο επίοικης, αντίληψη ότι για κάθε μία αμαρτία στατικά πρέπει να έχεις και μία τιμωρία για όσο ορίσει τέλος πάντων η Εκκλησία ή η Δυτική εν προκειμένου. Αυτό το πράγμα είναι σχεδόν αποπνευματωμένο, αν το δει κανείς. Δηλαδή έχει να κάνει περισσότερο με ένα δικαϊκό, όχι κανονικό δικαϊκό, δικαϊκό τρόπο αντιμετώπισης της κοινωνικής συμπεριφοράς, ο οποίος έχει τη σημασία του και την αξία του σε κάθε περίπτωση, αλλά αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μονοδιάστατα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο οι αμαρτίες του, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο τα λάθη του, ο άνθρωπος είναι και η προοπτική του να ξεπεράσει τις αμαρτίες του, τα λάθη του, τα πάθη του, και να μπορέσει να πάρει θέση μπροστά στα έσχατα. Γι' αυτό το ανέφερα. Και σίγουρα πάλι το μέγεθος αυτό της περίκλης της αυτοσυνειδησίας του ατόμου είναι εκείνο που στερεί τον άνθρωπο από την πραγματική χαρά της συμμετοχής μέσα στην κοινωνία, την πραγματική χαρά του διαλόγου, mm-hmm, της επαφής, της σχέσης, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε και για την κρίση σήμερα στις κοινωνικές σχέσεις, γιατί έχουμε τοποθετήσει, αν δείτε, μια σειρά από διαμεσολαβήσεις στη σχέση μας με τους άλλους. Είτε είναι διαμεσολάβηση της τεχνολογίας, είτε είναι διαμεσολάβηση μέσω άλλων οργάνων ή άλλων σημείων αναφοράς στο κοινωνικό βίο, αλλά σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε το τέλος, αποφεύγουμε και δεν το θεωρούμε πια αυτονόητο, το πιο απλό πράγμα να κάνουμε. Να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Αυτό είναι το ζητούμενο, δυστυχώς, που δεν θα έπρεπε να είναι, και σίγουρα ο ηθικισμός σαν μέγεθος, σαν κάτι το οποίο είναι, να το πούμε ξεκάθαρα, οδηγεί σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και μέσα στη θρησκευτική κοινότητα και μέσα στην εκκλησία και σίγουρα εκτός εκκλησίας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε στα σοβαρά ο καθένας και η κάθε μια μέσα στη ζωή του, μέσα στην καθημερινότητά του.
0: Μιλήσατε λίγο για την τεχνολογία προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Εδώ, κύριε Δεναξά, στο θέμα μας, πώς η τεχνολογία επηρεάζει, θα πάω εκεί πάλι, στις σχέσεις των ανθρώπων, τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων, και εδώ τι θα πάω εκεί πάλι στις σχέσεις των ανθρώπων, τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων, και εδώ τι ρόλο μπορεί να παίξει

0: είναι όλοι αυτή τη στιγμή. Τώρα, στο τώρα. Στο τώρα και στο μετά. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς η Εκκλησία έχει μέτωπο τα έσχατα και η αλλίωση κιόλας του προσώπου του άλλου, αυτό πάλι το είπα νωρίτερα, ότι υπάρχει μια επιτηρευμένη συσκότηση του κοινωνικού. Άρα επιτηρευμένη συσκότηση και του προσώπου του άλλου. Άρα στο τέλος, από τη στιγμή που είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση, υπάρχει συσκότηση ακόμη και του προσώπου του ίδιου του Χριστού. Άρα με δυσκολία θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε ένα τον άλλο στα μάτια και άρα με ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία θα μπούμε στη διαδικασία να αναγνωρίσουμε και τα δικά μας λάθη πριν σηκώσουμε το ανάθεμα για να το ρίξουμε επί της κεφαλής του οποιοδήποτε θεωρούμε ότι φταίει για κάτι. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε ως μέλη της χριστιανικής κοινότητας, ως κομμάτια της Εκκλησίας, ως μέλη του σώματος του Χριστού, έτσι, είναι να κάνουμε αυτή την αυτοκριτική που έρχεται μάλιστα σαν πράξη και σαν τάση από τα αρχαία χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, το εκκλησιαστικό ήθος, κύριε Σπυρόπουλε, και αυτό θέλω να το τονίσω, να μου το επιτρέψετε αυτό, δεν έρχεται σε αντίθεση ή σε άρνηση ή να αναπτύξει κάποιο είδους πολεμική με τη σύγχρονη τεχνολογία. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει μια βαθύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση θρησκείας και επιστήμης. Δεν συγκρούεται η θρησκεία με την επιστήμη, κάθε άλλο. Εκεί που εστιάζει στο πεδίο, αν θέλουμε, και της κοινωνικοηθικής θεώρησης της σύγχρονης τεχνολογίας και με βάση το εκκλησιαστικό ήθος και με βάση το εκκλησιαστικό φρόνημα...
1: Διαμεσολαβούν διάφορα πράγματα στις ανθρώπινες σχέσεις, στις σχέσεις τις κοινωνικές των ανθρώπων. Είναι και τεχνολογία μία διαμεσολάβηση. Δεν θέλουμε να κοιτάξουμε τον άλλον, τον διπλανό μας στα μάτια, δεν θέλουμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό να κοιτάξουμε στα μάτια.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Και το βλέπουμε πια στο πεδίο το κοινωνικό, στην καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ τώρα με αφορμή τη συζήτησή μας αυτή. Mm-hmm. Και θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι οδηγείται σε έναν ακόμη πιο βαθύ περιορισμό και ακόμη πιο βαθύ σκοτάδι, να το πω έτσι, ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, καθώς όσο ανεβαίνει αυτή η ανάγκη της διαμεσολάβησης, όσο προσπαθείς δηλαδή να έρθεις σε επαφή με τον άλλον μέσα από συγκεκριμένες νόρμες που σου δίνει τη δυνατότητα η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά εσύ προσπαθείς να αφήσεις τον εαυτό σου δίθεν ελεύθερο, και τελικά έχεις δώσει ακόμη και στοιχεία της ίδιας της ελευθερίας σου. Άρα η ηθική στην ουσία προσέγγιση, το φρόνημα το εκκλησιαστικό, για να επιστρέψουμε και εκεί και στο πεδίο του εκκλησιαστικού φρονήματος, δίνει μεγάλη σημασία στην ιερότητα της παρουσίας. Mm-hmm. Παρουσία. Η Εκκλησία σώζει μέσα από τη φυσική παρουσία, μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Η ψηφιακή επικοινωνία είναι θεμητή. Είναι θεμητή, αλλά δεν μπορείς να σωθείς εξ αποστάσεως, κύριε Σπυρόπουλε, να το πω έτσι, ναι, πολύ απλά. Ναι. Και σίγουρα τίθεται και άλλα ζητήματα, τα οποία φρονώ ότι δεν έχουμε το χρόνο να τα θίξουμε.
1: Είναι πολλά τα θέματα που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση. Εγώ κρατώ αυτή την ερώτητα της παρουσίας που είπατε, ναι, έτσι στην τελευταία σας τοποθέτηση πριν από λίγο. Κύριε Δενάξα, νομίζω μας βοηθήσατε και εσείς πάρα πολύ, έτσι να, όσο γίνεται να ψηλαφίσουμε λίγο περισσότερο το σημερινό μας πολύ μεγάλο θέμα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα θέμα με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, είναι αλήθεια, κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, τις κοινωνίες θα λέγαμε των ανθρώπων. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κλεάνθη Νιζάμι, ο οποίος είναι εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Νιζάμι.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να βρίσκουμε σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το δούμε, βεβαίως, και με τη δική σας την βοήθεια, όταν αναφερόμαστε σε ήθος, έτσι, και ιδιαίτερα στο ήθος της Εκκλησίας? Έχει αυτό να κάνει ίσως και με μία ηθική ή με μια ηθική κοσμική, συνδέεται ή όχι?
1: Αρχικά να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολυδιάστατο ζήτημα. Mm-hmm. Αναφυσβήτητα, το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, καθώς εν πρώτης πρέπει να αναφέρουμε ότι διαμορφώνει αιτίες, τάσεις, τρόπους συμπεριφοράς που επηρεάζουν τις προσωπικές σχέσεις και τη συλλογική ζωή των ανθρώπων. Να σκεφτούμε ότι οι βασικές ηθικές αξίες που βρίσκονται στη διδασκαλία της Εκκλησίας, όλων των θρησκειών, αλλά ιδιαίτερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που συζητάμε, όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η συγχώρεση, η δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αξίες πανανθρώπινες που συμβάλλουν στη δημιουργία υγιών, θα λέγαμε, ανθρωπίνων σχέσεων και ενισχύουν αυτό το αίσθημα της κοινωνικής συνοχής. Είναι έννοιες οι οποίες τελευταία βλέπετε ότι ιδιαίτερα στο ψυχολογικό, στο ψυχοκοινωνικό, αν θέλετε, χώρο, συζητούνται πάρα πολύ έντονα. Αυτή η έννοια της ενσυναίσθησης, η οποία πολύ τελευταία την ακούμε πολύ συχνά, έτσι, τα τελευταία χρόνια, έρχεται πολύ κοντά με τη μεσότητα του Αριστοτέλη και με τη διάκριση των πατέρων της Εκκλησίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι αν μακριά από παροπίδες και έτσι προκαταλήψεις, στερεότυπα και αντιλήψεις συγκεκριμένες, όταν οι άνθρωποι αφητούν αυτές τις αρχές, είναι πιο πρόθυμοι να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και να λειτουργήσουν με υπευθυνότητα μέσα στην κοινωνία. Η Εκκλησία λοιπόν έχει ένα τέτοιο σημαντικό κοινωνικό έργο εκτός από τις αξίες αυτές και τις αρετές που προβάλλει και μέσα από τις διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να παραβλέψουμε τα συσίτια, τα βοήθεια στους απόρους, τη στήριξη των προσφύγων, τα διάφορα κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης της οικογένειας, της γυναίκας, του παιδιού. Άρα βλέπετε λοιπόν, έτσι εισαγωγικά, ότι υπάρχει μία άμεση σύνδεση του ήθους της διδασκαλίας της Εκκλησίας με την κοινωνική ζωή των ανθρώπων.
0: Λέμε βεβαίως, και ενδεχομένως να το έχουν ακούσει και οι ακροατές μας αυτό, ότι η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι νομίζω είναι μια φράση και των πατέρων της Εκκλησίας που συχνά έτσι χρησιμοποιείται. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Νιζάμι, και πώς συνδέεται, αν συνδέεται, με το, αυτό που λέμε ήθος της Εκκλησίας?
1: Σαφώς και συνδέεται. Ο χριστιανός ζει στον κόσμο, αλλά όχι αποκλειστικά για τον κόσμο. Πολλές φορές κάνουμε και ένα λάθος, κύριε Σπυρόπουλε. Λέμε ότι ο χριστιανός ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την μεταφάνω των ζωήν. Αυτό είναι λάθος. Ο χριστιανός ζει στον κόσμο αυτό, παλεύει, αγωνίζεται μες στον κόσμο αυτό, αλλά δεν ζει αποκλειστικά για τον κόσμο αυτό. Και αυτή ακριβώς είναι η ιδιοποιώς διαφορά. Η Εκκλησία τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να μεταμορφώσει τον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος της. Και αν θέλετε, αυτός είναι και ο ρόλος κάθε χριστιανού, μέσα στην καθημερινότητά του, να γίνει ένας πρέσβης αυτού του μηνύματος, αυτής της μεταφοράς, της σύνδεσης, της άμεσης σύνδεσης που έλεγε φυσικά και ο καθηγητής ο κύριος Μανταρίδης και ο καθηγητής ο δικός μας, ο πατέρας Βασίλειος ο Καλιακμάνης, σχετικά με ήθος και δόγμα. Δόγμα και πράξη, θεωρία και πράξη. Έρχεται ακριβώς αυτό. Να συνδέσει δηλαδή η Εκκλησία την διδασκαλία της, την την συσχέτιση των προσώπων αυτής της ζωής με την επόμενη ζωή. Η κοινωνία δεν εξάρτηται από τα πρόσωπα. Mm-hmm. Τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι άσχετα με τα προβλήματα των ανθρώπων, ούτε πώς συνδέονται από αυτά. Οπότε λοιπόν, εφόσον υπάρχει άμεση σύνδεση ψυχής και σώματος, ο άνθρωπος ζει σε αυτόν τον κόσμο, γονίζεται για αυτόν τον κόσμο, mm-hmm. μεριμνά για την επόμενη ζωή και ταυτόχρονα όμως πανέλει σε αυτήν.
0: Yeah.
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανός δεν ζει με μια επιτιμία θανάτου, αλλά ζει με μια μνήμη θανάτου.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει, κύριε Νιζάμι, να το εξηγήσουμε αυτή η μνήμη θανάτου?
1: Να το εξηγήσουμε βεβαίως. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην πρόσφατη πανδημία COVID, λόγου χάρη, πριν από λίγα χρόνια, υπήρχε από μια μερίδα πιστών αυτή η τάση μιας μαρτυρίας, θα μπορούσα να πω, που τη σύνδεσαν με κάποιες αποφυγές διάφορων θεραπευτικών μεθόδων κλπ. Δεν θα πούμε συζήτηση αν ήταν καλό ή όχι, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε, αν γινόταν το εμβόλιο ή όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά με ενδιαφέρει η εξαιρετικά λανθασμένη εντύπωση μιας αυτομαρτυρίας μιας κατάστασης, η οποία μετέτρεψε τη μνήμη θανάτου της επιθυμίας θανάτου. Η μνήμη θανάτου τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ ζω, επαναλαμβάνω, σε αυτόν τον κόσμο με καθημερινή μνήμη ότι δεν θα είμαι για πάντα εδώ. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς είτε, για να το συνδέσουμε με το ευρύτερο θέμα μας, να κάνει η Εκκλησία. Να σας θυμίσω λίγο την αντεστραμμένη πυραμίδα του Σοφρονίου του Σαχάροφ, του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Εκεί προβάλλει ένα πρότυπο ενός Χριστού, ο οποίος αντιστρέφει την κοινωνική πυραμίδα. Όπως ξέρετε, η κοινωνική πυραμίδα φυσικά στα κατώτερα στρώματά της έχει πολλούς ανθρώπους χαμηλών κοινωνικών επιπέδων, χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων, και όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω είναι και λιγότεροι, υψηλά κοινωνικά στρώματα, μικρότερος πληθυσμιακά ο αριθμός. Mm-hmm. Αυτό έρχεται να κάνει ακριβώς ο Χριστός, να αντιστρέψει και να προβάλλει την αντιστραμμένη πυραμίδα, ότι ο πρώτος, το πρότυπο, το θυσιαστικό πρότυπο της αγάπης και αν θέλετε και του σωστού κοινωνικού και χριστιανικού ήθους, για να τα παντρέψω αυτά που συζητάμε, αντιστρέφει το ρόλο και μπαίνει στη βάση της πυραμίδας, σηκώνοντας το φορτίο του κόσμου.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει ότι αντιστρέφεται η πυραμίδα, δηλαδή, κύριε Νιζάμι? Μπορεί ο κόσμος να το αντιληφθεί αυτό, ενώ και όσοι δεν είναι μέλη της Εκκλησίας?
1: Νομίζω ότι αν τώρα συζητήσουμε, όταν λέτε μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, φυσικά έτσι,
0: ναι, δηλαδή μέλη της Εκκλησίας,
1: όσοι δεν πιστεύουν, νομίζω ότι η ποιμαντική της Εκκλησίας ασκείται και εκτός των ορίων της από θέμα δογματικό. Mm. Δηλαδή δεν μειώνεται το δόγμα, δεν μειώνεται η αξία των λόγων των πατέρων της Εκκλησίας, η βάση της πίστης μας, σε καμία των περιπτώσεων, αλλά η μέρημνα της Εκκλησίας είναι για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Η μέρημνα της Εκκλησίας, και αυτό επιβεβαιώνεται φυσικά από τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας, επιβεβαιώνεται από την ίδια την Θεία Λειτουργία, η οποία μνημονεύει για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς έρχεται να μας, αν θέλετε, να επιβεβαιώσει τη σύνδεσή μας με όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε πολλές φορές στον χώρο της συστημικής ηθικής. Όλους Χριστιανούς είναι όλους Χριστιανούς. Δηλαδή ένας Χριστιανός, κανένας Χριστιανός. Mm-hmm. Κανένας δεν σώζεται μόνος του. Η θεώρηση της σωτηρίας ως μιας ατομικής, αν θέλετε, υπόθεσης, είναι αντιχριστιανική. Η Εκκλησία είναι ενότητα. Είναι αυτό που πολλές φορές αναλύουμε σχετικά με το παράδειγμα της κοινής και της κατηδίαν προψευχής, που σίγουρα οι ακροατές σας το έχουν ξανακούσει, ότι δηλαδή η ίδια αξία υπάρχει και στις δύο μορφές προσευχής. Ο άνθρωπος αγωνίζεται και μόνος του, αγωνίζεται φυσικά και εν συνόλο. Ναι. Είναι μέλος του κοινωνικού και του εκκλησιαστικού σώματος.
0: Επειδή αναφερόμαστε στην Εκκλησία, γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων, έτσι, κύριε Νιζάμι? Κάτι σημαίνει αυτό? Υποδηλώνεται εδώ σαφέστατα μία σχέση μεταξύ των προσώπων αυτών.
1: Βεβαίως, η κοινωνία, η εκκλησιαστική κοινωνία και τα πρόσωπα είναι αλληλεύετα. Δηλαδή, το πρόσωπο διαμορφώνει και διαμορφώνεται, καθορίζει και καθορίζεται, επηρεάζει και επηρεάζεται. Αυτό, αν λάβετε υπόψη σας τον όρο της θείας κοινωνίας, τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στην εκκλησιαστική ζωή και στην εκκλησιαστική παράδοση. Ακόμα και αυτή η έκφραση, θεία κοινωνία. Κοινωνία προσώπων. Από ένα ποτήριο και ένα κουτάλι. Από μία λαβίδα. Ακριβώς ακόμα και αυτός ο υπέρτατος συμβολισμός μέσα, το όνομα, ακόμα και αυτό η περιγραφή της υπέρτατης πράξης μέσα στη χριστιανική ζωή, θέλει να δώσει ακριβώς αυτό το μήνυμα. Δυνάμιση σύνδεση το προσώπου, όπως πολύ σωστά είπατε, με την Εκκλησία και κατ' επέκταση τι, το προσώπου του καθενός μας με το πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του οποίου συγκεφαλαιώνεται και καταξιώνεται ολόκληρη η ανθρωπότητα. Γι' αυτό λοιπόν γινόμαστε στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, όπως είπατε πολύ σωστά, σε ένα σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, όλοι οι συνάπτονται και ακριβώς έτσι, σε αυτή την προοπτική, αποκαλύπτεται και το πραγματικό νόημα της ζωής όλων των πιστών, που μέλη μίας οικογένειας, αυτή της Εκκλησίας.
0: Ναι. Μιλήσατε προηγουμένως για το ήθος και το δόγμα, τη θεωρία και την πράξη, πόσο σημαντικά είναι αυτά για την ζωή της Εκκλησίας, για το ήθος της Εκκλησίας, πώς το ουσιαστικά το φωτίζουν έτσι περισσότερο και αποτυπώνονται αυτά νομίζω στο ήθος της Εκκλησίας.
1: Δεν υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ δόγματος και ήθους. Η διδασκαλία δηλαδή για να το εξηγήσουμε για το ποιος είναι ο άνθρωπος και τι σημαίνει σωτηρία, διαμορφώνει άμεσα τον τρόπο που αυτό συμπεριφέρεται μέσα στην κοινωνία. Είναι αυτό που λένε ότι μπορεί να υπάρξει άλλο καλός άνθρωπος, άλλο καλός χριστιανός. Ο καλός χριστιανός δεν είναι ότι δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν γίνεται. Ενώ ένας καλός άνθρωπος, ας πούμε, θα μπορούσε να μην είναι και καλός χριστιανός. Αλλά από την αντιστραμμένη περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Δεν υπάρχει δηλαδή το κοινωνικό ήθος. Δεν είναι μια εξωτερική ηθική. Είναι μια συνέπεια της σχέσης με την εκκλησιαστική ζωή, της σχέσης με τον Χριστό. Η ελευθερία που αναφέραμε πριν, επειδή αναφερθήκατε στο πρόσωπο, η χριστιανική ηθική τι κάνει, προσφέρει ένα πλαίσιο κατανόησης της ελευθερίας αυτού του προσώπου. Αναδεικνύει, αν θέλετε, τη σημασία της προσωπικής ευθύνης στον κοινωνικό χώρο. Προτείνει δηλαδή ένα ήθος που έχει ρίζα σε μια βαθιά ανθρωπολογία. Ναι. Όχι απλά σε μια κοινωνική σύμβαση, σε κάποιους κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς. Ξέρετε, θέλει πολύ θάρρος, θέλει πολύ τόλμη την αδικία να την αντιμετωπίζει με δικαιοσύνη. Θέλει πάρα πολύ τόλμη να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Να φύγεις από την ελευθεριότητα και να πας στην ελευθερία. Να φύγεις από την ηθικολογία και να πας στην ηθική. Να φύγεις από την αυθαιρεσία και να πας στην αυτονομία. Είναι έννοιες οι οποίες μπερδεύονται και συγχαίονται στην καθημερινή ζωή.
0: Μιλήσατε για κοινωνικές ναι. Μιλήσατε κύριε Νιζάμι για κοινωνικές συμβάσεις. Εδώ τι σημαίνει, τι σημαίνει σύμβαση, δηλαδή οι κοινωνίες, μπορούμε να το δούμε και ιστορικά, ίσως αυτό έχουν έτσι διαμορφωθεί και οργανωθεί με βάση κάποιες συμβάσεις ώστε να μην επικρατεί μια κατάσταση ζούγκλας, θα λέγαμε.
1: Σαφέστατα, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας χαρακτηρίζεται από αυτές τις συμβάσεις που περιγράψατε. Δηλαδή, ο άνθρωπος σε όλο το διάβα της ανθρώπινης της επίγειας, συγγνώμη, πορείας του δημιουργεί κοινότητες. Κοινότητες ζωής με χαρακτηριστικά, με πολιτισμό, με τέχνη, με έκφραση των συναισθημάτων του, με ύφη και έθιμα. Έτσι το ήθος από τη λέξη έθος που σημαίνει οι πρώτες δηλαδή κατοικίες εκεί που αναπαυόταν ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν όλο αυτό δημιουργεί σχέσεις. Όλη η ανθρώπινη ζωή, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια κοινωνία προσώπων. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Δεν πρέπει να το τονίσουμε. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Το λαϊκό ρητό, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό, ξέρετε. Πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό. Επειδή αναφερθήκατε στη ζούγκλα, ότι αναφυσβήτητα αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι κοινωνικές σχέσεις έχουν κάποιους νόμους, οι οποίοι θεσμοθετούνται, δημιουργούνται συντάγματα, δημιουργούνται νομικά πλαίσια, δημιουργείται ο χώρος της δικαιοσύνης, ο οποίος συγκλίνει και αποκλίνει ανάμεσα στις χώρες, mm-hmm. δημιουργούνται παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες προστασίας δικαιωμάτων, πολύ σοφά, πολύ σωστά, και έρχεται κάπου εκεί να κουμπώσει το ήθος της Εκκλησίας που συζητάμε σήμερα, ως τι, ως μια υπέρβαση. Mm-hmm. Ότι μια ομπρέλα, αν θέλετε, μπορεί να καλύπτει όλα αυτά. Ως ένας εξοραϊστικός παράγοντας. Κρατήστε τη λέξη μεταμόρφωση που με ρωτήσατε στην πρώτη ερώτηση. Δηλαδή, ναι. Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, ακριβώς αυτός. Να μεταμορφώσει. Να δημιουργήσει ένα παράθυρο, μια επέκταση πέρα από το συνηθισμένο. Η λέξη υπέρβαση στον χώρο της χριστιανικής ηθικής μας αρέσει πολύ. Mm-hmm. Γενικά στον χώρο της Εκκλησίας. Η υπερβατική δηλαδή λειτουργία όλων των πραγμάτων. Η οποία φυσικά που οδηγεί στην προοπτική του ανθρώπου, που πια είναι, δεν είναι άλλο από την θέωση. Είναι μια υπέρβαση.
0: Να γίνουμε θεοί κατά χάριν, έτσι για να το πούμε απλά.
1: Ακριβώς. Ναι. Να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Και αυτή ακριβώς είναι και η στάση της Εκκλησίας έναντι όλων των ζητημάτων των κοινωνικών. Έναντι της φτώχειας, της κοινωνικής αδικίας, έναντι των προβλημάτων της υγείας, του πόνου. Και εκεί στηρίζει πάρα πολύ έντονα η Εκκλησία το κομμάτι αυτό. Πάνω στο κομμάτι δηλαδή, ο καταστατικός χάρτης της χριστιανικής ηθικής ποιος είναι. Η Πατερεζίνη, η επί του όρους ομιλία. Εκεί τι κάνει ο Χριστός. Εμφανίζεται ο Κύριος, ο οποίος πάει και κυριολεκτικά συνομιλεί, υπάρχει και μιλάει από κάτω, μάλλον θα ξέρετε, σε πολλές εικόνες, σε πολλούς πίνακες, σε πολλά έργα τέχνης που περιγράφουν και αποτυπώνουν, συγγνώμη, αυτό το γεγονός. Φαίνεται ο Χριστός και από κάτω διάφορες κοινωνικές ομάδες, κυρίως χαμηλού επίπεδου. Κοινωνικού επίπεδου, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι κάνει ο Χριστός, ότι έκανε και αγκαλιάζει ακριβώς αυτό. Αγκαλιάζει τους πάντες. Και αυτός είναι ο καταστατικός χάρτης και μνημονεύει τους πάντες μέσα στην επί του όρους ομιλία. Μνημονεύει δηλαδή αυτούς που αδικήθηκαν, τους περιφρονημένους. Και μετά κάνει φυσικά μια καταστατική διακήρυξη ότι όλοι αυτοί, κοιτάξτε τι μέλλον θα έχω στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Έτσι συνδέεται δηλαδή η θρησκευτικότητα με την ανθρώπινη κοινωνικότητα. Έτσι λειτουργεί δηλαδή το σύστημα, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, μια μοντέρνα έκφραση. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή, η ζωή της χριστιανικής ηθικής.
0: Mm-hmm. Το βίωμα εδώ, το εκκλησιαστικό, πόσο σημαντικό είναι. Αναφερθήκαμε βεβαίως λίγο και στη Θεία Ευχαριστία προηγουμένως, στη Θεία Κοινωνία. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι είναι αυτό όμως που, αν θέλετε, καλούμαστε να βιώσουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας γενικότερα, ως μέλη του σώματος του Χριστού.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή και ευχαριστώ. Το βίωμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Και δεν μπορούμε, νομίζω, κανείς μας, όχι μόνο σε μια συνέντευξη, όχι σε μια συζήτηση, να μπορέσει να πείσει κάποιον για κάτι το οποίο δεν έχει βιώσει. Mm-hmm. Να σας φέρω δύο παραδείγματα σε αυτό. Πολύ συχνά κάνουμε εκπαιδεύσεις και ειδικών και λαϊκών πάνω στα θέματα του δικού μας γνωστικού αντικειμένου, που είναι η συμβουλευτική του πόνου και όλα αυτά τα ζητήματα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην ορολογία της Εκκλησίας μέσα για να παρηγορήσουμε κάποιον άνθρωπο κάποιες εκφράσεις όπως «καταλαβαίνω ότι περνάς», «σε νιώθω», «σήκω τον Γολγοθά σου και τον σταυρό σου». Αυτές όλες οι εκφράσεις, ξέρετε, mm-hmm. πολύ υπάνε τον άνθρωπο αν ακριβώς δεν έχεις βιώσει το ίδιο με αυτόν. Παρηγηθήκαν πολύ την έννοια του βιώματος εμείς σε κάποιες έρευνες παιδιών με καρκίνο. Εκνευρίζονταν οι γονείς όταν του έλεγες εκφράσεις οποίες δεν τις εννοούσες ή τις έλεγες θεωρητικές. Υπήρχε μητέρα η οποία γύριζε και μας είπε, πώς ακριβώς λες, καταλαβαίνω ότι περνάς, έχεις χάσει το παιδί σου από καρκίνο. Ακριβώς εκεί σιωπάς. Γιατί αντιλαμβάνεσαι αυτό που είπατε μόλις, η έννοια του βιώματος, mm-hmm. η οποία είναι το ακρογωνιαίος λίθος, η βάση της πίστης μας. Mm-hmm. Επίσης, κάτι πάρα πολύ βασικό που έλεγε και ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Συμφωνοπετρίτης, φοβόμαστε το βίωμα. Δηλαδή, έλεγε ο Γέροντας, μη φοβάσαι και μην ανησυχείς αν βλέπεις, ας πούμε, ότι σήμερα είσαι αμαρτωλός. Γιατί βλέποντας τους πειρασμούς μας πιάνει μια τραγική δειλία. Ο Θεός όμως τι βλέπει? Βλέπει και μας δίνει αυτό που θέλουμε, επειδή ο αγώνας δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε να το βιώσουμε, δεν μπορούμε και να το μεταφέρουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή εύκολα να το εξηγήσουμε στον άλλον άνθρωπο. Το βίωμα, δηλαδή την καθημερινή επαφή με τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το μεταφέρουμε σε κάποιον άνθρωπο. Εξαιρετικά δύσκολο νομίζω. Και φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Να βιώσουμε τα γεγονότα, τα οποία δεν ερμηνεύονται, δεν εξηγώνται. Δεν υπάρχουν δηλαδή τρόποι να εξηγήσεις αυτό που πολύ σωστά είπατε, το βίωμα. Δεν υπάρχει μέθοδος. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να το τριπλούν αυτό το βίωμα που λένε μέσα στην Εκκλησία, οράς, προσεύχεσαι, θεολογείς. Αν αυτό δεν υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, αν δεν μπορείς να το αποκτήσεις στην πραγματική ζωή, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτόν.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, επειδή αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας, σε αυτό είναι το θέμα μας βεβαίως, τεράστιο θέμα. Μπορεί αυτό το ήθος της Εκκλησίας να μεταμορφώσει, θα έλεγε κανείς, τον κόσμο, κύριε Νιζάμι?
1: Αυτό νομίζω το αναφέραμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις, ότι σαφέστατα μπορεί, και όχι μόνο μπορεί. Αυτός νομίζω είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας, θα επαναλάβω. Είναι ο ρόλος της μεταμόρφωσης, ο ρόλος του εξουραϊσμού, ότι έρχεται η Εκκλησία να αλλάξει, να μεταμορφώσει, να λειτουργήσει υπερβατικά. Η έννοια, ας πούμε, της καλοσύνης λόγου χάρη ενός ανθρώπου, των αρετών, της κάθε, της ταπείνωσης, έρχεται να λειτουργήσει, να λειτουργήσει καταπραγητικά απέναντι στην αδικία του κόσμου. Υπάρχει η έννοια της μετοχής στην αρετή και της μετοχής και στην κακία, της παγκόσμιας, το λέμε στην ηθική, οι οικουμενικές διαστάσεις της αρετής, οι οικουμενικές διαστάσεις της κακίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εγώ παλέγω εναντίον μιας συγκεκριμένης κακίας, ενός συγκεκριμένου πάθων, μετέχω στον κοινό αγώνα όλης της ανθρωπότητας εναντίον αυτής της κακίας. Και αντίστοιχα, φυσικά, όταν ενδίδω ή πολεμώ μία αρετή ή ενδίδω σε μία κακία, έτσι λοιπόν συμμετέχω και στην ευρύτερη κακία, στην ευρύτερη δημιουργία της κακίας στον κόσμο αυτό.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θίξαμε έτσι μερικά μόνο, στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, ζητήματα που προκύπτουν από το σημερινό πολύ μεγάλο θέμα, όπως έχουμε πει εξ αρχής, με τη βοήθειά σας και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη, κύριε Νιζάμι. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι έτσι να μας πείτε, ολοκληρώνοντας, μια τελευταία σας τοποθέτηση.
1: Αρχικά να σας ευχαριστήσω και πάλι πολύ για την ευκαιρία αυτή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και να προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε, εγώ θα πω, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε κάποιους τίτλους. Νομίζω δώσαμε κάποιους τίτλους. Αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό, νομίζω, είναι να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο αισιοδοξία στη ζωή μας και στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε κροατή τώρα που μας ακούει. Νομίζω ότι πάσχουμε από αυτό. Αν θέλετε δηλαδή να κλείσουμε με κάτι που ζητήσατε, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε εστιάσει τα τελευταία χρόνια πολύ στις δυσκολίες, δεδομένων των συνθήκων φυσικά. Δεν είμαστε από μόνοι μας απεσιόδοξοι, δεν είμαστε από μόνοι μας, δεν αγαπάμε την θλίψη, τον πόνο. Αλλά είναι ωραίο να μπορέσουμε, θα επικαλεστώ και πάλι τον αγαπημένο γέροντα Εμιλιανό, τον Σιμωνοπετρίτη, ότι να μπορέσουμε να δώσουμε και λίγο χαρά στον άλλον. Δηλαδή, είτε βρισκόμαστε, το λέγει κάπως έτσι, σε ένα μοναστήρι, είτε είσαι σύζυγος μέσα στο σπίτι σου, είτε πλησιάζεις κάποιον, πατέρας, μητέρα. Ό,τι θέλεις να πεις σε κάποιον, ό,τι σκέφτεσαι να του πεις, να του το πεις από πρώτα τις δύο κουβέντες που του δώσουν χαρά. να του δώσουν παρηγοριά, να του δώσουν μια ανάσα, να τον κάνει δηλαδή, να τον κάνει στον άλλον να ανακουφιστεί λίγο μαζί σου. Είναι ωραίο να δίνουμε στον άλλον ένα χαμόγελο. Είναι πολύ σημαντικό. Πριν του μεταφέρουμε ότι θέλουμε να του πούμε κάτι σοβαρό, κάτι όχι τόσο σοβαρό, ένα πόνο, μια παρατηρήση, μια λύπη. Αν είναι πολύ σημαντικό να παλεύουμε μέσα σε μια γενικευμένη θλίψη, να μπορούμε κατά το δυνατόν να καλλιεργούμε τη χαρά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Νιζάμι, για αυτή την συνομιλία σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Τσαμπάζης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κύριος Κλεάνθης Νιζάμης, εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Και τους ηγέτες των χωρών του κόλπου να εντοπίσουν τον πραγματικό εχθρό τους και να τον αντιμετωπίσουν. Και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα, βοριάδες στο Αιγαίο, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

Περνάμε τώρα στο δελτίο μας αναλυτικά. Την εβδομαδιαία ανάρτησή του σχετικά με το κυβερνητικό έργο έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός και εστίασε στις υποδομές, την κοινωνική πολιτική αλλά και τις οικονομικές παρεμβάσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης επικεντρώθηκε στις δράσεις για την κοινωνική πολιτική, την εκπαίδευση, την ενεργειακή μετάβαση και το νέο κύκλο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές που δρομολογούνται έχουν στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός είπε πρώτα-πρώτα ότι παραδώσαμε το μετρό της Θεσσαλονίκης που ήταν η μεγάλη εκκρεμότητα της πόλης. Βάλαμε τέλος σε μια αναμονή που είχε γίνει συνώνυμη της δυσπιστίας και αυτόν τον Αύγουστο παραδώσαμε την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο και ένα χρωστούμενο λιγότερο, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης και έκανε αναλυτικά αναφορά στους 5 σταθμούς που είναι πλέον οι καινούργιοι σταθμοί του μετρό της Θεσσαλονίκης. Είπε ότι στη συμπρωτεύουσα υπάρχουν και άλλα πολλά έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή. Σας έχω μιλήσει, τόνισε, για τη μεγάλη ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που ήδη δημοπρατήθηκε όπως είχαμε δεσμευτεί εντός του καλοκαιριού. Έχει τώρα δημιουργηθεί ένα μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων που θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου. Εκτός αυτού, στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Δίνουμε επίσης στο Δήμο, είπε ο Πρωθυπουργός, δημόσια κίνητα για να δημιουργηθούν 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Προχωρούν η επανάχρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο Λόφο της Τούμπας, η δημιουργία χώρου πράσινου και αθλητισμού στο ακίνητο της Αγίας Φωτεινής και νέο κλειστό γήπεδο 2.000 θέσεων στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια έκανε λόγο στις μεγάλες αλλαγές στη Βόρειο Ελλάδα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή συνδεδεμένη με το Λιγνίτι που καλείται, όπως είπε, να βρει το νέο της βηματισμό. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επίσκεψη της περασμένης Παρασκευής που βρέθηκε στη Φλόρινα και την Κοζάνη και επισκέφθηκε τη νέα μονάδα Σύθια της ΔΕΗ και τόνισε ότι πρέπει να πούμε πως η ΔΕΗ πραγματοποιεί στη Δυτική Μακεδονία ένα επενδυτικό σχέδιο 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2030 και εκεί που άλλοτε υπήρχαν λιγνητικά πεδία λειτουργούν ήδη φωτοβολταϊκά πάρκα μεγάλης ισχύως. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζοντας τόνισε ότι με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν περισσότερες από 1.800 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και περίπου 700 μόνιμες θέσεις στην λειτουργία και η πλήρης ανάπτυξη του data center εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει, όπως τόνισε, ακόμα μεγαλύτερη απασχόληση. Μιλώντας για την επόμενη ημέρα, τόνισε ότι αύριο μαζί με τον Αύγουστο κλείνει και ένα σημαντικός ευρωπαϊκός κύκλος, η περίοδος υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Στις 31 Μαρτίου του 2021 παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, 5 χρόνια και 5 μήνες μετά, τολμώ να πω πως δεν ήταν απλώς ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με πολλά δισεκατομμύρια, αλλά μια διπλή ευκαιρία να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις και να διορθώσουμε καθυστερήσεις που η χώρα κουβαλούσε επί χρόνια. Έδωσε πολλά στοιχεία και για αυτό το ζήτημα ο Πρωθυπουργός, είπε όμως ότι υπάρχει και συνέχεια και αυτή η συνέχεια είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Όπως τόνισε, την εβδομάδα που πέρασε εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο που είναι από τα πρώτα σχέδια που εγκρίθηκαν και το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα σε πόρους ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο μέχρι το 2032. Οι 25 παρεμβάσεις του αφορούν 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ο Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας, μίλησε για τις κοινωνικές κατοικίες, για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, για μικρές επιχειρήσεις, για κοινωνικό λίζινγκ ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 211 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι το επόμενο έτος, το 2027, θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, τη θέρμανση, τις φοιτητικές εστίες, τις προσβάσιμες μετακινήσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, αλλά και επενδύσεις σε δημόσιες μεταφορές. Τώρα ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή την εβδομάδα ολοκληρώθηκε η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την νομοθετική ρύθμιση που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου-Τσίπρα. Από αύριο, είπε επίσης, τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης, σχολικά είδη, με τις μειώσεις τιμών να ανέρχονται από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τη νέα σχολική χρονιά. Τόνισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και είπε ότι αναμένονται περίπου 36.000 αναπληρωτές ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με περισσότερους ανθρώπους της τάξης. Την ίδια ώρα επισήμανε ότι δημιουργούνται νέα πειραματικά και ειδικά σχολεία, τα κέντρα καινοτομίας αυξάνονται από 13 σε 18 και τα προγράμματα σπουδών επικαιροποιούνται ώστε η γνώση στην τάξη να συνδέεται περισσότερο με τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα πρέπει πολύ να σκεφτούμε και τη φροντίδα που χρειάζονται τα παιδιά καθημερινά. Από φέτος λοιπόν τα σχολικά κηλικία αλλάζουν, θα διαθέτουν προϊόντα που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο και πληρούν συγκεκριμένα διατροφικά κριτήρια. Περισσότερα φρούτα δηλαδή, γαλακτοκομικά χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και πιο προσεγμένα σάντουιτς. Τα αναψυκτικά και τα αλαντικά απομακρύνονται από το κηλικείο. Δεν σταμάτησε όμως εδώ ο Πρωθυπουργός, έκανε λόγο και για τον προσωπικό βοηθό, για τα άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις άνοιξαν για το θέμα αυτό στις 26 Αυγούστου, επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης, και θύμισε ότι πριν από ένα μήνα νομοθετήσαμε, είπε, ώστε το πρόγραμμα αυτό να γίνει μόνιμο σε όλη τη χώρα. Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 2.000 προσωπικοί βοηθοί. Τώρα μίλησε και για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Είπε ότι το τρίτο και τελευταίο εξ αυτών, αυτό που έχει να κάνει με τη βιομηχανία, ολοκληρώθηκε και είναι πια σε ισχύ και αντικατέστησε το παροχημένο πλαίσιο του 2008. Μίλησε και για την προστασία ευαίσθητων περιοχών, για τη σύνδεση με οδικά, λιμενικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, αλλά μίλησε και για τους κινδύνους από πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς. Η χώρα, επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης, αποκτά ξεκάθαρους κανόνες ώστε οι επενδύσεις να προχωρούν πιο γρήγορα και με μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτά ήταν κάποια από όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε, κατέληξε. Την επόμενη θα βρίσκομαι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα έχουμε πολλά να πούμε. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ανασκόπηση. Προβλέπεται ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, σε αυτή την πολύ μεγάλη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τη σχετική με το κυβερνητικό έργο της εβδομάδας που πέρασε, απάντησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρώτα-πρώτα, από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο εκπρόσωπος τύπου, ο Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε ότι στη σημερινή ανάρτηση περιμέναμε από τον Πρωθυπουργό να εκθιάσει την πολιτική της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος και να μας πει ξανά πόσο ανεύθυνο είναι το ΠΑΣΟΚ με όσα προτείνει. Ενδεικτική της αποτυχίας του, όταν στα 7 χρόνια διακυβέρνησής του σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών
και κατασχέσεων. 70.000 προγράμματα πληστηριασμών αναρτήθηκαν το 2025, έφτασαν να ισχυρίζονται πως νομοθέτησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας τη στιγμή που ψήφισαν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή τη δυνατότητα των funds να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση με εκτελεστικό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ο κύριος Τσουκαλάς επανέλαβε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μίλησε για το ιδιωτικό χρέος, γιατί θα φανεί ότι προεκλογικά εξαπάτησε τους πολίτες, όπως έκανε όταν υποσχόταν οριζόντια μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας ή πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, τόνισε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να απαντήσει. Έλεγε ψέματα τότε που πρότεινε να δοθεί δυνατότητα στους δανειολήπτες να εξαγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες, ή λέει ψέματα τώρα που τονίζει ότι αυτό είναι ανέφικτο. Οι δανειολήπτες ξέρουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαντς. Αρνείται να νομοθετήσει την πρόταση του Πασόκ, όχι γιατί δεν είναι εφαρμόσιμη, αλλά γιατί δεν θέλει, και το Πασόκ θα βάλει κανόνες στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Να πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σημείωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις της τελευταίας στιγμής και δισεκατομμύρια που ακόμα δεν έχουν εκταμιευθεί. Δίνουν πολλά παραδείγματα από το ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση αυτή, και επίσης επισημαίνουν ότι πριν από 4 μέρες, στις 27 Αυγούστου, το ΕΚΟΦΗΝ ενέκρινε ακόμα μία αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου. Αυτό εννοεί ο Πρωθυπουργός, αξιοποιήθηκε στο έπακρο, και ρωτούν πού πήγαν τα δισεκατομμύρια και ποιου άλλαξαν πραγματικά τη ζωή. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια ιστορική έκτακτη ευρωπαϊκή ευκαιρία για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ΕΣΥ, η κοινωνική κατοικία και οι δημόσιες υποδομές. Αντί γι' αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, τόνισε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα χρωστούμενα προς το λαό της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και όλης της χώρας αυξάνονται κάθε μέρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να υλοποιεί αυτή την πολιτική που τσακίζει όλους τους ανθρώπους. Οι ανάγκες αυξάνονται, τα κέρδη των επενδυτών αυξάνονται και η Ελλάδα μπαίνει όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς ανταγωνισμούς. Αυτό αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, απαντώντας στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Στα χρωστούμενα της κυβέρνησης προστίθεται και ο πακτολός των δισεκατομμυρίων που θα πληρώσει τελικά ο λαός για να στηριχτεί το μεγάλο κεφάλαιο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τονίζει ότι ο λαός θα τους δώσει την απάντηση που τους χρωστάει στο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα κάνει τις δικές του εξαγγελίες, βάζοντας μπροστά τις δικές του ανάγκες και όχι τα κέρδη και τους πολέμους των δυνατών. Τώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εστίασε στο θέμα της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, απαντώντας στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, και τονίζει ότι ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν τον στυλοβάτη της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, και με την ελληνική λύση να είναι βέβαιος ότι θα λογοδοτήσει.
Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές, σε ισχύ τίθεται από αύριο η προσπάθεια που γίνεται για να μειωθούν οι τιμές αγαθά. Έτσι θα δούμε σε πάρα πολλά προϊόντα μειωμένες τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Επίσης πρόκειται να ανακοινωθούν και αποφάσεις για την παράταση επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας για να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν δύο άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται να εισέβαλαν το βράδυ της Παρασκευής σε εργοστάσιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να αφαίρεσαν πολλά καλώδια οπτικών ινών. Το περιστατικό αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί το συγκεκριμένο καλώδιο προοριζόταν για να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό έργο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η κλοπή του υλικού, η αξία του οποίου ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί, έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές. Κορυφώνεται η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου. Έχουμε αυξημένη κίνηση σε πολλά λιμάνια και κυρίως τα λιμάνια της Αττικής. Το λιμάνι του Πειραιά η κίνηση έχει από πολύ νωρίς ξεκινήσει και στη Ραφίνα και το Λαύριο έχουμε πολλή κίνηση. Στα διόδια της Ελευσίνας πυκνή ροή χωρίς όμως να έχουμε προβλήματα μεγάλα. Ουρά μεγαλύτερη από 1,5 χιλιόμετρο στα Μάλγαρα, στην έξοδο από την Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα αναμένεται να κορυφωθεί η επιστροφή των αδειούχων. Γι' αυτό η τροχέα συνιστά υπομονή, αυξημένη προσοχή και πιστή τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα ακόμα θέμα. Να πάμε στη Ρόδο, μιας και έγινε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους επιβατικού. Υπήρξε ένδειξη φωτιάς στον κινητήρα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε ακολουθώντας πολλά πρωτόκολλα ασφαλείας. Στον διάδρομο από προσγείωσης είχαν αναπτυχθεί οχήματα της πυροσβεστικής. Οι επιβάτες είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Χαμενεΐ, καλεί με γραπτό μήνυμά του τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, που διαδέχτηκε τον πατέρα του, Αλή Χαμενεΐ, δεν είχε εμφανιστεί δημόσια μετά την 28η Φεβρουαρίου, πρώτη ημέρα της επίθεσης Αμερικανών και Ισραηλινών, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο πατέρας του και μέλη της οικογένειάς του. Κάλεσε τους ηγέτες των χωρών της περιοχής να αναγνωρίσουν ποιος είναι ο αληθινός εχθρός, να αντιληφθούν το σχέδιό του και να τον πολεμήσουν. Ο Χαμενεΐ καλεί την ηγεσία και το λαό του Ιράν να βάλουν τέλος στις διαφορές τους και να ενωθούν στον αγώνα κατά των εχθρών της χώρας που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί κατά κανέναν τρόπο να ξεσπάσουν διαιρέσεις στους κόλπους του Ιρανικού λαού. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ταγί Περτογάν εξαπολύει με ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε απάντηση δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου που χαρακτήρισε τον σιωνισμό γενοκτόνο και κατοχική ιδεολογία που πρέπει να καταπολεμηθεί. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τον Ερντογάν για αντισημιτισμό που κάθε λίγες μέρες υποκινείται εναντίον του εβραϊκού κράτους σε μία προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από τις ενέργειές του εναντίον του ίδιου του λαού του αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή. Τόνισε ακόμα ότι ο Ερντογάν έχει καταστρέψει τη δημοκρατία στην Τουρκία, έχει φυλακίσει πολιτικούς του αντιπάλους, έχει φιλοξενήσει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς
την οποία και υποστηρίζει και έχει εισβάλει σε γειτονικές χώρες, όπως και οι χειρότεροι αντισημίτες της ιστορίας, ο Ερντογάν επιδιώκει να αποσπάσει την προσοχή από τις δικές του επέσχυντες πράξεις, διαδίδοντας ψευδείς συκοφαντίες

ένα εργοστάσιο παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου στο Κίεβο. Να πάμε στην Κύπρο, επιβατικό σκάφος τύπου καταμαράν με 270 άτομα επιβάτες, ανετράπη 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στα τουρκοκυπριακά μέσα μεταδίδουν ότι στην Κερίνια στο λιμάνι στείνεται υπαίθριο νοσοκομείο. Το όχι επικράτησε στην Ισλανδία στο δημοψήφισμα για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης. Να περάσουμε τώρα πολύ σύντομα στην πρόγνωση του καιρού, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα έχουμε αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις και βροχές το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Πελοπόννησο και ίσως στη Μακεδονία. Έχουμε βόρειους ανέμους στο Αιγαίο που θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ και θερμοκρασίες από 34 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε στην Αττική. Έχουμε αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Μεταβλητή πνέουνι άνεμη, φτάνουν τα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεταβλητή πνέουνι άνεμη, θα φτάσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα περιμένουμε αίθριο καιρό με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Μακεδονία Θράκη, αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία. Τότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 ως 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε αίθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ, από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Από ανατολικές διευθύνσεις οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ, από 20 ως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυκλάδας, Κρήτη, αύριο καιρός θα είναι αίθριος, βόρειοι θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, από 22 ως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, το θερμόμετρο θα δείξει 35. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος, βόρειες διευθύνσεις των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ, από 22 ως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, βόρειο-βόρειο-ανατολική θα είναι η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Αύριο Δευτέρα, 31 του μηνός Αυγούστου, θα τελεστούν ιερές αγρυπνίες στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας και στον Πολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου στη Σαλαμίνα. Εσπερινήθια λειτουργία θα τελεστεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας αύριο το απόγευμα. Την ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί την Τετάρτη 2 του μηνός στο νησί της Αίγινας επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Μπορούμε, αγαπητοί ακροατές, να θυμηθούμε ότι κάθε χρόνο γίνεται Ιερά Αγρυπνία στο νησί της Αίγινας και στο μοναστήρι του Αγίου.

0: του Νεκταρίου, ενώ τη Τετάρτη το πρωί θα γίνει, θα γίνουν ακολουθίες κατά το μοναστηριακό τυπικό και την, τα ξημερώματα της Πέμπτης θα ολοκληρωθεί η αγρυπνία αυτή που πολλές φορές έχει μεταδοθεί από το σταθμό μας και ενδεχομένως να το θυμάστε. Να πούμε επίσης ότι στο Γήθιο 1η και 2 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο διεθνές συνέδριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μεσογειακού Ποινικού Δικαίου. Πρόκειται για μία σπουδαία διοργάνωση. Θα συζητηθούν στην πρώτη συνεδρία οι εμπόλεμες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και θα μιλήσουν πολύ καταξιωμένοι νομικοί και άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το συντονισμό θα έχει ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Λεωνίδας Κοτσαλής. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο καθηγητής Μάρτιν Χέγκερ για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Κοινή Καταπολέμηση των Αξιόπινων Πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Ιωάννης Μάζης με θέμα γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο διδάκτορ Γεώργιος Βούλγαρης, εισαγγελέας Εφετών Αθηνών με θέμα διεθνές ένταλμα σύλληψης και περιοχής.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Υποψήφια διδάκτορ νομικής με θέμα νομοθετικό πλαίσιο διεθνών ενταλμάτων σύλληψης. Στη συνέχεια, στη δεύτερη συνεδρία, θα γίνει η τελετή βράβευσης διακεκριμένων δικαστικών λειτουργών και την παρουσίαση θα κάνει η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Ξένη Δημητρίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας είναι ο Βαγγέλη Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στο ραδιοθάλαμο του 89,5 και στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε τρεις εξαιρετικές κυρίες. Την κυρία Πόπη Νικολαίδου, την κυρία Φόνη Χιωτέλη και την κυρία Αγγελική Μπίσα. Είναι κιθαρίστες. Όλες μαζί αποτελούν το κιθαριστικό τρίο Γκιταρίστας Ντιπυραίους. Μαζί θα συνομιλήσουμε για τις μουσικές αλλά και τις καλλιτεχνικές δράσεις που οργανώνονται πραγματικά με αγάπη, κόπο, θυσίες. Το αποτέλεσμα της ουσιαστικής αυτής προσπάθειας, επιτρέψτε μου να πω, εξαιρετικό. Ο λόγος όμως στις καλεσμένες μας. Καλώς ήρθατε, κυρία Χιωτέλη.
1: Γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για τη μουσική που τόσο αγαπάμε.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Μπίσα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου, που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για μας, για τη μουσική. Να είστε καλά.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Νικολαίδου.
3: Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ μαζί με τις φίλες μου που είμαστε εδώ στην εκπομπή και θα μιλήσουμε για τις μουσικές που παίζουμε και τόσο αγαπάμε.
0: Χαρά μας η παρουσία και των τριών σας στο στούντιο. Ας ξεκινήσουμε όμως την κουβέντα μας με εσάς, κυρία Μπίσα. Θα επιθυμούσαμε να μας γνωρίσετε το κιθαριστικό σύνολο Γκιταρίστας Ντιπυραίους. Τι ήταν αυτό που σας προέτρεψε στην οργάνωση αυτής της δράσης?
2: Η Γκιταρίστας Ντιπυραίους, για τη δημιουργία του στάθηκε αφορμή η κοινή συμμετοχή μας στην κιθαριστική ορχήστρα του Οδείου Έντεχνων. Μέσα από αυτό γίναμε φίλες και γίναμε μια ομάδα, μια όμορφη ομάδα με κοινή αγάπη, το τραγούδι αλλά και την κιθάρα. Δημιουργήθηκε έτσι λοιπόν αυτό το μουσικό σύνολο, γιατί για μας η μουσική είναι επικοινωνία, είναι χαρά και μέσα από αυτή τη συνεργασία προσπαθούμε να μεταφέρουμε αυτή τη χαρά σε κάθε μας εμφάνιση.
0: Κυρία Νικολαίδου, να περάσουμε σε εσάς και να σας ζητήσω να μας δώσετε ένα χαρακτηριστικό πλαίσιο των δράσεών σας.
3: Μάλιστα. Συνήθως παίζουμε μουσική σε διάφορα μέρη όπου μας καλέσουν, σε χώρους εστίασης, σε κάποια μπαρ, σε καφέ, αλλά και σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα είδη της μουσικής που θα παίξουμε, πάντα με την κιθάρα την κλασική που παίζουμε και οι τρεις, ανάλογα σε τι χώρο θα βρεθούμε. Δηλαδή παίζουμε έντεχνη μουσική, λαϊκά, ρεμπέτικα, αλλά έχουμε ανάλογα και σε χώρους που έχουμε βρεθεί, ως εκκλησιαστικούς χώρους που έχουμε παίξει, έχουμε φτιάξει και πρόγραμμα με παραδοσιακή μουσική, παίζοντας μόνο με τις κιθάρες μας. Πολύ, και έχει πολύ επιτυχία και αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Συνεργασίες με τόσο καταξιωμένους μουσικούς, δασκάλους, ανθρώπους της τέχνης μπορεί να δει κανείς στο βιογραφικό σας. Υπάρχει κάποια συνεργασία ή έργο που σας έχει αγγίξει ιδιαίτερα? Κυρία Χιωτέλη, θα μπορούσατε να μας πείτε?
1: Η αλήθεια είναι ότι μέσα από την ενασχόλησή μου με τη μουσική έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους με αγάπη, ευαισθησία, διάθεση για επικοινωνία. Θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό. Το πιο σημαντικό βέβαια για μένα είναι στο τέλος της κάθε μας εμφάνισης κάποιος θα έρθει να μας πει «Μου φτιάξατε τη διάθεση» ή «Μου θυμήσατε παλιότερες εποχές που οι άνθρωποι γίνονταν όλοι μια παρέα, λειτουργούσαν κάπως διαφορετικά». Αυτό είναι που με αγγίζει περισσότερο. Είναι αυτή η επαφή που έχουμε με τον κόσμο και οι όμορφες στιγμές που μοιραζόμαστε.
0: Πολύ όμορφα και χαρά μας να έρθουμε να σας δούμε και εμείς και οι ακροατές επόμενη εμφάνισή σας. Να περάσουμε σε εσάς, κυρία Μπίσα. Είστε κιθαρίστα, αλλά παράλληλα δραστηριοποιείστε επαγγελματικά σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο. Τι σημαίνει για σας η ενασχόλησή σας με τη μουσική?
2: Πράγματι εργαζόμαστε σε διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, όμως η μουσική για μας και στις τρεις είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι έκφραση. Είναι ένας τρόπος να συναντιόμαστε με τον εαυτό μας πρωτίστως, αλλά και μεταξύ μας, πέρα από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Γιατί δημιουργεί ισορροπία, έκφραση, έργο.
0: Κυρία Νικολαίδου, να σας ρωτήσω πώς η επαφή με τη μουσική μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που ένας νέος ακούει, αισθάνεται, δραστηριοποιείται. Θα θέλαμε τη γνώμη σας.
3: Σίγουρα η επαφή με τη μουσική μπορεί να επηρεάσει ένα νέο ως προς τη διάθεσή του, τη συμπεριφορά του, την έκφραση των συναισθημάτων του. Επίσης ξέρουμε ότι η μουσική είναι ένας τρόπος εκτόνωσης ακόμα και του θυμού. Και είναι και γνωστό ότι μειώνει κατά πολύ το άγχος. Επίσης οι νέοι ανάλογα με τη μουσική που επιλέγουν να ακούνε ή και να παίζουν, αν είναι και οι ίδιοι μουσικοί, αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να βρούνε την ταυτότητά τους κατά κάποιο τρόπο.
0: Κυρία Χιωτέλη, έχετε βιώσει στιγμές όπου η μουσική είτε τραγουδώντας είτε διδάσκοντας λειτουργήσε θεραπευτικά σε εσάς?
1: Ναι, σίγουρα. Η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου από όταν ήμουν παιδί. Από προσωπικό μου βίωμα έχω δει πως η μουσική ή το να παίζεις ένα μουσικό όργανο μπορεί να σε βοηθήσει, έχει βοηθήσει δικούς μου ανθρώπους που είχαν κάποιο πρόβλημα, κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ας πούμε, το να παίζεις ένα μουσικό όργανο είναι μια πολύ καλή άσκηση για τα χέρια, για ανθρώπους που έχουν κάποια προβλήματα, σαν να κάνεις γυμναστική. Και εννοείται ότι σου αλλάζει τη διάθεση με όλο αυτό που περνάς, μια δύσκολη στιγμή. Πολλές φορές, ακόμα και εγώ, παίζοντας κιθάρα, θα ξεχαστώ. Χωρίς να το καταλάβω, θα περάσει ο χρόνος, θα αποφορτιστώ από μια δύσκολη μέρα.

0: Κυρία Νικολαίδου, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Ναι, ακούσαμε τη συνεφούλα του Διονύση Σαββόπουλου. Αυτό το τραγούδι το εντάξαμε στο πρόγραμμα λόγω του ότι έφυγε πρόσφατα από τη ζωή ο μεγάλος δημιουργός και βάλαμε κάποια τραγούδια του στο πρόγραμμά μας. Βασικά, γενικά βάζουμε τραγούδια τα οποία αρέσουν σε εμάς πρώτα απ' όλα και όταν τα δουλεύουμε μεταξύ μας και τα μοιράζουμε σε φωνές, τι θα παίξει η κάθε μία, είναι αυτά που αρέσουν σε εμάς και μας κάνουν εμάς να αισθανόμαστε καλά. Οπότε, όταν τα βάζουμε στο πρόγραμμα και τα βάζουμε στο live, επειδή εμείς περνάμε καλά με αυτά τα τραγούδια και φαίνεται αυτό, αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί, περνάει καλά και ο κόσμος που είναι από κάτω και διασκεδάζει μαζί μας, χειροκροτάνε, τραγουδάνε όλοι και αυτό είναι που μας χαροποιεί και μας δίνει έτσι, το έναυσμα να συνεχίσουμε και για κάτι καλύτερο, για κάτι παραπέρα, γιατί βλέπουμε πόσο χαίρεται ο κόσμος με αυτό.
0: Πολύ ωραία. Να περάσω παρακάτω έτσι στις σκέψεις που ενδεχομένως και εγώ αλλά και οι ακροατές θα θέλανε να ρωτήσουν. Σε μια εποχή άγχους, υπερφόρτωσης, ταχύτητας, μπορεί η μουσική αλλά και κάθε μορφής τέχνη να προσφέρει έναν τόπο, έναν τρόπο επανασύνδεσης με τον εαυτό μας? Θα ήθελα την απάντηση και των τριών σας, σταδιακά βέβαια, και να ξεκινήσουμε από εσάς. Ναι, βεβαίως.
2: Πιστεύουμε πως ναι. Η μουσική μπορεί, μας καλεί να σταματήσουμε λίγο αυτό το γρήγορο, τον τρελό ρυθμό της καθημερινότητας. Μας καλεί να ακούσουμε πιο προσεκτικά τον εαυτό μας. Γιατί πιστεύω ότι έχει τη δύναμη μουσική, έχει μεγάλη δύναμη να εκφράζει συναισθήματα που συχνά δεν χωρούν σε λέξεις. Και έτσι να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον εαυτό μας, όπως λέτε, και να δημιουργείται αυτή η ισορροπία και η έκφραση μέσα από αυτήν.
0: Κυρία Νικολαίδου.
1: Σίγουρα η μουσική είναι ένας τρόπος να μας κάνει να συνδεθούμε με το βαθύτερο εαυτό μας. Σίγουρα. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν κάποια συναισθήματα ή κάποιες καταστάσεις όπου δεν θα μπορούσαμε να τις εκφράσουμε με τα λόγια. Και ακούγοντας κάποια συγκεκριμένη μελωδία ή κάποιο τραγούδι μέσα από τους στίχους, αυτό μας δίνει έτσι την αίσθηση να μπορούμε να εκφραστούμε. Και βέβαια μας ξυπνάει και βιώματα ή μνήμες από το παρελθόν που μπορεί καμιά φορά να μην είναι και πάντα καλές, αλλά αυτό είναι που κάνει μουσική, ότι μας ενώνει, είναι σαν συνδετικός κρίκος, το έξω με το μέσα μας.
0: Έτσι ακριβώς. Να περάσουμε και σε εσάς, παρακαλώ.
3: Ναι, για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Θα ακούσει ένα τραγούδι, μια μελωδία και όλο αυτό μας ταξιδεύει, μας χαρίζει εικόνες, άλλες φορές όμορφες, άλλες φορές πιο δύσκολες. Μας συγκινεί πολλές φορές, μας κάνει να χαμογελάμε και το πιο σημαντικό μας φέρνει και μας κάνει μία παρέα, αυτό που προσπαθούμε να είμαστε, που έτσι ξεκινήσαμε εμείς σαν κιταρίστας.
0: Πολύ όμορφη τοποθέτηση. Να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Μπίσα, όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα τα παιδιά των ακριτικών περιοχών της πατρίδας μας συγκεκριμένα, πώς θα μπορούσαν να υποφεληθούν από την ενασχόληση με τη μουσική?
2: Ναι, τα παιδιά των ακριτικών περιοχών, επειδή είναι, φαντάζομαι, πολύ πιο δύσκολα, δεν έχω ζήσει σε αυτές τις περιοχές, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πιο δύσκολα, μέσα από αυτή τη συνεργασία, είτε παίζοντας κάποιο όργανο, είτε συμμετέχοντας σε χοροδίες, είτε σε χορευτικά σύνολα, όλα είναι μουσική, μπορεί να δημιουργήσει πηγές και ευκαιρίες έκφρασης και επικοινωνίας. Συγκεντρώνονται, αποκτούν αυτοπεποίθηση, συνεργασία και έτσι προβάλλουν μπροστά τους τον πολιτισμό και την παράδοση της χώρας, της περιοχής τους. Ανοίγονται τέτοιοι ορίζοντες μπροστά τους και θα πρέπει, φαντάζομαι, να νιώσουν ότι η φωνή τους έχει αξία και πρέπει να ακουστεί παντού, και τοπικά και πανελλαδικά, πανεθνικά.

0: μας πείτε τι ακούσαμε.
1: Ναι, ακούσαμε το «Τρελέ Τσιγκάνε» και το «Αγάπη που έγινε δικόπο μαχαίρι», το «Τρελέ Τσιγκάνε» του Τσιτσάνη και της Γεώργα Κοπούλου και το «Αγάπη που έγινε δικόπο μαχαίρι» του Χατζηδάκη. Εδώ έγινε μία ένωση, ένα πάντρεμα. Είναι μια κοινή ιστορία. Βασίζεται στην ίδια μελωδική γραμμή. Εμείς καταφέραμε, μπορέσαμε και σμίξαμε αυτά τα δύο τραγούδια. Θέλω να πιστεύω σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ακούστηκε στην αρχή το πρώτο της Γεώργα Κοπούλου και του κ. Τσιτσάνη και μέσα μπήκε μετά του Χατζηδάκη το «Αγάπη που γίνεται δικό από μαχαίρι». Άρεσε. Μας είπαν ότι αυτό θα πρέπει να το λέμε κάθε φορά. Δεν ξέρω. Εμείς ευχαριστηθήκαμε πάντως αυτή την ένωση. Πιστεύω ότι κάτι καταφέραμε.
2: Να περάσουμε παρακάτω στην κουβέντα μας και να ρωτήσω, κυρία Χιωτέλη, εσάς πρώτα. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης πίστευαν στη διαμορφωτική δύναμη των τεχνών και ιδιαίτερα της μουσικής. Πώς μεταφράζεται αυτό στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα και βεβαίως μετά θα μας απαντήσουν και οι υπόλοιπες κυρίες.
3: Πιστεύω ότι πάντα οι τέχνες και η μουσική, όλες οι τέχνες, πρέπει να έχουν μια πολύ σημαντική θέση, να υπάρχουν στην εκπαίδευση. Βοηθάνε, αναπτύσσουν το κάθε παιδί, μπορεί να δει διάφορες δεξιότητες που έχει και να επιλέξει ανάλογα με τι θα ήθελε να ασχοληθεί. Βέβαια δεν το συνειδητοποιούμε, πιστεύω, αυτό όταν είμαστε παιδιά. Μας φαίνονται λίγο ίσως βαρετά αυτά σαν μαθήματα ή ότι... αλλά είναι πολύ βασικό και εμείς κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Εγώ προσωπικά την εγκατέλειψα τη μουσική μετά για μεγάλο διάστημα και κάποια στιγμή τώρα ξαναμπήκα πιο συνειδητά σε όλο αυτό.
2: Κυρία Νικολαίδου, εσείς?
4: Ναι, όποιος έχει διαβάσει ιστορία της μουσικής θα δει ότι αναφέρει μέσα ότι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης θεωρούσαν τη μουσική ως απαραίτητο στοιχείο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της εκπαίδευσης των νέων και κυρίως του ήθους. Μια λέξη που λίγο την έχουμε ξεχάσει τις ημέρες μας, το ήθος λίγο λείπει από τις μέρες μας. Ο Πλάτωνας πίστευε κυρίως στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της μουσικής. Θεωρούσε ότι υπήρχαν μελωδίες όπου προάγουν την ανδρεία ή τη σύνεση στους νέους, ενώ κάποιες άλλες αντίθετα μπορούν να ενισχύσουν την επιθετικότητά τους ή και την αθρότητά τους. Αντίθετα, ο Αριστοτέλης υποστήριζε περισσότερο το ψυχαγωγικό χαρακτήρα της μουσικής, την έβλεπε περισσότερο σαν αναψυχή και ότι ήταν ένας τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων των νέων. Τώρα, όσον αφορά για το εκπαιδευτικό σύστημα στις μέρες μας, δεν θα ήμουν και τόσο αισιόδοξη ότι βαδίζει πάνω σε αυτά τα μονοπάτια. Εάν εξαιρέσουμε βέβαια τα μουσικά σχολεία, που εκεί γίνεται ένα σοβαρό έργο πάνω στη μουσική, τα σχολεία γενικής κατεύθυνσης νομίζω ότι την έχουν σαν δευτερεύον μάθημα. Και κυρίως για να τη χρησιμοποιούν σε γιορτές, να πούν τα παιδιά κάποια τραγούδια στις εθνικές επετείους, που και αυτά μπερδεμένα τα έχουν λίγο.
2: Mm-hmm. Κυρία Μπίσα.
1: Θα έπρεπε το εκπαιδευτικό σύστημα, η πολιτεία μάλλον, να δίνει πιο μεγάλο βάρος στο τι σημαίνει το μάθημα μουσικής για τα σχολεία και αυτό να περάσει στα παιδιά, γιατί τα παιδιά ακούνε τώρα έχουμε μουσική, ναι, είναι μια καινή ώρα, δεν πειράζει, ας μην διαβάσω, δεν έγινε τίποτα, δεν προετοιμάζεται από το σπίτι, φαντάζομαι, και έτσι αυτή η ώρα μάλλον περνάει λίγο στα χαμένα. Αν ήξεραν και τα παιδιά από την οικογένειά τους, μιλάω και για τα μικρά παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, τη βοήθεια που θα δίνανε σε αυτά τα παιδιά μαθαίνοντας και συμμετέχοντας σε αυτό το μάθημα, νομίζω ότι θα ήμασταν όλοι καλύτερα. Δηλαδή θα μάθαιναν τα παιδιά να συνεργάζονται, που δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή το έχουν, να έχουν αυτοπεποίθηση, να συγκεντρώνονται και έτσι μέσα από αυτό να μπορούν να εκφραστούν. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί από την πολιτεία και από την οικογένεια, γιατί πρέπει να υπάρχει συνεργασία και στα δύο, μια μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το μάθημα στα σχολεία.
2: Σας ευχαριστώ και τις τρεις για την τοποθέτησή σας και θα ήθελα, κυρία Νικολαίδου, να περάσω σε εσάς και να ρωτήσω, τι θα λέγατε σε ένα νέο παιδί σήμερα που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική αλλά ζει σε ένα περιβάλλον που δεν δίνει ιδιαίτερη αξία στην τέχνη?
4: Θα έπρεπε να βοηθούσαμε τους νέους να ασχοληθούν και με τη μουσική αλλά και με οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Απλώς μιλάμε εμείς για τη μουσική επειδή ειδικευόμαστε σε αυτό, αλλά οποιαδήποτε μορφή τέχνης και να θέλει ένας νέος να ασχοληθεί, θα πρέπει να τον ενισχύσουμε να το κάνει αυτό. Δηλαδή, αν του στερήσουμε αυτό το δικαίωμα, μόνο κακό μπορούμε να το κάνουμε. Θα του στερήσουμε εμπειρίες, να έρθει σε συνεργασία με ανθρώπους, να γνωρίσει σημαντικούς ανθρώπους πάνω στον τομέα που θέλει να ασχοληθεί. Και μην ξεχνάμε και ότι ο Νίτσε είχε πει ότι η μουσική είναι η πιο άμεση μορφή έκφρασης του πνεύματος. Και είχε πει βέβαια και το γνωστό σε όλους ότι η ζωή χωρίς μουσική θα ήταν ένα λάθος και νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να ζει σε ένα λάθος.
2: Πολύ όμορφο. Κυρία Χιωτέλη, την τοποθέτησή σας.
3: Ναι, η γνώμη και η δική μου είναι ότι αν κάποιος επιλέξει να ασχοληθεί με τη μουσική, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, σίγουρα πρέπει να το κάνει. Πρέπει βέβαια να δουλέψει, να μελετήσει, να αφιερώσει χρόνο και σιγά σιγά θα βρει, θα κερδίσει φίλους, εμπειρίες, θα γνωρίσει ανθρώπους, θα μπορεί να εκφραστεί όπως είπε η Πόπη. Έτσι γνωριστήκαμε και εμείς οι τρεις στην ουσία, μέσα από την αγάπη μας για τη μουσική και τις κιθάρες που μας ένωσαν. Και όλο αυτό εξελίχθηκε σε μια μεγάλη φιλία, μια σχέση ζωής θα έλεγα.
2: Πολύ όμορφο και βεβαίως επειδή η φιλία είναι κάτι αμφιλεγόμενο στις μέρες μας, σας ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σας. Κυρία Μπίσα, εσείς.
0: Τι θα λέγαμε σε ένα παιδί που δεν τον βοηθάει το περιβάλλον? Θα του λέγαμε να μην εγκαταλείψει ποτέ αυτό που αγαπά. Η μουσική δεν είναι μόνο ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι και αυτό το ταξίδι είναι πάρα πολύ όμορφο. Σε βοηθά να γνωρίσεις τον εαυτό σου καλύτερα. Τώρα, εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες γύρω του, δεν βοηθάει η οικογένεια, το περιβάλλον, τι να πω, να επιμείνει. Γιατί η χαρά αυτής της δημιουργίας θα του ανοίξει δρόμους που σήμερα σαν παιδί δεν φαντάζεται. Εγώ προσωπικά ξεκίνησα πάρα πολύ μεγάλη τη μουσική και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα την εγκαταλείψω, γιατί πραγματικά με έχει βοηθήσει και στο να βρω τον εαυτό μου και στη συνεργασία και στη φιλία που είπαν τα κορίτσια προηγουμένως. Πραγματικά βρίσκεις τον εαυτό σου όσο δεν το φαντάζεσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ και εσάς και έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος της κουβέντας μας να ρωτήσω και τις τρεις σας. Υπάρχουν νέα σχέδια, παραγωγές, συνεργασίες, καλλιτεχνικές δουλειές στο άμεσο μέλλον? Θα θέλαμε να τα μοιραστείτε μαζί μας και βεβαίως πού μπορούμε και εμείς και οι ακροατές μας να έρθουμε να σας ακούσουμε και να περάσουμε όμορφα μαζί σας, γιατί και εσείς οι ίδιες περνάτε όμορφα. Κυρία Χιωτέλη.
3: Η πρώτη μας άμεση εμφάνιση θα είναι στις 14 Ιουνίου στο μπαράκι της Διδότου. Θα περάσουμε πιστεύω μια πολύ ωραία μουσική βραδιά εκεί. Είναι ωραίος χώρος, φιλόξενος και εμείς θα δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να περάσει ο κόσμος που θα έρθει καλά, να γίνουμε μια παρέα.
2: Κυρία Νικολαίδου.
4: Βέβαια συνεχίζουμε και βρίσκουμε τραγούδια που μας αρέσουν και αγαπάμε και τα δουλεύουμε μεταξύ μας και οι τρεις. Μοιράζουμε τις φωνές, μοιράζουμε το τι θα παίξει κάθε μία, πώς θα ακουστεί. Καμιά φορά επιλέγουμε και δύο τραγούδια να τα μπλέξουμε σε ένα. Μας αρέσει αυτό το πάντρεμα. Έτσι είναι ένα παιχνίδι μας στη μουσική και μας αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης τώρα θα μιλήσουμε πάλι με χώρους για από Σεπτέμβριο πια, γιατί και τώρα το καλοκαίρι λίγο σε κλειστούς χώρους είναι λίγο δύσκολο. Αλλά όπου μας καλέσουν, και είναι βέβαια ένας χώρος όπου ταιριάζει και με το ύφος μας και με τη μουσική που παίζουμε, αλλά και γενικά και με το στυλ μας, γιατί δεν θα πηγαίναμε και οπουδήποτε, θα έπρεπε να ταιριάζει και σε εμάς και στις τρεις. Είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε και εμείς καλά εκεί που θα πάμε, όπως και ο κόσμος.
2: Κυρία Μπίσα, εσείς.
0: Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε μέσα από αυτό το σύνολο, να διευρύνουμε το ρεπερτόριό μας, να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους και κοινά. Και οι συνεργασίες με όλους αυτούς τους εξαιρετικούς μουσικούς, μέσα μάλλον από αυτές τις συνεργασίες γεννιούνται και καλύτερες ιδέες. Θέλουμε να μοιραζόμαστε αυτή τη χαρά της μουσικής και να καταφέρουμε μέσα από αυτό να αγγίξουμε όλους τους ανθρώπους, γιατί εγώ πιστεύω ότι έστω και έναν άνθρωπο κάθε φορά να αγγίζουμε με αυτό που κάνουμε, θεωρούμε ότι έχουμε πετύχει κάτι πολύ σημαντικό. Και αν μας ρωτούσατε τι ευχόμαστε για το μέλλον πιο πολύ, Θα θέλαμε να μην χάσουμε ποτέ αυτή τη χαρά που νιώθουμε όταν παίζουμε και τρεις μαζί, όταν συναντιόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Όσο υπάρχει αυτή η χαρά, νομίζω ότι τα επόμενα θα έρθουν φυσικά.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τις τρεις για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα και χαρά μας που γνωρίσαμε το Κιθαριστικό Σύνολο Κιθαρίστας Διπυραίους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε, κυρία Μιχαλοπούλου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρο και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου μαζί μας και σήμερα ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένες μας οι κυρίες Φόνη Χιωτέλη, Αγγελική Μπίσα και Πόπη Λικολαίδου από το κιθαριστικό σύνολο Γκιταρίστας Διπυραίους. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη. Η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Χρήστος Μιλιώνης». Είναι, όπως είπα και σε προηγούμενες εκπομπές, το διήγημα με το οποίο πρωτοκαθιερώθηκε ο Άγιος των Γραμμάτων μας ως τέτοιος, ως ένας δηλαδή σημαντικός άνθρωπος των γραμμάτων μας, τόσο πολύ που αποκλήθηκε ακόμα και Άγιος των Γραμμάτων μας. Σήμερα θα ακούσετε το τρίτο και πρώτο τελευταίο μέρος του διηγήματος. Αρχομένου του μηνός Απριλίου, πρωί αντινά καθήν ο ουρανός ήτος είναι σκοτισμένος υπονεφών. Στα πρόθυρα αυτού εκείνου του τζαμίου, εξού ο Μιλιώνης είχε να παγάγει τον Μακαρίτην κατήν της Άρτης, ανεγνώστης επίκον των αγάδων των σουλτανικών φυρμάνιων, διού ο Χρήστος Μιλιώνης, τέος ανεγνωρισμένος αρματολός της Ακαρνανίας, καθυρίτω από το αξιώματος τούτου και εκηρύτε το εκπτώτος της σουλτανικής ευνοίας, αποστάτης και κλέφτης, ως ένοχος εσχάτης προδοσίας. Προσεκαλεί το δε πας πιστός μουσουλμάνος, όπως συλλάβει και παραδώσει στα σαρχάς των κλέφτην τούτων, ως επικίνδυνον εις την ασφάλεια των πιστών υπηκών του Σουλτάνου. Αξία σημειώσεως είναι η επομένη παράγραφος του συνοδεύοντος των σουλτανικών φυρμάνιων φετφά του Σεϊχ Ισλάμι. Δίησε χαρακτηρίζεται προσηκώντος η θρησκευτική άποψη του ζητήματος, παραθέτωμεν το κείμενο κατά την τότε επίσημον μετάφραση. Με το να επάτησε ο Χρήστος Μιλιώνης το τζαμί του Ταχύρ, τόπον ιερών και απάτητων εις τους απίστους, και να εξήγηρε τα τζίνια όπου εκοιμώντο υποκάτω εις τας πλάκας, έτοιμα δια να αρπάσουν τας ψυχάς των πιστών, όσοι ήθελον αποθάνει στην αληθή θρησκείαν, δια να τας φέρουν εις το τζενέμ, όπου μόνοι οι αληθείς πιστοί πηγαίνουν. Δια τους λόγους τούτους προς εξηλαίωσιν των ηρημένων τζινίων ή πνευμάτων, κατεδικάζεται ο Χρήστος Μιλιώνης και η οπαδή αυτού να σφαγώσει τόση των αριθμών όσα ήσαν τα παροργιστέντα τζίνια. Επειδή δε ο αριθμός τούτων δεν εμνημονεύεται ρητός εν το επισήμο κειμένο, είπε το ότι αφήνοντο ελεύθεροι οι μουσουλμάνοι να υπολογίσωση των αριθμών καταρέσκιαν.

ανάγνωση των δύο τούτων ιερών εγγράφων προξένησε τόσον ευσεβή ερεθισμόν, ώστε οι καλοί αγάδες ήσαν πλήρης ανυπομονησίας πότε να εκστρατεύσωσιν. Εξ αυτής της άρτης και των πέριξ χωρίων προσήλθον εθελοντέ περί τους εκατόν, διότι ο κύριος στρατός συνέκει το εξολιγαρίθμων Αλβανών. Την εσπέραν της αυτής ημέρας οι αγάδες απεχαιρέτησαν τους γονείς, τας γυναίκας και τας αδελφάς των, και την επιούσαν είχε να αποφασιστεί να εκινήσωσιν οι εθελοντέ εξ άρτης. Ήδη οι περιτολικοί καυγές οι ενθερμότατοι συνήλθον εις των τζαμίων των τόπων της συνεντεύξεως, και μετά την ευχήν ειν απήγγειλε μεγαλοφόνος ο ημάμις προς ενίσχυσιν αυτών, ετοιμάζοντον να αρχίσωσι την οδηπορία. Οι βραδύτεροι προσήρχον το ανά δύο ή και τρεις, και ήδη πρώτης ανατολής του ήλιου έμελον να εξέλθωσιν εκ της πόλεως. Πριν η εκινήσωσιν, οι ρυθμήθησαν οι εκστρατεύοντες και ευρέθησαν ογδοήκοντα και εις. Αλλά την τελευταία στιγμή προσήλθε και ο 82ος. Ήτο ούτος νεαρός Τούρκος, ώστις μόλις εφαίνεται 17 ετής. Εκ των γειτόνων του κατά την πορεία ουδείς τον εγνώριζε. «Ποιος είναι αυτός?» ρώτησε της των Τούρκων, αφού είχαν εξέλθει εκ της πόλεως. «Δεν τον ξαναείδα», απήντησε ο ερωτώμενος. «Ούτε εγώ», είπε τρίτος. «Ούτε εγώ», επανέλαβε άλλος. Τέλος, ο πρώτος ερωτήσας, ώστις διέπρεπεν επί τόλμη, εθάρισε να απευθύνει τον λόγον αυτών. «Ποιος είσαι?» τον ρώτησε. «Δεν είμαι από την Άρταν», απήντησε ερυθριών ο νεαρός Τούρκος. «Α, από πού είσαι?» «Είμαι από την Ανατολή», απήντησε εκείνος. «Και πού ευρέθησε εδώ?» «Ήρθα με ένα καραβάνι». Και ο οχληρός δεν ετόλμησε να ερωτήσει περιπλέον τι.

Την αυτήν πρωίαν θόρυβος, βοή και ταραχή μεγίστη συνέβη στο Σαράγιον του Χαγγελιφένδη ενάρτη. Ο Φιλίδωνος Τούρκος δεν ήθελε να συνεξτρατεύσει μετά των ομοθρήσκων του, προφασιστής ότι η πνευματική συγγένεια της χριστιανής συζύγου του μετά του Χρήστου Μιλιώνη εκόλλει εν αυτόν. Το αληθές ήταν ότι δεν επιθύμει ο Χαλίλ να αφήσει το χαρεμιόν του υπό την κηδεμονία των ενάρτη μουσουλμάνων. Αλλά περί την τρίτην ώραν της ημέρας η μαύρη Φατμά εισελθούσα κατά το σύνηθεση στον θάλαμον της Βάσος, όπως προσφέρει αυτή το σύνηθες γάλα, δεν έβρενε εκεί την νεάνιδα. Βεβαίως θα κατέβει στον κήπο του Σεραγίου. Και τούτο όμως ήταν ασύνηθες. Η παραδεδεγμένη τάξη ήταν να καταβαίνω συν όμου η Βάσο και η Φατμά εις τον κήπον την πρωίαν. Τι παθούσα η νέα αυτή χριστιανή παρέμβη των όμιμων τούτο έθος. Μήπως έδακνεν ήδη των Χαλινών και ήθελε να αποσύσει την εξουσία του συζύγου και αυθέντου της. Θα ήταν όστιμον μία νέα χριστιανή να τολμά να παραβαίνει καθεστικότα νόμιμα, άτι να εσέβοντο ανέκαθεν όλα είχαν νούμισε του Σεραγίου εωρεότατε και ευγενέστατε. Εν τούτης η Φατιμά έσπευσε να καταβεί στον κήπον. Ουδέν η Βασίλο δεν ήταν εκεί. Η Φατμά ηρεύνησε επιμελώς εις όλας της γωνίας. Ουδαμού ανέβρεν την νέαν. Επανήλθαν εις τους θαλάμους και ήρχε σε δευτέραν έρευναν. Ουδαμού. Κατέβη πάλιν εις τον κήπον. Ουδέν. Εξήτασεν εις τα προάβλια και εις τα συνεχόμενα υπόγεια. Εις μάτιν. Τέλος, υπερεύει τα σύνορα και μετέβει στους θαλάμους των Χανουμισών. Η Βασίλο δεν ήταν εκεί. Επέστρεψαν εις τον κοιτώνα της νέας και δεν την ήβρεν.

Φατμά έμελε παρολίγον να παραφρονήσει. Βεβαίως, εάν η Βάσοη το παρούσα και την εθεώρη όπισθεν δικτυωτού την ως του χαρεμίου, εάν έβλεπε το πρόσωπον της, όπερ είχε καταστεί ικτρών, εκστατικών, και είχε λάβει η μισελίνου σχήμα, εάν έβλεπε τον δρόμον των μελών της και των βρυγμών των οδόντων της, δεν θα είχε τόση απανθρωπίαν ώστε να δραπετεύσει εκ του χαρεμίου. Τι λόγο να δώσει η Φατμά εις των κυριών της, αφού ούτως τι είχεν εμπιστευτεί την νέαν εκείνη σε Βιλμέκ την αγαπωμένη, και τι είχεν πει? Μου αποκρίνεσαι, Κουζούμ, με το κεφάλι σου. Τι λόγο να δώσει αν ο κυριός της ήρχε το την στιγμή ταύτην, ως και έμελε να έλθει να την ερωτήσει που είναι εκείνη, Φατμά? Το κεφάλι μου, εψιθύριζε αυτομάτως η δυστυχής μαύρη. Αλλά όχι, δεν είναι το δυνατόν να φύγει, ούτως η Σεβδισμέκ, η βιαζομένη, να αγαπά. Εσύ, ρε του χαρεμίου, δεν είναι ίγοντο ευκόλος. Πώς η δύνατο να δραπετεύσει? Κάπου θα είναι κρυμμένη. Και η Φατμά ήρχιζε νέαν έρευναν εις τους διαδρόμους, εις τους θαλαμίσκους, εις τα ερμάρια. Τέλος η Βάσο δεν ευρίσκετο. Αναμφιβόλως θα είχε φύγει. Ω, αυτέ, Χριστιανέ, πάντοτε άπιστοι ήσαν και θα είναι.

και προσήγγιζαν ήδη η φοβερά στιγμή καθήν έμελε να παρουσιαστεί ο Χαλίλ Εφένδης. Η Φατμά έλαβε γενναία απόφαση. Αφού εκείνη σε Βεμεμέκ η μη δυναμένη να αγαπά έφυγε, αφού έγιναν άφαντος, και η Φατμά έμελε αν όχι να θανατωθεί τουλάχιστον να μαστιγωθεί απανθρώπος για να πληρώσει το σφάλμα εκείνης. Γιατί να μη φύγει κι αυτή αθώα ούσα για να σωθεί από τις μανιώδους οργείς του κυρίου της. Και εκείνη μένει σε βδί Σμέκ, θα έφυγε δια μαγείας. Τούτο δεν είναι ζήτημα, διότι τα σκλίδας του χαρεμίου τα σκατέχει η Φατμά. Αυτή όμως, ας έχει δόξαν ο Αλλάχ, δεν έχει ανάγκη μαγείας, αλλά αρκεί να μεταχειριστεί τα σκλίδας ας κατέχει, για να ανοίξει τις θύρες του χαρεμίου και να δραπετεύσει. Και άνευ περαιτέρω σκέψεως ήρεμνησεν εις τους θυλάκους της αισθήτως της για να έβρει τα σκλίδας. Ο έκπληξης. Εκλίδες δεν ήσαν εκεί. Εκλίδες είχαν γίνει άφαντοι μετά της βάσος. Τότε μόνον ανελογίστη η Φατμά ότι το όντι, αν δεν της έκλεπτεν η χριστιανή τα σκλίδας, δεν είναι δυνατόν να φύγει, διότι άνευ των κλειδών δεν είναι δυνατόν να ανοίξει του χαρεμίου τα σθήρας. Και τότε όκτηρε την αφέλεια αυτής ως μη προφυλατωμένης μεταρκούσης δυσπιστίας από της δεσμότηδος. Αλλά τούτο ήταν ο ικανός λόγος για να παραφρονήσει της. Αλλά η Φατμά είχε συνέλθει εκ της πρώτης εκπλήξεως και ήδη να το είδε να συναρμόζει κανονικώς τα σκέψεις της. Όθεν διενοήθη ευθύς ότι αφού η χριστιανή είχε κλέψει τα σκλίδας, πιθανόν να άφησε τα στήρας ανοιχτά. Εκτός αν είχε την αταραξία να κλειδώσει άμα εξελθούσα προς μείζον ασφάλιαν και να αποκομίσει φεύγουσα τα σκλίδας. Η Φατμά έσπευσε πάρα αυτά να καταβεί στην θύραν το όντι. Εκλείδες ήσαν εκεί και η θύρα ήτο ανοιχτή εις έτη. Η δίστινος νέα δεν ετόλμησεν ή δεν διενοήθη να λάβει τα σκλίδας με θεαυτής. Η Φατμά αφήκε κραυγήν χαράς, τι εφάνει ότι η θέση της ως καταδίκου επαισθητός ηλαφρύνθη. Η μαύρη προεμελέτα ήδη την απολογίαν, είναι έμελε να απαγγείλει ενώπιον του κυρίου της. Εκλείδωσεν έσωθεν την θύραν, έθηκε τα κλειδία εις τον βαθύν θύλακον της αισθήτως της και ανέβη στους θαλάμους. Αυθορμήτως είχε να αποφασίσει να μη φύγει. Εμέμφετο δε αυτήν ότι είχε συλλάβει προμικρού την ιδέα της αποδράσεως. Το όντι, πάσα φυλαυτία, είναι ευεξήγητος και η φυλαυτία του δεσμοφύλακος δεν είναι ήτονος σεβασμού αξία. Αφού είχε τα σκλίδας, η Φατμά έσωζε την φυλαυτίαν της. Έμελε να δείξει τα σκλίδας ταύτας προς τον κύριόν της και να το είπε. Εννοείται ότι θα εψεύδετο, αλλά ανευ ψεύδους ουδε μία υπόθεση σεβοδούτε. Θα το έλεγε άρα ότι οι εκλίδες αυτές ήσαν στα σχήρας της, ότι ουδέποτε απέβαλε να φτάσει, ότι η θύρα του χαρεμίου ουδέποτε είναι όχθη, και όμως η νέα χριστιανή κατόρθωσε να γίνει άφαντος. Τι είναι τρόπο? Η Φατμά αμαθής μαύρη δεν εγίνωσε και τα μυστήρια της μαγείας και δεν είναι δύνατο να εξηγήσει κατά ποιον τρόπον εδραπέτευσε η χριστιανή. Υπάρχουσιν άπειροι καταχθόνιοι τρόποι και μέθοδοι ανεξήγητοι, άσπας έκαστος αγνοή. Η δύνατο να εξεύρει η Φατιμά τίνος τούτον ή το έμπειρος υδραπέτης. Ήρκει ότι αυτή δεν τη έδωκε τα κλειδία. Άλλος, συνειδία την τύχην ή της απέκειτο αυτή, ήθελε φύγει μετά της δραπέτηδος. Διότι προκριτότερον βεβαίως ήταν να χάσει την ζωή της εις τον παρόντα κόσμον και αυτήν την μέλουσαν ανάπαυσιν στην αιωνιότητα ή να στερηθεί της εμπιστοσύνης του κυρίου της. Ή το ποτέ δυνατόν να φυγαδεύσει η Φατμά την άπιστον εκείνην? Ποιον συμφέρον θα είχε να πράξει τούτο? Η μαύρη αυτή το γνωστή στον Εφέντη Χαλίλ. Όχι μόνον σε αυτόν ή το γνωστή, αλλά και στον πατέρα του. Όν είχε παιδιώθεν υπηρετήσει και αυτά τα κόκαλα των τεθνεώτων
ήδη να τον αμαρτυρήσωση περί της αφοσιώσεώς της. Τα αυτά έμελε να είπε στον Χαντήλ, και αν δεν τον έπιθεν, ευτυχής θα ή το έχουσα την συνείδηση αναπαυμένην.

Άλλος δε η δυστυχής μαύρη δεν ετόρμα να υπερβεί την ουδόν του Σεραγίου και το πράγμα ή το ευνόητον. Ο κόσμος εφαίνεται προς αυτήν πέλαγος άπειρον και ατέραμνον. Η σφαίρα αυτής εν η ανετράφη εις τον αέρα ανέπνευσεν ή το χαρέμιον. Πέραν του χαρεμίου ουδέν εγίνωσκε. Τα πάντα ενέπνεον αυτή τρόμων. Πού να μεταβεί, πτωχή γινή, ήδη πρεσβήτης. Αν έφευγε την φιλόξενον στέγην, η φήν είχεν ανατραφεί. Επιτέλους εφαντάζεται ότι αν έφευγε την φιλόξενον στέγην, η φήν είχεν ανατραφεί. Επιτέλους εφαντάζεται ότι φεύγουσα

Την τι θα πίντα. Εφέντη, η Ρωμιά έφυγε από το χαρέμι. Βεβαίως, διότι οι ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ δεσπότου και δούλης συνέχονται ως κρίκη της αυτής αλήσου. Και ευθύς ως συνήντα η μαύρη των Χαλίλ, ουδέν άλλο η δυνατόν απαντήσει. Διότι άλλος όφιλε να είπε ότι φεύγει από το χαρέμιον. Αλλά τότε ο Χαλίλ καθ' όλα τα δίκαια και τα νόμιμα θα την συνελάμβανε και θα διέταται να μαστιγωθεί και να καθυρχθεί ως δραπέτης. Όθεν ουδέν άλλο η δύνατο να πράξει να υποταχθεί στην τύχη της. Αλλά είναι κάτι σταραχής εν είδη ετέλει η δυστυχής μαύρη. Κατήντησε να εκλαμβάνει ως πραγματική την καθοδόν συνάντηση μετά του Κυρίου της. Ειν εφαντάζετο. Όθεν ανορθώθη αυτομάτως και το ετοίμη να εξέλθει εκ του οίκου, σπέβδουσε να συναντήσει τον Χαλίλ όπως απολογηθεί. Αλλά δεν προέλαβε. Την αυτήν στιγμήν εισήρχεται ο Χαλίλης στους θαλάμους του χαρεμίου.

Μετά πεντάωρον οδηπορία, ότε οι εκστρατεύσαντες εξάρτης ζηλωτέ Τούρκοι είχαν φτάσει εις ύψωματι, ο Μουχτάρ Κλεισούρας, εξυμφώνου μετά των περί αυτών προκρήτων αγάδων, είχε να αποφασίσει να πέμψει επιστολήν προς τον Χρήστον Μιλιώνιν. Τότε ο Κύριξ ανέβη επισκοπιαντινά και έκραξε ότι όστις θέλει να παρουσιαστεί στον αρχηγόν διεμπιστευτικήν αποστολήν. Εν τούτης ούδησι το πρόθυμος να παρουσιαστεί. Λελιθότος είχε ψιθυριστεί στα στάξεις των στρατευόντων ότι ο αρχηγός σκοπόν είχε να πέμψει διαγγελέα προς τον κλέφτη των βουνών, προς καλόν αυτόν να παραδοθεί. Και επειδή οι άνθρωποι εκείνοι ήσαν καθ' υπερβολήν δύσπιστοι, ουδείς αυτόν ετόρμα να προσέλθει εθελοντής δια την αποστολήν ταύτην. Ο Μουχτάρ Κλεισούρας ήταν έτοιμος να βλασφημίσει και ήδη εσχημάτιζε καθε αυτόν τας λέξεις, ας έμελε να εξτομίσει ενώπιον των επιτελών του, αν δεν εκολύετο. Ο Ανήρ ούτως είχε συναναστραφεί πολύ με τους Έλληνας οπλαρχηγούς και δια τούτο είχε ελευθέραν την γλώσσαν. «Χίλοι διαβόλοι να σας σηκώσουν, τα τσακάλια να τραβούν τα κορμιά σας και οι χείροι να φάουν τα πρόσωπά σας». Η επίκληση του ονόματος τούτου παρολίγον έμελε να επενέγγει το ποθούμενο αποτέλεσμα παρά της μουσουλμάνης, ή την εσε θεώρουν βλασφημίαν και αυτήν την μνίαν του είδους τούτου των ζώων. Αλλά όμως πριν τελειώσει ο αρχηγός της βλασφημίας του, νέος της Τούρκος ενεφανίστη ενώπιον αυτού. Ούτως ήτο ο άγνωστος εκείνος, ον οι γείτονές του ουδέποτε είχον ειδεί, και ώστις είχεν υπεί αυτής ότι ήλθε τελευταίον εκ της Ανατολής, όσοι ενθυμούνται οι αναγνώστε. Ούτως προσελθών εις των αρχηγών, έκαμε βαθύτα των τεμενάν και εστάθη με τα μεγής του σεβασμού περιμένοντας διαταγάς του. «Ποιος είσαι, Κουζούμ?» τον ερώτησε ο Μουχτάρ Κλεισούρας. «Πιστός μουσουλμάνος», απήντησε με τα συστολής ο άγνωστος. «Και τι ζητείς?» «Περιμένω να με διατάξει ο εφέντης ό,τι θέλει». «Ή μπορείς να φέρεις τη γραφή αυτήν εις τον Χρήστον Μιλιώνιν?» «Ή μπορώ», απήντησε αδιστάκτος ο νεαρός Τούρκος. «Εξεύρεις τους δρόμους?» «Εξεύρω», απήντησε ουχή με τίσης σταθερότητος. «Εξεύρεις το ολιμέρι του Χρήστου Μιλιώνη?» «Θα το έβρω». «Πρέπει να γίνεις τεπτήλ, διότι άλλος οι χωρικοί θα σε προδώσουν». «Θα γίνω τεπτήλ». «Έχει καλός». Εν τω μεταξύ εις των επιτελών είχε κύψει στο ους του Μουχτάρ και το ομιλεί κρυφίως. Ο νέος εκείνος είχε προσιλώσει το βλέμμα εις τους δύο συνομιλούντας και φαίνεται επιθυμών να μαντεύσει εκ της εκφράσεως του βλέμματός των τι έλεγον προς αλλήλους. «Το ξέρεις καλά», έλεγε ο Κλεισούρας. «Το πιστεύω»,

0: απήντα ο έτερος Τούρκος. Από πού? Πρέπει να στείλουμε έναν άνθρωπο πιστόν. Και ποιος λέγει ότι αυτός ο νέος δεν είναι πιστός? Αυτός πρώτη φορά παρουσιάζεται. Κανείς δεν τον γνωρίζει. Αλήθεια? Βέβαια. Ερώτησε το ασκέρι αν τον έχουν δει ποτέ. Ο Μουχτάρ Κλεισούρας εκάλεσε 5 ή 6 εκ των εθελοντών και τους ρώτησαν αν εγνωρίζουν τον νέον Τούρκον. Πάντες απήντησαν ομοφόνος ότι πρώτη φορά τον έβλεπον. Ο Μουχτάρ Κλεισούρας ευρέθη εις μεγάλην αμηχανίαν. Ένθεν μεν οι άνδρες του στρατού απεφαίνοντο ότι δεν είναι το αξιόπιστον πρόσωπον ο νεαρός εκείνος Τούρκος, ένθεν δε ουδείς τον άλλον προσήρχε το πρόθυμος όπως κομίσει την επιστολήν προς τον Χρήστον Μιλιώνην. Τέλος ο Κλεισούρας διενοήθη ότι αφού αυτός είναι ο αρχηγός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Δεν είναι το δυνατόν να πειθαρχώσει. Καθήν στιγμή είχε συλλάβει ο αρχηγός την γενναίαν ταύτην απόφαση εν εμφανίσθη τελευταίων ενώπιον αυτού εις των Τούρκων και το έκαμε τεμενάν. «Τι θέλεις εσύ?» τον ρώτησε ο Μουχτάρης. «Εγώ δίδω εγγύηση, εφέντη», απήντησε ο Τούρκος εκείνος. «Τι εγγύηση?» «Εγώ τον γνωρίζω». «Και γιατί δεν θέλεις να υπάγεις εσύ ο ίδιος?» «Θέλω να υπάγω μαζί του». «Ορσόν», απήντησε ο Κλεισούρας. «Και αποβλέψας προς τους περί αυτών αγάδες, εζήτη την επιδοκιμασίαν αυτών. Μετασημάντου στην ας εξετάσεις απεφασίς την απεμφθώσιν, ήδη ο Τούρκοι ως γραμματοφόροι προς τον αποστάτην κλέφτη. Ο πρώτος παρουσιαστής, ο άγνωστος, είχε στρέψει το βλέμμα προς τον αυτόκλητον συντροφόν του και το βλέμμα του το εξέφραζε μάλλον απορίαν ή ευγνωμοσύνην».

αλόκοτος ήτο η διήγησης. Ειν ήκουσε παρά το αυτοκλήτου συνοδοιπόρου του ο ζηλωτής νεαρός Τούρκος, ως της προσήλθεν εθελοντής, εις εξεκατών. Κομιστής της προς των μιλιώνιν επιστολής, της προσκαλούσης αυτών εις υποταγήν. Ο πρόθυμος και υποχρεωτικός ούτως άνθρωπος ήτο χριστιανός, ως αυτός ομολόγησεν. Αλλά πριν ή ομολογήσει τούτο, εφρόντισε να προκαταλάβει των νέων συντροφών του διεκπληκτικής ανακοινώσεως ότι και περ χριστιανός εμίσει ομοίως εγκαρδίως τους ομοθρίσκους του. Πόθεν ορμήθη εις το αδιάλακτον τούτο μίσος. Τη αληθεία είχε σπουδαίους λόγους, όπως προέλθει εις το άστοργον τούτο αίσθημα εναντίον των ομοπίστων αυτού. Ας φανταστεί της ειρηνικών αγρότην κατοικούντα μακράν των πόλεων εις τα συπορίας των υψηλών κορυφών της Πίνδου. Ο ειρηνικός ούτος αγρότης ήτο ο πατήρ του. Ο Καμπόσος, ούτως ονομάζεται ο αφηγητής, ήτο βρέφος καθών χρόνων είχον συμβεί τα αυτά. Μόλις είχε γεννηθεί και είχε λάβει πείραν του μίσους και της καταφοράς των χριστιανών. Η ανάμνηση σε εκείνη είχε μείνει ως μέλας ιονώσει στην συνείδησή του, ως σταγόν πικρίας και χολής εις την καρδία του. Μία νύχτα καθήν μόλις είχε δύσει ο Έσπερος και επλιάδες αρτίως είχον ανατύλει στο στερέωμα, οι χωρικοί των περιχώρων εξιστάσεως, ως φαίνεται, είχον συμφορήσει στιβάς και άχυρα και θυμονίας και επεσόρευσαν αυτάς παρά την καλύβην του πατρός του. Ήτο Ιούλιος μην, και η πυρκαγιά δεν ευράδινε να εκραγεί ευθύς ως έβαλον πυρ εις των σωρών των ξηρών εκείνων εναυσμάτων. Η Φλόξ εξήφθη με τα πιστεύτου ταχύτητος και έμελε να καταστήσει οπτούς τους τρεις κατοίκους της καλύβης. Αν το βρέφος, ο περεκλαφμύριζε πανηχή, δεν αφύπνιζε δια των γονγκισμών του την θυλάζουσαν μητέρα, ή της προτού να τίνει των μαστών της προς το βρέφος, αισθάνθη καπνών, αποπνίγοντα αυτήν και ήκουσε τον βρώμων του πυρός μενωμένου παρά την καλύβην. Η κραυγή της ενδρόμου γυναικός αφύπνισε τον σύζυγον, ως της έμελε να κοιμηθεί τον αιώνιον ύπνον την νύχταν εκείνην, διότι οι μανιώδεις χωρικοί συνεχώρησαν μένει στην μητέρα και το τεκνίον ή να διέλθωσιν, αλλά δεν επέτρεψαν και εις τον πατέρα του Καμπόσου να σωθεί εκ της καταστροφής. Δια τριών κτύπων πελέκειος ο τολμηρότατος αυτόν τον αποτελείωσε και έριψε αυτόν αιμοσταγή επί της φλεγούσης στιβής ή της κατέφαγε το ασπέρον σώμα του ειν δικό το τρόπο.

Εντεύθυνο διασωθείς εκ της καταστροφής εκείνης καμπόσος είχε νορμηθεί να ομώσει άσπονδον μίσος κατά πάντων εν γέννη των χριστιανών. Ο καμπόσος ήταν μόλις τριετής τότε, αλλά μνημόνευε ναρκούντος την φρικόδη εκείνη καταστροφή. Προσέτη δε η μητέρα του είχε συμπληρώσει προς αυτόν, άμα ηλικιωθέντα, τα κενά της φοβεράς αναμνήσεως. Το πάθος τούτο είτε κοχλάζον, δεινών και υπέρμετρων εν τη ψυχή του. Καταρχάς είχε σκοπόν να εξομώσει την χριστιανική πίστη και να γίνει μουσουλμάνος. Ο καμπόσος ομολόγησε τούτο ειλικρινώς προς τον συνοδοιπόρον του. Αλλά όμως ο ωριμότερος σκεφτής δεν απεφάσιζε να πράξει τούτο δια των εξής λόγων. Εάν είχε εξομώσει, οι χριστιανοί δεν θα τον εμπιστεύοντο και επομένως δεν θα είναι δυνατό να βλάπτει αυτούς κερίως. Δια των λόγων τούτων έμεινε ο καμπόσος πιστός στην θρησκεία των πατέρων του. Άλλος δε και εκείνοι ους κυρίως εμίσοι δεν διεκρίνοντο επί άκρα ευλαβία. Οι μέγιστοι εχθροί του δεν ήσαν οι αγρότε. Ο καμπόσος δεν ήταν τόσο ταπεινός στο φρόνημα ώστε να ζητεί να βλάψει τους πτωχούς εκείνους ανθρώπους. Ο καμπόσος ήταν φιλόδοξος και η έχθρα του δεν είχε τόσο στενά όρια. Εκείνοι ους εμίσοι κατεξοχήν ήσαν οι κλέφτε, οι άνθρωποι των βουνών. Είχε δε σπουδαίους λόγους προς τούτο. Οι χωρικοί είχαν κάψει την φωλεάν του πατρός του, αλλά οι χωρικοί δεν έπραξαν αυθορμήτως. Οι κλέφτε, οι άγριοι πολεμιστέ, κατά την διήγηση του καμπόσου, είχαν διεγείρει τους αγαθούς εκείνους ανθρώπους ή να διαπράξωση το άνος Ιουργήμα. Οι κλέφτε είχαν παράπονα κατά του πατρός του, ως φαίνεται. Και το επόμενο να έχωσε παράπονα, αφού ο μόνος χωρικός εις της ιχνηλάτητας κινήσεις των κλεφτών, ο μόνος ως της υπεδείκνυε τα λιμέρια των, ο μόνος ως της έδιδεν επί πολλάς νύκτας κατάλημα εις τα τουρκικά αποσπάσματα, τα εκπεμπόμενα εκάστοτε προς καταδίωξην των ορισιβίων μαχητών, ήταν ο μακαρίτης ο πατήρ του. Αλλά δια των λόγων αυτών είχε δίκαιο και ο καμπόσος. Η δικαιοσύνη δεν είναι πολυμερής, ουδή εκδίκησης εξετάζει ποτέ τα απότερα αίτια. Το τελευταίο κοινούν αίτιον είναι πάντοτε και η υπερτάτη αιτία. Είχε δίκαιο, λέγομαι, να παρουσιαστεί ως Τούρκος ζηλωτής και να εκστρατεύσει κατά των κλεφτών. Κανείς αληθής Ρωμιός, έλεγε, δεν είναι δυνατό να τον κατακρίνει δια τούτο. Ίσως θα ειδικαιούντο οι Ρωμιοί να τον κατακρίνωσιν, αν αυτοί έδιδαν το παράδειγμα της φιλοπατρίας και της ενώσεως. Αλλά οι Ρωμιοί έδωκαν και τότε και πάντοτε το παράδειγμα της διαιρέσεως και της ιδιοτελείας. Αν δε η τύχη αυτού ή το απεσιοτέρατης των άλλων, πάλι δεν έπτυεν αυτός. Όπως η Καΐσα Καλύβη ή το ίσως μοναδικό παράδειγμα κατ' εκείνων των χρόνων ή στα χρονικά της Υπήρου, τουλάχιστον δια των καμπόσων, δι' άλλους ή δύνατο να είναι συχνών. Ούτω και το εξαιρετικό μίσος κληρονόμου, ανθρώπου αθώου, διότι νήπιον αυτός δεν είναι δυνατό να υπέχει ευθύνας δια τα τυχόν αμαρτήματα του πατρός του, έπρεπε να είναι μοναδικόν. Ταύτα διηγήθη ο καμπόσος προς τον συνοδοιπόρον του. Αλλά αυτός ο δυστυχής τι να απαντήσει. Εδίσταζε και εψέλιζε. Ήρθε στιγμή καθήν ο καμπόσος εσχημάτισε την ιδέα ότι ο άνθρωπος ούτως δεν ομίλει καλό στην τουρκικήν. Αλλά όμως τα μονοσύλλαβα μόρια, δύο να πίντα εις τις ερωτήσεις του συντρόφου του, εφόνος τα επρόφερεν. Ώστε ο άνθρωπος εκείνος, όσον πονηρός και ανήτο, δεν είναι δύνατο να σχηματίσει πεποίθηση ότι δεν είναι ο Τούρκος ο ομιλητής του. Ο νέος έμελε να περιέλθει σε μηχανίαν, ότι ο καμπόσος ήθελε τον προκαλέσει να εκφράσει και αυτός, κατά πλάτος, τι εφρώνει περί της καταστάσεως των πραγμάτων. Αλλά προτούτου έμελε να συμβεί σπουδαιότερον τι.

Ο Καμπόσος είχε φτάσει στο μέρος εκείνου του λόγου. Ίσο τον εξώθη ίσως η μοναδική όρεξη η συνευρίσκετο. Και ήρχισε να διηγείται τους ιδιαίτερους λόγους τους συναφείς προς την παρούσαν περίσταση. Προ 5 ημερών, είπεν, είχε μεταβεί στην αγρική ανπημένος Νάσκα ονόματι. Ο ακροατής έτεινε τα ότα ως ήκουσε το όνομα τούτο. Εκεί σε είχε καταφύγει άνθρωπος της μετά της οικογένειας του. Οι οφθαλμοί του νέου έπαιξαν μετά ανυπομονησίας. Ο άνθρωπος ούτως ονομάζεται Κώστας. Όλοι οι μειώνες του προσώπου του ακροατού εκκινήθησαν. Οι Τουρκαλβανοί τον συνέλαβαν, τον ηρημένον Κώσταν, διότι το εχθρός του Σουλτάνου. Ο νέος εντάφθα εβίασε εαυτόν να κροαστεί μετά ταραξίας, διότι ήξευρεν ήδη, ως φαίνεται, το τέλος της σκηνής. Και ο Καμπόσος διηγήθη ήττα διαμακρών την συνέχεια της γνωστής ημίν ιστορίας, την απαγωγή του Κώστα υπό των Αλβανών, την αυτοσχέδιον δίκην, την πρόχειρον απόφαση, των εγκόλπιων βρόχων και τα λοιπά, και τέλος την παρέμβαση του Σουλεϊμάνη. Ούτε ανελπίστο συνδρομή, ως διεπιτολής ευνοϊκού τεινός αστέρος, διέφυγεν ο Κώστας των θάνατων. Ο Καμπόσος έτρεξε τους οδόντας την τελευταία στιγμή, ότι ήλθεν εις το μέρος τούτου της διηγήσεως. Έδειξε ενός να ηλυπείτο, διότι την εγλίτωσε ο άνθρωπος εκείνος. Ψυχρός υδρός περιέρεεν το μέτωπον του ακροατού. «Και τι σου έκαμεν», ετόλμησε να είπε, «λησμονήσας ήδη τι το είχε νηπεί ο Καμπόσος, ότι δηλαδή εμίσει τους χριστιανούς όλους εν γέννη. Τι μου έκαμε; Αλήτω Ρωμιός», απήντησε ο παράδοξος άνθρωπος. «Πώς ήταν Ρωμιός, τι», είπε ο νέος. «Μα εσύ βλέπω δεν καταλαβαίνεις τουρκικά», παρετήρησε δυσφορών εκείνος. Και επανελθώνει στην προτέραν υποψία του, το απέτεινε ευθύς την επομένη ερώτηση. «Για πες μου τι σου φαίνεται, πώς λες, να κάνουν τίποτε οι αγάδες με αυτόν τον Χρήστον Μιλιώνιν;» «Δεν ξέρω εγώ», απήντησε ο νέος, ζητών να υπεκφύγει. «Δεν μπορείς να έχεις μία γνώμη; Οι γεροντότεροι ξέρουν», επανέλαβε και εσήγησε. Ο συνοδοιπόρος του δεν επέμεινε, αλευηθεί στις σκέψεις. Περίεργον το εφαίνεται ότι ο Τούρκος ούτως δεν είναι δύνατο να ομιλήσει τουρκιστή.

ή τον Ιξ Βαθία. Η στολιμέρη του Χρήστου μιλιώνει πάντε σε κοιμώντο πλην των συνήθων φρουρών. Εις το σκότος διαγράφοντο οι ψήκομοι ελάτε, όνοι σαλευόμενοι υπό το ανέμου κλώνες, απετέλουν ελαφρών δια των φίλων θρών. Οικούετο με μακρισμένος ο μερμηνισμός του Ρίακος, και από καιρού εις καιρών ο μονότονος μηνυρισμός του Γκιόνι, θρηνούντος των αδελφών του, κατά των δημόδη μύθων. Εις των δύο φρουρούν των μονομάτων έμελπε κλέφτικον άσμα, ο δέτερος από τη σκοπιά του το εσύριζε να μην μεγαλοφωνεί, αλλά να τίνει τα ότα και να είναι προσεκτικότερος. Τότε ο πρώτος φρουρός το έκραζε ανεπιρήνος. «Δεν τραγουδάω με τα αυτιά, συντροφέ, με το στόμα τραγουδάω». «Ναι, μόνο μου κουφαίνεις τα αυτιά», έλεγε εκείνος. «Δε φοβάσαι, εσύ τα έχεις μεγαλύτερα», το είπε ο πρώτος. «Και εσύ μεγαλύτερα ακόμα και τα κατσουλώνεις», απήντησε ο έτερος. «Εδώ με τα χωρατά σου τα καταφέρνεις. Και εσύ ακόμα καλύτερα». Και ούτως ο διάλογος εξακολούθη, και ο δεύτερος δεν κατορθώνουμε να εμποδίσει των συντροφών του να άδει κλέφτικα άσματα, αλλά τον ενάγκασε τουλάχιστον να ομιλεί εις πεζών λόγων. Εν τούτης απεδείχθη με το λίγον ότι ο δεύτερος μονόματος είχε μεγαλύτερον ή ο πρώτος δίκαιον, διότι οικούστη ευκρινός, κρότος ανθρωπίνων βημάτων υπό των βράχων, εφού εκάθιντο αμφότεροι. Ευθύς ως οίκουσαν των ελαφρών κρότων, αμφότεροι κλέφτε ύψωσαν τα καριοφύλια. Τα τσακμάτια σηκώθηκαν. Οι δύο μονόματοι συνέσχον την αναπνοήν εις τα πλατέα στήθη. Και πάλιν κρότος οικούστη. Ο δεύτερος κλέφτης έδωκε φωτιά. «Μη χτυπάτε!» αντίχησε τότε πεπνιγμένη φωνή. Ο πυροβολής σας φρουρός, εκείνος ώστις προέτρεπε τον σύντροφόν του να μην τραγωδεί, ανεσκύρτησεν εις τον ήχον της φωνής ταύτης. «Μη ρίχνεις εσύ!» έκραξε αυθορμήτως προς τον σύντροφόν του. «Τι είναι, τι έχεις!» Και ο δεύτερος κλέφτης όρμησε ένα καταβίωπο του βράχου. «Μη ρίξετε άλλο! Ελάτε να το πιάσετε!» οικούστη καθαρά φωνή κάτωθεν του κρυμνού. Ο νέος κλέφτης τρέμων, πνευστιών, έφτασε εις την ρίζα του βράχου. Ήθελε να ομιλήσει και η φωνή του είχε κοπεί. Τέλος ήδην ήθη να ανακράξει. «Πευκόραχε! Μη ρίχνεις άλλη, για όνομα Θεού!» «Τι έπαθες!» ρώτησε ο πρώτος των κλεφτών. «Νίκο! Νίκο! Εσύ είσαι!» οικούστη το τρίτον η κάτωθεν του βράχου φωνή. «Εγώ!» έκραξε ένα γωνιόν ο ξένος. «Σε ήβρε το βόλι!» «Όχι, όχι, τίποτε! Ελάτε να το πιάσετε! Τρέξτε!» «Ποιον?» «Αυτόν! Αυτόν! Είναι προδότης!»

Ο πρώτος των φρουρών, ο Πευκόραχος ονομαστής, έσπευσε και εκείνος να κατέλθει από του βράχου, χωρίς να γινώσκει τι συνέβαινε. Δύο λίγων διασκυλισμών ο Νίκος έφτασε ήδη στον θάμνον και είδεν όπισθεν αυτού περίεργων σκηνήν. Νέος της, εκείνος ώστις είχε κράξει δις, προσεπάθη να κρατεί τον σύντροφόν του, ώστις η γονής τον αφήγει. Σκληρά δε πάλι είχε συναυθεί μεταξύ των δύο. Ο λίγον έτη και ο νέος έμελε να καταβληθεί. Ο Νίκος φθάσας ήρπασε με στιβαράν χείρα των άγνωστων εκείνων, ώστις σε ζήτη να φύγει χωρίς να λάβει τον κόπο να εξηγήσει το αίτιον της παρουσίας του. Δύο λέξεις είπε ο Νίκος προς τον έτερον νέον. «Λαβώθηκες?» «Όχι», είπε εκείνος. Ο Νίκος αφήκε κραυγήν. Το αίμα έρεε δια των ενδυμάτων του νέου. Ο Νίκος αυθορμήτως άφησε τον άλλον, όν είχε συλλάβει και η προσοχή του εστράφει όλη προς τον τραυματία. «Είσαι ματωμένη. Ματώθηκες», έκραξε με τα σπαραγμού. «Και φταίω εγώ. Εγώ έριξα. Κράτησε αυτόν να μην φύγει», έκραξε ο πληγωμένος. Αλλά εντωμεταξύ είχε φτάσει και ο Πευκόραχος, ώστις είχε πολλό στη βαροτέρους του βραχίωνας και επερισφίξεις του ουδέν το θοπευτικόν ήχον.

Όπως εξηγηθώ συνόσο το δυνατόν τα συμβαίνοντα χρήζομεν βραχίασης του παρελθόν αναδρομής. Ενθυμούνται οι αναγνώστες ημών ότι η Σεβεμεμέκ είχε γίνει άφαντος εκ του Χαρεμίου την αυτήν ημέραν καθήν είχε ορμηθεί η κατά του μιλιόνια εκστρατεία των αγάδων της Άρτης. Η σύμπτωση αυτή είχε αφορμήν την εξής. Η νεάνης δια ψυχολογικής βίας καταστάσα σύζυγος του Χαλίλ κατετρόμαξεν, ότι η μήτρη της έσπευσε να της περιγράψει τας μελούσας εντυπώσεις του πατρός, ότι ούτως θα εμάνθανε το μοιραίον του το γεγονός. Η φρίκη, η αγανάκτηση, η μανία, η απόγνωση έμελον να αλλοιώσωση το πρόσωπον του. Ή το ικανός να καταντήσει εις το έπακρον της παραφοράς, ή δυνατό να φριάξει, να φρύσει, ή δυνατό να πνίξει άνθρωπον. Η βάσο τόστον κατεπτωήθη εκ της τραγικής ταύτης εικόνος, ώστε προέτρεψε τη μητέραν της να μείνει παρά αυτή φοβουμένη κίνδυνον δι' αυτήν εκείνην. Αλλά δύνατον ή το τούτο, είπε η μήτυρ, τόσον χειρότερα. Αν εμένουν εκεί, τότε θα εφρίαται ο Κώστας κατά δύο ενόχων. Τότε θα είχε πλείωνας αθώος καθόν να κατασκεδάσει την οργή του. Θα είχε τα τέκνα της. Και ταύτα η πούσα η μελάχρο ενθυμήθη ότι το καιρός να πέλθει ήδη και συνέτεμε κατά την ασώρας την παρατικόρη επίσκεψή της. Η βάσο έμεινε μόνη. Μόνη μετά των φοβερών εικόνων έτινες την υπήλουν. Μόνη μετά των φρικωδών φασμάτων άτινα την κατεδίωκον. Ανελογίστη ότι δεν είχε του λοιπού άλλων άσυλων ή των τάφων, άλλων φίλων ή των θάνατων. Δεν είναι δύνατο λοιπόν να ελπίσει ότι θα απειλάσει το ποτέ της μισητής εκείνης ηρκτής, της φρικόδους εκείνης μετά του Τούρκου συμβιώσεως. Εάν ανέκτα την ελευθερία της, εις τι θα τη εχρησίμευε ναύτη. Επιστρέψει προς τους γονείς της το αδύνατον. Ο πατήρ της εμένα να την φωνεύσει. Να μείνει εκεί, να μείνει στο σεράγι, να μείνει στο χαρέμι. Αλλά τούτο ή το εξ αρχής φρικώδες. Ήδη δε μετά τις εξηγήσεις της μητρός της κατέστη αποτρόπαιον. Έως τότε ενόμιζαν ότι έσωζε τους γονείς της νυμφευωμένη των Τούρκων. Του λοιπού η σκληρά αυτή παραμυθία της συνειδήσεως εξέλιπε. Τότε εν τη αδημονία της ανεμνήστη των σόφρων και καλών εκείνων νέων ως τη σήτω ο μνηστήρ της. Η μήτρη της τύχαινε πει ότι ούτως ευρίσκεται το πλησίον του Χρήστου Μιλιώνη. Η ανάμνηση σφαίρει την ανάμνηση και τότε η βάσο ενθυμήθη με τα στοργής των αγαθών και ανδρείων εκείνων καπετάνιων, των νονών της. Όν είχε γνωρίσει ότι ή το μικρά την ηλικίαν. Ω, να ή το δυνατόν να έζει υπό την προστασία του. Να ή το δυνατόν να καταφύγει εις μέρος τη εις γωνίαν την α της γης, εις έρημον την α τόπον, όπου να εκτείνεται η προστάτης σκιά του μεγαλονίμου εκείνου. Και η εικόνα αυτή το σούτον ποθητή παρέστη στους νοερούς οφθαλμούς της νεάνιδος, ώστε παρολίγον θα επίστευεν εις το δυνατόν της πραγματικής εκτελέσεως. Όπως εν ονείρο η απόσταση του ποθουμένου από του ποθούντος παρίσταται τόσο βραχία, ώστε συνήθως συγχαίεται. Ούτως εν το δυστυχή βίο, εν τη στιγνή πραγματικότητη, πιστεύει ο εγρηγορός και ονειροπολών ότι η διενός άλματος δύναται να φτάσει εις το ποθούμενον.

Ακούσατε, φίλες και φίλοι, το τρίτο μέρος από το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Χρήστος Μιλιώνης, και στην επόμενη εκπομπή θα ακούσετε το τέταρτο και τελευταίο μέρος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως. Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεσολόγγι, όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Έντονη είναι η αντίδραση της αντιπολίτευσης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου που ανάρτησε σήμερα ο Πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στην κοινωνική πολιτική και τις θετικές οικονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα Χαλκιδικής. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Την κινητοποίησή τους στη Θεσσαλονίκη προετοιμάσουν οι αγρότες μετά την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για να κατέβουν με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο στις 5 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης τις επόμενες μέρες για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Αυξημένη η κίνηση από το πρωί σε λιμάνια και εθνικές οδούς λόγω της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου. Ναυάγιο καταμαράν με 267 επιβαίνοντες σημειώθηκε ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρίνιας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός. Βοριάδες 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βασικό γνώρισμα πολλών αιρετικών και παραχριστιανικών κινήσεων είναι η επιλογή προβληματικών μεταφράσεων της Αγίας Γραφής, καθώς αυτές οι προβληματικές μεταφράσεις γίνονται ένα μέσο ιδεολογικής χειραγώγησης στις κακοδοξίες και στις αιρετικές δοξασίες της κάθε ομάδας. Από αυτή την πρακτική, ή μάλλον πρωτοπόρος σε αυτή την πρακτική, είναι φυσικά και η εταιρεία Σκοπιά των Μαρτύρων του Ιεχωβά, καθώς έχει ετοιμάσει την λεγόμενη μετάφραση νέου κόσμου, που παγκοσμίως θεωρείται από όλους τους ειδικούς ως η μεγαλύτερη κακοποίηση του ιερού κειμένου που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Στα διάφορα έντυπα βεβαίως της εταιρείας Σκοπιάς, αυτή η μετάφραση του νέου κόσμου, εκθιάζεται και επαινείται σαν κάτι το μοναδικό. Δεν φύγονται χαρακτηρισμών και επιθέτων λίαν θετικών για να διαφημίσουν αυτήν τη μετάφραση, τόσο για εσωτερική κατανάλωση όπως φυσικά και εξωτερική προβολή. Η μετάφραση νέου κόσμου την ετοίμασε η εταιρεία Σκοπιά και την εξέδωσε μέχρι σήμερα σε πολλές γλώσσες και με αρκετές αναθεωρήσεις. Γνωρίζουμε όλοι ότι η εταιρεία Σκοπιά των Μαρτύριων του Ιεχωβά αυτοδιαφημίζεται ως η μοναδική ορατή οργάνωση του Ιεχωβά πάνω στη γη. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι αυτή η μετάφραση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη του υποτιθέμενου συνεχούς ενδιαφέροντός της να προσφέρει μία έγκυρη και κατανοητή μετάφραση του ιερού κειμένου σε σύγχρονη γλώσσα. Επιβεβαιώνεται όμως αυτός ο ισχυρισμός περί έγκυρης και κατανοητής μετάφρασης της Αγίας Γραφής στην πραγματικότητα? Χωρίς δυσκολία και χωρίς ίγνος υπερβολής, η λεγόμενη μετάφραση νέου κόσμου των Μαρτύριων του Ιεχωβά πρέπει να θεωρηθεί, όπως είπαμε, ως η μεγαλύτερη κακοποίηση του ιερού κειμένου σε επίπεδο μεταφράσεως και όχι μόνο μέχρι σήμερα παγκοσμίως. Η θέση αυτή δεν επιβεβαιώνεται μόνο από την αξιολόγηση της μετάφρασης με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια διαφόρων ειδικών, αλλά και από τις μαρτυρίες και τις επισημάνσεις πρώην μελών, καθώς και επιφανών στελεχών της εταιρείας Σκοπιά, την οποία εγκατέλειψαν μετά από πολύχρονη παραμονή στους κόλπους της, αφού πρωτήτερα είχαν πιστέψει και είχαν υπηρετήσει με συνέπεια τους σκοπούς της. Οι μαρτυρίες μάλιστα των πρώην μαρτύριων του Ιεχωβά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, αφενός μένει ότι δεν αποτελούν μια απλή εγκεφαλική εργασία γραφείου όπως κάποιο επιστήμονος, αλλά αφετέρου διότι έχοντας ζήσει εκ των ένδων την οργάνωση είναι ουσιαστικές περιγραφές, καταθέσεις βιωμάτων, ερευνών, επισημάσεων και γεγονότων στον όχι τόσο εύκολο δρόμο της απεμπλοκής τους από την πλάνη. Ας δούμε όμως κάποιες ιστορικές πληροφορίες για τη μετάφραση νέου κόσμου. Η μετάφραση του νέου κόσμου των Μαρτύριων του Ιεχωβά ξεκίνησε το 1950 και ολοκληρώθηκε τμηματικά. Μέχρι τότε η εταιρεία Σκοπιά χρησιμοποιούσε διάφορες εκδόσεις της Αγίας Γραφής. Χρησιμοποιούσε στην Ελλάδα την λεγόμενη μετάφραση του Βάμβα, μια επίσης προβληματική μετάφραση, καθώς στα προβλήματα της μεταφράσεως πολλές φορές εξυπηρετούσαν την προβολή των χιλιαστικών αντιλήψεων. Η λεγόμενη μετάφραση νέου κόσμου, κατά τους ισχυρισμούς της εταιρείας Σκοπιά, είναι μετάφραση από τα πρωτότυπα κείμενα, εβραϊκά και ελληνικά στα αγγλικά, και αποτελεί αποκλειστικά την βίβλο των μαρτύρων του Ιεχωβά. Η πρώτη της έκδοση έγινε τη δεκαετία του 1960 και τμηματικά ολοκληρώθηκαν. Υπάρχει και στα ελληνικά η μετάφραση του νέου κόσμου που έγινε ολοκληρωμένη το 1993 και αναθεωρήθηκε το 1997. Ακολούθησαν, εκτός από την αρχική μετάφραση, στις διάφορες γλώσσες, κυρίως στην Αγγλική, διάφορες αναθεωρήσεις του κειμένου. Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει το γεγονός για ποια ήταν αυτή η μεταφραστική επιτροπή. Στο περιοδικό Σκοπιά της 15ης Μαρτίου του 1975, στη σελίδα 1992, καταγράφεται η επίσημη θέση της εταιρείας Σκοπιά ότι τα μέλη της μεταφραστικής επιτροπής εξέφρασαν, λέγει η εταιρεία, την επιθυμία τους να μείνουν ανώνυμοι, γιατί προείχε ο ιερός σκοπός για τον οποίο υποτίθεται είχαν εργαστεί.
Το ίδιο δηλώνεται και στον πρόλογο της ελληνικής μετάφρασης του 1997. Όπως επίσης, η ίδια αναφορά υπάρχει και στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Σκοπιά. Όμως, πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό ότι τα μέλη της Επιτροπής επιθυμούν να μείνουν ανώνυμα, αποκρύπτει η εταιρεία ένα γεγονός εξαιρετικής σπουδαιότητας, το οποίο βεβαίως αποκαλύφθηκε αργότερα, και αποδεικνύει και αυτό πόσο αναξιόπιστη και προβληματική είναι η λεγόμενη μετάφραση νέου κόσμου. Ποιο γεγονός απέκρυψε η εταιρεία Σκοπιά? Το εξής, ότι από τα 5 μέλη της Μεταφραστικής Επιτροπής, τα 4 όχι μόνο δεν είχαν καμία ειδική επιστημονική, θεολογική ή συναφή, παραδείγματος χάρη φιλολογική ή γλωσσολογική κατάρτιση σε σχέση με το μέγεθος, τις απαιτήσεις, αλλά και το είδος της εργασίας που ανέλαβαν, αλλά δεν είχαν καν πτυχίο κάποιας πανεπιστημιακής σχολής. Το 5ο μέλος ήταν ο Φρέντερικ Φρανς, ο μετέπειτα πρόεδρος εταιρείας Σκοπιά κατά τα έτη 1977-1992, η ακαδημαϊκή παιδεία του οποίου εξαντλούνταν σε μια διετή φοιτησή χωρίς τη λήψη πτυχίου στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτη. Ο ίδιος μάλιστα ο Φρανς είχε ισχυριστεί ενώπιον Αγγλικού Δικαστηρίου το 1954 ότι είχε μελετήσει ιδιωτικώς την Εβραϊκή. Σε ερώτηση όμως του δικηγόρου κατά τη διάρκεια της δίκης εάν μπορούσε να μεταφράσει από τα εβραϊκά τον 4ο στίχο του 2ου κεφαλαίου του Γενέσιος, απάντησε όχι. Την ανεπάρκεια της γνώσης της εβραϊκής από τον Φρανς την επιβεβαιώνει αργότερα και το πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος Ρέιμον Φρανς της εταιρείας Σκοπιά, μέλος του κυβερνώντος σώματος, ο οποίος ήταν ανυψιός του Προέδρου. Τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της Επιτροπής η εταιρεία Σκοπιά τις είχε αποκρύψει. Η πρώτη όμως αποκάλυψη θα γίνει από ένα πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας Σκοπιά στα κεντρικά γραφεία των ΗΠΑ και μέχρι το 1958 καθηγητής βιβλική σχολή Γαλαάδη, είναι μια σχολή που η εταιρεία Σκοπιά εκπαιδεύει ιεραποστόλους και τους στέλνει για προσελητισμό σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ο πρώην λοιπόν καθηγητής και υψηλόβαθμος στέλεχος της εταιρείας Σκοπιά στη ΣΥΠΑ, ο Βίλιαμ Σένταρ, αποκαλύπτει τα ονόματα των μελών της Επιτροπής και την παντελή έλλειψη προσόντων καθενός. Και το δεύτερο, αποδεικνύεται φυσικά η ανυπαρξία οποιοδήποτε ειδική σχέση και προσόντος για να κάνουν ένα τέτοιο έργο, να μεταφράσουν όλη την Αγία Γραφή, από τα πρακτικά του Αγγλικού Δικαστηρίου. Αποδεικνύεται δηλαδή από τα παραπάνω όχι μόνο η απόλυτη ανεπάρκεια, απειρία και ασχετοσύνη των μελών της Μεταφραστικής Επιτροπής, αλλά και εξηγείται και το γεγονός γιατί η εταιρεία Σκοπιά κράτησε για πολλά χρόνια μυστικά τα ονόματα των μελών της Μεταφραστικής Επιτροπής.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στη μετάφραση νέου κόσμου των μαρτύριων του Ιεχωβά, πρέπει να πούμε ότι η αναξιοπιστία της μετάφρασης, η κατεξοχήν αναξιοπιστία και το προβληματικό της μετάφρασης, επιβεβαιώνεται ακόμα και από το γεγονός ότι υπάρχει ερμηνευτική κακοποίηση και διαστρέβλωση αγιογραφικών χωρίων που εξυπηρετούν συγκεκριμένες χιλιαστικές κακοδοξίες. Η ερμηνευτική διαστρέβλωση των αγιογραφικών χωρίων λειτουργεί ως μέσο ιδεολογικής χειραγώγησης των οπαδών της, καθώς μέσα από την συνεχή μελέτη ενός παραποιημένου κειμένου επιδιώκεται και με αυτόν τον τρόπο να εμπεδοθούν από τα μέλη της εταιρείας, από τους οπαδούς της Σκοπιάς, οι ψευδοδασκαλίες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ας δούμε όμως ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο και βασικό είναι ότι έχουν εισαγάγει στην Καινή Διαθήκη το όνομα Ιεχωβά, το οποίο είναι ανύπαρκτο αυτό το όνομα στο ελληνικό πρωτότυπο. Πουθενά, κανένα χειρόγραφο της Καινής Διαθήκης δεν περιέχει το όνομα Ιεχωβά στην Καινή Διαθήκη. Και στην ερώτηση γιατί βάζεται αυτό το όνομα στην Καινή Διαθήκη ενώ δεν υπάρχει σε κανένα χειρόγραφο, κατά τρόπο αυθαίρετο βέβαια και φαντασιακό, η εταιρεία Σκοπιά λέει ότι πολέμοι του Ιεχωβά το αφαίρεσαν από τα διάφορα χειρόγραφα και αυτή ουσιαστικά αποκαθιστά το ιερό κείμενο εντός του ελληνικού πρωτοτύπου. Στο Ιωάννη 17:8, παραδείγματος χάρη, το παρασού εξήλθον του πρωτοτύπου μεταφράζεται εξήλθα ως εκπρόσωπος. Ακριβώς γιατί υπονοείται, υποβώσει και επιχειρείται να θεμελιωθεί η χιλιαστική κακοδοξία ότι ο Ιησούς Χριστός ως ο μεγαλύτερος άνθρωπος κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά που έζησε ποτέ είναι ο αυθεντικός και κύριος εκπρόσωπος του Ιεχωβά Θεού. Υπάρχει όμως και μία ακόμα μαρτυρία για να δούμε ότι δεν υπάρχουν μόνο ερμηνευτικές κακοποιήσεις του ιερού κειμένου, αλλά υπάρχει και αλλίωση στίξεων. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι το Λουκά 23:43, όπου η χιλιαστική μετάφραση αλλοιώνει, όπως είπαμε, τη γραμματική στίξη του χωρίου, μεταφέροντας το κόμμα σε άλλη λέξη. Έτσι, ενώ στο πρωτότυπο αναφέρεται «αμήν λέγον σύ, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο», στη χιλιαστική μετάφραση το κόμμα μεταφέρεται στο σήμερον, «αμήν λέγον σύ σήμερον», ότι κάποτε θα είσαι δηλαδή μαζί μου στον παράδεισο. Σε ποιο παράδεισο? Στον επίγειο παράδεισο της ηλιετούς βασιλείας που θα ακολουθήσει. Όχι σήμερα φυσικά, γιατί η βασιλεία ενώ είναι πνευματική, κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά υπάρχει μια παχυλή, μια ηλιστική χιλιαστική δοξασία περί επιγείου παραδείσου χιλιετούς διάρκειας, όπως ξέρουμε, που θα ακολουθήσει μετά τη σφαγή του Αρμαγεδόνα. Βλέπουμε δηλαδή ότι επιχειρείται αλλίωση της στίξεως ακριβώς για να εξυπηρετηθεί η χιλιαστική κακοδοξία. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι τέτοια παραλλαγή του κειμένου και σε επίπεδο στίξεως σχετικά με τη θέση του κόμματος δεν υπάρχει σε κανένα απολύτως χειρόγραφο σύμφωνα με την καθιερωμένη κριτική έκδοση του καινοδιακού κειμένου τον Έστλε Άλαντ. Δηλαδή η εταιρεία Σκοπιά δεν δίστασε να παραποιήσει το ιερό κείμενο προκειμένου να το καταστήσει εξυπηρετικό των δικών της κακοδοξιών. Είναι βέβαια μόνο αυτή η αλλίωση? Όχι. Όπου υπάρχει η λέξη Σταυρός μέσα στον κείμενο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά την έχουν αντικαταστήσει με τους χαρακτηρισμούς ξύλο βασανισμού ή πάσαλος βασανισμού, ενώ το ρήμα σταυρώνω με το κρεμάω στο ξύλο. Λόγω της υποτιμητικής
αναφοράς τους και της απέχθειάς τους προς τον Τίμιο Σταυρό, έχουν αντικαταστήσει και αυτόν τον όρο με μια περιφραστική απόδοση που αισθητοποιείται βέβαια χωρίς την παραδεδομένη κλασική αντίληψη περί του Τιμίου Σταυρού μέσα στα περιοδικά τους. Όπως στην Αγία Γραφή αλλού υπάρχει όρος αιών, παρών αιών, μέλλοντος αιών, συντελεία του αιώνος αιώνες, στη μετάφραση νέου κόσμου οι μάρτυρες του Ιεχωβά το έχουν αντικαταστήσει με τη φράση «σύστημα πραγμάτων». Μια τεχνική φρασιολογία των μαρτύρων του Ιεχωβά που δηλώνει τον αποστάτη κόσμο, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον κόσμο του Ιεχωβά, ο οποίος θα επακολουθήσει στην χιλιετή βασιλεία. Και φυσικά το κόλαση αιώνιων, επειδή σύμφωνα με τις πεπιθήσεις δεν υπάρχει αιώνια κόλαση, αλλά οι ψυχές που δεν θα γίνουν μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν θα αποδεχθούν τις χιλιαστικές δοξαστίες, θα εξαφανιστούν από τον Ιεχωβά στον Αρμαγεδόνα ή δεν θα αναστηθούν ποτέ. Τη φράση λοιπόν «κόλαση αιώνιο» την έχουν αντικαταστήσει με τη φράση «αιώνια αποκοπή», δηλαδή εκμηδένιση, καθώς αιώνια εκμηδένιση, αιώνια αποκοπή από τον Ιεχωβά, καθώς ο Ιεχωβά δεν θα τους ανακαλέσει σύμφωνα με τη μνήμη του στη ζωή. Στο πράξιο, παραδείγματος χάρη, 3.15, εκεί ο Κύριος μας, ο Χριστός, ονομάζεται αρχηγός της ζωής. Και στο Εβραίους 2.10, αρχηγός της σωτηρίας. Αντικατέστησαν αυτές τις φράσεις με το πρώτιστος παράγων ζωής και σωτηρίας. Έτσι, υποβαθμίζοντας τον Χριστό από τον αρχηγό με απόλυτη σημασία της ζωής σε έναν απλό παράγοντα ή της ζωής ή της σωτηρίας. Όπου αναφέρεται ότι ο Υιός του Θεού στην Καινή Διαθήκη δημιούργησε τα πάντα, όπως το Κολασαΐς 1.16, που δείχνει ότι αυτός δεν είναι δημιούργημα, αυτή στη μετάφραση νέου κόσμου προσθέσαν τη φράση «τα άλλα», δηλαδή πάντα τα άλλα πράγματα, για να συμφωνούν και να εξυπηρετούν την κακοδοξία τους ότι ο Θεός Πατέρας δήθεν δημιούργησε πρώτα τον Υιό και μετά χρησιμοποίησε τον Υιό ως όργανο για να δημιουργηθούν όλα τα άλλα πράγματα. Όπου αναφέρεται η φράση του Θεού Πατρός προς τον Υιό «Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικάσαι», παραδείγματος χάρη στο Πράξεων 13.33, στο Εβραίους 1.5, φράση η οποία δίνει την άχρονη, την άναρχη γέννηση του Υιού από την ουσία του Πατρός και ταυτοχρόνως το ομοούσιο και τη θεότητα του Υιού, αυτοί το άλλαξαν στη μετάφραση νέου κόσμου πως «εγώ σήμερα έχω γίνει πατέρας σου», φράση που δεν δείχνει γέννηση αιώνια και άχρονη της ουσίας του Πατρός, αλλά φράση που δίνει μορφή και είδος υιοθεσίας, ακριβώς για να αρνηθούν το ομοούσιο του Πατρός και του Υιού και άρα τη θεότητα του Υιού. Σταματούν εδώ οι αλλοιώσεις και οι παραποιήσεις του Ιερού Κειμένου στην λεγόμενη μετάφραση του νέου κόσμου. Όχι. Ας δούμε μερικές περιπτώσεις ακόμα. Την δοξολογική φράση «Οσανά το Υιό Δαβίδ ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά εν της υψίστης», την οποία την βλέπουμε στο 21ο κεφάλαιο του Μαθαίου κατά την είσοδο του Κυρίου Ιερουσαλήμ ο λίγων πριν του πάθους, που σημαίνει δόξα στον απόγονο του Δαβίδ που εννοείται ότι είναι ο Μεσσίας, την αλλοιώνουν σε τέτοιο βαθμό και στη μετάφραση νέου κόσμου τη μεταφράζουν «σώσε, σε οικετεύουμε το γιο του Δαβίδ, ευλογημένος είναι αυτός που έχει στο όνομα του Ιεχωβά, σώσε τον, σε οικετεύουμε εκεί πάνω στα ύψη». Απόδειξη: ο Χριστός, αντί να είναι δοξολογούμενος Μεσσίας και Σωτήρας όπως φαίνεται στο κείμενο, μετατρέπεται σε έναν αδύνατο άνθρωπο που χρειάζεται να τον σώσει ο Ιεχωβάς. Να γιατί λέγουμε ότι η μετάφραση νέου κόσμου,
όχι μόνο είναι η μεγαλύτερη κακοποίηση του ιερού κειμένου παγκοσμίως, αλλά και το κατεξοχήν παράδειγμα πως προβληματικές μεταφράσεις της Αγίας Γραφής γίνονται μέσω ιδεολογικής χειραγώγησης σε διάφορες κακοδοξίες. Όπου η ονομασία δεσπότης, δηλαδή κύριος με την απόλυτη έννοια, αναφέρεται στον πατέρα, το μεταφράζουν δεσπότης, δηλαδή κύριος με την απόλυτη έννοια, αναφέρεται στον πατέρα, το μεταφράζουν υπέρτατος κύριος.

το Χριστό στην τάξη των κτισμάτων, όπου το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται, το γράφουν με α μικρό και π μικρό, ακριβώς για να μειώσουν τη θεότητά του και να αρνηθούν την προσωπικότητά του, καθώς, όπως ξέρουμε, σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, έχουν την κακόδοξη αντίληψη ότι το Άγιο Πνεύμα απλώς δεν είναι βέβαια πρόσωπο ο Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά η αόρατος ενεργός δύναμη του Ιεχωβά. Να κάνουμε μια ειδική αναφορά στα πλαίσια της ιδεολογικής χειραγώγησης των οπαδών της Θερίας Σκοπιά μέσω της λεγόμενης μετάφρασης νέου κόσμου στο θέμα του Τιμίου Σταυρού. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Θερία Σκοπιά μέχρι το 1931 αποδεχόταν το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, το οποίο υπήρχε και στο εξώφυλλο του περιοδικού Σκοπιά, αλλά και μέσα σε άλλα έντυπά της. Μετά όμως την αλλαγή της στάσης της, όπου αρχίζει η απαξιωτική αναφορά απέναντι στον Τίμιο Σταυρό και η αμφισβήτηση της παραδοσιακής χριστιανικής μορφής του Τιμίου Σταυρού, στα χιλιαστικά έντυπα ο Τίμιος Σταυρός απεικονίζεται ως ένας πάσαλος και ο Χριστός με τα χέρια του να βρίσκονται δεμένα πάνω από το κεφάλι του. Αυτό ακριβώς μέσα στη μετάφραση του νέου κόσμου το βλέπουμε να ιστοποιείται, όπως αναφέραμε, όπου η λέξη Σταυρός τι κάνουν, αντικαθίσταται με το χαρακτηρισμό πάσαλος ή ξύλο βασανισμού. Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τις επισημάνσεις μας, τις λίγες επισημάνσεις μας, σχετικά με τη μετάφραση νέου κόσμου της Αγίας Γραφής των μαρτύρων του Ιεχωβά, τότε θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι λόγω ακριβώς αυτής της πρωτοφανούς κακοποίησης του Ιερού Κειμένου, η μετάφραση νέου κόσμου των μαρτύρων του Ιεχωβά χαρακτηρίζεται από όλους τους ειδικούς όχι ως χριστιανική μετάφραση της Αγίας Γραφής, αλλά ως βίβλος των μαρτύρων του Ιεχωβά, ακριβώς για να τονιστεί εμφαντικά ο παραχριστιανικός και ορετικός χαρακτήρας της και της μετάφρασης, αλλά και της πηγής από την οποία προήρθε. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η μετάφραση νέου κόσμου, την οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά την υφίλουν, χρησιμοποιούν τις λεγόμενες γραφικές μελέτες, είναι απολύτως ακατάλληλη για οποιαδήποτε γνωριμία, μελέτη ή σπουδή της Αγίας Γραφής. Αναφέραμε λίγα παραδείγματα, πριν όμως πιο αρκετά, για να αντιληφθούμε το εύρος, το είδος και το βαθμό της διάβρωσης και της κακοποίησης του Ιερού Κειμένου που έχει κάνει η εταιρεία Σκοπιά, μόνο και μόνο γιατί για να εξυπηρετήσει ιδεολογικά τις κακοδοξίες μέσα από τη σπουδή του Ιερού Κειμένου. Γιατί αν θα καθόμασταν να κάνουμε αναφορά σε όλες τις αλλοιώσεις Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τότε έπρεπε να γραφούν κάποιοι τόμοι βιβλίων. Τι βλέπουμε και με αυτή την προσέγγιση? Ότι και σε αυτό το σημείο, αν και αυτό διαφημίζονται ότι αγαπούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά την Αγία Γραφή, ότι σπουδάζουν μόνο την Αγία Γραφή, ουσιαστικά επαναλαμβάνεται αυτή η πραγματικότητα την οποία λέει ο Απόστολος Παύλος. Μέσα από αυτήν την κακοποιημένη, διαστρεβλωμένη μετάφραση και έκδοση κηρύττουν άλλο Ευαγγέλιο, κηρύττουν κακοδοξίες, κηρύττουν διδασκαλίες που η Εκκλησία δεν παρέλαβε και κηρύττουν κακόδοξες θέσεις οι οποίες είναι αντίθετες στο εξαποκαλύψεως φρόνημα και της Γραφής και της Εκκλησίας εδώ και τόσους αιώνες.

δόγματος Αλωτρίος Ήθος. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή εντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή θα δούμε το πάθος της φυλαυτίας. Είναι ένα πραγματικά διαβολικό πάθος, είναι ένα πάθος το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα μέσα στη ζωή του ανθρώπου και είναι η ρίζα όλων των παθών. Είναι ένα πάθος από το οποίο όλοι πάσχουμε, είναι η φυλαυτία. Βέβαια, όταν μιλάμε για τα πάθη, εννοούμε κατά τον Άγιο Φιλόθεο το Σιναίτη, είναι το χρόνο μακρό εμπαθώς την ψυχή εμφολεύουν. Πάθος είναι αυτό το οποίο εμφολεύει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου σε ένα μακρό χρονικό διάστημα. Έχουμε πει ήδη σε προηγούμενες εκπομπές ότι έρχεται ο λογισμός στη συνέχεια γίνεται επιθυμία, η επιθυμία γίνεται αμαρτία και όταν η αμαρτία επαναλαμβάνεται πολλές φορές τότε γίνεται πάθος. Τα πάθη δεν είναι δυνάμεις οι οποίες εισήλθαν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου εκ των υστέρων ή τέλος πάντων εκ της φύσεως και πρέπει να ξεριζωθούν, αλλά είναι οι φυσικές δυνάμεις της ψυχής οι οποίες διαστράφηκαν από την αμαρτία την οποία διέπραξε ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, και στη συνέχεια εμείς που αμαρτάνομαι, άρα διαστράφησαν αυτές οι δυνάμεις και πρέπει να μεταμορφωθούν. Δεν πρέπει να τις ξεριζώσουμε, αλλά ακριβώς να τις μεταμορφώσουμε. Όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, πάθος εστί ψεκτών κίνησης ψυχής παρά φύσιν. Όταν μιλάμε για πάθος, το οποίο είναι ψεκτών το πάθος, δηλαδή κατηγορήσιμο πάθος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παραφύσιν κίνηση των ενεργειών της ψυχής. Για παράδειγμα, έχουμε την αγάπη. Λάβαμε την αγάπη από το Θεό για να αγαπάμε και το Θεό και τον άνθρωπο και όλη τη δημιουργία. Επομένως η αγάπη είναι μια φυσική κατάσταση. Όταν λειτουργεί κατά φύσιν και υπερφύσιν, αυτό οδηγεί τον άνθρωπο στην κοινωνία με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Εμείς όμως τη διαστρέψαμε την αγάπη και αντί να οδηγείται κατά φύσιν και υπερφύσιν, οδηγείται παραφύσιν. Για να πω αυτό το οποίο λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι τα συστατικά της φύσεως ιδιώματα εισπάθη με την έγκαμεν. Δηλαδή τα ιδιώματα, τα φυσικά της ψυχής τα μετατρέψαμε σε πάθη. Οπότε λοιπόν τα πάθη δεν είναι κακές δυνάμεις που υπάρχουν εξ αρχής μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά είναι οι φυσικές δυνάμεις οι οποίες έχουν διαστραφεί και πρέπει τώρα να τις μεταμορφώσουμε. Κατά τους πατέρες τα πάθη διαιρούνται σε μητέρες και θυγατέρες. Όπως υπάρχει η μητέρα από την οποία μητέρα γεννιόνται τα παιδιά, τα τέκνα, τα οποία μεταξύ τους είναι θυγατέρες, είναι παιδιά δηλαδή και είναι αδέρφια μεταξύ τους, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τα πάθη. Υπάρχουν πάθη τα οποία γεννούν άλλα πάθη και γι' αυτό λέγονται μητέρες των παθών και υπάρχουν πάθη τα οποία γεννιόνται από προηγούμενα και αυτά λέγονται παιδιά ή και θυγατέρες των προηγουμένων παθών. Η φυλαυτία είναι ένα πάθος το οποίο θεωρείται ότι είναι η μητέρα πολλών άλλων παθών. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του, την οποία απέστειλε στο μαθητή του Τιμόθεο, στη δεύτερη μάλιστα επιστολή του, εκεί μεταξύ των άλλων του γράφει «Ταύτα δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχαλεποι, έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι». Λέει θα έρθει η εποχή και μάλιστα στις τελευταίες ημέρες πριν την καταστροφή του κόσμου που οι άνθρωποι θα γίνουν φύλαυτοι. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι το πρώτο το οποίο παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι οι άνθρωποι κυρίως θα γίνουν φύλαυτοι και μετά λέει φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, που σημαίνει η πρώτη βασική αμαρτία και το πάθος είναι η φυλαυτία. Είναι η μητέρα από την οποία γεννιόνται άλλα πάθη, όπως η φιλοδοξία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αναλύοντας αυτά τα θέματα, λέγει ότι όπως έχουμε ένα δέντρο και υπάρχει η ρίζα του δέντρου και ο κορμός και από τον κορμό ξεπετάγονται τα διάφορα άλλα πάθη, έτσι η ρίζα και ο κορμός είναι η φυλαυτία και από εκεί γεννιόνται άλλοι κλάδοι που είναι τα πάθη της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Τα πάθη λοιπόν, το πάθος της φιλαυτίας είναι η μητέρα όλων των παθών και η μητέρα όλων των κακών. Ας δούμε λίγο τώρα τον ορισμό της φυλακτίας, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ετυμολογικά, η λέξη φυλακτία προέρχεται από δύο επιμέρους λέξεις. Η μία είναι η φιλία και η άλλη είναι ο εαυτός μας. Δηλαδή, αν δούμε ετυμολογικά τη λέξη φυλακτία, σημαίνει ότι είναι η αγάπη στον εαυτό μας. Όταν θέλει κανείς, όταν θέτει μάλλον κανείς τον εαυτό του στο κέντρο όλων των άλλων, αυτό λέμε ότι είναι φύλαυτος. Η φυλακτία είναι να θέτει κανείς τον εαυτό του στο κέντρο της ζωής όλων των άλλων ανθρώπων. Ερμηνεύει κανείς τους άλλους βάσει των απόψεών του και βεβαίως ερμηνεύει τους άλλους πώς οι άλλοι συμπεριφέρονται σε αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι θέτουμε κέντρο της ζωής των άλλων τον εαυτό μας. Και αυτό είναι φυλακτία. Και βέβαια, όπως γίνεται αντιληπτό, η φυλακτία είναι μια πολύ βαριά αρρώστια. Αρρώστια πνευματική, αλλά ακόμη θα έλεγα και αρρώστια ψυχολογική. Και η σύγχρονη ψυχολογία μιλάει για το θέμα της φυλακτίας. Δηλαδή, όταν διαβάσει κανείς σύγχρονους ψυχολόγους, θα δει εκεί ότι χαρακτηρίζει την φυλακτία και το φύλακτο άνθρωπο ως ναρκισιστή. Κάνει λόγο για τον ναρκισισμό. Τι σημαίνει ναρκισισμός? Πρόκειται για μια διαταραχή της προσωπικότητας του ανθρώπου, δηλαδή της όλης συγκροτήσεως του ανθρώπου. Υπάρχει μια διαταραχή που σημαίνει ότι ο άνθρωπος γίνεται εγωκεντρικός. Ο ναρκισισμός δηλαδή είναι η σκοτεινή πλευρά του ατομισμού και του εγωκεντρισμού. Το να θέτει κανείς τον εαυτό του στο κέντρο όλων των άλλων είναι μια σκοτεινή αυτή πλευρά του ατομισμού και του εγωκεντρισμού. Ο άνθρωπος θέλει να είναι το κέντρο όλων και να έχει μάλιστα τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα επάνω του. Όλοι να μιλούν για αυτόν, όλοι να ενδιαφέρονται για αυτόν και όλοι να αναφέρονται σε αυτόν. Δεν μπορεί να ζήσει ο ναρκισιστής αν δεν ικανοποιήσει την ανάγκη του, αν δεν τον θαυμάζουν οι άλλοι άνθρωποι. Και από τι προέρχεται αυτός ο ορισμός, αυτή η λέξη ναρκισισμός? Είναι από τον Νάρκισο. Ο Νάρκισος έχει υπέρμετρη αυτοπεποίθηση, μεγάλη πεποίθηση και τον εαυτό του. Αυτοθαυμάζεται, θέλει να κυριαρχεί πάντοτε πάνω στους άλλους ανθρώπους, τους οποίους μάλιστα θεωρεί ότι είναι κατώτεροι από αυτόν. Διακρίνεται ο Νάρκισος από μια ανησυχία και από μια ανυπομονησία και μια βεβαιότητα και μια, δηλαδή βεβαιότητα ότι ο ίδιος έχει πολλά χαρίσματα και ότι οι άλλοι πρέπει να του το αναγνωρίσουν, και βέβαια δεν έχει αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, δηλαδή δεν καταλαβαίνει τους άλλους, γιατί πάνω απ' όλα θεωρεί τον εαυτό του ως το κέντρο όλο του κόσμου.

Οι πατέρες της Εκκλησίας επεξέτειναν αυτό το νόημα του φύλαυτου ανθρώπου. Δηλαδή μέχρι τώρα σας είπα ότι φύλαυτος είναι εκείνος ο οποίος αγαπά τον εαυτό του. Όμως οι πατέρες το προσδιόρισαν ακόμη περισσότερο. Θα αναφέρω το παράδειγμα, ένα χωρίο μάλλον, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας του 7ου αιώνος, που ορίζει τι θα πει φυλαυτία. Λέει, φυλαυτία εστίν ή προς το σώμα εμπαθής και άλογος φιλία, ή αντίκειται αγάπη και εγκράτεια. Ο έχων τη φυλαυτία δηλωνότι έχει πάντα πάθη. Με μια ερμηνεία σημαίνει, φυλαυτία είναι η εμπαθής και η άλογη φιλία στο σώμα μας, στην οποία αντίκειται η αγάπη και η εγκράτεια. Και εκείνος ο οποίος έχει τη φυλαυτία, αυτό είναι φανερόν ότι έχει όλα τα πάθη. Να λοιπόν, τότε η φυλαυτία είναι η ρίζα όλων των παθών, είναι η μητέρα όλων των παθών. Μια μικρή ανάλυση του χωρίου αυτού του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Εδώ λέγεται και ορίζεται η φυλαυτία ότι είναι η εμπαθής και άλογη αγάπη στο σώμα μας. Όχι απλώς στον εαυτό μας, αλλά στο σώμα μας. Αυτό σημαίνει ότι εκείνος έχει μια αγάπη η οποία είναι εμπαθής και συγχρόνως και άλογη, παράλογη αγάπη προς το σώμα του. Και αυτό σημαίνει ότι αγαπά πολύ το σώμα του, περισσότερο αγαπά το σώμα από την ψυχή και δεν θέλει να τυραννείται και να βασανίζεται και να κουράζεται στο σώμα. Γι' αυτό και η φυλαυτία, όπως το βλέπουμε στο χωρίο αυτό, είναι αντίθετη στην αγάπη και στην εγκράτεια. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά τους άλλους, γιατί η αγάπη προϋποθέτει μια κένωση, ένα σταυρό, μια θυσία, μια προσφορά. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά τον άλλον και δεν μπορεί να κάνει και εγκράτεια, γιατί είναι η παράλογη αγάπη στο σώμα μας, που σημαίνει δεν ενδιαφέρεται για τους άλλους, δεν θυσιάζεται, δεν θέλει να θυσιάσει κάτι από την άνεσή του για να ικανοποιήσει τον άλλον, δεν μπορεί ακόμη να ικανοποιήσει και ο ίδιος τις ανάγκες του σώματος, γι' αυτό είναι και ένας τραγικός άνθρωπος. Οπότε η φυλαυτία είναι αντίθετη με την αγάπη και την εγκράτεια. Και εκείνος που έχει τη φυλαυτία έχει όλα τα πάθη. Είναι μητέρα η οποία γεννάει όλα τα πάθη. Η φυλαυτία συνδέεται με την άγνοια, τη λύθη και τη ραθυμία. Εκείνος που είναι φύλαυτος έχει άγνοια της πραγματικότητος, ξεχνά το Θεό γιατί θέλει συνεχώς να θυμάται τον εαυτό του, να θυμηθεί την παραβολή την οποία είπε ο Χριστός του Φαρισαίου, ο οποίος λέει μπήκε μέσα στο ναό και στάθηκε στον εαυτό του και είπε ευχαριστώς η Κύριο Θεός ημώ, ότι ούκοιμοι ως περί άλλοι άνθρωποι κτλ. Λοιπόν, αυτοθαυμαζόταν, ακόμη δεν στεκόταν στην προσευχή και θαύμασε περισσότερο τον εαυτό του και μιλούσε για τον εαυτό του ακόμη στο Θεό. Αυτή είναι η φυλαυτία. Είπαμε λοιπόν τον ορισμό που δίδεται ετυμολογικά και βεβαίως από την ψυχολογία και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι, όπως το λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, προσδιορίζουν ακόμη περισσότερη φυλαυτία ως άλογη, παράλογη και εμπαθή φιλία στο σώμα μας. Οπότε όταν κανείς θέλει να έχει την άνεσή του, την καλοπέρασή του κτλ., αυτό σημαίνει φίλο του, αγαπά το σώμα του και φυσικά μετά ακολουθούν όλα τα άλλα πάθη. Εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο σημείο, το δεύτερο σημείο, να δούμε τα αποτελέσματα της φυλαυτίας. Τι δημιουργεί δηλαδή αυτό το πάθος. Και πάλι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γράφει «Πρόσεχε σε αυτό από τις μητρώς των κακών φυλαυτίας ή της εστίν ή του σώματος άλογος φιλία». Πρόσεχε πάρα πολύ, λέει, τον εαυτό σου από τη μητέρα όλων των κακών που είναι η φυλαυτία. Και εδώ πάλι ορίζει και λέει είναι η άλογη του σώματος φιλία. Και εξηγεί στη συνέχεια ότι από τη φυλαυτία γεννιόνται ευλογοφανώς οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι τρεις εμμανείς λογισμοί. Και από τους λογισμούς έρχονται τα πάθη που είναι της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας, της κοινοδοξίας, οι οποίες λαμβάνουν αφορμές
από τις δίθεν ανάγκες του σώματος. Δηλαδή όταν κανείς είναι φύλαυτος, αγαπάει υπερβολικά το σώμα του, με αποτέλεσμα θέλει συνεχώς να το ικανοποιεί, και όταν ικανοποιεί το σώμα, τότε γεννιούνται οι λογισμοί και άλλα πάθη, όπως είναι της γαστριμαργίας, θέλει να τρώει και πολλά μάλιστα, της φιλαργυρίας, να αποκτά πολλά χρήματα και της καινοδοξίας. Όλα αυτά προέρχονται από τη μητέρα τους, που είναι η φιλαυτία. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, και από αυτά γεννάται άπας ο των κακών κατάλογος. Άρα λοιπόν έχουμε τη φιλαυτία, αμέσως μετά από τη φιλαυτία είναι η γαστριμαργία, η φιλαργυρία, η καινοδοξία, γιατί όπως αγαπά το σώμα του, θέλει την ικανοποίηση του σώματος και γεννιόνται όλα αυτά τα πάθη, και από εκεί όλος ο κατάλογος των εμπαθών λογισμών και των παθών. Και γι' αυτό ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, μιλώντας για τη φιλαυτία, είναι σαφέστατος. Άρα από τη φιλαυτία γεννιόνται όλοι οι εμπαθείς λογισμοί και όλα τα πάθη τα οποία μαστίζουν τον άνθρωπο ψυχικά και σωματικά. Όσοι ο Συσύχιος ο Πρεσβύτερος γράφει ότι τα τέκνα της φιλαυτίας είναι η έπαινη στην καρδιά, η απαρέσκεια, η γαστριμαργία, η πορνεία, η καινοδοξία, ο φθόνος και η κορονίδα όλων που είναι η υπερηφάνεια. Αυτά είναι τα τέκνα. Είπαμε προηγουμένως ότι η φιλαυτία είναι η μητέρα που γεννά παιδιά, δηλαδή καρπούς, και όλα αυτά είναι, είδατε εδώ, κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που η έπαινη στην καρδιά, να έπαινει κανείς τον εαυτό του. Είναι η αυταρέσκεια. Αυταρέσκεια, να αρέσκεται κανείς στον εαυτό του και στα καλά τα οποία έχει. Και όλα τα υπόλοιπα, γαστριμαργία, πορνεία κτλ. Ο φύλαυτος είναι στην πραγματικότητα αυτοκαταστροφικός. Προσέξτε αυτή τη λέξη, την οποία χρησιμοποιώ. Δηλαδή είναι οι άλογοι, το λέει ο Άγιος Μάξιμος, οι άλογοι, παράλογοι του σώματος φιλία, που είναι αυτοκαταστροφικοί. Όποιος δεν τον αναγνωρίζει, το φύλαυτο άνθρωπο, και δεν τον αποδέχεται, γίνεται αυτομάτως εχθρός του. Έπειτα γίνεται επιθετικός και βέβαια υπεραμείνεται και βεβαίως απομονώνεται από όλους τους άλλους. Όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διαρκώς, είναι φύλαυτος και διαρκώς επαινεί τον εαυτό του, νάρκισσος, και έχει και τον ναρκισσισμό, διακατέχεται από τον ναρκισσισμό, τότε αυτός βλέπει ότι οι άλλοι δεν τον αναγνωρίζουν και αμέσως μετά γίνεται και επιθετικός εναντίον των άλλων, οι οποίοι δεν τον αναγνωρίζουν, τον θεωρούν, τους θεωρεί τους άλλους ότι είναι εχθροί, και στη συνέχεια μετά απομονώνεται από όλους τους άλλους. Ο φύλαυτος, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι μισόθεος και μισάνθρωπος. Όποιος αγαπά υπερβολικά τον εαυτό του, δεν μπορεί να αγαπά πραγματικά τον Θεό και τον άνθρωπο, επειδή η φιλαυτία συνδέεται με την αγάπη προς το σώμα και προς τον εαυτό του. Και ένας ο οποίος είναι εγωκεντρικός και ατομιστής, φυσικά δεν μπορεί να αγαπήσει ούτε το Θεό ούτε τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό ενδιαφέρεται πάρα πολύ, επειδή αγαπά το σώμα του, το επαναλαμβάνω και πάλι, η άλογος του σώματος φιλία, γι' αυτό ενδιαφέρεται πολύ για να το ξεκουράσει. Ενδιαφέρεται για την άνεση του σώματος. Γι' αυτό δεν κάνει νηστεία, δεν θέλει να νηστέψει, γιατί να μην πάθει κάτι το σώμα του και αρρωστήσει. Δεν υποβάλλεται σε θυσίες από αγάπη για τους άλλους. Δεν εκκλησιάζεται. Και όταν μάλιστα λέει ότι κάνει κρύο, κάνει ζέστη, για να μην ταλαιπωρηθεί, πρέπει μια μέρα την εβδομάδα να ξεκουραστεί, τις άλλες μέρες εργάζεται, οπότε την Κυριακή θέλει να ξεκουραστεί. Αυτά είναι ιδιώματα της φιλαυτίας, που ενδιαφέρεται για την άνεση του σώματος, και βεβαίως δεν μπορεί να είναι φιλόθεος, να αγαπά το Θεό. Γενικά ο φύλαυτος επιδιώκει την αυτοβεβαίωση, την αυτοεπιβεβαίωση. Θέλει συνεχώς να επιβεβαιώνεται και ο ίδιος να επιβεβαιώνεται τον εαυτό του, τα χαρίσματα τα οποία έχει, αλλά και οι άλλοι να του το αναγνωρίζουν. Και ενδιαφέρεται πολύ για το δικό του συμφέρον, αντί να επιδιώκει το συμφέρον των άλλων. Ο πλησίον για το φύλαυτο
είναι ένας ανταγωνιστής. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ανταγωνίζεται. Και εμπένος γίνεται και εχθρός του φιλάφτου. Βλέπετε τα φρικτά αποτελέσματα του πάθους της φιλαυτίας. Δηλαδή κάνει τον άνθρωπο να απομονώνεται τελείως, να μην αγαπά το Θεό, να μην αγαπά τους συνανθρώπους του. Κάνει τον άνθρωπο να είναι κλεισμένος μέσα στον εαυτό του και βεβαίως και οι άλλοι δεν τον αποδέχονται. Συνήθως το φιλαυτό άνθρωπο συνδέεται με τον εγωισμό και την ατομοκεντρικότητα, δεν τον αποδέχονται οι άλλοι άνθρωποι που είναι δίπλα.

Οπότε ερχόμαστε σε ένα άλλο σημείο, το τρίτο σημείο, να δούμε πώς θεραπεύεται το πάθος της φυλακτίας. Γιατί όταν μιλάμε για τα πάθη πρέπει να ορίζουμε τι είναι το πάθος καταρχάς, μετά να βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία οδηγεί, στα οποία οδηγεί τον άνθρωπο το πάθος, και βεβαίως να μην στεκόμαστε μόνο εκεί, αλλά να προχωρούμε και να λέμε και πώς θα γίνει αυτή η θεραπεία, δεδομένου ότι η χριστιανική θεολογία και η χριστιανική ασκητική μιλάει κυρίως, εντοπίζει, κάνει διάγνωση των παθών και βέβαια στη συνέχεια μιλάει και για τη θεραπεία. Πώς γίνεται λοιπόν η θεραπεία της φυλακτίας? Στα θέματα της θεραπείας από τη φυλακτία επιμένει πάρα πολύ ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Θα αναφέρω στη συνέχεια δύο χωρία του Αγίου Μαξίμου για να δείτε πώς γίνεται η θεραπεία και να δούμε και τι ακριβώς ακόμη περισσότερο είναι η θεραπεία. Σε ένα χωρίο του Άγιος Μάξιμος λέει ότι η μητέρα των παθών αποβαλών φυλακτίαν και τα λοιπά ευχερός συν Θεό αποτίθεται. Εκείνος ο οποίος αποβάλει την μητέρα των παθών που είναι η φυλακτία, τότε με πολύ μεγάλη ευχέρεια και μαζί με τη δύναμη φυσικά του Θεού, δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του, τότε αποβάλει και τα πάθη. Δηλαδή λεΐον, οργήν, λύπην, μνησικακίαν και τα εξής. Δηλαδή σημαίνει ότι εκείνος ο οποίος είναι φύλαυτος έχει μέσα του όργη, έχει λύπη γιατί δεν τον αναγνωρίζουν οι άλλοι, και έχει και μνησικακία, θυμάται το κακό. Άρα εκείνος ο οποίος αγωνίζεται εναντίον του πάθους της φυλακτίας πολύ εύκολα απαλλάσσεται και από την οργή και από τη λύπη και από τη μνησικακία. Σε ένα άλλο χωρίο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής θα πει «Μη έσω αυτάρεσκος και ουκ έσυ μισάδελφος». Δηλαδή να μην είσαι αυτάρεσκος με τον ορισμό τον οποίο δώσαμε προηγουμένως και δεν θα είσαι μισάδελφος. Και εδώ υποτίθεται ότι όταν κανείς έχει την αυταρέσκεια τότε είναι και μισάδελφος, μισεί τον αδελφό του. Άρα όταν αποβάρει την αυταρέσκεια τότε δεν είναι και μισάδελφος, έχει αγάπη. Και μη έσω φύλαυτος και έσυ φιλόθεος. Και να μην είσαι, λέει, φύλαυτος και θα είσαι τότε φιλόθεος. Οπότε όταν κανείς αγωνίζεται εναντίον της φυλαυτίας, εναντίον της ανέσεως, αυτό που προσδιορίσαμε του σώματος, τότε αποβάλλει και την μισοθεία και γίνεται φιλόθεος. Η θεραπεία είναι η αγάπη. Η θεραπεία δηλαδή της φυλακτίας, η θεραπεία από τη φυλακτία είναι να καλλιεργούμε την αγάπη, η οποία αγάπη πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Συνήθως αγαπούμε με ιδιοτέλεια. Όταν λοιπόν από την ιδιοτέλεια φτάνουμε στην ανιδιοτέλεια, τότε αγαπούμε πραγματικά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή στον ύμνο της αγάπης λέει χαρακτηριστικά: «Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής». Ενώ μια αγάπη η οποία ζητεί τα εαυτής είναι φύλαυτη αγάπη. Επιπλέον, για να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας από τη φυλαυτία, θα πρέπει να υποβαλόμαστε σε θυσίες. Δηλαδή για την αγάπη του Θεού και του άλλου πρέπει να κάνουμε θυσίες, να τηρούμε το θέλημα του Θεού και να κάνουμε αυτά τα οποία θέλει ο Θεός και να θυσιαζόμαστε για το καλό του άλλου και της κοινωνίας. Νομίζω ότι το αντίθετο της φυλαυτίας είναι η αγάπη, και φάνηκε καθαρά από όσα είπα προηγουμένως. Είναι η ταπείνωση, είναι η θυσία, είναι το φιλότιμο. Θέλω να επιμείνω λιγάκι στη λέξη φιλότιμο, γιατί από τη μια μεριά έχουμε το φύλαυτο και από την άλλη μεριά έχουμε το φιλότιμο άνθρωπο. Ο φύλαυτος είναι αφιλότιμος, ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, ενώ εκείνος που έχει το φιλότιμο θυσιάζεται για τους άλλους. Έχω διαβάσει ένα πολύ ωραίο ορισμό για το φιλότιμο και το φιλότιμο άνθρωπο από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Λέει, τι είναι το φιλότιμο? Φιλότιμο είναι το ευλαβικό απόσταγμα της καλοσύνης, η πολύ πολύ ευγνώμονα αγάπη που είναι όλο καλοσύνη και ταπείνωση. Είναι η λαμπικαρισμένη αγάπη του ταπεινού ανθρώπου που δεν βάζει καθόλου τον εαυτό του σε ό,τι κάνει και η καρδιά του είναι γεμάτη πνευματική λεπτότητα, ευαισθησία και ευγνωμοσύνη προς το Θεό και προς τις εικόνες του Θεού,
του συνανθρώπους του. Πολύ ωραίος ορισμός αυτός. Και νομίζω ότι ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας φιλότιμος. Και με αυτά που λέει, ερμηνεύει τον εαυτό του στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και λέει κάπου αλλού, ο φιλότιμος άνθρωπος έχει ειλικρίνεια. Δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Είναι απλός, έχει ταπείνωση. Όλα αυτά δίνουν ανάπαυση και στον ίδιο, αλλά είναι αισθητά και στον άλλον. Έχει και επικοινωνία εσωτερική με τον άλλον και τον καταλαβαίνει. Αυτό που λέει η σύγχρονη ψυχολογία, ενσυναίσθηση. Δηλαδή αυτός που είναι φιλότιμος, λέει εδώ ο Άγιος Παΐσιος, έχει επικοινωνία εσωτερική με τον άλλον, όχι εξωτερική επικοινωνία. Γιατί έχουμε εξωτερική επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους. Το θέμα είναι να έχουμε εσωτερική επικοινωνία. Και αυτός ο οποίος είναι φιλότιμος, έχει ειλικρίνεια, έχει αγάπη, έχει απλότητα, έχει ταπείνωση. Οπότε βλέπετε, ο φίλαυτος είναι ένας ανέσθητος για τους άλλους. Επειδή ακριβώς αγαπά υπερβολικά τον εαυτό του και θεωρεί τον εαυτό του ως Θεό επί της γης, που οι άλλοι πρέπει να το αποδίδουν σεβασμό, λατρεία, αγάπη, και είναι το κέντρο των άλλων, γι' αυτό και είναι ανέσθητος. Δεν μπορεί να καταλάβει το τι γίνεται μέσα στην κοινωνία και στη ζωή των άλλων. Ενώ το αντίθετο του φίλαυτού είναι ο φιλότιμος, ενώ ο φιλότιμος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος για τους άλλους και υποβάλλεται σε πολύ μεγάλες θυσίες. Και έτσι όποιος είναι φίλαυτος είναι μισόδεος και μισάνθρωπος. Όποιος αποβάλλει τη φιλαυτία και έχει φιλοτιμία, είναι φιλότιμος, γίνεται φιλόθεος και φιλάνθρωπος. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύρι».
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
3: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μία εκπομπή που γράφει και επιμελείται ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς
1: και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη.
0: Ένα θέμα που απασχολεί καθημερινά τους γονείς είναι η επικοινωνία τους με τα παιδιά τους. Τους ακούμε πολλές φορές να παραπονούνται πως δεν τους καταλαβαίνουν τα παιδιά τους. Το ίδιο, αλλά και πιο έντονο, ακούμε το παράπονο αυτό από τα ίδια τα παιδιά. Δεν μας ακούν οι γονείς μας, δεν μας καταλαβαίνουν, λένε. Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε ένα επικοδομητικό διάλογο με τα παιδιά μας? Ποια είναι η κατάλληλη γλώσσα που δείχνει στα παιδιά μας ότι τα αποδεχόμαστε? Αυτό είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Θα ήθελα από την αρχή της εκπομπής μας να επισημάνω μία γνώριμη εικόνα οικογένειας στην εποχή μας. Αν βρίσκεσαι σε ένα εστιατόριο και στο διπλανό τραπέζι κάθεται μια οικογένεια, οι γονείς ασχολούνται με τα κινητά τους, τα παιδιά με τα PlayStation ή και με τα κινητά τους. Πριν το φαγητό, κατά τη διάρκεια του, αλλά και μετά, άλλοι μπορεί να τρώνε και άλλοι να σερφάνουν στο ίντερνετ. Συνήθως πολύ λίγες κουβέντες ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Μπορούμε να φανταστούμε μια παρόμοια εικόνα στο σπίτι. Πόσο στερείται λοιπόν η οικογένεια την επικοινωνία και το διάλογο? Μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2018 μας πληροφορεί ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου ενώ κάποιος βρίσκεται με την οικογένειά του επηρεάζει τη σχέση των δύο συντρόφων, πρώτα μεταξύ τους και με τα παιδιά, ακόμη επηρεάζει την απόδοσή τους στην εργασία. Πολλές φορές μάλιστα εξαιτίας αυτού του γεγονότος δημιουργούνται και εντάσεις μέσα στην οικογένεια. Ο διάλογος όμως, κυρίως με τα παιδιά, γνωρίζουμε ότι έχει σχέση με την αποδοχή τους. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη η γλώσσα της αποδοχής και της κατανόησης. Θυμάμαι έναν έφηβος της ομάδας εφηβείας, ο οποίος ενθουσιάστηκε από τον ελεύθερο και αβίαστο διάλογο που κάναμε και είπε: «Αισθάνομαι πολύ ευχαριστημένος που μπορώ να μιλώ ελεύθερα, χωρίς φόβο και δισταγμό, αλλά κυρίως που νιώθω ότι παρακολουθεί και καταλαβαίνει κάποιος αυτά που νιώθω, αυτά που αισθάνομαι». Αυτό ακριβώς το διάλογο είναι δύσκολο να τον κάνω με τους γονείς μου, λέει. «Ξέρω ότι θέλουν να με ακούσουν, αλλά δεν αφιερώνουν χρόνο για μένα και δεν χρησιμοποιούν και το σωστό τρόπο. Δεν μπορούν να νιώσουν αυτό που εγώ νιώθω».
0: Αλλά και οι γονείς από το άλλο μέρος, όπως είπατε, ανησυχούν όταν δεν μπορούν να κάνουν διάλογο με τα παιδιά τους.
1: Πράγματι, τους ακούμε να λένε ότι το παιδί μας δεν μας δίνει σημασία, δεν μας εμπιστεύεται, δεν μας λέει τι έχει στο μυαλό του. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι το απασχολεί και άλλες φορές κάτι το βασανίζει, αλλά δεν μας το αποκαλύπτει. Αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις σχέσεις γονέων-παιδιών. Ας αναρωτηθούμε όμως γιατί δεν κάνουμε διάλογο με τα παιδιά μας. Μήπως δεν φροντίσαμε από την αρχή να καλλιεργήσουμε σωστές σχέσεις επικοινωνίας?
0: Αναρωτιόμαστε γιατί οι γονείς αγνοούνται και διαγράφονται, θα λέγαμε, από τα παιδιά τους. Γιατί πολλά παιδιά δεν μιλούν συνήθως για τα προβλήματά τους στους γονείς τους?
1: Πρέπει να αναρωτηθούν πράγματι οι γονείς, αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με τα παιδιά. Να σημειώσουμε όμως ότι τα παιδιά βρίσκουν ευκολότερο να μιλήσουν σε συμβούλους παρά στους γονείς τους. Τι είναι εκείνο που κάνει τα παιδιά να εκφράζουν πιο εύκολα τα συναισθήματά τους στους ικανούς συμβούλους και στους ειδικούς? Η παιδαγωγική και η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια έχει δώσει μια απάντηση στο σημαντικό και λίγαν ενδιαφέρον αυτό πρόβλημα. Έχει εντοπίσει τις αιτίες της έλλειψης επικοινωνίας αλλά και τους τρόπους καλλιέργειας μιας αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων και παιδιών. Ο πιο σημαντικός από τους τρόπους αυτούς είναι, όπως την περιγράφει ο Τόμας Γκόρντον, η γλώσσα της αποδοχής. Η αποδοχή εκ μέρους του άλλου, όπως αυτός είναι και εδώ μιλούμε για την αποδοχή του παιδιού, όπου το άλλο πρόσωπο, το παιδί, μπορεί να μεγαλώνει, να αναπτύσσεται, να σημειώνει δημιουργικές αλλαγές, να μαθαίνει, να λύνει προβλήματα, να έχει ψυχική υγεία, να γίνεται πιο παραγωγικό και δημιουργικό και να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του.
0: Η αποδοχή λοιπόν απελευθερώνει τα παιδιά και τα ενθαρρύνει να μιλήσουν.
1: Ακριβώς, είναι ένα από τα απλά αλλά ωραία παράδοξα της ζωής. Όταν ένα άτομο αισθάνεται ότι γίνεται αποδεκτό από το άλλο, μας λέει ο Γκόρντον, τότε απελευθερώνεται να μετακινηθεί από εκεί που είναι και να αρχίσει να σκέφτεται πώς ο ίδιος θέλει να αλλάξει, πώς θέλει να μεγαλώσει, πώς μπορεί να γίνει διαφορετικός, πώς θα μπορούσε να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό που είναι ικανός να γίνει.
0: Για ποιους λόγους η αποδοχή που αναφέρατε στην αρχή έχει τόσο μεγάλη σημασία και θετική επίδραση στα παιδιά? Το καταλαβαίνουν αυτό οι γονείς? Το αποδέχονται? Ή πιστεύουν ότι με αυτή την αποδοχή τους θα παραμείνει το παιδί το ίδιο και δεν θα αλλάξει, ότι δεν θα διορθώσει δηλαδή τα λάθη του?
1: Ένα μεγάλο μέρος των γονέων πιστεύει ότι η γλώσσα της μη αποδοχής διδάσκει το παιδί. Γι' αυτό η γλώσσα επικοινωνίας είναι φορτωμένη με κριτική, με ηθικολογία, με απειλές, με προειδοποιήσεις, με εντολές. Ακούμε μία έφηβο να λέει: «Οι γονείς μου με θεωρούν ανίκανοι και χαζοί. Αφού έχουν αυτή τη γνώμη για μένα, τι άλλο μπορώ να κάνω από το να συνεχίσω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που με χαρακτηρίζουν οι γονείς μου?» Είναι απαραίτητο λοιπόν να τονίσουμε ότι οι γονείς είναι φορείς της λεγόμενης αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Γίνονται τα παιδιά αυτό που καθημερινά τους λέμε εμείς οι γονείς. Για σκεφτείτε πόση αρνητική επίδραση μπορεί να έχει σε ένα παιδί η καθημερινή αρνητική κριτική μας, και πολλές φορές μάλιστα με επίθετα ταμπέλες. Μπορούμε να πούμε βλάκας, ηλίθιος κλπ. Πρόκειται για ταμπέλες που τις χρησιμοποιούμε πάνω στο θυμό μας και που μειώνουν και υποβιβάζουν την προσωπικότητα του παιδιού. Τι άλλο να του πούμε για να του δείξουμε ότι δεν το αποδεχόμαστε, ότι δεν το συμπαθούμε? Του κλονίζουμε ανεπανόρθωτα την αυτοεκτίμησή του. Το πληγώνουμε με μόνιμες συναισθηματικές πληγές.
0: Τι μας λένε οι έρευνες για τα αρνητικά αποτελέσματα μιας τέτοιας γονεϊκής συμπεριφοράς? Τι πετυχαίνουν οι γονείς με αυτή τη συμπεριφορά?
1: Το πρώτο που πετυχαίνουν οι γονείς με αυτή την τακτική είναι ότι κλείνουν συνήθως το στόμα των παιδιών. Κλείνονται στον εαυτό τους, ακολουθούν μια αμυντική στάση, νιώθουν ανασφάλεια και φόβο να μιλήσουν. Γι' αυτό οι ειδικοί μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα άτομα, γιατί μιλούν τη γλώσσα της αποδοχής στις σχέσεις μεταξύ τους. Στις σχολές γονέων, στις βιωματικές συμβουλευτικές ομάδες, προσπαθούμε να ασκήσουμε τους γονείς να μιλούν στα παιδιά τους με αυτή τη γλώσσα, τη γλώσσα της αποδοχής. Τα μηνύματα των γονέων αυτών είναι ενθαρρυντικά. Μας λένε: «Βρήκα τρόπο να επικοινωνώ με τα παιδιά μου». Άλλοι μας λένε ότι είχα απογοητευτεί από την έλλειψη επικοινωνίας με το παιδί μου. Είμαι τώρα ενθουσιασμένος, γιατί ξέρω τι νιώθει και πώς σκέφτεται. Είναι θέμα μάθησης του πώς να μιλάμε οι γονείς με δημιουργικό τρόπο στα παιδιά μας. Αυτό η ψυχολογία το ονομάζει θεραπευτική επικοινωνία, που σημαίνει αυτό ότι συγκεκριμένα είδη μηνυμάτων έχουν μια θεραπευτική ή μια θετική επίδραση στα άτομα.
0: Οι ενημερωμένοι γονείς που εκφράζουν την αποδοχή τους προς τα παιδιά τους τα διδάσκουν να ακολουθούν την ίδια τακτική επικοινωνίας.
1: Βεβαίως, μπορούν να κάνουν τα παιδιά να μάθουν να αποδέχονται τους άλλους και τους γονείς τους, και πάνω απ' όλα να αποδέχονται τον ίδιο τον εαυτό τους. Συμβάλλουν καταλυτικά στην ανεξαρτητοποίησή τους. Να μπορούν επίσης να αντιμετωπίζουν δημιουργικά τις συνήθεις απογοητεύσεις και δυσκολίες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα αυτής της τακτικής, της αποδοχής του παιδιού δηλαδή, όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι, καλλιεργεί και την συνέστηση της αγάπης. Είναι μια έμπρακτη εκδήλωση αγάπης. Συμβάλλει δε, σύμφωνα με τις έρευνες, στην ανάπτυξη του σώματος, στην καλλιέργεια του πνεύματος και στη στήριξη της ψυχικής υγείας του παιδιού. Όταν το παιδί νιώθει ότι το αγαπούν, πιστεύει στον εαυτό του, αποκτά αυτοεκτίμηση.
0: Οπωσδήποτε όμως δεν αρκεί η θεωρητική διαβεβαίωση αυτής της αποδοχής και της αγάπης. Δεν θα πρέπει η αγάπη να εκδηλώνεται και έμπρακτα?
1: Οπωσδήποτε, είναι άλλο πράγμα να νιώθει ο γονέας αποδοχή για το παιδί και άλλο να την εκφράζει έμπρακτα. Για να γίνει η αποδοχή αυτή αποτελεσματική, να επηρεάζει θετικά το παιδί, πρέπει να εκφράζεται και να εκδηλώνεται έμπρακτα και ενεργητικά. Πρέπει λοιπόν οι γονείς να μάθουν πώς να εκφράζουν την αποδοχή τους, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας. Πολύ λίγοι γονείς βέβαια κατέχουν διαισθητικά αυτή τη θεραπευτική δεξιότητα. Οι περισσότεροι πρέπει να αποβάλουν τους καταστροφικούς τρόπους επικοινωνίας και ύστερα να μάθουν τον επικοδομητικό και δημιουργικό τρόπο επικοινωνίας με τα παιδιά.
0: Οι πράξεις και όχι τα λόγια λοιπόν αποτελούν έμπρακτη εκδήλωση αγάπης και αποδοχής προς το παιδί. Την αγάπη μας και την αποδοχή μας δεν τη δείχνουμε στα παιδιά μας ακόμα και όταν δεν μιλούμε?
1: Τα μη λεκτικά μηνύματα που στέλνουμε στα παιδιά μας αποτελούν μια έκφραση αποδοχής ή μη αποδοχής. Οι χειρονομίες, οι στάσεις του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου είναι επίσης έκφραση αγάπης. Ακόμη δε και η μη παρέμβαση των γονέων σε δραστηριότητες του παιδιού είναι έκφραση αποδοχής. Αν για παράδειγμα έχει το παιδί αναλάβει μια δραστηριότητα και ο γονέας ασχολείται με μια δική του δραστηριότητα, επιτρέποντας το παιδί να κάνει και λάθη, του στέλνει ένα μήνυμα αποδοχής. Το παιδί νιώθει ότι αυτό που κάνω τώρα γίνεται αποδεκτό από τους γονείς μου. Ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου με εμπιστεύονται. Το να μην ανακατεύεται λοιπόν ο γονέας στις δραστηριότητες του παιδιού είναι ένας μη λεκτικός τρόπος αποδοχής. Πολλοί γονείς παρεμβαίνουν σε κάθε δραστηριότητα του παιδιού ή συμμετέχουν σε αυτό που κάνει ελέγχοντας. Πολλές φορές δεν αφήνουν τα παιδιά να υπάρχουν.
0: Παραβιάζουν και τον ιδιωτικό τους χώρο, το δωμάτιό τους και δεν επιτρέπουν την ιδιαιτερότητά τους.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτά τα κάνουν εξαιτίας της ανασφάλειας και των ανησυχιών που έχουν οι γονείς. Δεν αισθάνονται καλά με τα λάθη των παιδιών. Κάνε το σωστό, αυτό είναι έτσι, του λέμε. Θέλουν να επιδεικνύουν περήφανα τα επιτεύγματα του παιδιού τους. Δεν κάνει κανένα ορθογραφικό λάθος, το καυχόνται πολλές φορές οι γονείς. Έχουν και θέλουν να πραγματοποιήσουν διαμέσου των παιδιών τους δικές τους προσδοκίες και φιλοδοξίες. Δεν πρόκειται να επιτύχεις το σκοπό σου. Θέλουν να αισθάνονται ότι το παιδί τους χρειάζεται. Άσε τη μαμά να σε βοηθήσει. Ο Τόμας Γκόρντον λέει στους γονείς, το να μην κάνετε τίποτε σε μια περίπτωση που το παιδί είναι αποασχολημένο με κάποια δραστηριότητα, μπορεί καθαρά να δώσετε το μήνυμα ότι ως γονείς το αποδέχεστε.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε έναν επικοδομητικό διάλογο με τα παιδιά μας. Η σιωπή, λοιπόν, κύριε Χαρμαντά, μπορεί να εκφράζει την αποδοχή, όπως είπατε πριν από το διάλειμμα, έτσι δεν είναι?
1: Το να μην λέει κανείς τίποτε μπορεί επίσης να εκφράσει αποδοχή, είπαμε. Η σιωπή, που ονομάζεται παθητική ακρόαση, είναι ένα δυνατό μη λεκτικό μήνυμα και μπορεί να το χρησιμοποιούν οι γονείς ώστε να κάνουν το παιδί να αισθανθεί ότι γίνεται γνήσια αποδεκτό. Όταν το παιδί λοιπόν περιγράφει κάτι, εκφράζει ένα παράπονο για ένα προσωπικό του πρόβλημα και ο γονέας το ακούει προσεκτικά χωρίς να εκφράζει γνώμη ή χωρίς να δίνει συμβουλές και λύσεις ή να κάνει κριτική παρά μόνο λέξεις όπως ναι, καταλαβαίνω κλπ, νιώθει ότι γίνεται αποδεκτό. Στις περιπτώσεις αυτές η επικοινωνία θα συνεχιστεί και το παιδί θα έχει την ευκαιρία να πάει πέρα από την αναφορά του γεγονότος που το απασχολεί. Του δίνεται επίσης η ευκαιρία να απελευθερώσει τα συναισθήματά του. Τελικά θα φτάσει μόνο του σε ένα συμπέρασμα, σε ένα είδος αυτόνομης λύσης του προβλήματος.
0: Να αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό περισσότερο αυτό.
1: Έρχεται το παιδί μας από το σχολείο και ακολουθεί το εξής επεισόδιο. Μπορούμε να το κάνουμε σε διάλογο αν θέλεις, για να γίνει περισσότερο πιο καταφανές αυτό το παράδειγμα. Ας πούμε ότι τελικά έρχεται το παιδί από το σχολείο και ακολουθεί τον εξής διάλογος. Το παιδί λέει: «Με μάλωσε ο δάσκαλος σήμερα μπροστά σε όλα τα παιδιά».
0: Η μητέρα του λέει: «Ναι».
1: Το παιδί, ο Γιώργος, είπε ότι μιλούσα πολύ και το ενοχλούσα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τελείωσα την εργασία που μας έβαλε ο δάσκαλος και δεν είχα τι να κάνω. Όταν τελειώνω τις ασκήσεις μου βαριέμαι.
0: Εδώ η μητέρα κρατάει μία
1: σιωπή. Τώρα που το σκέπτομαι, είναι καλύτερα να περιμένω να τελειώνουν και τα άλλα παιδιά χωρίς να μιλάω. Αν ενοχλώ το συμμαθητή μου, γίνεται φασαρία και δεν αφήνω και τα άλλα παιδιά να λύσουν τις ασκήσεις τους. Ο δάσκαλος θα είναι συνέχεια θυμωμένος με μένα. Αυτό θα κάνει κακό και σε μένα. Η σιωπή και η παθητική ακρόαση λοιπόν της μητέρας έδωσε τη δυνατότητα στο παιδί της να παραδεχτεί ότι δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά του. Αισθάνθηκε ότι είναι αποδεκτό και ωρίμασε. Του δόθηκε το δικαίωμα να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματά του και το σημαντικότερο να δώσει μια αυτόβουλη λύση του προβλήματος που το απασχολούσε.
0: Η σιωπή λοιπόν της μητέρας με παράλληλη προσοχή στην περιγραφή του παιδιού βοήθησε το παιδί να εκφραστεί ελεύθερα και να νιώσει την αποδοχή και την αγάπη της. Συνήθως όμως οι γονείς σε παρόμοιες περιπτώσεις δεν αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία και αντίστοιχη ηρεμία το παιδί ή τουλάχιστον δεν ακολουθούν αυτήν την τακτική επικοινωνίας.
1: Βέβαια, συνήθως οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να θυμώσουν, να φωνάξουν, να μαλώσουν το παιδί. Τι είναι αυτά που κάνεις, γι' αυτό που έκανες θα τιμωρηθείς. Άλλη φορά μην μάθω ότι έκανες πάλι το ίδιο, απειλές δηλαδή. Πρέπει να μάθεις να μην ενοχλείς τους συμμαθητές σου και το δασκαλό σου. Δεν πιστεύω να κάνουν τα άλλα παιδιά αυτά που κάνεις εσύ. Συγκρίνουμε δηλαδή στην περίπτωση αυτή και το υποβιβάζουμε. Μπορεί να ακολουθήσουν άλλη τακτική, να αρχίσουν τις συμβουλές. Δεν είναι σωστό να μιλάς την ώρα του μαθήματος. Άλλη φορά, ακόμη και αν τελειώσεις τις ασκήσεις σου, πρέπει να κάθεσαι ακίνητος στη θέση σου. Με αυτή όμως τη συμπεριφορά οι γονείς όχι μόνο δείχνουν μη αποδοχή του παιδιού, αλλά και δεν του δίνουν την ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθήματά του, να συνεχίσει τη συζήτηση. Το εμποδίζουμε να βρει μόνο του κάποια λύση στο πρόβλημά του. Επομένως, το να μην λέει κανείς κάτι ή να μην κάνει τίποτα μπορεί να εκδηλώνει αποδοχή. Η αποδοχή ενισχύει τη δημιουργική ικανότητα του παιδιού και το βοηθά στην ομαλή εξέλιξη και πορεία του στη ζωή.
0: Είναι δυνατόν όμως να παραμένουν οι γονείς σιωπηλοί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις? Τα παιδιά θέλουν και το διάλογο. Πώς πρέπει να διεξάγεται αυτός ο διάλογος?
1: Βεβαίως θέλουν διάλογο τα παιδιά, δεν μπορούν να μένουν οι γονείς σιωπηλοί. Η παθητική ακρόαση όμως είναι πολύ καλύτερη, αλλά και θετικά αποτελεσματική σε σύγκριση με τις φωνές, τις απειλές ή ακόμη και τις συμβουλές. Πρέπει λοιπόν να μιλάμε συνεχώς με τα παιδιά μας, δεν μπορούν να μένουν σιωπηλοί για πολύ χρόνο. Τα παιδιά έχουν ανάγκη τη συνομιλία με τους γονείς τους. Μόνο έτσι θα καλλιεργήσουν μια ζεστή διανθρώπινη σχέση.
0: Ο διάλογος λοιπόν είναι απαραίτητος μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Το θέμα πάντως είναι πώς και με ποιο τρόπο οι γονείς θα μιλάνε αλλά και θα ακούνε τα παιδιά τους. Πώς θα κάνουν αυτό το διάλογο?
1: Το κλειδί σε μια επικοδομητική συνομιλία βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι γονείς σε αυτά που λένε τα παιδιά. Αν μπορούν να αναγνωρίσουν οι ίδιοι οι γονείς τις λεκτικές αντιδράσεις που χρησιμοποιούν όταν τα παιδιά τους πλησιάζουν, προσπαθώντας να τους εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να τους εκθέσουν το πρόβλημα που τα απασχολούν. Προτείνουμε λοιπόν στους γονείς να προσέξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν σε αυτές τις στιγμές που το παιδί τους πλησιάζει και τους εκφράζει θυμό, απογοήτευση, τους εκφράζει με λίγα λόγια τα συναισθήματα που νιώθει εξαιτίας κάποιου προβλήματος. Μόνο όταν κάνουμε την αυτοκριτική μας θα είναι εύκολο να αναζητήσουμε ορθόδοξους τρόπους αντίδρασης στο παιδί που μας πλησιάζει, αναζητώντας διέξοδο στα συναισθήματα που νιώθει εκείνη τη στιγμή.
0: Πώς αντιδρούν συνήθως οι γονείς σε αυτά τα μηνύματα των παιδιών τους?
1: Ο Γκόρτον μας λέει ότι οι γονείς αντιδρούν με 12 κατηγορίες αντιδράσεων. Ας τις αναφέρουμε επιγραμματικά, γιατί ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να τις αναλύσουμε. Εξάλλου, οι γονείς που μας ακούνε μπορεί να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σε μερικές από αυτές. Τι κάνουν λοιπόν συνήθως οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις επικοινωνίας με τα παιδιά τους? Ή δίνουν εντολή, καθοδήγηση, διαταγή, ή προειδοποιούν, ή υπενθυμίζουν, ή απειλούν. Πολλές φορές κάνουν παρενέσεις, ηθικολογία, διδαχή, κάποιες συμβουλές για το συγκεκριμένο γεγονός. Τους δίνουμε λύσεις ή τους λέμε κάποιες προτάσεις. Κάνουμε διάλεξη, διδασκαλία, χρησιμοποιούμε επιχειρήματα, επιχειρηματολογία. Τους κάνουμε κριτική, πολλές φορές διαφωνούμε με τη συμπεριφορά του, τα κατηγορούμε. Ή άλλες φορές τα επαινούμε και συμφωνούμε ότι τελικά έτσι έπρεπε να είναι, ή τουλάχιστον να λειτουργήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο που εμείς τους προτείνουμε. Τους κάνουμε χαρακτηρισμούς, τα γελιοποιούμε, τα ταπεινώνουμε, ή δίνουμε κάποια ερμηνεία, κάποια ανάλυση στις συμπεριφορές του παιδιού. Ή καμιά φορά τα καθησυχάζουμε. Τους παρουσιαζόμαστε με μια τάση συμπάθειας, παρηγοριάς, υποστήριξης. Ή κάνουμε ερωτήσεις, του κάνουμε ένα είδος ανακρίσεων. Τελικά ή απομακρυνόμαστε από την κατάσταση, δημιουργούμε μια απόσταση. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε και την κολακία και τον προσανατολισμό. Όλες αυτές οι συμπεριφορές που χρησιμοποιούν οι γονείς, αυτές την κριτική, ακόμη και τις συμβουλές, όλες αυτές δεν επιτυχάνουν το στόχο που θέλουμε εμείς για να κάνουμε διάλογο με το παιδί μας. Μήπως, αγαπητοί γονείς, χρησιμοποιείτε κάποιες από αυτές τις κατηγορίες των αντιδράσεων που είπαμε? Αν απαντήσετε θετικά σε κάποιες από αυτές τις αντιδράσεις, πρέπει να γνωρίζετε ότι καμιά από αυτές, μας λέει η έρευνα, δεν είναι επικοδομητικές. Δεν προάγουν το διάλογο με τα παιδιά μας, ούτε με οποιοδήποτε συνομιλητή μας. Αυτά τα 12 είδη αντιδράσεων είναι επίσης αυτά που οι επαγγελματίες θεραπευτές και σύμβουλοι αποφεύγουν όταν εργάζονται με παιδιά. Κάνουν το παιδί να σταματήσει να μιλάει αυτές οι συμπεριφορές. Το κάνουν να αισθανθεί ένοχο ή ανεπαρκές. Του μειώνουν το συναίσθημά του, του προκαλούν αντίσταση και δυσφορία. Το κάνουν τέλος να αισθανθεί ότι δεν το αποδέχονται.
0: Οι γονείς, κύριε Χαρμαντά, θα αναρωτηθούν πώς μπορούν να αντιδράσουν. Αν αποκλείσουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις που όλοι οι γονείς στο σύνολό τους χρησιμοποιούν, ποιοι τρόποι τους μένουν?
1: Οι γονείς, βέβαια, δεν μπορούν να σκεφτούν άλλους εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης. Και όμως υπάρχουν. Μιλούμε για τρόπους που θα στηρίξουν το διάλογο, που θα κάνουν το παιδί να εκφράσει χωρίς δισταγμό τα συναισθήματά του, που δεν θα αισθανθεί ένοχο ή ανεπαρκές. Μία από τις πιο επικοδομητικές αντιδράσεις στα συναισθήματα των παιδιών είναι αυτές που δεν εκφράζουν κάποια ιδέα ή κρίση ή κάποιο συναίσθημα του ακροατή. Κεντρίζουν όμως το ενδιαφέρον του παιδιού να μιλήσει για τις δικές του κρίσεις και για τα συναισθήματά του. Ανοίγουν την πόρτα στο παιδί και το προκαλούν να μιλήσει. Δίνουν την ευκαιρία στο παιδί να πει περισσότερα. Τέτοια απλά ανοίγματα που μας περιγράφει λοιπόν η επιστήμη είναι, παράδειγμα, χρησιμοποιούμε λέξεις που ενθαρρύνουν το παιδί να μιλήσει.
0: Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι λέξεις, οι φράσεις που ενθαρρύνουν το παιδί να κάνει διάλογο με τους γονείς του?
1: Να επισημάνουμε μερικές από τις λέξεις αυτές, γιατί και πολλές από αυτές τις βρίσκουν ήδη οι γονείς. Παραδείγματος χάρη, όταν μιλάει το παιδί, χρησιμοποιούμε λέξεις όπως «καταλαβαίνω» ή «πραγματικά», «ενδιαφέρον αυτό», «μη μου πεις», «θα ήθελα να ακούσω αυτό», «πες μου περισσότερα», «θα ήθελα να μιλήσεις γι' αυτό», «πες μου ολόκληρη την ιστορία, παιδί μου». Αυτό φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό για σένα. Τέτοιες παρόμοιες εκφράσεις, αλλά και άλλες που μπορούν οι γονείς να εφεύρουν, ανοίγουν διάπλατα το δρόμο στα παιδιά να συνεχίσουν το διάλογο και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Αυτά τα ανοίγματα εκφράζουν και δηλώνουν αποδοχή του παιδιού. Είναι ανοιχτές απαντήσεις που ενθαρρύνουν το διάλογο με το παιδί. Δεν το αποθαρρύνουν, δεν το απογοητεύουν. Αντίθετα, στηρίζουν την αυτοεκτίμησή του, ορθές απαντήσεις που ενθαρρύνουν το διάλογο με το παιδί. Δεν το αποθαρρύνουν, δεν το απογοητεύουν. Αντίθετα, στηρίζουν την αυτοεκτίμησή του, ώστε να αισθανθεί ότι η γνώμη του μετρά.

0: μην το σκέπτεσαι καθόλου. Θα ξαναγυρίσει και πάλι κοντά σου. Ή κάτι θα του έκανες και σε αποφεύγει. Με αυτές τις κλειστές απαντήσεις κλείνει οριστικά ο διάλογος. Εμείς θέλουμε λοιπόν όχι να του δώσουμε τη συμβουλή εκείνη τη στιγμή, αλλά να κάνουμε διάλογο, έτσι ώστε μέσα στο διάλογο θα μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε και τις συμβουλές μας και τα λοιπά.
1: Ενώ μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να καλλιεργήσουμε το διάλογο με το παιδί.
0: Ακριβώς. Μπορούμε να του υπούμε, έλα κάθισε να μου τα είπεις όλα, έλα να τα συζητήσουμε. Αυτή η πρόσκληση για διάλογο με αυτή την ανοιχτή απάντηση ενθαρρύνει το παιδί να μιλήσει. Σε αυτή την τακτική πρέπει να ασκήσουμε το παιδί μας. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, να διατηρήσουμε ανοιχτή την πόρτα της επικοινωνίας μαζί μας. Μια επικοινωνία που θα τη χρειαστούμε και ιδιαίτερα στα χρόνια της εφηβείας, όπου ο διάλογος είναι πιο πολύτιμος, θα λέγαμε.
1: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε έναν επικοδομητικό διάλογο με τα παιδιά μας. Οι γονείς, κύριε Χαρμαντά, που ασκούνται σε αυτούς τους τρόπους αντίδρασης, ποια είναι τα μηνύματα που μεταφέρουν στις ομάδες συμβουλευτικής των γονέων, ποιες αντιδράσεις των παιδιών και των εφήβων περιγράφουν?
1: Οι αντιδράσεις των παιδιών και των εφήβων σε αυτά τα απλά ανοίγματα αφήνουν κατάπληκτους τους γονείς. Αυτό μας τονίζει και ο πρωτοπόρος αυτής της διαδικασίας, η τεχνικής, Τόμας Γκόρντον, τον οποίον έχουμε χρησιμοποιήσει και προηγουμένως. Οι γονείς που χρησιμοποιούν αυτή την τακτική επικοινωνίας μας μιλούν με ικανοποίηση, γιατί κατορθώνουν να καλλιεργήσουν ένα συνεχή και επικοδομητικό διάλογο.

0: με τα παιδιά τους. Αυτό συμβαίνει και στην επικοινωνία μεταξύ των ενηλίκων. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε ένα διάλογο όταν νιώθουμε ότι ο συνομιλητής μας δεν μας αποδέχεται, δεν μας προσέχει ή τουλάχιστον δεν δείχνει ενδιαφέρον για αυτά που νιώθουμε. Αυτά τα ανοίγματα λοιπόν μεταφέρουν αποδοχή του παιδιού και σεβασμό του παιδιού ως πρόσωπο, καθώς στην πραγματικότητα του λένε έχεις το δικαίωμα να εκφράσεις πώς αισθάνεσαι. Σε σέβομαι ως πρόσωπο με ιδέες και συναισθήματα. Ίσως να μάθω κάτι από σένα. Πραγματικά θέλω να ακούσω την άποψή σου. Αξίζει να ακούσει κανείς τις ιδέες σου. Ενδιαφέρομαι για σένα. Θέλω να έχω σχέσεις μαζί σου, να αρχίσω να σε γνωρίζω καλύτερα. Δεν υπάρχει κανείς, μικρός ή μεγάλος, ο οποίος να μην αισθάνεται πολύ ευχάριστα με αυτές τις εκφράσεις. Όλοι έχουμε ανάγκη να μας αποδέχονται οι άλλοι, να μας κάνουν να νιώθουμε ευχάριστα, να νιώθουμε ότι αξίζουμε, να νιώθουμε ότι τα συναισθήματά μας τα αναγνωρίζουν και τα αποδέχονται οι συνομιλητές μας. Ακριβώς το ίδιο νιώθουν και αισθάνονται τα παιδιά μας. Ο σεβασμός της προσωπικότητας του παιδιού το ενθαρρύνει να καλλιεργήσει το συναισθηματικό του κόσμο, να μάθει, να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τα προβλήματα, να γίνει αυτόνομο και ελεύθερο άτομο. Οφείλουμε να υποχωρούμε όταν τα παιδιά μας ανοίγονται και ευκράζονται.
1: Μιλήσατε για την παθητική ακρόαση και για τα απλά ανοίγματα που είναι απλές προσκλήσεις για συνομιλία. Πώς όμως μπορούν οι γονείς να κάνουν ένα ουσιαστικό και ενεργητικό διάλογο, ο οποίος όχι μόνο θα ενθαρρύνει το παιδί να μιλήσει, αλλά και να νιώσει ότι οι γονείς του το καταλαβαίνουν, ότι ακούνε δηλαδή τα συναισθήματά του?
0: Υπάρχει και ένας ακόμη πολύ πιο αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας από τα απλά ανοίγματα που περιγράφουμε και τα οποία διδάσκουμε στις ομάδες συμβουλευτικής γονέων. Αυτός ο τρόπος ανοίγει δρόμους για επικοινωνία, ενθαρρύνει τα παιδιά να μιλήσουν. Σημασία όμως έχει να γνωρίζουν οι γονείς πως θα κρατούν την πόρτα ανοιχτή. Μιλούμε για την ενεργητική ακρόαση, όπως λέγεται. Πρόκειται ουσιαστικά για την ακρόαση των συναισθημάτων των παιδιών, που λέγεται και ενσυναίσθηση, αλλά και γενικότερα των συνομιλητών μας. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να απαλλαγούν από τα συναισθήματά τους καταπιέζοντάς τα ή κλείνοντάς τα μέσα τους. Αυτοί μοιάζουν σαν τυχήτρα ταχύτητας που κάποια στιγμή θα εκραγεί αν δεν έχει βαλβίδα διαφυγής. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ότι όταν τα παιδιά μας βασανίζονται από ενοχλητικά συναισθήματα, πρέπει να τα εκφράζουν ανοιχτά. Αυτό το στόχο υπηρετεί η ενεργητική ακρόαση. Καλούνται οι γονείς να διακρίνουν τα συναισθήματα που έχουν τα παιδιά, τις στιγμές που τους πλησιάζουν, να μιλήσουν και να απελευθερωθούν από αυτά τα ενοχλητικά συναισθήματα. Με λίγα λόγια, ενεργητική ακρόαση είναι να ακούμε τα συναισθήματα των παιδιών μας. Ενσυναίσθηση δηλαδή, όπως και αλλιώς λέγεται, ή αντανακλαστική ακοή.
1: Να γίνουμε πιο σαφείς με ένα μικρό παράδειγμα.
0: Μπορούμε να γίνουμε πιο σαφείς με ένα παράδειγμα. Λέει το παιδί, ο Γιάννης δεν θα παίξει μαζί μου σήμερα. Ποτέ δεν κάνει αυτό που εγώ θέλω να κάνω.
1: Η μητέρα του λέει, είσαι θυμωμένος με το Γιάννη.
0: Σε αυτό το διάλογο παρατηρούμε ότι ο γονέας δεν προσπάθησε να δώσει καμία λύση στο πρόβλημα του παιδιού. Ούτε έδωσε συμβολή, ούτε έκανε κριτική. Προσπάθησε όμως να κάνει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Να καταλάβει τι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή το παιδί και με δικές του λέξεις το στέλνει πίσω για επιβεβαίωση. Μίλησε με το συναίσθημα του παιδιού, θυμωμένος. Αυτό το στόχο θα επιδιώξει ο γονέας να επιτύχει. Να μιλά με το συναίσθημα του παιδιού και θα διαπιστώσει στο τέλος ότι το παιδί δεν έχει ανάγκη από λύσεις ούτε την κριτική των γονέων του. Με την ενθάρρυνση για διάλογο νιώθει αποδοχή, αυτοεκτίμηση και στο τέλος θα βρει μόνο του την απάντηση στο πρόβλημά του.
1: Πότε χρησιμοποιείται η ενεργητική ακρόαση?
0: Η ενεργητική ακρόαση χρησιμοποιείται όταν το παιδί αποκαλύπτει ότι έχει ένα πρόβλημα. Όχι όταν έχουμε εμείς πρόβλημα. Βοηθάει τα παιδιά να φοβούνται λιγότερο τα αρνητικά του συναισθήματα, προωθεί μια ζεστή ατμόσφαιρα μεταξύ γονέα παιδιού, διευκολύνει τη λύση του προβλήματος, κάνει το παιδί πιο πρόθυμο να ακούσει τις σκέψεις και τις ιδέες των γονιών του, δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιδί.
1: Είναι όμως εύκολο, κύριε Χαρμαντά, να εφαρμόσουν οι γονείς αυτή την τεχνική της ενεργητικής ακρόασης? Γιατί όπως και στην αρχή είπατε, είναι μια τεχνική που ασκούν κυρίως οι ειδικοί για να μιλήσουν στα παιδιά.
0: Δεν έχουμε την απέτηση να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους χρησιμοποιώντας με επιτυχία από την αρχή κάνοντας ενεργητική ακρόαση. Γι' αυτό χρειάζεται οι γονείς να έχουν ενημέρωση και εξάσκηση σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Άλλωστε, στις σχολές γονέων ασκούνται οι γονείς στην ενεργητική ακρόαση και αφιερώνουν αρκετό χρόνο για να αποκτήσουν τη δυνατότητα αυτή. Αν γνωρίζουν όμως ότι πρέπει να προσπαθήσουν να καταλάβουν τα συναισθήματα των παιδιών, αυτό και μόνο θα έλεγα αρκεί για να είναι περισσότερο προσεκτικοί και ήρεμοι όταν καλούνται να μιλήσουν με ένα παιδί και, και κυρίως ένα παιδί που είναι συναισθηματικά φορτισμένο. Είναι βέβαιο ότι ακόμη και με αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρύνουν το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματά του. Όσο να φαίνεται δύσκολο στην αρχή, η ενεργητική ακρόαση πρέπει να χρησιμοποιείται συχνά, αρκεί οι γονείς να δώσουν την ευκαιρία στον εαυτό τους να προσπαθήσει. Τα αποτελέσματα θα δικαιώσουν την προσπάθεια. Είναι ένας τρόπος για να βάλουμε σε λειτουργία μια σειρά βασικών στάσεων. Χωρίς αυτές τις στάσεις η μέθοδος σπάνια θα είναι αποτελεσματική. Πρέπει οι γονείς πάνω απ' όλα να δεχτούν τα συναισθήματα που νιώθει εκείνη τη στιγμή το παιδί. Πρέπει να θέλουν να ακούσουν αυτό που το παιδί θέλει να τους πει. Να έχουν οι γονείς ένα βαθύ αίσθημα εμπιστοσύνης ότι το παιδί μπορεί να χειριστεί τα συναισθήματά του. Πρέπει να είναι σε θέση οι γονείς να δουν το παιδί τους σαν κάποιο διαφορετικό άτομο από αυτούς, ένα ξεχωριστό άτομο στο οποίο έχει δοθεί από τους γονείς η δική του ζωή και η δική του ταυτότητα. Η ενεργητική ακρόαση λοιπόν είναι κατάλληλη και βοηθητική, όπως ήδη προείπαμε, όταν το παιδί έχει το πρόβλημα, κάτι που το απασχολεί δηλαδή, αλλά συχνά πολύ ακατάλληλη όταν ο γονέας έχει το πρόβλημα. Τότε θα χρειαστεί να εκφράσει ο γονέας τα δικά του συναισθήματα εκείνη τη στιγμή ή διαφορετικά καλό είναι να απέχει από το διάλογο. Για παράδειγμα, όταν το παιδί κάνει φασαρία μέσα στο σπίτι, μπορεί ο γονέας να πει: «Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά με αυτή τη φασαρία που γίνεται». Αυτό είναι το εγώ μήνυμα. Μιλάει για τον εαυτό του και εκφράζει τα συναισθήματά του γονέας. Τέλος, χρειάζεται οι γονείς να ανοίγουν την πόρτα επικοινωνίας με το παιδί, αλλά δεν πρέπει να απογοητεύονται με τις πρώτες δυσκολίες.
1: Πολλές φορές τα παιδιά δεν θέλουν να μιλήσουν παρά τις προσπάθειες των γονέων, ακόμα και αν οι γονείς δείχνουν κατανόηση στα συναισθήματά τους. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουν αυτό οι γονείς?
0: Υπάρχουν πράγματι στιγμές όπου τα παιδιά δεν θέλουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Ίσως θέλουν να μείνουν μόνα για λίγο με τα συναισθήματά τους. Ίσως να είναι τραυματικό για την ώρα να μιλήσουν. Μπορεί να μην έχουν τον χρόνο να μπουν σε ένα μεγάλο χρονικά επεισόδιο κάθαρσης με ένα γονέα. Οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουν να δείξουν σεβασμό στο παιδί και να μην το πιέζουν να κάνει διάλογο μαζί τους. Τελειώνοντας, θέλουμε να πούμε στους γονείς να μην είναι υπερβολικά πρόθυμοι να δώσουν ήδη λύσεις στο πρόβλημα του παιδιού. Πολλές φορές είναι ανυπόμονοι να βοηθήσουν το παιδί ή νιώθουν τόσο άσχημα, δεν το αποδέχονται δηλαδή, που το παιδί έχει μια ανικανοποίητη ανάγκη να δώσουν άμεση λύση στο παιδί. Αν ακολουθούν συνεχώς αυτή την τακτική, είναι βέβαιο ότι το παιδί τους θα αργήσει να μάθει πώς θα στηρίζεται στις δικές του ικανότητες και πώς θα καλλιεργήσει την επινοητικότητά του, την ανεξαρτησία και την αυτονομία του.
1: Τονίσατε πολύ, κύριε Χαρμαντά, την έκφραση των συναισθημάτων εκ μέρους των παιδιών. Πολλοί γονείς όμως όχι μόνο δεν προσπαθούν να καταλάβουν τα συναισθήματά τους, αλλά με τον τρόπο τους δεν τους το επιτρέπουν να τα εκφράσουν.
0: Βέβαια, γνωρίζουμε πράγματι ότι πολλοί γονείς μαλώνουν τα παιδιά τους γιατί θυμώνουν, άσχετα με το πώς εκφράζουν το θυμό τους. Πρέπει φυσικά να μάθουν να θυμώνουν χωρίς να γίνονται επιθετικά, προσβλητικά, ωστόσο πρέπει να τους επιτρέπετε να νιώθουν το θυμό τους και να τον λένε. Εξάλλου, μπορεί ο θυμός αυτός να είναι δικαιολογημένος. Το παιδί που δεν επιτρέπεται να εκφράζει τα συναισθήματά του δεν θα μπορέσει να τα εκτονώσει. Ακόμη και οι μεγάλοι άνθρωποι παλεύουν με αυτό το πρόβλημα. Αν το παιδί κρατήσει μέσα του τα συναισθήματά του, ενδέχεται να έχει συναισθηματικά και ψυχικά προβλήματα. Ο Τέμπλαρ μας λέει: «Η κατάλληλη απάντηση όταν κάποιος κλαίει, και ισχύει και για τους μεγάλους, όχι μόνο για τα παιδιά, δεν είναι «έλα ησύχασε, μην κλαις», αλλά «έτσι μπράβο, βγάλ' το από μέσα σου, ξέσπασε». Όταν λοιπόν ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τους δίνουμε το μήνυμα της αποδοχής και της αγάπης μας, καλλιεργούμε την αυτοεκτίμησή τους, τα ασκούμε στο διάλογο, τα στηρίζουμε να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να στηρίζονται στις δυνάμεις τους, να κτίζουν την ευτυχία τους. Γι' αυτό στην ανατροφή των παιδιών όλοι οι γονείς πρέπει να στηρίζονται στη γλώσσα της αποδοχής, στη γλώσσα της αγάπης. Με αυτή τη γλώσσα μπορούν πιο εύκολα τα παιδιά να μας ανοίξουν την καρδιά τους και να μας μιλήσουν.
1: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
0: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
5: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
4: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ορθόδοξη κατήχηση. Μια εκπομπή που έχει σκοπό να παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα κυρίως από τα λατρευτικά και τελετουργικά δρόμενα, ώστε οι πιστοί να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και το έργο της. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στο θέμα των μνημοσύνων των κοιμηθέντων. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει κάποια σύγχυση ως προς το θέμα αυτό, ως προς την τάξη δηλαδή που πρέπει να ακολουθείτε για τα μνημόσυνα. Αλλά πέρα από αυτό εμείς θα αναφερθούμε στην εκπομπή μας και για την ανάγκη των μνημοσύνων. Να δούμε δηλαδή αν και κατά πόσο ωφελούν τα μνημόσυνα. Είναι ένα θέμα πολύ συζητημένο, το οποίο βέβαια είναι επίκαιρο στις επετείους της Εκκλησίας μας, δηλαδή στα ψυχοσάββατα. Γιατί η Εκκλησία μας ως φιλόστοργος μητέρα, η οποία αγκαλιάζει όλες τις πτυχές και τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής, και φροντίζει για την καλή και ωφέλιμη έκβασή τους, αγκάλιασε και τη μετά θάνατο πορεία της ψυχής του ανθρώπου και φρόντισε για την καλή πορεία και την ανάπαυση της ψυχής. Έτσι καθιέρωσε τα μνημόσυνα, τα οποία τελούμε μετά την κοίμηση των ανθρώπων. Τριήμερα, εννιάμερα, τεσσαρακονθήμερα, ετήσια, τριετή, εκταφής κλπ. Και όσες άλλες φορές θέλουμε βέβαια, εκτός από αυτά, μπορούμε να κάνουμε ένα τρισάγιο. Αλλά υπάρχουν και κοιμημένοι οι οποίοι δεν είχαν δικούς τους ανθρώπους να τους φροντίσουν. Και γι' αυτό η Εκκλησία καθιέρωσε τα ψυχοσάββατα για να γίνονται κοινά μνημόσυνα και να μνημονεύονται όλοι οι κοιμημένοι, οι ευσεβώς τελειοθέντες από διάφορες αιτίες. Δύο είναι τα ψυχοσάββατα του έτους. Το ένα είναι το πρώτης Κυριακής τον Απόκρεο και το άλλο πρώτης Κυριακής της Πεντηκοστής. Γι' αυτό εκεί πέρα το συναξάρι λέει ότι αυτή η μέρα μνήαν ποιούμεθα τον απεώνος κοιμηθέντων ευσεβώς, επελπίδη αναστάσεω ζωής αιωνίου, όπως οι θεότατε πατέρες σε θέσπισαν. Αυτή τη διάταξη των μνημοσύνων οι πατέρες της Εκκλησίας την παρέλαβαν βέβαια από τους Αγίους Αποστόλους, οι οποίοι δίδασκαν τα υπέρ των κεκοιμημένων γινόμενα, μεγάλην λέει προξενούσι ωφέλεια εις αυτούς. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά η Εκκλησία καθιέρωσε να γίνονται τα μνημόσυνα των νεκρών την ημέρα του Σαββάτου. Επειδή η λέξη είναι εβραϊκή και σημαίνει ημέρα κατάπαυσης, ημέρα αναπαύσεως. Και επειδή οι νεκροί έπαυσαν από την κάθε βιωτική μέρημνα, φροντίδα και περισπασμό, γι' αυτό κάνουμε δεήσεις και προσευχές υπέρ της αναπαύσεώς τους αυτήν ακριβώς την ημέρα του Σαββάτου. Όπως και ο Θεός την ημέρα του Σαββάτου κατέπαυσε από πάντων των έργων αυτού. Οι θείοι πατέρες, γνωρίζοντας την ωφέλεια που προκαλούν στις ψυχές οι ελεημοσύνες, οι λειτουργίες και τα μνημόσυνα, προτρέπουν τους πιστούς να κάνουν για τους δικούς τους και κοιμημένους ό,τι μπορούν. Αλλά, όπως είπαμε, και κοινώς η Εκκλησία μνημονεύει όλους τους απαιώνους ευσεβώς τελειοθέντες με τα δύο ψυχοσάββατα. Το πόσο ωφελούν όλα αυτά την ανάπαυση των ψυχών φαίνεται και μέσα από το γεροντικό, το οποίο μας εξιστορεί ένα περιστατικό του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Ο Άγιος λοιπόν αυτός, μαζί με τις άλλες προσευχές του, ευχόταν και για την ανάπαυση πάντων των απαιώνων κοιμηθέντων. Έτσι, όταν κάποτε συνάντησε ένα ξερό κρανίο κάποιου ασεβούς, το ρώτησε αν αισθάνονται ποτέ κάποια παρηγοριά στον Άδη, εκεί που βρίσκονται οι νεκροί. Και το κρανίο του απάντησε, «Ναι, τίμιε πάτερ, πολύ άνεση λαμβάνουμε όταν υπέρ των κεκοιμημένων παρακαλείς το Θεό. Αλλά την πίστη στα μνημόσυνα την συναντούμε καταρχάς και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιούδας Μακαβαίος, όπως μας πληροφορεί το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, διεξήγαγε πολλές και θαυμαστές νικηφόρες μάχες εναντίον των εχθρών των Ιουδαίων με τη βοήθεια βέβαια του Θεού. Έτσι θέλησε να πολεμήσει και τον Γοργία, στρατηγό της Ιδουμαίας, μιας εχθρικής χώρας, ο οποίος με τα στρατεύματά του και το μισθοφορικό στρατό του ενοχλούσε συνεχώς τους Ιουδαίους.
Σε μια αποφασιστική μάχη που έκανε ο Ιούδας Μακαβαίος με τους στρατιώτες του, τους οποίους ενέπνεε με την πολεμική κραυγή και με τους ύμνους, έπεσε απροσδόκητα εναντίον των ανδρών αυτού του γοργίου και τους έτρεψε σε φυγή. Έπειτα πήρε το στράτευμά του και το οδήγησε στην πόλη Οδολάμ, όπου σύμφωνα με τον νόμο την 7η ημέρα καθαρίστηκαν και εόρτασαν αυτή την ημέρα του Σαββάτου. Την επόμενη μέρα πάλι, σύμφωνα με τον νόμο, επειδή δεν έπρεπε να κάνουν κάποια δουλειά και το Σάββατο δεν κάνουν δουλειά, σήκωσαν τα πτώματα των νεκρών ανδρών, αυτών που φωνεύτηκαν δηλαδή κατά τη διάρκεια της μάχης, για να τους θάψουν στους τάφους των πατέρων τους, δίπλα στους συγγενείς τους. Τότε ανακάλυψαν ότι αυτοί οι φωνευθέντες είχαν κρυμμένα κάτω από το χιτώνα τους αντικείμενα και αφιερώματα που τα πήραν από τα είδωλα, από τους ειδωλολάτρες της πόλεως Ιαμνίας, τα οποία ο νόμος βέβαια απαγόρευε στους Ιουδαίους να τα πάρουν. Όχι μόνο γιατί ήταν το θέμα της κλοπής, αλλά και γιατί ήταν αμαρτωλά. Έτσι έγινε φανερό σε όλους για ποια αιτία είχαν φωνευτεί. Τότε όλοι δόξησαν τον Θεό, ο οποίος βρίσκει τον τρόπο να φανερώνει πράξεις μυστικές και κεκριμένες. Κατόπιν ο Ιούδας Μακαβαίος, επειδή λυπήθηκε για αυτό που έγινε, ότι δηλαδή αυτοί οι φωνευθέντες έκλεψαν, ας το πούμε έτσι απλά, κάποια αντικείμενα από τους ειδωλολάτρες, συγκέντρωσε τους Ιουδαίους για να προσευχηθούν και να παρακαλέσουν τον Θεό να τους συγχωρέσει για την αμαρτία αυτή. Τους ζήτησε επίσης να μένουν καθαροί από τέτοιου είδους νομικές παραβάσεις, θυμίζοντάς τους την αμαρτία στην οποία υπέπεσαν αυτοί οι νεκροί. Κατόπιν ο Ιούδας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι κάποια μέρα οι νεκροί θα αναστηθούν και ότι πολλή ωφέλεια επιφελιασόταν σε αυτούς που κοιμήθηκαν αγωνιζόμενοι υπέρ της ευσεβίας, διέταξε να γίνει και έρανος μεταξύ των Ιουδαίων. Με τον έρανο αυτό συγκέντρωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και τα χρήματα αυτά τα έστειλε στα Ιεροσόλυμα για να αγοράσουν ζώα και να προσφέρουν εξυλαστήρια θυσία υπέρ των ψυχών αυτών των νεκρών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή βέβαια, μεγάλη ωφέλεια δέχονται οι ψυχές από τα επιτελούμενα μνημόσυνα. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος μας προτρέπει να δίνουμε στους νεκρούς μας τη δυνατή βοήθεια με ελεημοσύνες, προσευχή, προσφορές, αλλά και μνημόνευση των ονομάτων των νεκρών στα φρικτά μυστήρια και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Βάλε στη Διαθήκη σου, λέει, συγκληρονόμο μαζί με τα παιδιά σου και το όνομα του Κριτού. Και εγώ θα σου γίνω εγγυητής». Δηλαδή, με το όνομα του Κριτού, του Θεού δηλαδή. «Και εγώ», λέει, «θα σου γίνω εγγυητής», ότι θα το λάβει δηλαδή ο Θεός υπόψη σου αυτό, τις δωρεές σου αυτές. Και ο Μέγας Αθανάσιος συμπληρώνει: «Και αν στον αέρα έχει πεθάνει και έχει διαλυθεί, εσύ μη σταματάς να πηγαίνεις στον τάφο και να του ανάβεις ένα κερί και ένα καντήλι και να παρακαλάς τον Θεό, διότι αυτά είναι δεκτά από τον Θεό και προξενούν πολύ ωφέλεια». Αυτά έχοντας υπόψη μας, ας ενθυμούμεθα τους νεκρούς μας με πολλές ελεημοσύνες και μνημόσυνα και θείες λειτουργίες για να αναπαυθούν οι ψυχές τους. Και καθώς είναι πίστη της Εκκλησίας μας ότι ούπτι πάντες δια της πίστεως μαρτυρηθέντες, ούκ κακομίσαντο την επαγγελία του Θεού περί ημών Κρήτον τι προβλεψαμένου, ή να μην χωρισιμών τελειωθώσει, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Ας επιτελούμε λοιπόν όλα τα διδαγμένα από την Εκκλησία μας για να δώσουμε μεγαλύτερη ανακούφιση στις ψυχές των αγαπημένων μας.

Αλλά αγαπητοί μου ακροατές, ας έλθουμε και σε κάποια ερωτήματα που κάνουν κάποιοι σχετικά με τα μνημόσυνα. Ένα είναι το βασικό ερώτημα, το οποίο πολλές φορές τίθεται. Εάν δηλαδή τα μνημόσυνα ή οι προσφορές ή οι ελεημοσύνες ή οι λειτουργίες παρέχουν κάποια ωφέλεια και ποια στους κεκοιμημένους μας. Και εδώ θα παρακάμψουμε τη χλέβη ορισμένων, οι οποίοι φερόμενοι ασύνετα θεωρούν τα όσα υπέρ των νεκρών γίνονται ως πονηρές επινοήσεις κάποιων επιτιδίων. Το παρακάμπτουμε, είπαμε αυτό. Έτσι, οι καλοπροαίρετοι ερωτούν. Καλοπροαίρετοι μεν, αγνοούντες δε. Και λένε, ποιο το όφελος λοιπόν, εφόσον η Αγία Γραφή λέει «Θάνατος ανδρή ανάπαυμα, συνέκλεισε γάρο Θεός κατά αυτόν», ότι δηλαδή με το θάνατο δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή. «Και εν το άδει, τι σε εξομολογήσετε εσύ?» Και ακόμα, «Ο γαρέ αν σπήρει άνθρωπος, τούτο και θερίσει». Και όπως λέει και ο λαός, «Εν το άδει ουκέ στη μετάνοια». Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτά? Πάνω σε αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, τα οποία αναφέρονται στους κεκοιμημένους, αλλά και σε άλλα παρεμφερή, τις ορθές απαντήσεις τις δίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και η παράδοση και η πράξη της Εκκλησίας. Ας πάρουμε τον Ιερό Δαμασκηνό. Έτσι διερμηνεύει ο Ιερός Δαμασκηνός. Ασφαλώς και υπάρχει η κρίση του Θεού με το θάνατο για όλους μας, αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ουδείς υπέρτερος των πειρασμών. Αλλά πάνω από το φόβο της κρίσεως αυτής για τον καθένα μας, λέει, πολλό πλέον υπερέχει η αγαθότης του Θεού. Και οπωσδήποτε είναι φοβερέ εαπειλέ, διατυπώνει, όμως παραμένει τελικά ανίκαστος, δηλαδή άφθαστη η του Θεού φιλανθρωπία. Και επιπλέον, υποστηρίζει ο Ιερός Δαμασκηνός, μπορεί να φαίνονται φρικτές οι θείες καταδίκες, περί κολάσους κλπ, αλλά πάνω απ' όλα διακρατείται αδιάπτωτο το άφατο πέλαγος των νυχτηρμών του Θεού για τους ανθρώπους. Επομένως, λειτουργεί ευτυχώς για μας το άμετρο έλεος του Θεού μπροστά στις πολλές αμαρτίες μας. Με βάση αυτά τα θεοπρεπή δεδομένα, αποπειράται και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και διατυπώνει ότι οι προσευχές των Αγίων όχι μόνο κατά τον παρόντα βίο βοηθούν τον άνθρωπο, αλλά πολύ περισσότερο συμβάλλουν δραστικά προς όφελος του ανθρώπου μετά θάνατο. Και αυτή η τοποθέτηση είναι ορθή και άριστα ερμηνεύεται εκκλησιολογικά, αφού ο άνθρωπος όταν ενταχθεί με το βάπτισμά του μέσα στην Εκκλησία εξακολουθεί να παραμένει ως μέλος της Εκκλησίας και εν όσο ζει εδώ σε αυτή τη γη, αλλά και μετά το θάνατό του. Δεν πάβει ποτέ να είναι μέλος της Εκκλησίας. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος το εξής: «Εάν γαρτεζόμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν». Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται, είτε στον παρόντα είτε στον άλλο μεταθάνατο κόσμο, αυτό δεν εμποδίζει τη χάρη του Θεού και να τον επισκέπτεται και να τον χαριτώνει. Φτάνει ο άνθρωπος να αποβαίνει όντας μέλος της Εκκλησίας, επιδεκτικός και αποδεκτικός αυτής της θείας δωρεάς. Άρα, από τον άνθρωπο εξαρτάται αν ο ίδιος αποδέχεται ή επιδέχεται τη χάρη του Θεού στην παρούσα ή στην άλλη ζωή. Και ακριβώς τούτο το δεδομένο λειτουργήσε ως μέτρο της οικονομίας του Θεού και για τους πρόχριστου ακόμα κοιμηθέντας. Ο Απόστολος Πέτρος μας πληροφορεί ότι ο κατά βάς τον άδει Χριστός και νεκρής ευγγελίστη, κήρυξε δηλαδή στους απαιώνους εκεί καθεύδοντας λύτρωση. Το ερώτημα είναι, σώθηκαν όλοι? Όχι βέβαια, αλλά μόνο εκείνοι όσοι υπήρξαν αποδεκτική ή επιδεκτική του λυτρωτικού κηρύγματος του. Ή, λένε οι πατέρες, όσον τα έργα ήταν άξια μετανοίας. Το ότι ο Κύριος κατέβηκε ως πανσταινουργός και σωτήρας στον Άδη,
η Εκκλησία μας το χαιρετίζει και με το απολυτήκη του Ιωάννου του Προδρόμου το ψάλλουμε και λέει τα εξής: «Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευγγελίσω και της ενάδη Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή». Αυτό έχοντας υπόψη, λέει και ο Ιερός Δαμασκηνός, οι μύστες και οι αυτόπτες του λόγου, δηλαδή οι Απόστολοι, «Επί των φρικτών και αχράντων και ζωπιών μυστηρίων μνήμην ποιήστε των πιστών κοιμηθέντων εθέσπισαν». Δηλαδή, στα Άγια, κατά τη Θεία Λειτουργία, να μνημονεύονται τα ονόματά τους. Επομένως, κατά το Δαμασκηνό, οι Άγιοι Απόστολοι ούκα λογίστος, όχι άσκοπα, όχι επιπόλαια, όχι πρόχειρα, όρισαν αυτά να γίνονται για τους εκοιμημένους, που σημαίνει ότι οι προσευχές και οι προσφορές των ζώντων μέσω της Εκκλησίας είναι και θεάρεστης και εποφελής και λίανον νησιφόρες για τους νεκρούς μας και πρόξενες μεγίστης σωτηρίας. Διότι, αν αυτή η πράξη της Εκκλησίας υπογραμμίζει και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συνιστά χλεύει, δηλαδή εμπεγμό, και αποβαίνει ακερδής, χωρίς όφελος δηλαδή για τους νεκρούς, τότε ο Θεός θα φώτιζε, παρακινώντας πολλούς από τους θεοφόρους πατέρες μας, να επέμβουν και να καταπάσουν αυτή την πλάνη. Κάποιος θα βρισκότανε. Όμως, το αντίθετο συμβαίνει. Γιατί κανένας από αυτούς, όχι μόνο ποτέ δεν εκφράστηκε ενάντια και δεν κατεδίκασε τα μνημόσυνα και τις προσφορές, αλλά μάλλον και επεκύρωσε. Ανάλογα, διδάσκει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος ανάγει αυτή την πρακτική της Εκκλησίας στους Αποστόλους, λέγοντας τα εξής: «Να το καταλάβουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι μας αυτό το πράγμα. Να προσφέρουμε δηλαδή στο κειμένο μας αυτή την ωφέλεια, και εννοώ αυτά που προκύπτουν με την πράξη της ελεημοσύνης και τις λατρευτικές προσφορές. Και σας διαβεβαιώνω ότι φέρει τούτης πολύν το πράγμα την όνηση, την ανακούφιση δηλαδή, τη βοήθεια, και μέγα το κέρδος και την ωφέλεια». Τα ίδια ακριβώς αναφέρουν και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, υποδεικνύοντας ότι το πράγμα πάντως εποφελές και θεάρεστο. Το μνήμη δηλαδή ποιήν επί της θείας και πανφαούς μυσταγωγίας των ενορθήτη πίστη και κοιμημένων. Έτσι, αυτό που η Εκκλησία μας παρέλαβε και διδάσκει είναι ότι η κατάσταση των αποθανόντων δεν είναι στατική, αλλά δυναμική, που σημαίνει ότι επιδέχεται αύξηση και βελτίωση και ότι η Εκκλησία μας εξακολουθεί ως φιλόστοργος μητέρα να θάλπει και να τρέφει τα τέκνα της, για τα οποία δεν κάνει διάκριση, είτε αυτά ζουν στον παρόντα κόσμο, είτε στο μέλλοντα κόσμο. Για την Εκκλησία δεν υπάρχουν ζωντανά και πεθαμένα, γιατί ο θάνατος είναι μια σχηματική κατάσταση πραγμάτων, προσωρινή, ενώ η Εκκλησία υπερβαίνει το θάνατο, γιατί είναι σώμα Χριστού και διαμένει αλόβητη εις τους αιώνες. Όμως, ενδείκνυται και ωφελούν τα μνημόσυνα και υπέρ εκείνων οι οποίοι είχαν δύο πονηρό και ακάθαρτο και έζησαν αδεώς και αδιαφόρος, πράττοντες απάσας τας της σαρκός ορέξης και μηδέν όλος περί ψυχής φροντίζοντες. Βέβαια, αγαπητοί μου αδελφοί, πόσο φιλάνθρωποι και φιλόστοργοι είναι η Εκκλησία μας, ακόμα και για αυτούς δέεται και για αυτούς διδάσκουν οι πατέρες μας η Εκκλησία το αυτό πράττει, και για όλους πρέπει να μεριμνούμε, είτε ήταν Άγιοι είτε ήταν αμαρτωλοί. Γιατί τελικά εμείς δεν γνωρίζουμε το τέλος της ζωής κάποιου. Αλλά και πέρα από αυτά, αυτό που υπερνικά τη δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγάπη του Θεού και η φιλανθρωπία Του και το έλεος Του. Να φροντίζουμε λοιπόν, υποδεικνύει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, να κάνουμε ελεημοσύνες και προσφορές μέσω της Θείας Λειτουργίας και μνημόσυνα υπέρ του κειμένου μας, γιατί αυτά τους παρέχουν μεγάλη ωφέλεια, μεγάλη ανακούφιση και βοήθεια. Γιατί λέει, ή μεν αμαρτωλός ή ο τεθνικός, δηλαδή αν ήταν αμαρτωλός ο πεθαμένος, προσευχόμεθα ή να τα αμαρτήματα αυτού ο Θεός λύσει, ή δε δίκαιος, εάν ήταν Άγιος, ή να προσθήκη γέννηται σε αυτόν μισθού και ανταποδόσεως. Μα θα πει κανείς, οι Άγιοι έχουν ανάγκη από μνημόσυνα? Βεβαίως.
Βεβαίως. Όπως θα έχετε ένα απλό παράδειγμα θα αναφέρω, θα έχετε υπόψη σας ασφαλώς ότι το πρώτο Σάββατο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής του Πάσχα είναι το Σάββατο του Αγίου Θεοδόρου, του Τύρονος. Λοιπόν, η Εκκλησία μας φροντίζει να τελεί μνημόσυνο με κόλυβα κανονικά του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Είναι επομένως θεόσοφα που η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει τα ψυχοσάββατα. Αλλά και σε κάθε Θεία Λειτουργία εύχεται υπέρ των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Καταλήγει ο ιερός μας

και εσύ να του πεις αυτού που τα λέει αυτά. Έβγε, μακάρι, ήθε. Αυτό γάρ διψά και θέλει και ζητεί και ευφύεται και εν τούτο χέρι και κατεφραίνεται ο υπεράγαθος Θεός ή να μη της τον αυτού δωρεών αστοχήσει. Μακάρι να πάνε όλοι στον παράδεισο. Αλλά αυτό, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι του Θεού.

Και φτάνουμε, αγαπητοί μου ακροατές, και στο τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής. Κάνοντας μια ανακεφαλαίωση, θα λέγαμε, στα όσα είπαμε ως τώρα. Το πιο λοιπόν συγκλονιστικό, το πιο οδυνηρό, το πιο μυστηριώδες γεγονός του ανθρωπίνου βίου είναι, ως γνωστόν, ο θάνατος. Γεγονός που, όσο και θέλουμε να το κρατάμε έξω από τη σκέψη μας και τα ενδιαφέροντά μας, καραδοκεί σε κάθε μας βήμα και μας τρομάζει. Γιατί ο θάνατος είναι ο κοινός κλήρος των ανθρώπων, φαινόμενο καθολικό. Κάθε άνθρωπος που ζει στον κόσμο αυτό, εις γη να απελεύσεται, όθεν και επλάστη. Γι' αυτό και όλοι μας έχουμε πείρα του θανάτου και της οδύνης.

0: κίνηση που προκαλεί, αφού τον γνωρίζουμε στα πρόσωπα των αγαπημένων μας προσώπων που φεύγουν από αυτή τη ζωή πριν από μας. Είναι μέσα, βέβαια, στη φύση μας να πονάμε, αλλά να ανακουφίζουμε και τον πόνο μας αυτό, του χαμού ενός προσφυλού μας προσώπου, με δάκρυα, τα οποία δάκρυα ανακουφίζουν. Είναι μέσα λοιπόν στη φύση μας να ανακουφίζουμε τον πόνο μας με δάκρυα, με μυρολόγια κλπ. Γνωρίζουμε όμως πως δεν προσφέρουμε με αυτά τίποτα στους προσφυλείς μας κοιμηθέντες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, σύμφωνα με αγιογραφικές και αγιοπατερικές μαρτυρίες όπως είδαμε και κατά την Αποστολική Παράδοση που παρέλαβε, καθόρισε να προσευχόμαστε για τους κοιμημένους μας και να τελούμε πέρα αυτών λειτουργίες και μνημόσυνα. Μας δίνει έτσι τη δυνατότητα να μεταφράζουμε την αγάπη μας προς τους μεταστάτες εξ ημών σε φροντίδα για τη σωτηρία τους. Αυτή η τάξη στηρίζεται στην πίστη πως οι προαπερθόντες ζώσει και εν ανυπαρξία ουκ εσύ. Και επειδή ενώ όσο ζούμε στη γη όλοι μας φάλουμε, άλλοτε εν γνώση και άλλοτε εν αγνία, έτσι και οι κοιμηθέντες βαρύνονται όλοι, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Γι' αυτό και μνημονεύουμε ζώντας και νεκρούς και προσευχόμαστε δια των μνημοσύνων και υπερδικαίων και υπεραμαρτωλών. Αυτό είναι χρέος και φιλή έναντι των κοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών, μαζί με τους οποίους εμείς οι ζώντες υπερηλυπόμενοι αποτελούμε την οικογένεια του Θεού, δηλαδή την Εκκλησία. Διότι όσοι έφυγαν από τη γη συγκροτούν ως γνωστόν τη θριαβεύουσα Εκκλησία την εν ουρανής, που μαζί με τη στρατηγωμένη Εκκλησία την επί γης συνθέτουν τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Άλλωστε, όπως διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος, «εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμέν», όπως είπαμε και προηγουμένως. Και ο Κύριος, στον οποίο εμείς προσευχόμαστε και προς τον οποίο προσβλέπουν οι κοιμημένοι μας, έχει συνεχή σχέση και αδιάλειπτη κοινωνία με την επιγής και την ενουρανής Εκκλησία του. Έτσι είναι φυσικό, όπως παρακαλούμε για τους ζώντες, να προσευχόμαστε και για τους κοιμηθέντες, εφόσον βέβαια αυτοί πια δεν μπορούν να προσευχηθούν. Θα μπορούσε εδώ να τεθεί το ερώτημα, ωφελούνται και κατά πόσο οι κοιμημένοι από τα μνημόσυνα που τους κάνουμε? Πίστη της Εκκλησίας είναι ότι οι τεθνεώτες ωφελούνται από τις προσευχές της, καθώς επίσης και από τις προσευχές και προσφορές όλων των μελών της. Γι' αυτό και τελεί μνημόσυνα και αναπέμπει ευχές κατά τις ακολουθίες και μνημονεύει όχι μόνο ζώντας, αλλά και ονόματα κοιμηθέντων σε κάθε θεία λειτουργία. Αυτή την τάξη την κρατάει σταθερά και θα την κρατάει ως θεάρεση, ωφέλιμη και σωτήρια μέχρι συντελείας των αιώνων. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πως όσα κάνουμε για τους κοιμημένους δεν νομοθετήθηκαν ούτε παραδόθηκαν στην Εκκλησία του Θεού από τους Αποστόλους έτσι άσκοπα και τυχαία. Ίσαση λέει αυτόν, πολύ κέρδος γινόμενο, πολύ την ωφέλεια. Γνώριζαν δηλαδή ότι είναι πολύ το κέρδος και μεγάλη η ωφέλεια των μνημονεύσεων για τους κοιμηθέντες. Ο δε Μέγας Αθανάσιος, στο λόγο του για τους κοιμηθέντες, προσθέτει πως όσα τελούνται ή προσφέρονται για την ανάπαυση του κοιμηθέντος, θεωρούνται ως προσφορά του ιδίου του κοιμηθέντος, του ιδίου του μεταστάτους, αγαπητοί μου αδελφοί. Απολύτως δικαιολογημένη λοιπόν είναι η πράξη της Εκκλησίας που μας δίνει προσευχητικές ευκαιρίες και κάθε μέρα με τις ακολουθίες του νυχθημέρου, αλλά και κάθε Σάββατο που το καθιέρεσε ως ημέρα μνήμης των κοιμημένων. Εξαιρέτως δε καθόρισε τα δύο μεγάλα ψυχοσάββατα υπέρ των κοιμηθέντων, όπως είπαμε και προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής μας, το Σάββατο Τσαπόκρεο, οπότε διαβάζεται το Ευαγγελικό Ανάγνωμα της Κρίσεως, που μας φέρνει μπροστά στο Δικαστήριο του Θεού και μας παρακινεί να προσευχηθούμε να κρίνει επί οικός τους νεκρούς μας, και δεύτερο το Σάββατο το πρώτο της Πεντηκοστής, δηλαδή μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο οποίος αφού του δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής, έγινε κύριος ζώντων και νεκρών και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Εκτός όμως από την προσευχή της Εκκλησίας υπέρ πάντων των κοιμηθέντων κατά τις ημέρες των δύο αυτών ψυχοσαββάτων, προσευχητικές ευκαιρίες υπέρ των κοιμημένων μας αποτελούν και τα μνημόσυνα υπέρ ενός εκάστου ή περισσότερων. Τα μνημόσυνα διακρίνονται σε τρίτα, ένατα, τεσσαρακοστά, τρίμηνα, εξάμηνα, εννιάμηνα και ετήσια. Δύο λόγια για το καθένα. Τρίτα είναι τα γνωστά τριήμερα που λέμε και τελούνται σε ανάμνηση της Αναστάσεως του Κυρίου μετά την τριήμερο ταφή του. Συγχρόνως δηλώνουμε την πίστη μας στην Ανάσταση των νεκρών με την ευχή να αξιωθεί ο κοιμηθής της Βασιλείας του Θεού. Με τα ένατα, δηλαδή τα νιάμερα που λέμε, παρακαλούμε τον πανηκτήρμενο Θεό να κατατάξει την άλλη ψυχή του κοιμηθέντος μεταξύ των αείλων αγγέλων, οι οποίοι συγκροτούνται σε 9 τάγματα. Τα τεσσαρακοστά ή τα σαραντάμερα, όπως λέμε, τελούνται σε ανάμνηση της αναλήψεως του Κυρίου 40 μέρες μετά την Αναστασή του. Με την ευχή, ο προσφυλής μας νεκρός να αναλυφθεί και να προϋπαντήσει εν εφέλες τον ενδόξει ερχόμενο Κύριο κατά τη Δευτέρα του Παρουσία και να μείνει αιωνίως κοντά του. Τελούνται επίσης κατά τον τύπο του 40ημέρου πένθους που τήρησαν οι Ισραηλίτες για το θάνατο του Μωυσή. Τρίμηνα, εξάμηνα και εννιάμηνα, στις αντίστοιχες χρονικές αποστάσεις από την κοίμηση του προσφύλου μας προσώπου, προς τη μήν βέβαια της Αγίας Τριάδος, από την οποία έλαβε όρθιο άνθρωπος και προς αυτήν επιθυμεί να πορευθεί και να τύχει Αναστάσεως. Ετήσια μνημόσυνα τελούνται ένα χρόνο από την κοίμηση του Μεταστάντος, αλλά και κάθε χρόνο επαιτειακά θα λέγαμε. Με αυτά δηλώνουμε την πίστη μας ότι οι νεκροί είναι ζώντες εν Χριστώ, εφόσον είναι αθάνατη η ψυχή τους, και ακόμα ότι τιμούμε την ημέρα αυτή ως γενέθλια ημέρα του προσφυλού μας προσώπου στον ουρανό. Περιττό να πούμε ότι σε όλα αυτά τα μνημόσυνα προσφέρονται και κόλυβα. Σε κάθε μνημόσυνο προσάγουμε στο ναό τα γνωστά μας κόλυβα. Δηλαδή, βρασμένο στάρι, στο οποίο προσθέτουμε και άλλους καρπούς. Καρύδια, αμύγδαλα, σταφίδες, σουσάμι, ρόδι κλπ. Και επειδή τίποτα δεν καθιερώνεται εκεί και ως έτυχε στην Εκκλησία, να θυμίσουμε πως τα κόλυβα έχουν βαθύτατο συμβολισμό. Οι σπόροι είναι σύμβολα της Αναστάσεως των νεκρών σωμάτων. Όπως ο κάθε σπόρος θάβεται στη γη και αφού σαπίσει βλασταίνει μια καινούρια ζωή, έτσι και τα νεκρά σώματα, αφού αποτεθούν στον τάφο, αποσυντίθεται για να αναστηθούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου σαν η φύτρα μιας καινούργιας ζωής. Γι' αυτό λέμε ότι οι νεκροί μας γεννιόνται σε μια άλλη ζωή. Δεν είναι θάνατος, είναι γέννηση σε μια άλλη ζωή. Ας προσθέσουμε ακόμα πως μεγαλύτερη ωφέλεια προσγίνεται στους κοιμημένους μας με τη μνημόνευσή τους υπό του ιερέως κατά την προσκομιδή και τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Πάνω στο δισκάριο τοποθετείται ο αμνός. Για όσους δεν γνωρίζουν, το κεντρικό δηλαδή τετραγωνάκι από το πρόσφορο με τα στοιχεία Ιησούς Χριστός νικά. Αριστερά του η μερίδα της Παναγίας, δεξιά η μερίδα των 9 αγγελικών ταγμάτων και κάτω ακριβώς από τον αμνό οι μερίδες και τα ονόματα των ζώντων και τεθνεώτων που δώσαμε μαζί με το πρόσφορο για να μνημονευτούν. Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί από τον αμνό, στο τέλος ο ιερεύς ρίχνει όλες τις μερίδες μέσα στο Άγιο Ποτήριο και καταλύει. Πάνω στο δισκάριο υπάρχει η Εκκλησία με την κεφαλή της, δηλαδή το Χριστό ως αμνό, την Παναγία, τους αγγέλους, τους ζώντες και τους κοιμημένους. Επομένως, καθήκον μας είναι να τιμούμε κι εμείς αυτή την τάξη της Εκκλησίας και ας αξιοποιούμε αυτές τις ευκαιρίες ώστε να σπέβδουμε στη βοήθεια των προσφυλών μας, όταν μάλιστα, όπως είπα και προηγουμένως, οι ίδιοι αδυνατούν να προσφέρουν κάτι για τον εαυτό τους πλέον. Γι' αυτό ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης λέει πως για κανένα λόγο δεν πρέπει να παραλείπουμε τα μνημόσυνα των προσιλών μας και κοιμημένων. Ο Θεός μας εισακούει, αγαπητοί μου ακροατές, όταν ζητάμε κάτι, σύμφωνα βέβαια με το θέλημά Του. Και οι προσευχές μας υπέρ του κοιμημένων, μαζί με την ελεημοσύνη μας, είναι αρεστά σε Αυτόν, αφού ο Θεός, ως ποιή της αγάπης και του ελέους, θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές.
1: Ευλογήσω τον Κύριο εν πάντη καιρό.
0: Ορθόδοξη κατήχηση. Μια εκπομπή που έχει σκοπό να παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα κυρίως από τα λατρευτικά και τελετουργικά δρόμενα, ώστε οι πιστοί να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και το έργο της. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους υπουργούς αυτού πυρός λόγα, ο θεμελιών γίνε την ασφάλεια να φτύσου που δίστε εις τον αιώνα του αιώνας. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτό επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσω όσου φεύξονται, από φωνίζοντι σου δηλειά σου συν, αναβαίνουν συν όρη, και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπο όνων εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψει την γην. Ο έξ αποστέλων πηγάς εν πάραξη να αναμέσου των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηδεία του αγρού προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά πετεινάκουρα μου κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων πόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος. Εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, τη λαρίνε πρόσωπον, εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρου τη Λιβάνοα εφύτευσας, εκεί στουρθία ενουσεύσουση του αιρονίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλά τα σελάφης πέτρα, καταφυγή της λαγωής, επίσης ελληνής καιρούς ο ήλιος, έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάνθρια του δρυμού σκύμνη οριών και ορπάς και ζητήσε πρώτο Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τα σμάδες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κυρίε, πάντα εν σοφία επίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως εν έπλωσε σε μπέζιν αυτή, πάντα προς ευπροσδοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύχυρον, δόντουσε αυτή η συλλέξη. Ανοίξαν δώσ' την χείρα τα σύμπαντα, ληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος. Δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Είτε η δόξη Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίστη Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Διδυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε φρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς ευλόγοι η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και γένε τον νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κυρίε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός.

Αμήν καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς καθά περιπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδησε.

σωτηρία του γένους των ανθρώπων επειδή επί τους δούρους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή συλλούλη υπέκτηναν τα σκεφαλά στους δεύτεροι πέταξαν αυγένες. Ούτην εξ ανθρώπων αμέντες βοήθειαν, αλλά το σούν περιμέντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Τους διαφύλαξουν εν πάτη καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν. Και την προσιώσαν νύχτα παντός σου τρυπάς τη κειμένη συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος του βασιλείας

Εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέηση με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με τα δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων μελέτησα εν πάς της έργιους εν ποίημας των κυρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως γη αλληδρώση. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, διαποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις πάκων ακουστών ποιησών το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσωμα του προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυντον. Ενταξών με του ποιή το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρξει εκλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εκτός μου. Και απολύς πάντας προστίποντας την ψυχή μου.

ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώστο και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδη απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς, επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθνον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

των συνελθόντων και συμμετεχόντων εις την ιεράν παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων και συγγενών ημών, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων των εν ασθενείες κατακειμένων, πάντων αν κατ' όνομα ευνημονέ.

Θεόν ημών οικετεύσον.

Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηση της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο Αιτής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον, δώσε ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφίωμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ανέχεις ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, καλησπέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους σας. Η Παναγία Μητέρα μας να μας σκεπάζει με την Αγία της Ζώνη και ο Όσιος Ιωάννης να μας σκεπάζει με τη χάρη του και την ευλογία του.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στις 29 Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννα του Προδρόμου με αυστηρή νηστεία, προσευχή και περισυλλογή, διότι ο μεγάλος αυτός άνδρας χαρακτηρίζεται μέγας και αξιώθηκε να γίνει ο προπομπός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα θα αναφερθούμε σήμερα, καθώς και σε μια άλλη μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα, στον Άγιο Αλέξανδρο, ο οποίος εορτάζει την επόμενη ημέρα στις 30 του Αυγούστου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στην χωρία των μεγάλων προφητών και ομολογητών της πίστεώς μας. Ο ίδιος ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός το χαρακτήρισε ως τον μέγιστο άνθρωπο που φάνηκε στον κόσμο. Αμήν λέγω ημήν, ούκαι γίγερτε εν κινετής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 11ο κεφάλαιο, στίχος 11. Η Αγία μας Εκκλησία τον έθεσε σε τιμή μετά τη Θεοτόκο και μάλιστα στην εικονογραφία στους ναούς παριστάνεται μαζί με την Παναγία μας να οικετεύει για την σωτηρία του κόσμου. Είναι η γνωστή εικονογράφηση της Δεήσεως. Ο μεγάλος αυτός άνδρας πάνω απ' όλα είναι ο πρόδρομος της εμφανίσεως του Χριστού στον κόσμο. Αυτός που άνοιξε το δρόμο να περάσει ο λυτρωτής μας είναι ο μεγάλος αγγελιοφόρος της πιο χαρμόσυνης και ελπιδοφόρας αγγελίας όλων των εποχών, της εν Χριστώ απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Είναι ο κομιστής και ο διαπρίσιος κήρυκας της μετανοίας και ο άτεγκτος ελεγκτής της ανομίας και της αμαρτίας. Σύμφωνα με τις αγιογραφικές μαρτυρίες, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος υπήρξε κορυφαίο όργανο της Θείας Πρόνοιας και του έργου της σωτηρίας του κόσμου, διαδραματίζοντας πρωτεύοντα ρόλο. Μεγάλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν προφητεύσει για το προσωπό του και τη δράση του. Ο προφήτης Μαλαχίας προανήγγειλε την βουλή του Θεού και την εμφάνιση του Τιμίου Προδρόμου ως εξής: «Ιδού εγώ εξαποστέλω των αγγελών μου και επιβλέψετε οδόν προ προσώπου μου και εξεύνης ήξη εις ναών αυτού Κύριος, όνι μη ζητείτε». 3ο κεφάλαιο, στίχος 1. Η γέννηση του Αγίου Ιωάννου υπήρξε θαυμαστό γεγονός, διότι γεννήθηκε από μητέρα στήρα. Ήταν γιος του Ευσεβή Ιερέα Ζαχαρία από την εφημερία Αβιά και της Ελισάβετ, η οποία καταγόταν από τον ιερατικό οίκο Ααρών. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε στον Ζαχαρία την ώρα που θυμίαζε στο ναό για να του αναγγείλει τη γέννηση του παιδιού του, και την καλόπιστη όμως απιστία του έμεινε άλαλος ως την γέννηση του γιού του. Ο Ιωάννης ήταν εκλεγμένος από το Θεό εκ κοιλίας μητρός, διότι όταν επισκέφθηκε η Θεοτόκος τη συγγενή της Ελισάβετ, ούσες έγκυοι και οι δύο άγιες γυναίκες, εγένετο ως οίκους εν Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρδισε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, στίχος 41. Με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος έγνωσε ο πρόδρομος ως βρέφος αγέννητο ακόμη τον ερχομό του Κυρίου και χάρηκε. Το όνομά του σημαίνει δώρο Θεού, Θεοχάρης για την ακρίβεια, και ήταν επιλογή του ιδίου του Ζαχαρία, διότι πίστευε ακράδαντα ότι το παιδί αυτό ήταν χάρισμα του Θεού και τον ίδιο και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτό αποδεικνύεται από τις προφητικές του ρήσεις για την λύση, μετά την λύση της γλώσσας του. Μεγάλωσε ο Ιωάννης μέσα σε περιβάλλον ευσέβειας, πίστεως στο Θεό και εναγώνιας αναμονής του Μεσσία. Οι Άγιοι γονείς του γέμισαν την ψυχή του με την βεβαία προσμονή του λυτρωτή του κόσμου. Τον έμαθαν να κλείνει αρνητικά τα αυτιά του στην κοσμική σαπίλα και να αποστρέφεται την αμαρτία, διότι έπρεπε να τους βρει ο Μεσσίας καθαρούς όσο γινόταν, ώστε να σχηματιστεί από αυτούς ο αρχικός πυρήνας των συνεργατών του. Σε ηλικία 30 ετών αποσύρθηκε στην έρημο της Ιουδαίας για να ζήσει βίο ασκητικό για την προσωπική του κάθαρση. Αυτό άλλωστε έκαναν και άλλοι ευσεβείς Ιουδαίοι της εποχής του, όπως οι Εσσαίοι, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει ολόκληρες κοινότητες ασκητών στην περιοχή της Νεκράς Θαλάσσης. Ο Ιωάννης πιθανότατα δεν ανήκε σε αυτές τις ομάδες, διότι η ιδέα του περί του αναμενόμενου Μεσσία
είναι ριζικά διάφοροι από εκείνοι των Εσσαίων, οι οποίοι Εσσαίοι περίμεναν δύο Μεσσίες. Ζούσε με προσευχή και νηστεία, ως ένδυμα είχε τρίχες καμήλας και έτρωγε ακρίδες, δηλαδή βλαστάρια φυτών της ερήμου και μέλι από αγριομέλισσες. Δεν αρκούταν μόνο στην προσωπική του άσκηση, αλλά εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, ως ρήμα Θεού, φώναζε με γοηρή φωνή πάνω από τους γυμνούς βράχους της ερήμου, για να ακουστεί όσο το δυνατόν μακρύτερα. «Μετανοείτε, ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών, έφτασε η βασιλεία των ουρανών», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, στίχος 3. «Κήρυσε, βάπτισμε μετανοίας, εισάφησεν αμαρτιών, και βάπτιζε τα πλήθη στα νερά του Ιορδάνη, εξομολογούμενη τα αμαρτίας αυτών». Αφού, όπως αναφέρει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, «εξεπερεύοντα προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και η Ιεροσολυμίτε», 1ο κεφάλαιο, στίχος 5. Ταυτόχρονα δίδασκε τους πολυάριθμους επισκέπτες του την ευσέβεια και τη δικαιοσύνη και στυλίτευε την ασέβεια και την αδικία, αλλά και πολλά μεν ουν έτερα παρακαλών ευγγελίζετο των λαών. Η συνάντησή του με τον Χριστό και η βαπτισή του από τον πρόδρομο υπήρξε η κορυφαία στιγμή για τον Θεοφόρο άντρα. Πληρωμένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, προανάγγειλε την έλευση του Σωτήρα ως εξής: «Ο πίσω μου ερχόμενος, ισχυρότερός μου εστί, ουκ είμαι ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, ούτω πτύων εν τη χειρή αυτού και διακαθαρεί των άλλων αυτού και συνάξει των σύτων αυτού, εις την αποθήκη το διάχυρον κατακάψει πυρή ασβέστο», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, στοιχεία 11 έως 12. «Από μακριά διέκρινε το Χριστό και ομολόγησε, είδε, να, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ούτως εστίν περί ου εγώ είπων, αυτός είναι για αυτόν τον οποίο εγώ σας μίλησα», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, στίχος 29. Η ομολογία του αυτή και η μαρτυρία του υπήρξαν καταλυτικοί παράγοντες για τα παραβρισκόμενα πλήθη. Είναι η πρώτη μεγάλη δημόσια αναγνώριση του ερχομού του Μεσσία. Επίσης, συγκλονιστικό γεγονός υπήρξε και η τελετή της βαπτίσεως του Κυρίου από τα χέρια του Ιωάννη, την οποία επισφράγισε η φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Το έξω σημείο του επίσης στην βάπτιση του Κυρίου είναι η άρνηση του προδρόμου να βαπτίσει τον Χριστό, διότι ο Θεοφόρος άνδρας διέγνωσε την απόλυτη αναμαρτησία του και είχε τη συνέστηση της τυπικότητας του βαπτίσματος του δικού του, το οποίο ήταν τύπος του Αγίου Βαπτίσματος της Εκκλησίας του Χριστού, ως το μόνο που μπορεί να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Στόχος επίσης του Τιμίου Προδρόμου υπήρξε κυρίως η πολιτική και πνευματική εξουσία της εποχής του, η οποία είχε φτάσει σε έσχατα σημεία κατάπτωσης και ηθικής ύψης. Πυρωμένος από θείο ζήλο, αλλά και αγανάκτηση, ο ιερός άνδρας εξαπέλυε μύδρους κατά των δυναστών του λαού. Ήταν κυριολεκτικά ασυμβίβαστος και ασκούσε κριτική προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς να λογαριάζει τις συνέπειες της παρουσίας του. Καταφέρθηκε εναντίον των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, οι οποίοι στο όνομα του Θεού και της υποκριτικής τους ευσέβειας καταπίεζαν και εκμεταλλεύονταν αφόρητα το λαό. Τους χαρακτήριζε δημόσια ως γεννήματα εχιδνών, δηλαδή παιδιά φιδιών, και τους προειδοποιούσε όταν δεν μετανοήσουν δεν θα ξεφύγουν από την μέλουσα οργή του Θεού. Με παραστατικότατο τρόπο τους ανήγγειλε πως ήδη με τον ερχομό του Μεσσία η αξίνη πως την ρίζα των δέντρων κείται, ότι έρχεται δηλαδή η αξίνα η οποία θα ξεριζώσει τα δέντρα και θα ξεριζώσει παν δέντρων μη πιούν καρπών, κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπούς, και θα κόπτετε πια και εις το πίδι θα βάλετε, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, στίχος 10. Ιδιαίτερο στόχος του έγινε η διεφθαρμένη πολιτική εξουσία της εποχής του. Τα διάφορα ανδρίκελα, εξωμότες, συμπατριώτες του ασκούσαν τυραννική εξουσία για λογαριασμό
της σιδερόφρακτης κοσμοκράτηρας Ρώμης. Ενώ ο λαός στέναζε κάτω από την πιο σκληρή δουλεία και λιμοκτονούσε, αυτοί ζούσαν μέσα στη κλειδί τις ατέλειωτες διασκεδάσεις και την ανηθικότητα. Ύψωσε ο Ιωάννης το αναστημά του απέναντι στον ακόλαστο και διεφθαρμένο τετράρχη Ηρώδη, περιπάντων ον επί σε πονηρών. Αυτός, ο Ηρώδης, συζούσε παράνομα με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του, αδιαφορώντας για τον σκανδαλισμό που προκαλούσε στον ευσεβή λαό η φρικτή μοιχεία του. Φώναζε ο Ιωάννης κάτω από τα ανακτορά του με όλη τη δύναμη της ψυχής του, ελέγχοντας τον μοιχό βασιλιά. «Ούτε ξέστηση δεν επιτρέπεται, έχειν την γυναίκα του αδελφού σου», κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 18. Ο Θρασής και ακόλαστος μονάρχης συνέλαβε και έκλεισε στη φυλακή τον διαπρίσιο ελεγκτή του. Δεν τον σκότωσε διότι φοβήθηκε τον όχλο, αλλά και από το ολοσκότεινο και υγρό δεσμοτήριο ο Ιωάννης επαναλάμβανε ακατάπαυστα τον τριμή του έλεγχο, ο οποίος έγινε πιο ενοχλητικός στα αυτιά του παράνομου ζευγαριού και των αυλικών του. Η Ηρωδιάδα, η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα, αποδείχθηκε πιο διαφθαρμένη από τον Ηρώδη. Ενήχεν αυτό και ήθελεν αυτό να αποκτείνε κι ούκ δύνατο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 19, ζητούσε με κάθε τρόπο να σκοτώσει τον Ιωάννη. Γι' αυτό παγίδευσε με όρκο τον παράνομο σύντροφό της, με το δημονικό πορνικό χορό της κόρης της Σαλόμης, και κατόρθωσε να αποκεφαλίσει τον Ιωάννη και να συγγύσει το εύλαλο στόμα του. Μετά από αυτό, ακούσαν τους συμμαθητές του Ιησού, ήλθαν και πήραν το σώμα αυτού και το έθηκαν εν μνημείο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 29. Όμως ούτε και τότε τα τιμημένα λειψανά του βρήκαν ανάπαυση στον τάφο. Αργότερα, τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, ο παρανοϊκός αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος ως γνωστόν ήθελε να επαναφέρει την αρχαία ειδωλολατρία και εξαπέλυσε φοβερούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών, τα έκαψε και τα εξαφάνισε με δαιμονική μανία. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου. Θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας της εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο αλλά και στον Άγιο Αλέξανδρο που θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Όμως και μετά το μαρτυρικό του θάνατο ο Τίμιος Πρόδρομος συνέχισε να συμβάλλει στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, έγινε ο διαπρίσιος κήρυκας της εν Χριστώ Απολυτρώσεως και στον Άδη, προετοιμάζοντας τα εκεί πνεύματα να δεχτούν τον Κύριο και να προσκοληθούν με Αυτόν κατά την λαμπροφόρο Αναστασή Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων ανδρών της πιστεώς μας, διότι διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στη διαδικασία της σωτηρίας του κόσμου. Το πρόσωπό του αποτέλεσε το μετέχμιο της Παλαιάς Διαθήκης και γενικά του αρχαίου κόσμου και της Καινής Διαθήκης, του νέου εν Χριστώ ανακαινισμένου κόσμου. Είναι ταυτόχρονα ο έσχατος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και ο πρώτος της Καινής. Είναι ο πρόδρομος του Κυρίου, ο οποίος, όπως προείπαμε, άνοιξε και λύανε το δρόμο να περάσει εκείνος. Οι δικοί του μαθητές απετέλεσαν τον αρχικό πυρήνα των μαθητών του Χριστού. Ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ανήκαν στον κύκλο του Ιωάννου του Προδρόμου. Μάλιστα ο ίδιος τους προέτρεψε να ακολουθήσουν τον Χριστό, διότι η αποστολή δική του είχε λήξει. Είναι ο μεγάλος κήρυκας της μετάνοιας και της επιστροφής των ανθρώπων στις ευθείες τρίβος του Θεού. Υπήρξε ο μεγάλος ελεγκτής της ανομίας και ένα από τα θαραλέα στόματα όλων των εποχών, ο οποίος δεν δίλιαζε μπροστά στους ισχυρούς της εξουσίας και του πνεύματος να ορθώσει λόγο ελεγκτικό με σκοπό να επαναφέρει στην τάξη και τον νόμο τους παραβάτες της ηθικής και του δικαίου. Υπήρξε η ενσάρκωση της άσκησης και της θυσίας του προσωπικού θελήματος, διότι δεν ζούσε πια για τον εαυτό του, αλλά ζούσε για να επιτελέσει την υψηλή αποστολή που του είχε αναθέσει ο Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης υπήρξε ο πρώτος και μεγαλύτερος ασκητής της Εκκλησίας μας και το πρότυπο όλων των κατοπινών μυριάδων ασκητών της. Για όλα αυτά η Αγία μας Εκκλησία τιμά ιδιαίτερον στον πρόδρομο του Κυρίου, κατατάσσοντάς τον στην κορυφή των ιερών προσώπων της. Περισσότερες από 6 φορές το χρόνο, με εισάρεθμες εορτές, τιμά το ιερό το πρόσωπο. Πλήθος ναών σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο είναι αφιερωμένοι σε αυτόν και χιλιάδες πιστοί φέρουν με καμάρι το σεπτό του όνομα. Το ίδιο και μια πλειάδα πόλεων, χωριών και τοπονημιών, φέροντας το όνομά του, δηλώνουν τη μεγάλη προσωπικότητά του. Οι πιστοί χριστιανοί, με το αλάνθαστο αισθητήριο της πίστης τους, γνωρίζουν την υψηλή του θέση κοντά στον λυτρωτή μας Χριστό, στη θριαμβεύουσα εκκλησία, και γι' αυτό τον παρακαλούν να δέεται αένα για τη σωτηρία των ιδίων και του κόσμου. Ας πάμε τώρα να δούμε «δέεται αένα για τη σωτηρία των ιδίων και του κόσμου». Ας πάμε τώρα να δούμε και το συναξάρι του Αγίου Αλεξάνδρου.

εκκλησία του Χριστού σε μια εποχή κρίσιμη για εκείνη. Γεννήθηκε στην Αγίο Τόκο Μικρά Ασία περί το έτος 239 από γονείς ευσεβείς, οι οποίοι τον ανάθρεψαν χριστιανικά σε μια εποχή που θεωρούνταν ασυγχώρητο έγκλημα να είναι κανείς χριστιανός, διότι εθνίσκουσα ειδωλολατρεία δια της ρωμαϊκής εξουσίας καταδίωκε με ιδιαίτερη μανία την εκκλησία και τους χριστιανούς με στόχο να τους εξαφανίσει από προσώπου γης. Ο ίδιος νεαρό παιδί δοκίμασε τους σκληρούς διωγμούς του θρησκομονή αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 και στη συνέχεια τους διωγμούς του Βαλεριανού 257-260, τους πιο φοβερούς από όλους του δαιμονικού Διοκλητιανού 303-305 και τέλος του Γαλερίου και Μαξιμιανού 305-313. Είχε ασκηθεί να κρύβει διωκόμενους χριστιανούς και να περιθάλπτει ταλαιπωρημένους και πληγωμένους μάρτυρες. Όλη αυτή η τραγική κατάσταση είχε δαμάσει τον νεαρό Αλέξανδρο και είχε σμιλέψει την ψυχή του ώστε να αφιερώσει τη ζωή του στον Χριστό και στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ο Αλέξανδρος βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη να υπηρετεί τον γέρο και άρρωστο αρχιεπίσκοπο Μητροφάνη, ο οποίος τον χειροτώνησε διάκονο και στη συνέχεια πρεσβύτερο. Λόγω του εκκλησιαστικού του ζήλου και του αδαμάντινου χαρακτήρα του, κατέστη ο στενότερος συνεργάτης του αρχιεπισκόπου της Κωνσταντινούπολης, η οποία τότε ονομαζόταν ακόμη Βυζάντιο και δεν είχε αποκτήσει την έγκλη μετά την επιλογή του Μεγάλου Κωνσταντίνου να γίνει η νέα πρωτεύουσα του απέραντου Ρωμαϊκού κράτους. Όλες τις δύσκολες αποστολές και τα μεγάλα θέματα τα ανέθετε στον πρεσβύτερο Αλέξανδρο. Παράλληλα, ο Αλέξανδρος διακρινόταν για την ευσεβειά του και την ασκητική ζωή του και το ζήλο του για την διατήρηση ανώθευτης της σώζωσης δασκαλίας της Εκκλησίας. Το μεγάλο βάρος το έριξε στην αντίκρουση των αιρέσεων, οι οποίες στην εποχή εκείνη βρισκόταν σε έξαρση. Εκφωνούσε πύρινους λόγους κατά των κακοδόξων αιρετικών, με τα επιχειρηματά του τους κατατρόπωνε και μετέστρεφε στην Ορθοδοξία πλήθος πλανεμένων ανθρώπων. Όταν ο πρεσβύτερος Αλέξανδρος ήταν 63 ετών και αρκετά όριμος πνευματικά, έκαμε την εμφάνισή της η φοβερή αίρεση του αριανισμού. Αιρεσιάρχης, ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας Άριος, δίδασκε δόγματα βλάσφημα, τα οποία ανέτρεπαν ολόκληρο το θεολογικό οικοδόμημα της αρχαίας Εκκλησίας, με κυριότερη κακοδοξία την άρνηση της θεότητας του ένσαρκου λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η αίρεση του αριανισμού απειλούσε την γνησιότητα της Εκκλησίας και αυτή ακόμα την ύπαρξή της. Για την αντιμετώπιση της συγκλήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 από τον πρώτο μετέπειτα χριστιανό αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο στη Νίκαια της Βυθινίας. Ο υπέργυρος και ασθενής Μητροφάνης έστειλε ως αντίπροσωπό του στη Σύνοδο τον πρεσβύτερο Αλέξανδρο, ο οποίος αγωνίστηκε με σθένος κατά του αριανισμού και υπέρ της Ορθοδοξίας. Συντάχθηκε με τους Ορθοδόξους Πατέρες, τον Μεγαθανάσιο, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Αχίλιο και άλλους, κατατροπώνοντας τον φοβερό αιρεσιάρχη Άριο. Μετά το πέρας της Συνόδου και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας, ο Αλέξανδρος έσπευσε στην Κωνσταντινούπολη να αναγγείλει το πανεφρόσινο γεγονός στον Μητροφάνη, ο οποίος τον περίμενε με αγωνία και αδιάκοπο προσευχόμενος. Τον υποδέχτηκε με δάκρυα χαράς και το ανέθεσε μεγάλη αποστολή σε διάφορες τοπικές εκκλησίες να μεταφέρει το χαρμόσυνο άγγελμα του θριάμβου της Ορθοδόξου πίστεως. Αν και ήταν και ο ίδιος πια ηλικιωμένος, 84 χρονών, περιόδευσε σε όλη την Ελλάδα, την Ιλυρία, τη σημερινή Αλβανία δηλαδή, τη Σερβία και άλλες βαλκανικές χώρες, κάνοντας γνωστό το σύμβολο της πίστεως που είχε συντάξει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Εν τω μεταξύ, ο αρχιεπίσκοπος Μητροφάνης βρισκόταν σε ηλικία 117 ετών, αρρώστησε βαριά και τον Ιούνιο του 325 κοιμήθηκε εν κυρίω. Λίγο πριν είχε ζητήσει να τον διαδεχτεί στο θρόνο του ο πρεσβύτερος Αλέξανδρος, τον οποίο γνώρισε

γνώριζε καλά και τον θεωρούσε άξιο διαδοχό του στην επισκοπή του, η οποία είχε αναχθεί πια σε πρωτόθρονη εκκλησία, λόγω ότι είχε γίνει η νέα πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους και είχε μετονομαστεί σε Νέα Ρώμη και Κωνσταντινούπολη από το όνομα του κτητοράτης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μάλιστα ο Μητροφάνης ζήτησε και τη γνώμη του Κωνσταντίνου για την επιλογή του Αλεξάνδρου, ο οποίος συμφώνησε μαζί του. Ο Αλέξανδρος δέχτηκε με ταπείνωση, θεωρώντας το υψηλό του αξίωμα ως μια ακόμα διακονία στην Εκκλησία. Η λαμπρότητα της εξουσίας δεν τον άγγιξε, παραμένοντας ο ίδιος απλός ποιμένας της Εκκλησίας, διδάσκοντας, καταπολεμώντας τις πλάνες και ασκώντας την φιλανθρωπία. Υπηρέτησε την Εκκλησία ως Αρχιεπίσκοπος της Βασιλεύουσας για 15 χρόνια, το 337, σε ηλικία 98 ετών, παρέδωσε την Αγία το ψυχή στον Κύριο, τον οποίο αγάπησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του και υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις ολόκληρη τη ζωή του. Η Εκκλησία, εκτιμώντας την Αγία ζωή του και τις ανεκτήμητες υπηρεσίες του προς την αυτήν, τον ανακήρυξε Άγιο και η μνήμη του εορτάζεται, όπως είπαμε, στις 30 Αυγούστου, την ημέρα της οσιακής κοιμησής του. Ο Άγιος Αλέξανδρος αποτελεί αναμφίβολα πρότυπο επισκόπου και ποιμένα της Εκκλησίας μας. Παρέδωσε στο Θεό τον εαυτό του και ολόκληρη τη ζωή του για να γίνει πιστός διάκονος του λαού του Θεού και συνειδητός εργάτης του Ευαγγελίου και της αλήθειας, η οποία, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, η αλήθεια είναι συνώνυμη με τη σωτηρία. Αγωνίστηκε κατά των αιρέσεων με συνέπεια, διότι θεωρούσε την πλάνη και την κακοδοξία ως τον πλέον ολέθριο δρόμο εξόδου από την Εκκλησία και αιτία απώλειας της σωτηρίας. Ο Άγιος Αλέξανδρος, όπως και οι άλλοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, μας δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε για να ενωθούμε με τον Κύριο και να είμαστε αρεστοί σε Αυτόν. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Μετά την παράθεση των συναξαρίων των δύο αυτών μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας, θα διαβάσουμε τώρα ένα πολύ ωφέλιμο κείμενο με τίτλο «Εσύ και ο Θεός», για να εξετάσουμε τον εαυτό μας αν είμαστε κοντά στο Θεό ή πόσο αποπακρισμένοι είμαστε από Αυτόν. Άλλωστε, οι δύο προαναφερόμενοι Άγιοι από νέοι ήθελαν να αρέσουν στο Θεό και έμειναν ενωμένοι με το Θεό. Αναφέρει το υπέροχο αυτό κείμενο. Στη σχέση μας με το Θεό χρειαζόμαστε τρεις μεγάλες θεολογικές αρετές: την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Με αυτές διαμορφώνεται μέσα μας η καρδιά τέκνου. Συλλογήσου πως ένας καλός πατέρας και ενάρετος γιος πως αισθάνεται και πως αντιμετωπίζει τον πατέρα του, πόση αγάπη και εμπιστοσύνη του έχει, με πόσο σεβασμό και πόση ευλάβεια στέκεται μπροστά του, πόση υπακοή του κάνει, πόση ευγνωμοσύνη νιώθει για όσα του προσφέρει, με πόσο ζήλο εργάζεται στα πατρικά έργα, με πόσο πόθο προστρέχει κοντά του σε κάθε περίσταση, αλλά και με πόση ταπείνωση υπομένει τις παιδευτικές του τιμωρίες. Έτσι πρέπει να διαθέσεις και εσύ την καρδιά σου απέναντι στον Κύριο και ουράνιο πατέρα και πλάστη σου. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σωστής σχέσεώς με αυτόν θα σημειώσουμε στη συνέχεια. Πρώτον, το πιο βασικό στοιχείο είναι η αγάπη, καθώς μάλιστα ο ίδιος ο Χριστός το διακήρυξε: να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Τι σημαίνει όμως να αγαπάς τον Θεό? Σημαίνει πως ο νους σου είναι προσκολλημένος σε Εκείνον. Αυτό λέγεται μνήμη Θεού, πως οι επιθυμίες σου όλες συγκλίνουν σε Εκείνον, πως τα μέλη του σώματός σου και οι αισθήσεις σου και οι ψυχικές σου δυνάμεις στο σύνολό τους εκτελούν θεληματικά και αβίαστα το Άγιο θέλημό του, πως το θέλημα του Θεού σε έλκεια κατανίκητα η αγάπη που τις αιτίες της ανακαλύπτεις σε όλα τα κτίσματα, σε όλη την πλάση, μια και όλα σε οδηγούν στον τέλειο και άπειρο δημιουργό τους. Δεύτερον, ο φόβος του Θεού είναι το δεύτερο στοιχείο της σωστής σχέσεώς μας μαζί του. Όταν όμως στην περίπτωση αυτή μιλάμε για φόβο, δεν πρέπει να εννοήσουμε με τη συνηθισμένη σημασία της λέξεως, δηλαδή σαν τρόμαγμα και σκιάξιμο, μήτε σαν φόβο δουλικό που επιβάλλει ακούσια υποταγή για την αποφυγή οδυνηρής τιμωρίας. Ο φόβος του Θεού είναι, θα λέγαμε, φόβος φιλικός και αγαπητικός. Είναι η ανησυχία μας μήπως λυπήσουμε με τα έργα μας ή τα λόγια και τους λογισμούς μας τον πανάγαθο και πολύ εύστοχνο πατέρα μας. Ένας φόβος που νιώθουν όλα τα φιλόστορχα παιδιά για το γονιό τους και ταυτίζεται με τον βαθύ σεβασμό, την ευλάβεια και την αφοσίωση. Ο φόβος του Θεού τρέφεται και μεγαλώνει τις ψυχές μας όταν έχουμε στο νου μας και μελετάμε ακατάπαυστα α. Το άπειρο ύψος της μεγαλοσύνης του Θεού, β. το ανεξιχνίαστο βάθος των κρυμάτων του, γ. Την ανέκφραστη δικαιοσύνη του και δ. Το πλήθος των δικών μας αμαρτημάτων. Οι τέσσερις του τιολογισμοί που πρέπει να μπουν βαθιά μέσα στην καρδιά μας είναι οι φύλακες της αγάπης και του φόβου του Θεού, καθώς διώχνουν μακριά την αμαρτία. Τρίτον, μετά την αγάπη και το φόβο έρχεται φυσιολογικά το θάρρος απέναντι στο Θεό, θάρρος που δεν το χαρακτηρίζουν η προπαίτεια και η ανευλάβεια, αλλά η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση. Ο γιος ένας πλούσιου και ισχυρού πατέρα σε όλες τις λήψεις και τις ανάγκες του προστρέχει σε Αυτόν, βέβαιος ότι δεν θα του λείψει ποτέ η πατρική βοήθεια και η συμπαράσταση, και κάθε φιλόθεη ψυχή, ξέροντας πως έχει πατέρα παντοδύναμο και πλούσιο σε έλεος, δεν απελπίζεται ποτέ στους κινδύνους και τα λυπηρά του βίου, αλλά στρέφεται σε εκείνον με θάρρος και με ελπίδα, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αν είναι για το καλό της θα την βγάλει ο Πανάγαθος από κάθε δύσκολη περίσταση. Τέταρτη αρετή είναι ο ζήλος για τη δόξα του Θεού, δηλαδή ο πόθος και η έγνοια και ο αγώνας σου να δοξάζεται με κάθε τρόπο το Πανάγιο όνομά του,
να γίνεται το θέλημά του και στη γη όπως και από τον ουρανό. Και όταν διαπιστώνεις ότι τούτο δεν γίνεται, να θλίβεσαι και να πονάς ολόψυχα. Πέμπτον, πέμπτη αρετή είναι η ευθύτητα της καρδιάς, δηλαδή η καθαρότητα της συνειδήσεως, το ανυπόκριτο και ανυστερόβουλο των προθέσεων. Με όλα μας τα έργα, τα λόγια και τα διανοήματα, να μην επιδιώκουμε άμεσα ή έμεσα, συνολικά ή μερικά, κανένα δικό μας όφελος ή κέρδος, όχι μόνο πρόσκαιρο μα ούτε και αιώνιο. Μοναδική μας επιδίωξη να είναι η δόξα του αγαπημένου μας Κυρίου, που συντελείται με την ηλερή εκπλήρωση των σωτήριων εντολών του. Πολλοί άνθρωποι κάνουν διάφορες αγαθοεργίες, δεν είναι όμως μήτε τα κίνητρά τους ο ένθεος ζήλος τους και η αγάπη στον Χριστό, μήτε οι στόχοι τους η υπακοή σε Αυτόν και η δόξα Του. Από κοινοδοξία και ανθρωπαρέσκεια κινούνται και τον έπαινο των ανθρώπων επιζητούν. Γι' αυτό τα έργα της εντός εισαγωγικών αγάπης τους δεν έχουν καμιά αξία ενώπιον του Θεού και παραμένουν ανώφελα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος, «Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε σε τίποτα». Έκτον, έκτη αρετή που μας συνδέει με τον Θεό είναι η προσευχή. Έβδομον, έβδομη αρετή είναι η ευγνωμοσύνη που γεννιέται από την επίγνωση των αναρρύθμιτων ευεργεσιών και δωρεών του Θεού. Εκείνος μας έπλασε κατ' εικόνα Του, μας έδωσε τη ζωή, μας πρίκησε με τόσο θαυμαστή ποικιλία οργάνων και αισθήσεων και τώρα πάλι η προνοιά Του μας κυβερνάει, τα κτίσματά Του μας υπηρετούν, τα ζώα και οι καρποί Του μας τρέφουν, το στερεωμά Του μας καλύπτει, οι αγγελοί Του μας φυλάνε, η σοφία Του μας νουθετεί, η μακροθυμία Του μας υπομένει, η δύναμή Του μας γλιτώνει από τους κινδύνους. Τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε. 8. Τελευταία αρετή είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού, που αποτελεί την τελείωση, τη συμπίκνωση και τη σφραγίδα όλων των άλλων αρετών, και τούτο επειδή για να ταυτίσει κανείς απόλυτα το θέλημά του με το Θείο θέλημα, πρέπει να έχει ολότελα νεκρωθεί για την αμαρτία και τον κόσμο, τη σάρκα και τον διάβολο. 3 είναι οι βαθμοί της υπακοής. Ο πρώτος βαθμός είναι η υπακοή σε όλες τις εντολές του Θεού, με τόση ακρίβεια και τόσο ζήλο, ώστε να προτιμάς όλα του κόσμου τα κολαστήρια, παρά τη διάπραξη μιας αμαρτίας και μάλιστα θανάσιμης. Ο δεύτερος βαθμός είναι η ταύτιση με το θέλημα του Κυρίου, η ευχαριστία Του, πως τόσο στα καλά όσο και στα λυπηρά γεγονότα, η δοξολογία Του στην υγεία και στην αρρώστια, στην ευτυχία και στη δυστυχία, στην τιμή και στην ατιμία, στη ζωή και στο θάνατο, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι χωρίς τη Θεία Βούληση ή παραχώρηση τίποτα δεν γίνεται. Γι' αυτό να δέχεσαι με ελαρότητα και υπομονή την παιδεία του Θεού, γνωρίζοντας ότι κάθε πατέρας με όση αγάπη προσφέρει δώρα στο γιο του, μάλι τόση πάλι τον παιδεύει όταν πρέπει. Η υπομονή στις λήψεις της Θείας Παιδαγωγίας έχει για αυτή 3 βαθμίδες. Α. Το να υπομένει τις λήψεις καρτερικά όπως ο Ιώβ. Β. Όχι μόνο να τις υπομένει, αλλά και να τις επιθυμεί για την αγάπη του Χριστού όπως οι μάρτυρες. Και Γ. Να χαίρεσαι για αυτές όπως οι Απόστολοι. Οι 2 τελευταίες βαθμίδες υπομονής, δηλαδή των μαρτύρων και των Αποστόλων, είναι υψηλότερες. Λίγοι φτάνουν σε αυτές. Όλοι όμως πρέπει να έχουμε την υπομονή του Ιώβ, γιατί χωρίς αυτή δεν σωζόμαστε. Ο 3ος και τελευταίος βαθμός της υπακοής, εκείνος που καθορίζεται από τον Απόστολο Παύλο στο γνωστό χωρίο της επιστολής του προς τους Εβραίους, να ακολουθείτε πιστά και να υπακούετε στους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Πρόκειται δηλαδή για την υπακοή στους πνευματικούς μας οδηγούς, στους ποιμένες της Εκκλησίας, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε επιτρόπους του στη γη και οικονόμος των μυστηρίων του, λέγοντάς τον φοβερό λόγο: «Εκείνος που ακούει εσάς, υπακούει εμένα, και εκείνος που παρακούει εσάς, παρακούει εμένα». Και αυτή η υπακοή έχει πάλι 3 βαθμίδες. Α.
Το να υπακούς και να εκτελείς κάποια εντολή εξωτερικά μόνο, χωρίς να τη δέχονται η θέληση και ο λογισμός σου. Β, να υπακούς με τη θέληση, και Γ, να υπακούς και με τη θέληση και με το λογισμό. Και καταλήγει το υπέροχο και ψυχοφελές αυτοκείμενο. Η τελευταία βαθμίδα της υπακοής χαρακτηρίζεται από την πολύ ταπείνωση και διάκριση. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, είναι ανάγκη να βρισκόμαστε σε συνεχή αυτοεξέταση για τη σχέση μας με τον Θεό, την πηγή της ζωής μας, την καταφυγή μας, την ελπίδα μας, τη σωτηρία μας. Είναι ανάγκη, και αυτό είναι άλλωστε το πραγματικό μας συμφέρον, να νοιαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε αδιάκοπα για τη σωτηρία μας. Να βάλουμε σε δεύτερη μοίρα τις βιωτικές μας μέρημνες και να δώσουμε προτεραιότητα στην απόκτηση της σωτηρίας μας, η οποία είναι δώρο Θεού και όχι βεβαίως δική μας κατάκτηση, που όμως για να την αποκτήσουμε απαιτείται και η δική μας εγκατάθεση. Ο Θεός δεν θα μας σώσει με το ζόρι, αλλά με τη δική μας ελεύθερη βούληση. Να έχουμε πάντα στο νου μας τους Αγίους μας και εν προκειμένου τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Άγιο Αλέξανδρο, οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στη ζωή τους, την ενωσή τους με τον Σωτήρα μας Χριστό και την υπηρεσία τους στην Εκκλησία μας. Να είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τα πρότυπά μας και να τους μιμούμαστε στην πίστη και στην αρετή. Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε Άγιοι, να αποκολληθούμε από την αιχμαλωσία του Σατανά, τη δουλεία της αμαρτίας και να συνταχτούμε με Αυτόν για να έχουμε την βεβαία ελπίδα ότι είμαστε παιδιά του Θεού, λάβαμε την υιοθεσία και θα απολαύσουμε εν τέλει την αιώνια και ατελεύτητη βασιλεία Του, η οποία φτιάχτηκε για μας από καταβολής κόσμου. Διαλέγουμε ή τις πρόσκαιρες απολαύσεις της αμαρτίας και χάνουμε την αιώνια ζωή, ή διαλέγουμε τον δρόμο της πίστεως και της αρετής και γινόμαστε συμβασιλείς της ουράνιας βασιλείας Του. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Χαίρετε φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στους κιθαρισμούς. Είμαι ο Δημήτρης Δερδενές στους 97,7 την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Στις επόμενες δύο εκπομπές θα έρθουμε λίγο κοντά με τον Μάουρο Τζουλιάνη και πιο συγκεκριμένα με τις 6 ρωσινιάνες του για κιθάρα. Τον Μάουρο Τζουζέπε Σέρτζιο Πανταλέο Τζουλιάνι, τον Ιταλό βιρτουόζο της κιθάρας, διάδοχο των παλιών λαουτιέριδων, φίλο του Μπετόβεν και του Ροσίνη, ο οποίος συνέθεσε κονσέρτα, έργα μουσικής δωματίου και τραγούδια, καθώς και έργα για σόλο, κιθάρα και ντουέτα. Ο Μάουρο Τζουλιάνι γεννήθηκε στο Μπισέλιε, μια μικρή πόλη στις ακτές της Αδριατικής κοντά στο Μπάρι το 1781. Άρχισε να παίζει κιθάρα σε πολύ νεαρή ηλικία, ωστόσο εξελίχθηκε παράλληλα σε έναν πολύ καλό τσελίστα. Το 1806 εγκαταστάθηκε στη Βιέννη και αμέσως έκανε τεράστια εντύπωση ως βιρτουόζος της κιθάρας, συνθέτοντας και δημοσιεύοντας εκεί το πρώτο και πιο διάσημο κονσέρτο του και πολλά άλλα έργα. Στη Βιέννη γνώρισε μεγάλους μουσικούς της εποχής όπως ο Διαμπέλη, ο Μπετόβεν, ο Χούμελ και ο Μοσέλ, κάποιους από τους οποίους έπεισε να συμπεριλάβουν την κιθάρα στα έργα τους, ενώ με άλλους συνέθεσε από κοινού έργα και κιθάρα και άλλο όργανο. Κάποιος μάρτυρας που τον άκουσε να παίζει εκείνη την εποχή έγραψε «Έπαιζε τόσο τέλεια που μου ξανάφερε στη μνήμη την υπέροχη παλιά εποχή του γνήσιου λαού του». Θα ξεκινήσουμε την απόψινή ακρόαση με την πρώτη ρωσινιάνα. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ των οπερατικών αριών του Ροσίνη και της απόδοσής τους από τον Τζουλιάνι. Σήμερα θα ακούσουμε μία αναφορά στις όπερες από τις οποίες ο Τζουλιάνι άντλησε τα θέματα του. Στην πρώτη ρωσινιάνα, όπως 119, θα ακούσουμε με τη σειρά τις άριες «Ασίζα πιεντούν σάλιτσε» από την όπερα «Οθέλος», «Λαγκουίρ περούνα μπέλα», «Κον γκραν πιατσέρ μπεν μίο» και «Κάρο, κάρο τι πάρλο ιν πέτο» από την όπερα «Μία Ιταλίδα» στο Αλγέρι και «Κάρα περτέκουεστ άνιμα» από την όπερα «Αρμίδα, πριγκίπισσα της Δαμασκού». Στην κιθάρα ο Τζούλιαν Μπριμ.

Το συνθετικό έργο του Τζουλιάνι χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Πρώτον, η πρώιμη και βιρτουόζικη περίοδος στη Βιέννη από το 1808 έως το 1812, οπότε συνέθεσε μία σονάτα για κιθάρα, την όπους 15, το πρώτο κονσέρτο, το όπους 30 και τη μέθοδο του για κιθάρα. Οι διάσημες ασκήσεις δεξιού και αριστερού χεριού του Τζουλιάνι δεν έπαψαν να χρησιμοποιούνται από τότε ως και στις μέρες μας. Δεύτερον, η περίοδος της εδραίωσης της φήμης του στη Βιέννη, ως το 1819. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, ο Τζουλιάνι εισέβαλε στην πυκνή βιενέζικη μουσική κοινωνία, γνωρίζεται, όπως προείπαμε, με τον Μπετόβεν, τον Χούμελ και άλλους, και παίζει πιθανώς τσέλο στην πρεμιέρα της 7ης συμφωνίας του Μπετόβεν το 1814 και καθιερώνεται ως ο σημαντικότερος κιθαριστής της Βιέννης με σοβαρή και σταθερή φήμη. Αποτελεί πλέον έναν πολύ σύνθετο μουσικό, αλλά και συνθέτη, όχι μόνο για σόλο κιθάρα, αλλά για κιθάρα και φλάουτο ή βιολί, κιθάρα και φωνή, κιθάρα και πιάνο, καθώς και δύο ακόμη κονσέρτων για κιθάρα. Και τρίτον, η περίοδος μετά το 1819, όταν έφυγε από τη Βιέννη, πιθανά λόγω οικονομικών προβλημάτων για την Ιταλία και αρχικά τη Βενετία. Σε αυτή την περίοδο συνέθεσε μερικά πολύ όμορφα έργα, ιδιαίτερα έντονη σε αυτά ήταν η επιρροή του Ρωσίνη, χαρακτηριστικό δείγμα οι σημερινές ρωσινιάνες. Τέλος, μετά από διάφορες περιοδίες σε Βοημία, Βαβαρία, Τεργέστη και Ρώμη, με μικρότερη σαφώς επιτυχία, κλονίζεται το 1827 η υγεία του και αφήνει την τελευταία του πνοή στην Νάπολη στις 8 Μαΐου του 1829 και σε ηλικία 48 ετών. Οι έξι λοιπόν ρωσινιάνες για σόλο κιθάρα είναι ποτ πουρί, με θέματα βγαλμένα από τις όπερες του Ρωσίνη. Ήταν έντονη η επιθυμία του Τζουλιάνι να γράψει κάτι δημοφιλές στον κόσμο, μιας και τα οικονομικά προβλήματα τον πίεζαν. Τι καλύτερο λοιπόν να επεξεργαστεί θέματα ενός στάρ όπως ο Ρωσίνη, σε μια εποχή που το ενδιαφέρον του φιλόμου σου κοινού ήταν στραμμένο κυρίως στην όπερα. Τα πέντε πρώτα χρονολογούνται γύρω στα 1820 έως το 1823, ενώ το τελευταίο δημοσιεύτηκε το 1827 με 1828. Μέσα σε αυτές τις έξι συλλογές θεμάτων του Ρωσίνη υπάρχει μία συνθετική εξέλιξη. Ο Τζουλιάνι, όντας ο μέγας δάσκαλος και λάτρης της μορφής του θέματος με παραλλαγές σε πολλά έργα, δεν διστάζει να προσθέτει τη δική του περιστασιακή παραλλαγή στη δομή, επεκτείνοντας έτσι τα κομμάτια με το δικό του αμίμητο στυλ. Στην δεύτερη Ρωσινιάνα, όπου σε 120 η οποία ακολουθεί, μέσω Λίστ των Γκόραν Κρυβοκάπιτς, ακούγονται με τη σειρά οι άριες «De Calma Oce» από την όπερα «Ο Θέλος», «Arditi Alire» από την όπερα «Αρμίδα, πριγκίπισσα της Δαμασκού», «Non più me sta canto al fuoco» από την όπερα «Σταχτοπούτα», «Di piacer mi balza il cor» από την όπερα «Η Κλέφτρα Κίσα» και «Fertilissima Regina» από την όπερα «Σταχτοπούτα».

Ο Τζοακίνο Αντώνιο Ροσίνι θεωρήθηκε από τους σύγχρονούς του ως ο μεγαλύτερος Ιταλός συνθέτης της εποχής του. Γεννήθηκε το 1792 στο Πέζαρο, μια μικρή πόλη στην Αδριατική, σε μουσική οικογένεια, με τον πατέρα του να είναι επαγγελματίας κορνετίστας και η μητέρα του τραγουδίστρια. Στις αρχές της εφηβείας του ήταν ήδη παραγωγικός συνθέτης και γνωστός τραγουδιστής. Το 1804 η οικογένεια μετακόμισε στην Πολώνια, όπου το 1806 ο Ροσίνι σπούδασε στο Λυσαίο Μουζικάλε, ακολουθώντας μαθήματα τραγουδιού, βιολοντσέλου, πιάνου και αντίστοιξης. Η πρώτη του όπερα του ανατέθηκε το 1810 και παίχθηκε το 1812. Τα επόμενα χρόνια η φήμη του Ροσίνι διαρκώς εξελισσόταν, συνθέτοντας ένα μεγάλο αριθμό επιτυχημένων οπερών. Συνέθετε γρήγορα και πιστεύετε ότι ένα από τα πιο αγαπημένα του αριστουργήματα, ο Κουρέας της Σεβίλης, γράφτηκε μέσα σε 3 εβδομάδες. Σχεδόν 40 σκηνικά έργα αποτελούν το έργο του, καθώς και ιερή μουσική, καντάτες, παρείστικη μουσική, ύμνη, χωρικά και διάφορα φωνητικά και οργανικά έργα. Το καιρό της δημιουργίας των Ροσινιάν, το κοινό γνώριζε πάρα πολύ καλά τα θέματα της μουσικής του Ροσίνι, μιας και ο ίδιος, όπως και ο Βέρντι, θεωρούνταν μουσική θεή εκείνο τον καιρό, με τεράστια φήμη που μπορεί άνετα να συγκριθεί με τη φήμη κάποιου σημερινού μεγάλου αστέρα της pop. Αλλά στις μέρες μας, μόνο τα πιο δημοφιλή από αυτά τα έργα μπορεί να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα από το κοινό. Ωστόσο, οι μελωδίες είναι τόσο ζωντανές και δυνατές, που μια πρώτη γνωριμία με αυτές είναι από μόνη της μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Ο Τζουλιάνι ήθελε να γίνει αντιληπτό ότι δεν μετέγραφε απλώς hits του Ροσίνι. Σε ένα γράμμα προς τον εκδοτικό οίκο της Αρτάρια, το Σεπτέμβριο του 1822 έγραψε «Ας μην υποθεί ποτέ ότι το να παίρνω θέματα και να γράφω παραλλαγές σε αυτά με το δικό μου τρόπο είναι απλώς μεταγραφή ή απλή συλλογή διαφόρων μελωδιών του Ροσίνι. Ονομάζω τα έργα Ροσινιάνες διότι τα θέματα είναι του Ροσίνι. Αν το κοινό ήθελε να είναι δικά μου και σας ευχαριστώ που με τιμάτε, τότε θα αναγκαζόμουν να ονομάσω τα έργα Τζουλιανέτες». Αυτό που έκανε ο Τζουλιάνι ήταν να πάρει μια σειρά θεμάτων από διάφορες όπερες του Ροσίνι σε κάθε Ροσινιάνα και στη συνέχεια με τον τρόπο του να τα συνδέσει, να εισάγει παραλλαγές σε αυτά και να δημιουργήσει έργα που έχουν δομή και σχέδιο, το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση του Ροσίνι. Υπάρχει ένα συναισθηματικό τόξο και μια ρυθμική ποικιλία σε κάθε ένα από τα κομμάτια. Ο Τζουλιάνι, αντί απλώς να μεταγράφει τη μουσική του Ροσίνι, δημιουργεί έναν διάλογο μαζί της. Τα χειρόγραφα του Τζουλιάνι συχνά περιλαμβάνουν υποσημειώσεις που παραπέμπουν σε αποσπάσματα από τις όπερες. Η γνώση των παραπομπών αυτών όμως δεν είναι καθόλου απαραίτητη για την ακουστική απόλαυση των κομματιών. Κλείνουμε αυτό το πρώτο μέρος που αφορά τις Ροσινιάνες του Τζουλιάνι με την τρίτη Ροσινιάνα όπως 121, την οποία θα απολαύσουμε από τον David Russell. Οι άριες που θα ακουστούν είναι η «Un soave non soke» από την όπερα «Σταχτοπούτα», «Ο Ματουτίνι Αλμπόρι» από την όπερα «Γυναίκα της Λίμνης», «Questo Vecchio Maledetto» από την όπερα «Τούρκος» στην Ιταλία, «Sorte Secondami» από την όπερα «Ζελμίρα» και «Cinto di Nuovi Allori» από την όπερα «Ριτσιάρντο και Ζοράιντε». Αυτή ήταν και απόψε η κιθαρισμή, αγαπητοί φίλοι. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

0: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.

το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδα στη γραμματεία τους. Κασιανού του Ρωμαίου, περί των 8 της κακίας λογισμών. Προσπαθήσαμε να γράψουμε περί των 8 λογισμών της κακίας, της γαστριμαργίας, πορνείας, φιλαργυρίας, οργής, λύπης, ακιδείας, κενοδοξίας και υπερηφανίας. Πρώτα λοιπόν θα γίνει λόγος για την εγκράτεια της γαστρός, που αντιστρατεύεται την γαστριμαργία, όπως για τον τρόπο των νηστιών και της ποσότητας των τροφών. Δεν θα μιλήσουμε για αυτά από τον εαυτό μας, αλλά όπως ακριβώς τα παραλάβαμε από τους πατέρες. Αυτοί λοιπόν δεν μας παρέδωσαν έναν κανόνα νηστείας, ούτε έναν τρόπο προσλήψεως των φαγητών, αλλά ούτε το ίδιο μέτρο για όλους, διότι δεν έχουμε όλοι την ίδια δύναμη, είτε λόγω ηλικίας, είτε ασθενείας, ή λόγω ιδιαιτερότητας της σωματικής κράσεως. Ωστόσο, μας παρέδωσαν έναν κοινό στόχο, δηλαδή να αποφεύγουμε την αφθονία και να αποστρεφόμαστε τον κορισμό της κοιλίας. Έχουν μάλιστα δοκιμάσει ότι για την καθαρότητα της ψυχής είναι ωφελημότερη και προσφορότερη η καθημερινή νηστεία σε σχέση με την νηστεία 3, 4 ή και 7 ημερών, διότι λέγουν ότι όποιος παρατείνει την νηστεία υπέρ μέτρων, συχνά κάνει και υπέρμετρη κατανάλωση τροφής. Όταν προσφέρουμε στο σώμα όσα απαιτεί η ασθένεια και όχι η ειδονή, τότε η σωματική ασθένεια δεν εμποδίζει την καθαρότητα της καρδίας. Η χρήση έτσι των φαγητών δικαιολογείται όταν υπηρετούν τα προς το ζήν και όχι την υποδούλωσή μας στις ορμές της επιθυμίας, και η μετρημένη και λογική χρήση των τροφών που λαμβάνονται για την σωματική υγεία δεν αφαιρεί την αγιότητα. Οι πατέρες λοιπόν μας παρέδωσαν τον εξής όρο και ακριβή κανόνα της εγκράτειας. Όταν λαμβάνουμε τροφή, να απέχουμε από αυτήν ενώ έχουμε ακόμη όρεξη και να μην περιμένουμε να χορτάσουμε. Πρώτος λοιπόν αγώνας ας είναι η εγκράτεια της κοιλίας και η υποταγή του σώματος όχι μόνο με την νηστεία, αλλά και με την αγρυπνία, τον κόπο, την ανάγνωση και την στροφή της καρδίας στον φόβο της κολάσεως και τον πόθο της βασιλείας των ουρανών. Ο δεύτερος αγώνας συνίσταται εναντίον του πνεύματος της πορνείας και της επιθυμίας της σάρκας που αρχίζει να παρενοχλεί τον άνθρωπο από μικρή ηλικία. Είναι μάλιστα πολύ μεγάλος και έχει διπλή όψη, διότι ενώ τα άλλα ελαττώματα μάχονται μόνο την ψυχή, ο αγώνας αυτός γίνεται διπλός, γιατί περιλαμβάνει και την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό και πρέπει να αναλάβουμε διπλή την πάλη. Ούτε πάλι αρκεί μόνον η σωματική νηστεία για την απόκτηση της τέλειας σοφροσύνης και της αληθινής αγνίας, όταν δεν υπάρχει συντριβή της καρδιάς και εκτενής προσευχής στον Θεό, όπως και πυκνή μελέτη των γραφών, κόπος του σώματος και εργασία των χεριών. Γιατί αυτά ακριβώς μπορούν να αναστείλουν τις άστατες ορμές της ψυχής και να την επαναφέρουν από τις εσχρές φαντασίες. Προπάντων όμως, συμβάλλει η ταπείνωση της ψυχής. Χωρίς αυτήν ούτε η πορνεία, ούτε κάποιο άλλο πάθος μπορεί να νικηθεί. Πρώτα λοιπόν απαιτείται να φυλάγουμε με κάθε τρόπο την καρδία από ρυπαρούς λογισμούς, γιατί όπως είπε ο Κύριος, από την καρδία εξέρχονται πονηροί λογισμοί, φόνοι, πορνίες, μοιχείες κτλ.
Μάλιστα η νηστεία δεν μας έχει δοθεί ως προσταγή μόνο για την κακουχία του σώματος, αλλά και για την νύψη του νου, ώστε να μην σκοτίζεται από την πολυφαγία και αδυνατεί στην επιτήρηση των λογισμών. Εάν λοιπόν φροντίζουμε κατά τον Απόστολο να αθληθούμε νόμιμα και να στεφανωθούμε, ενώσο νικούμε το ακάθαρτο πνεύμα της πορνείας, να μην εμπιστευόμαστε στην δική μας δύναμη και άσκηση, αλλά στη βοήθεια του Δεσπότου μας Θεού, γιατί ο άνθρωπος δεν σταματά να πολεμείται από το πνεύμα αυτό, μέχρι να πιστεύσει αληθινά ότι δεν απαλλάσσεται με τη δική του άσκηση και τον δικό του κόπο από την ασθένεια αυτή, αλλά ότι φθάνει στο ύψος της αγνίας με την σκέπη και την βοήθεια του Θεού. Ο ιατρός λοιπόν των ψυχών εναπόθεσε το φάρμακο στα κρύφια της ψυχής, εκεί όπου απέδιδε και τις αιτίες της νόσου, λέγοντας ότι όποιος έριξε το βλέμμα του σε γυναίκα για να την επιθυμήσει, ήδη την εμίχευσε μέσα στην καρδιά του. Διόρθωσε έτσι όχι τόσο τους πονηρούς και πορνικούς λογισμούς, όσο την ψυχή που εμφύτευσε μέσα μας, γιατί αυτή κάνει κακή χρήση των οφθαλμών που δόθηκαν από τον Θεό για το αγαθό. Χάριν αυτού και η σοφή παροιμία δεν προτείνει να φυλάγεις με κάθε τρόπο τα μάτια σου, αλλά να φυλάγεις με κάθε τρόπο την καρδιά σου. Να εναποθέτεις λοιπόν την θεραπεία στην προσοχή της καρδιάς, που χρησιμοποιεί τους οφθαλμούς όπως αυτή επιθυμεί. Παρόμοια και η εντολή του Θεού που δόθηκε στον πρωτόπλαστο. Προστάζει να συντρίβουμε την κεφαλή του φιδιού, δηλαδή τις απαρχές των βλαβερών λογισμών μέσα από τους οποίους επιχειρεί να συρθεί στις ψυχές μας, ώστε με την μη αποδοχή της κεφαλής του, που είναι η προσβολή του λογισμού, να μην παραδεχθούμε και το υπόλοιπο σώμα του φιδιού, δηλαδή την συγκατάθεση της ειδονής από την οποία να καταναγκαστεί η διάνοια στην αθέμητη πράξη. Σύμφωνα πάλι με άλλο ρητό, πρέπει να προσέχουμε να θανατώνουμε όλους τους αμαρτωλούς της γης εγκαίρως. Αυτό σημαίνει να διακρίνουμε με το φως της γνώσεως και να εξολοθρεύουμε τους αμαρτωλούς λογισμούς από την γη μας, διότι η τελευταία είναι η καρδιά μας, κατά τη διδασκαλία του Κυρίου, και ενώ θα παραμένουν ακόμη νήπιοι οι ιοί της Βαβυλώνος, δηλαδή οι πονηροί λογισμοί, πρέπει να τους κρατούμε στο έδαφος και να τους συντρίβουμε στην πέτρα, που είναι ο Χριστός. Γιατί εάν ανδρωθούν με την συγκατάθεσή μας, δεν θα μπορέσουμε να τους νικήσουμε παρά μόνον μετά από πολλούς στεναγμούς και κόπους. Μαζί με τα παραπάνω, μέγιστο όπλο στον πόλεμό μας αποτελεί και η κατά Θεόν αγρυπνία, διότι όπως η προσοχή κατά την διάρκεια της ημέρας προετοιμάζει την αγιότητα της νύχτας, έτσι και η κατά Θεόν νυκτερινή αγρυπνία είναι πρόδρομος της αγνότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τρίτος είναι ο αγώνας μας κατά του πνεύματος της φιλαργυρίας, που θεωρείται ξένος προς την φύση μας, καθώς προσβάλλει τον άνθρωπο λόγω της απιστίας του. Οι ερεθισμοί των άλλων παθών, δηλαδή του θυμού και της επιθυμίας, έχουν όπως φαίνεται τις αιτίες τους στο σώμα. Κατά κάποιο τρόπο προέρχονται από τη γέννησή μας ως έμφυτα. Γι' αυτό και ύστερα από αρκετό χρόνο μπορούν να νικηθούν. Η νόσος όμως της φιλαργυρίας, ερχόμενη από τα έξω, ξεριζώνεται ευκολότερα όταν αντιμετωπιστεί με επιμέλεια και προσοχή. Εάν όμως την αμελήσουμε, γίνεται πιο καταστρεπτική από τα άλλα πάθη και αποβάλλεται δύσκολα, διότι σύμφωνα με τον Απόστολο είναι η ρίζα όλων των κακών. Το πάθος αυτό εκφέρεται με τρεις τρόπους, που απαγορεύουν τόσο οι Θείες Γραφές όσο και οι διδασκαλίες των πατέρων. Ο πρώτος προτρέπει τους φτωχούς να συνάγουν και να συναθρίζουν όσα δεν είχαν. Ο δεύτερος αναγκάζει να μετανιώνουν αυτοί που απαρνήθηκαν τελείως τα χρήματα, με το να τους σωθεί να ζητούν την επιστροφή εκείνων που προηγουμένως προσέφεραν στον Θεό. Ο τρίτος πάλι ενδύει με απιστία και χαλαρότητα από την αρχή και δεν του επιτρέπει να απαλλαγεί εντελώς από τα πράγματα του κόσμου, καθώς του υποβάλλει τον φόβο της φτώχειας και την απιστία στην πρόνοιά του, τον αποδεικνύει ως παραβάτη των δικών του υποσχέσεων, τις οποίες είχε δώσει. Πρέπει λοιπόν με κάθε φροντίδα να κόπτουμε από την ψυχή μας τη ρίζα όλων των κακών, την φιλαργυρία, γνωρίζοντας βέβαια ότι όταν μένει η ρίζα, οι κλάδοι φυτρώνουν εύκολα. Φέρνοντας λοιπόν μπροστά μας την κατάκριση του Ανανία και της Σαπφύρας, ας φρύτουμε μήπως κρατήσουμε κάτι από την πρώτερη περιουσία μας. Φοβούμενοι το παράδειγμα του Γιεζή, που παραδόθηκε σε ισόβια λέπρα εξαιτίας της φιλαργυρίας, ας προσέχουμε να μην συνάγουμε χρήματα για τον εαυτό μας, τα οποία δεν τα είχαμε. Συλλογιζόμενοι ακόμη τον θάνατο του Ιούδα στην Αγχώνη, να φοβούμαστε να παίρνουμε κάτι από όσα καταφρονήσαμε, και πάνω απ' όλα ας έχουμε πάντοτε εμπρός μας το άδειλον του θανάτου. Μήπως έλθει ο Κύριος σε ώρα που δεν τον αναμένουμε και βρει την συνείδησή μας σπηλωμένη με την φιλαργυρία. Μήπως ακόμη ακούσουμε όσα ακριβώς λέχθηκαν στον πλούσιο του Ευαγγελίου. Άφρονε, αυτήν τη νύχτα ζητούν την ψυχή σου. Τα αγαθά όμως που έχεις ετοιμάσει σε ποιον θα μείνουν? Ο τέταρτος αγώνας μας είναι αυτός κατά του πνεύματος της οργής. Είναι ανάγκη με τη βοήθεια του Θεού να ξεριζώσουμε από το βάθος της ψυχής το θανατηφόρο αυτό δηλητήριο. Γιατί όσο παραμένει στην καρδιά μας και τυφλώνει τους οφθαλμούς της με σκοτεινές αναταραχές, είναι αδύνατο να αποκτήσουμε την διάκριση για τα συμφέροντά μας ή να λάβουμε την πνευματική γνώση. Δεν μπορούμε να κατέχουμε επίσης την τελειότητα της αγαθής προαιρέσεως και να γίνουμε μέτοχοι της αληθινής ζωής, ούτε να καταστεί ο νους μας δεκτικός για την πνευματική θεωρία του θείου και αληθινού φωτός. Τότε μόνον χειριζόμαστε κατά φύσιν το θυμό, όταν τον κατευθύνουμε εναντίον των εμπαθών και φιλίδωνων λογισμών. Το ίδιο μας διδάσκει και ο προφήτης, λέγοντας «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», δηλαδή να στρέφετε την οργή προς τα ίδια τα πάθη σας και τους πονηρούς λογισμούς και να μην αμαρτάνετε με το να εκτελείτε όσα σας υπαγορεύουν. Αυτό ακριβώς δηλώνουν με σαφήνεια και οι λόγοι που ακολουθούν: «Για όσα λέγετε στις καρδιές σας να μετανοείτε στην κλίνη σας», δηλαδή όταν έλθουν στην καρδιά σας οι πονηροί λογισμοί, τότε, καθώς θα τους διώχνετε με την ενάντια σε αυτούς οργή και ενώ θα ευρίσκεστε μέσα στην ψυχή σας, στην κλίνη της ησυχίας, τότε, μετά την απομάκρυνσή τους, να κατανήσεστε
και να μετανοείτε. Εάν λοιπόν επιθυμούμε να αξιωθούμε του μακαρισμού του Κυρίου, οφείλουμε να εμποδίσουμε όχι μόνο την έμπρακτη οργή, όπως υπόθηκε, αλλά και την καταδιάνεια. Δεν ωφελεί έτσι και τόσο να συγκρατούμε το στόμα σε καιρό θυμού και να μην εκφέρουμε λόγια μανιώδη, όσο το να καθαρίζουμε την καρδιά μας από την μνησικακία και να μην τρέφουμε στην διάνοιά μας πονηρούς λογισμούς κατά του αδελφού. Γιατί η Ευαγγελική εντολή παραγγέλει να κόπτουμε τις ρίζες των αμαρτημάτων και όχι τους καρπούς, καθώς όταν κόπτεται η ρίζα του θυμού από την καρδιά δεν γίνεται πράξη ούτε το μίσος ούτε ο φθόνος. Μάλιστα, όποιος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος, καθώς τον φωνεύει με την διάθεση του μίσους κατά νουν, και το αίμα εκείνου δεν το βλέπουν οι άνθρωποι να χύνεται με το ξύφος, αλλά βλέπει ο Θεός τον φόνο στην διάνοια και στην μισητή διάθεση. Αυτός λοιπόν ανταποδίδει στον καθένα στεφάνους οι τιμωρίες, όχι μόνον σύμφωνα με τις πράξεις του, αλλά σύμφωνα με τους λογισμούς και την προαίρεσή του, όπως λέγει ο ίδιος με τον προφήτη: «Ιδού, έρχομαι να συγκεντρώσω τα έργα και τις σκέψεις τους». Αλλά και ο Απόστολος λέγει: «Όπως οι λογισμοί μεταξύ τους, που θα αλληλοκατηγορούνται ή θα υπερασπίζουν ο ένας τον άλλον κατά την ημέρα που ο Κύριος θα κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων», ο ίδιος μάλιστα ο Δεσπότης διδάσκοντάς μας ότι πρέπει να απομακρύνουμε κάθε οργή, λέγει στο Ευαγγέλιο: «Όποιος οργίζεται κατά του αδελφού του θα είναι ένοχος στην κρίση». Η πλήρης λοιπόν θεραπεία αυτής της ασθένειας είναι να πιστεύουμε ότι δεν μας επιτρέπεται να θυμώνουμε ούτε εναντίον δικαίων ούτε εναντίον αδίκων. Ο πέμπτος αγώνας είναι κατά του πνεύματος της λύπης, που σκοτίζει την ψυχή προς κάθε πνευματική θεωρία και την εμποδίζει από κάθε αγαθή εργασία. Όταν το πονηρό αυτό πνεύμα αδράξει την ψυχή και την σκοτίσει τελείως, δεν της επιτρέπει να προσεύχεται με προθυμία ούτε να καρτερεί στην ωφέλεια των ιερών αναγνωσμάτων. Δεν ανέχεται να έχει ο άνθρωπος πραότητα και συμπάθεια προς τους αδελφούς. Επιφέρει επίσης το μίσος για όλες τις ασχολίες των αναγκαίων. Γενικότερα, η λύπη, με το να συγχαίει όλες τις σωτήριες επιθυμίες της ψυχής και με το να παραλύει την αντοχή και την καρτερία της, την καταντά παράλυτη και άφρονη, ενώ την ενδύει με λογισμούς απογνώσεως. Επομένως, εάν έχουμε σκοπό να αγωνιστούμε στον πνευματικό πόλεμο και να νικήσουμε σύν Θεό τα πνεύματα της πονηρίας, ας φυλάξουμε με κάθε προσοχή την καρδιά μας από αυτό το πνεύμα της λύπης. Όπως ακριβώς ο σκόρος, το ρούχο και το σαράκι το ξύλο, έτσι και η λύπη κατατρώγει την ψυχή του ανθρώπου, την πείθει να αποφεύγει κάθε αγαθή συνάντηση, ενώ δεν συγχωρεί να δέχεται συμβουλευτικό λόγο ούτε από γνήσιους φίλους και δεν επιτρέπει να ανταποδίδει χρηστή και ειρηνική απόκριση. Καθώς λοιπόν την κυριεύει ολόκληρη, την γεμίζει με πλήξη και πικρία. Μας υπαγορεύει έτσι να αποφεύγουμε τους ανθρώπους ως αίτιους της ταραχής αυτής. Αλλά ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να βλαφθεί από άλλον εάν δεν υπάρχουν μέσα του οι αιτίες των παθών. Γι' αυτό και ο Δημιουργός των πάντων και Ιατρός των ψυχών, ο Θεός, που μόνον Αυτός γνωρίζει καλά τα ψυχικά τραύματα, δεν παραγγέλει να μην συναναστρεφόμαστε τους ανθρώπους, αλλά να κόπτουμε τις αιτίες της κακίας που είναι μέσα μας και να γνωρίζουμε ότι η υγεία της ψυχής δεν κατορθώνεται με τον χωρισμό από τους ανθρώπους, αλλά με την παραμονή και άσκηση μαζί με τους εναρέτους. Η μόνη λύπη που πρέπει να ασκήσουμε είναι αυτή που οδηγεί στην μετάνοια των αμαρτιών και την συνοδεύει η αγαθή ελπίδα. Γι' αυτήν ο Απόστολος είπε: «Η κατά Θεόν λύπη προξενεί την μετάνοια προς την βέβαιη σωτηρία».
γιατί οι ένθεοι λύποι, τρέφοντας με την ελπίδα της μετάνοιας την ψυχή, είναι ανάμεικτοι με την χαρά. Η λύπη, λοιπόν, θεραπεύεται με την προσευχή, την ελπίδα στον Θεό, την μελέτη των θείων λόγων και την συναναστροφή με ευλαβείς ανθρώπους.

Τα κείμενα προέρχονται από το βιβλίο «Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, επιτομή, σε εισαγωγή, επιλογή κειμένων και μετάφραση του πατρός Χρυσοστόμου Τίμπα», από τις εκδόσεις «Αρμός». Έκτος είναι ο αγώνας μας κατά του πνεύματος της ακιδείας, η οποία σχετίζεται και συνεργάζεται με το πνεύμα της λύπης. Ο πειρασμός αυτός είναι φοβερός και ασήκωτος και πολεμεί συνεχώς τους χριστιανούς. Επιτίθεται στον άνθρωπο γύρω στην έκτη ώρα και του φέρνει ατονία και φόβο, και στην εργασία του μίσος για τον τόπο του και τους συναδέλφους του, όπως και για κάθε άλλη ενασχόληση, ακόμη και για την ανάγνωση των θείων γραφών. Του υποβάλλει λογισμούς μετακινήσεως και ότι εάν δεν αναχωρήσει για άλλους τόπους, ο κόπος και όλη του η ζωή θα αποβούν μάταια. Και μαζί με όλα αυτά, επιπλέον, του επιφέρει πείνα γύρω στο μεσημέρι, τόση όσοι δεν θα συνέβαινε σε αυτόν μετά από τριήμερη νηστεία ή μακρινή οδηπορία ή βαρύτατο κόπο. Κατόπιν, του βάζει λογισμούς ότι με κανέναν άλλον τρόπο δεν θα μπορεί ή βαρύτατο κόπο. Κατόπιν, του βάζει λογισμούς ότι με κανέναν άλλον τρόπο δεν θα μπορέσει να νικήσει αυτήν την ασθένεια

παρά με την προσευχή, την αποχή από την αργολογία, την μελέτη των θείων λόγων και την υπομονή στους πειρασμούς. Ο θείος Απόστολος γνωρίζει σε βάθος την βαρύτατη αυτή ασθένεια και θέλοντας ως σοφός ιατρός να την εκριζώσει από τις ψυχές μας, φανέρωσε τις αιτίες που τη γεννούν λέγοντας «Εσείς γνωρίζετε πως πρέπει να μιμήσθε εμάς, διότι δεν φερθήκαμε με σας άτακτα, ούτε φάγαμε δωρεάν άρτο από κάποιον, αλλά με κόπο και μόχθο εργαστήκαμε νύχτα και ημέρα, για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από σας. Όχι ότι δεν έχουμε εξουσία, αλλά για να σας δώσουμε παράδειγμα προς μίμηση, διότι όταν ήλθαμε σε σας, σας δώσαμε την εντολή αυτή, ότι αυτός που δεν εργάζεται δεν μπορεί ούτε να τρώγει. Ακούμε κάποιους να διάγουν μεταξύ σας με αταξία χωρίς να εργάζονται, αλλά να περιεργάζονται. Σε αυτούς δίδουμε εντολή και τους παρακαλούμε εν Χριστώ Ιησού, ώστε να εργάζονται με ήσυχο τρόπο και να τρώνε άρτο από τον δικό τους κόπο. Έβδομος είναι ο αγώνας μας κατά της καινοδοξίας. Αυτή είναι πολύμορφο και πολύ λεπτό πάθος και δεν γίνεται γρήγορα αντιληπτή ούτε και από τον ίδιο τον πειραζόμενο. Οι προσβολές των άλλων παθών είναι πιο φανερές και οι εναντίον τους μάχοι είναι κάπως ευκολότεροι, διότι η ψυχή γνωρίζει τον εχθρό και τον ανατρέπει αμέσως με την αντίρρηση και την προσευχή. Η κακία όμως της καινοδοξίας, επειδή είναι πολύμορφη όπως υπόθηκε, αντιμετωπίζεται δυσκολότερα. Εισδύει σε κάθε ασχολία, στο λόγο, στην σιωπή, στην εργασία, στην αγρυπνία, στην νηστεία, όπως και στην προσευχή, στην ανάγνωση, στην ησυχία και στην μακροθυμία. Μέσα από όλα αυτά επιχειρεί να τοξεύει τον στρατιώτη του Χριστού. Όποιον λοιπόν δεν μπορέσει να τον εξαπατήσει με την πολυτέλεια των ενδυμάτων ώστε να καινοδοξεί, αυτόν προσπαθεί να τον πειράξει με το ευτελές ένδυμα. Εκείνον που δεν μπόρεσε να οθήσει στην έπαρση μέσα από την τιμή, αυτόν τον κάνει άφρονα με το να νομίζει ότι δήθεν υποτιμάται. Όποιον δεν μπόρεσε να τον πείσει να καινοδοξεί μέσα από την γνώση, εκείνον τον δελεάζει με την σιωπή τάχα ως ήσυχο και όποιον δεν κατάφερε να τον αποχαυνώσει με την πολυτέλεια των φαγητών, τον οθεί σε αυτοέπαινο με την νηστεία. Γενικότερα, κάθε έργο και κάθε ασχολία παρέχει αφορμή πολέμου στον πονηρό αυτό δαίμονα. Όποιος λοιπόν επιθυμεί να αθληθεί ολοκληρωτικά και να αποκτήσει τον τέλειο στέφανο της δικαιοσύνης, πρέπει να φροντίζει με κάθε τρόπο να νικήσει το πολύμορφο αυτό θηρίο και να έχει πάντοτε κατά νου εκείνο που είπε ο Δαβίδ. «Ο Κύριος διεσκόρπισε τα οστά των ανθρωπαρέσκων». Ακόμη, να μην ενεργεί τίποτα επιδιώκοντας τον ανθρώπινο έλεγχο, αντίθετα να επιζητεί μόνο τον μισθό από τον Θεό, να ταπεινώνει τον εαυτό του ενώπιόν του με την συνεχή απόρριψη των λογισμών που εισβάλλουν στην καρδιά του και τον επαινούν. Με αυτόν τον τρόπο σύν Θεό θα μπορέσει να απαλλαγεί από το πνεύμα της καινοδοξίας. Όγδος είναι ο αγώνας μας κατά του πνεύματος της υπερηφανίας. Είναι ο πλέον δύσκολος και ο πιο άγριος από όλους τους προηγουμένους. Πολεμεί περισσότερο τους τελείους και επιχειρεί να καταστρέψει εκείνους που σχεδόν κατέκτησαν το ύψος των αρετών. Και όπως η λοιμώδης και φθοροποιός νόσος δεν φθείρει ένα μόνο μέλος αλλά όλο το σώμα, έτσι και η υπερηφάνεια δεν διαφθείρει ένα μέρος αλλά την ψυχή ολόκληρη. Τα άλλα πάθη, παρόλο που ταράζουν την ψυχή καθώς εναντιώνονται και προσπαθούν να νικήσουν την αρετή που τα αντιστρατεύεται, σκοτίζουν και ταράζουν εν μέρη την ψυχή. Το πάθος όμως της υπερηφανίας την σκοτίζει όλη και την ρίχνει σε έσχατη πτώση. Ακόμη κι αν κάποιος έχει ολοπρόθυμη την προαίρεσή του και γεμάτη δύναμη εναντίον της υπερηφανίας, ενώσο παραμένει

ακόμη ενωμένος με σάρκα και αίμα, δεν θα μπορέσει να φτάσει στην τελειότητα παρά μόνο με την χάρη και το έλεος του Χριστού, όπως αναφέρει ο Ιάκωβος, κάθε αγαθή δωρεά προέρχεται από τα άνω. Και ο Απόστολος Παύλος, τι κατέχεις το οποίο δεν το έλαβες, αλλά ακόμη κι αν κατέχεις, γιατί καυχάσαι σαν να μην το έλαβες, αλλά υπερηφανεύεσαι σαν να είναι δικό σου. Το γεγονός ότι η σωτηρία μας οφείλεται στη χάρη και στο έλεος του Θεού, το μαρτυρεί με αδιάσυστο τρόπο ο ληστής εκείνος που δεν κέρδισε την βασιλεία των ουρανών λόγω αθλήσεως των αρετών, αλλά με τη χάρη και το έλεος του Θεού. Καθώς λοιπόν οι πατέρες με την πείρα τους γνώρισαν όλα αυτά σε βάθος, μας παρέδωσαν με ομογνωμία ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στην τελειότητα της αρετής με άλλον τρόπο παρά μόνο μέσω της ταπεινώσεως. Αυτή αποκτάται με την πίστη, τον θείο φόβο, την πραότητα και την πλήρη ακτιμοσύνη. Και μέσω αυτών κατορθώνεται η τέλεια αγάπη, με τη χάρη και την φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στον οποίον αρμόζει η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου.
1: Όταν έχεις αμετάβλητη ειρήνη, δεν πηγαίνεις καλά. Όσο προχωρείς και προκόπτεις πνευματικά, τόσο διεγείρονται εναντίον σου οι πειρασμοί. Κατά το μέγεθος της Θείας Χάριτος που σου δόθηκε, έρχονται και οι πειρασμοί. Ερώτηση. Πρώτα έρχεται ο πειρασμός και μετά το χάρισμα? Ή πρώτα το χάρισμα και ακολουθεί ο πειρασμός? Απάντηση. Οι Άγιοι Απόστολοι πρώτα εδέχθησαν το Άγιο Πνεύμα και μετά μπήκαν σε πειρασμούς. Αρέσει στο Θεό το καλό πάντα να συνοδεύεται από θλίψη. Προηγείται μεν η Θεία Χάρη, αλλά αργεί να φανερωθεί η ενέργειά της.
0: Όταν αρχίσει κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο, τότε πέφτει στους πιο παρακάτω πειρασμούς, ανάλογα με το βαθμό υπερηφανίας του. Πρώτον, στέρηση της σοφίας. Δεύτερον, δρυμία αίσθηση λογισμών πορνείας. Τρίτον, ταχύ θυμό και φιλονικία. Τέταρτον, βλασφημίες κατά του Θεού. Πέμπτον, πολυλογίες και φλιαρίες. Και έκτον, στέρηση της παρηγοριάς της καρδιάς, καθώς και της ελπίδας και πίστεως. Όταν ο Θεός θέλει να θλίψει τον άνθρωπο περισσότερο, τότε τον αφήνει να γευθεί. Πρώτον, το άγχος, δηλαδή ψυχικό πνιγμό, και δεύτερον, το πνεύμα του παραλογισμού με τα επακόλουθα. Όλα αυτά εκ της υπερηφανίας. Η θεραπεία δε όλων αυτών είναι η ταπεινοφροσύνη.
1: Η ταπεινοφροσύνη εξαφανίζει όλη την κακία των πειρασμών, διότι από αυτή προέρχεται η υπομονή της συμφορές σου. Από δε την υπομονή προέρχεται η παρηγορία και από αυτή η προς το Θεό αγάπη. Οπότε αυξάνεται η χαρά του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί στην τελειότητα της ψυχής. Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας.
0: Σώμα συνδεδεμένο με την αμαρτία αναπάβεται στα σαρκικά έργα. Το δε Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί σε αυτό το σώμα. Καμία από τις αρετές δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια. Αρμόζει σε όλους, αμαρτωλούς και δικαίους, πάντοτε που θέλουν να επιτύχουν σωτηρία.
1: Τι θέλω τη ζωή που είναι μακριά από το Θεό? Μεγάλη είναι η δύναμη της ευχής όταν γίνεται με παρησία προς το Θεό.
0: Όταν πάσχω για το Θεό, τότε έχω παρησία προς Αυτόν και με βοηθά παντού και πάντοτε σε ό,τι Του ζητήσω. Επιτρέπει ο Θεός στους πειρασμούς, πρώτον, στους αγωνιστές προς αύξηση του πνευματικού πλούτου τους. Δεύτερον, στους αμπελείς για να προφυλαχτούν από τις πτώσεις τους. Τρίτον, στους κοιμόμενους για να ξυπνήσουν. Τέταρτον, στους μακράν του Θεού για να πλησιάσουν το Θεό. Και πέμπτον, στους φίλους του για να έχουν παρησία στο Θεό. Έτσι ο Θεός με πικρά φάρμακα δίνει την υγεία της ψυχής στους χριστιανούς.
1: Καθώς μεταβάλλονται οι καιροί στην ατμόσφαιρα, ψύχο ζέστη, έτσι και στην ψυχή μας το διαβολικό πόλεμο τον διαδέχεται η βοήθεια της Θείας Χάριτος. Να μην απελπιζόμαστε με τις αλλαγές της ψυχικής μας καταστάσεως. Κατά την ώρα της χαράς πρέπει να αναμένουμε θλίψεις. Γι' αυτό όταν σε επισκιάσει η Θεία Χάρη μην υψηλοφρονείς. Η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως χωρίς την ταπείνωση όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά και πολλών κακών πρόξενα. Καθώς το αλάτινος θυμίζει κάθε τροφή, έτσι και η ταπείνωση κάθε αρετή. Μόνη η ταπείνωση είναι αρκετή να παρασταθεί ενώπιον του Θεού και να μας σώσει.
0: Μετάνοια είναι συνεχής δέηση προς το Θεό διευχής με δάκρυα για την άφεση των προηγουμένων αμαρτιών μας μέχρι ότου φτάσουμε στο μέλλοντα αιώνα, όπου δεν θα υπάρχει πλέον φόβος αλλαγής. Πάλι και αγώνας είναι αυτός ο κόσμος. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην αμελούμε με την ευχή να ζητούμε τη Θεία Βοήθεια.
1: Οι πειρασμοί αποτελούν μεγάλη δωρεά του Θεού, αρκεί να μην ολιγοψυχούμε και να τριγάμε ωφέλεια από τη συνάντηση μαζί τους. Στους αμελείς τα πνευματικά ενεργεί σφοδρούς πειρασμούς ο Σατανάς για να δηλιάσουν και να παραιτηθούν από τον αγώνα. Εάν δεν πεθάνεις αισθητά για την αγάπη του Θεού, κινδυνεύεις να πεθάνεις πνευματικά.
0: Ο Θεός σκεπάζει τους αρχαρίους και δεν παραχωρεί να πέσουν στα χέρια των δαιμόνων, επειδή δεν ξέρουν ακόμη να πολεμούν. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο Σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους.

0: καταδιώκει ο πειράζων τους δειλούς και φύλαφθους ως καταιγίδα, διότι δεν στηρίζονται στη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμό πείνας, σωματικών ασθενειών και φοβερών οπτασιών εκτός του συμφέροντός σου.
1: Η περηφάνεια διώχνει το φύλακα άγγελό μας, ενώ η προσευχή και η ταπείνωση τον κρατά πάντα κοντά μας, βοηθό και φύλακά μας. Η φιλιδονία, η ανάπαυση και ο εγωισμός είναι τα αίτια παραχωρήσεως της πτώσης μας. Η προσευχή, η ταπείνωση, η κόπη και ο βοηθός άγγελος μας βοηθούν στη σωτηρία μας.
0: Όποιος παιδεύεται εδώ για τις αμαρτίες του τρώγει την κόλασή του. Σε κάθε ανάπαυση ακολουθεί ταλαιπωρία και σε κάθε για το Θεό ταλαιπωρία ακολουθεί θεία ανάπαυση. Σε κάθε ειδονή ακολουθεί αηδία και πίκρα.
1: Απομάκρυνε τον εαυτό σου από τον κόσμο και θα νιώσεις τη δυσοδεία του και από τις αφορμές των παθών για να λυτρωθείς από τα πάθη. Όποιος δεν νικά στα μικρά είναι αδύνατο να νικήσει στα μεγάλα.
0: Αν δεν πλησιάσουμε τον Κύριο με την προσευχή, τα άχραντα μυστήρια και το φόβο Κυρίου, εξάπαντος θα τον πλησιάσουμε με την παιδεία Κυρίου. Ο καλός χριστιανός πρέπει μέρα και νύχτα να μελετά τον νόμο του Θεού.
1: Ο μοναχός είναι αυτός που μακριά από τον κόσμο δέεται πάντοτε στο Θεό για να πάει στον Παράδεισο. Πλούτη του είναι η θεία παρηγορία και η χαρά που γεννάται από την πίστη. Σόφρον είναι εκείνος που διώκει με την ευχή τους αισχρούς λογισμούς.
0: Ταπεινός είναι εκείνος που κατηγορεί τον εαυτό του για κάτι που δεν είναι και όχι εκείνος που υποφέρει τις κατηγορίες των άλλων με τα χαράς. Στη Βασιλεία των Ουρανών ο καθένας μας κατά τα μέτρα της χάριτος που έλαβε από αυτή τη ζωή εφραίνεται εσωτερικά, μη βλέποντας τα μέτρα της χαράς που απολαμβάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό δεν ζηλεύει ούτε λυπάται όταν οι άλλοι περισσεύουν στη Θεία Χάρη.
1: Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται διότι στερείται ψυχικής υγείας. Η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η συχνή θεία κοινωνία, η αδιάλειπτη προσευχή και ανάγνωση των θεογραφών είναι αναγκαία μέχρι ότου η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριεύσει την ψυχή μας.
0: Όταν η ψυχή μας βγαίνει από το σκοτάδι ακολουθούν τα εξής. Καίγεται η καρδιά μας και θερμαίνεται σαν φωτιά νύχτα και μέρα. Δεύτερον, από τη γλύκα των λογισμών ούτε φαγητό επιθυμούμε. Και τρίτον, είτε μελετάμε τις Θείες Γραφές, είτε προσευχόμαστε, είτε κάνουμε κάτι άλλο, δεν πάβουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Όλα όμως αυτά μπορούμε να τα χάσουμε όταν πέσουμε σε υπερηφάνεια, αμέλεια και χάγνωση. Η προσευχή του ταπεινού εξερχόμενη από το στόμα του εισέρχεται εις τα αυτιά του Κυρίου.
1: Ο ίνος θερμαίνει το σώμα και ο λόγος του Θεού τη διάνοια. Η καλή εργασία και η ταπεινοφροσύνη μας κάνουν Θεό επί της γης.
0: Η θέρμη και η συντριβή της καρδιάς δεν συνυπάρχουν. Όταν δοθεί η θέρμη φεύγει από αυτή το πένθος. Μακάρι όσοι απεφάσισαν να πλεύσουν τη θάλασσα των θλίψεων για την αγάπη του Θεού. Αυτοί πολύ γρήγορα φθάνουν στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Πιο καλό είναι ο θάνατος για την αγάπη του Θεού παρά ζωή με σχήνη και οκνηρία. Εάν είσαι καθαρός στην καρδιά, ο Θεός θα σε ανεβάσει στην κορυφή των αρετών και θα σε σοφήσει και τελειοποιήσει.
0: Όταν έχεις σκότηση λογισμών, πήγαινε να κοιμηθείς, διότι τη σκότηση ακολουθεί η βλασφημία. Οι ασθενείς και άρρωστοι κατά την ψυχή χρειάζονται μάλλον συμπάθεια παρά επίπληξη. Όταν δεν συμπαθώ τους άλλους, βλάπτω πολύ την ψυχή μου.
1: Αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιείγεια και η πραότης που υποφέρει τις αδυναμίες των άλλων. Αυτό είναι το κατόρθωμα γενναίας ψυχής. Το να αποφύγουμε τον πειρασμό της σκοτήσεως και ακιδείας είναι αδύνατο, καθώς και το να παρηγορηθούμε τελείως σε αυτή τη ζωή.
0: Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Όποιος με ζήλο επιδιώκει να θεραπεύσει ξένα σφάλματα, αποδιώκει την υγεία της ψυχής του. Ο ασθενής κατά την ψυχή που διορθώνει τους άλλους, ομοιάζει με τυφλό που δείχνει στους άλλους το δρόμο.
1: Όποιος προσεύχεται ενόμνηση κακή, σπέρνει στη θάλασσα. Αν αγαπώ το Θεό, ταπεινώνομαι με πολλή απλότητα.
0: Όποιος πολυλογεί και για καλά ακόμη πράγματα, είναι ανάξιος της αγιότητος. Η μετάνοια που γίνεται μετά συναναστροφών είναι επιθάρρυνση τετριμένων.

0: Σοφροσύνη και συνομιλίες με γυναίκες είναι λέεινα με πρόβατο στο ίδιο δωμάτιο. Η ελεημοσύνη τον άξιο τιμωρίας τον ωφελεί.
1: Καθώς συγκρίνεται κόκκος άμμου με πολύ χρυσάφι, έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού δεν συγκρίνεται με τη μεγάλη αυτού ελεημοσύνη. Όποιος απέκτησε ταπείνωση νεκρώθηκε για τον κόσμο και τα σωματικά πάθη.
0: Ο φθονερός έχει στην καρδιά του το διάβολο. Η ταπείνωση και η σοφροσύνη μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής μας.
1: Στις συναθρήσεις πολλών ανθρώπων προτίμα τη σιωπή, φοβού τις κακές συναναστροφές. Από κάθε θυσία τιμιότερο στο Θεό είναι το σώμα του σόφρονος.
0: Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Ω αγάπη, μακάριος είναι εκείνος που βρήκε εσένα το λιμάνι κάθε χαράς.
1: Μη κάνεις φίλους αυτούς που αγαπούν τους γέλωτες και αυτούς που θεατρίζουν τους άλλους. Σε αυτόν που κατηγορεί τους άλλους συστρόπαζε.
0: Στον υπερήφανο και φθονερό μη μιλάς καθόλου ή μίλα με πολύ προσοχή. Στα αλήθεια μεγάλη αρετή είναι να λυπάσει για τους κακούς και να ευεργετεί τους αμαρτωλούς, περισσότερο και από τους δικαίους.
1: Δίνε με χαροπό πρόσωπο την ελεημοσύνη σου και παρηγόρη πάντοτε τους θλιβωμένους. Τη μέρα που θα λυπηθείς για κάποιον άρρωστο, να βλέπεις τον εαυτό σου σαν μάρτυρα για τον Χριστό.
0: Σ' όλα σου τα έργα έχει αγαθή συνείδηση. Η δικαιολογία δεν είναι για τους χριστιανούς. Κατηγόρησα κάποιον. Είμαι νεκρός κι εγώ και τα έργα μου εκείνη τη μέρα. Κάνε συντροφιά με λεπρούς παρά με υπερήφανους.
1: Πένθησε μετά των αμαρτανόντων και χαίρε μετά των μετανοούντων. Γίνε φίλος όλων και άπεχε από όλους. Σκέπασε τον αμαρτάνοντα και βλέπε όλους σαν Αγίους.
0: Αν δεν είσαι Άγιος κατά την καρδιά, γίνε καθαρός κατά το σώμα, δηλαδή μην κάνεις σαρκικές αμαρτίες. Αν δεν είσαι πράος, ειρήνευε τουλάχιστον με τον εαυτό σου.
1: Ναός της Θείας Χάριτος είναι όποιος ενθυμείται πάντοτε το Θεό. Το να θέλεις το καλό είναι δικό σου, το να πράξεις όμως το καλό είναι του Θεού.

0: Η ανάπαυση του σώματος βλάπτει μόνο τους νέους. Η μη προσοχή των αισθήσεων και τους γέροντες. Να μην λυπούμεθα όταν σφάλουμε σε κάτι, αλλά όταν επιμένουμε στο σφάλμα μας.
1: Μη μισείς τον αμαρτωλό, αλλά την αμαρτία. Αφού νομίζεις τον εαυτό σου δίκαιο, πού είναι η αγάπη σου προς τον αμαρτωλό? Νεκρός είναι όποιος δεν αγαπά τους τιμώντας, ουδέ καταφρονεί τους ατιμάζοντας αυτόν. Όταν έχω την ευχή, δεν θυμώνω, δεν είμαι γαστρίμαργος.
0: Αγάπησε, άνθρωπε, το Θεό, όχι για τα μέλλοντα αγαθά που υπόσχεται να σου δώσει στην άλλη ζωή, αλλά για όσα σου δίνει σε αυτή τη ζωή. Διότι η Θεία Χάρη με την οποία μας αναγεννά, νεκροθέντας εκ της αμαρτίας, είναι κατά πολύ ανώτερη εκείνης της χάριτος με την οποία μας έφερε εκ του μη όντος εις το είναι σωματικά.
1: Ο ζήλος είναι ο σκύλος που φυλάσσει τον νόμο του Θεού που είναι η αρετή. Ο ζηλωτής ως και όμενος φούρνος θερμαίνεται σαν τα χερουβίμ και προσέχει κάθε στιγμή τις πανουργίες και τις εφόδους των πονηρών πνευμάτων.
0: Εξασθενεί ο ζήλος όταν ο άνθρωπος απιστεί στη Θεία Πρόνοια και λησμονεί το Θεό. Ο αγωνιστής όταν βγει στον κόσμο αγαπά τους επένους και πέφτει στην κενοδοξία και ναυαγεί εν καιρό γαλήνιες.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε. Στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε το θέμα σχετικά με το μυστήριο του γάμου μέσα από τη διδασκαλία των συγγραμμάτων του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Σε μια εποχή βαθιά εκοσμίκευσης και αποπνευματοποίησης των πάντων, όπως είναι η σημερινή, που σφραγίζεται από την υποχώρηση των παραδοσιακών αξιών και την σοβαρότητα της κρίσης των θεσμών, που ανέκαθεν αναγνωριζόταν ως ύψιστης σημασίας για τον άνθρωπο και την κοινωνία, δυστυχώς δεν έχει διαφύγει της κρίσης αυτής ούτε ο ιερός θεσμός του γάμου. Προκαλεί λύπη και προβληματισμό η σημερινή έκπτωση του γάμου, η παραποίηση του γνήσιου προσώπου του, η απομάκρυνση από τις αλήθειες της Εκκλησίας για το ιερό αυτό μυστήριο, που παρερμηνεύονται και περιθωριοποιούνται. Οι περισσότεροι χριστιανοί σήμερα αγνοούν την σωστική αξία και την βαθύτερη ουσία του μυστηριακού χαρακτήρα του γάμου, τον οποίο συνήθως αντιλαμβάνονται ως μία τυπική εκκλησιαστική ιεροτελεστία για την επισημοποίηση της ένωσης των δύο φύλων ή ως μία ευκαιρία για κοσμική προβολή, μεγάλες πομπές και επιδείξεις, θίγοντας ουσιαστικά τον ιερό χαρακτήρα του γάμου. Τα φαινόμενα και οι καταστάσεις αυτές όξυναν το ενδιαφέρον μου για το ζήτημα αυτό και υπήρξαν η αφορμή της ενασχόλησής μου με τα θέματα του γάμου και της συζυγίας, για την διακρύβωση της θεολογικής του σημασίας και την εμβάθυνση στις αλήθειες εκείνες της πίστεως που εξυψώνουν και θωρακίζουν την ιερότητα του μυστηρίου του γάμου. Για τον σκοπό αυτό έκρινα απαραίτητη τη στροφή προς την διδασκαλία των πατέρων. Στα πολύτιμα αυτά κείμενα, τη σπουδαιότητα της μελέτης των οποίων διαπίστωσα ήδη από την εισαγωγή μου στη θεολογική σχολή για την άντληση από τους θησαυρούς της πατερικής σοφίας του περιεχομένου και των συμπερασμάτων της έρευνάς μας. Θεώρησα δε σκόπιμη την επιλογή της μεγάλης αυτής πνευματικής μορφής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για το μεγάλο αυτό θέμα, για το οποίο θα μιλήσουμε στις συναντήσεις μας που θα ακολουθήσουν, πάντοτε μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ας δούμε όμως τι είναι ο γάμος. Ο γάμος είναι ο πανάρχαιος εκείνος βιοκοινωνικός θεσμός που γενικά προσδιορίζει την ένωση δύο ατόμων διαφορετικού φύλου για την δημιουργία μιας μικρής σε έκταση κοινωνίας ανθρώπων που συνδέονται όμως με εξαιρετικά ισχυρούς θεσμούς. Αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη έκφραση της έμφυτης τάσης του ανθρώπου να συνδεθεί με τους συνανθρώπους του και να καλλιεργήσει το πλαίσιο εκείνο των σχέσεων που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Έτσι, η σύζευξη του άνδρα και της γυναίκας στα πλαίσια του γάμου αποτελεί την πληρέστερη και πλέον οικία ένωση δύο προσώπων, δηλαδή τον πυρήνα της οικογένειας και γενικότερα της ανθρώπινης κοινωνίας, με διαστάσεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η φύση αυτής της ένωσης, ευρισκόμενη σε συνάρτηση και με τα εκάστοτε επικρατούντα κοινωνικά, θρησκευτικά και ηθικά δεδομένα, διαμόρφωσε διάφορες αντιλήψεις για την έννοια του γάμου. Έτσι, η ένωση του άντρα και της γυναίκας μπορεί να νοηθεί ως σωματική, ψυχική, ηθική, θρησκευτική ή νομική. Από την χρήση ή τον τονισμό μιας ή περισσότερων εκ των μορφών αυτών ένωσης των συζύγων προέκυψαν διαφορετικές θεωρήσεις του θεμελιώδους θεσμού. Γι' αυτό και η λέξη γάμος χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως. Γάμος λοιπόν ονομάζεται πρώτον η τελετή της ένωσης των συζύγων, πολιτική ή θρησκευτική, το μυστήριο του γάμου. Δεύτερον, η κατάσταση του έγκαμου βίου, δηλαδή η οικογενειακή ζωή. Τρίτον, ο νομικός ή ο κοινωνικός δεσμός της συζυγίας. Και τέταρτον, η φυσική σωματική ένωση άντρα και γυναίκας. Χαρακτηριστικό βεβαίως είναι ότι ο γάμος στην επίσημη και νόμιμη μορφή του είχε πάντοτε και έντονο θρησκευτικό και ηθικό χαρακτήρα στους διάφορους λαούς, παραμένοντας ισχυρή στη συνείδηση των ανθρώπων η αντίληψη περί της θρησκευτικής αρχής του. Το γεγονός αυτό προσέδιδε στο γάμο και τη συζυγία μια ιδιαίτερη σημασία, ακόμη και σε λαούς στους οποίους ο γάμος συνίστατο κυρίως στην απλή συμφωνία μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, όπως στους αρχαίους Ρωμαίους. Έτσι, κατά τον κλασικό ορισμό του Ρωμαίου νομοδιδασκάλου Μοδεστίνου, γάμος έστιν άνδρας και γυναίκα συνάφεια, συγκλήρωση του βίου διαπαντός, θείουτε και ανθρώπινου δικαίου κοινωνία. Στη διδασκαλία του χριστιανισμού, αλλά και την εμπειρία της Εκκλησίας, ο γάμος αποτελεί ασφαλώς κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό φυσικό, βιολογικό ή κοινωνικό γεγονός. Τόσο η βιβλική θεολογία όσο και η παράδοση της Εκκλησίας βλέπουν τον γάμο πρωτίστως ως έναν θεσμό ιερό, θεοσύστατο, που συνδέεται με την δημιουργία του ανθρώπου και του κόσμου και με την πρόνοια του Θεού υπέρ αυτών. Πρόκειται λοιπόν για πράξη θείας αρχής που ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού
και εντάσσεται στο σχέδιό του για τη σωτηρία του κόσμου. Η θέση αυτή είναι σαφή στην Παλαιά Διαθήκη, όπου σύμφωνα με τις μαρτυρίες του βιβλίου της Γενέσεως, τον γάμο συνέστησε και ευλόγησε ο ίδιος ο Δημιουργός αμέσως μετά την δημιουργία του πρώτου ανθρωπίνου ζεύγους. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι ο συζυγικός δεσμός είναι δημιουργική διάταξη συνδεδεμένη με την φύση του ανθρώπου, προς την οποία και ανταποκρίνεται παρέχοντας τη δυνατότητα της κοινωνίας, της ενότητας των δύο φύλων, της αγάπης και της ηθικής προκοπής.

στην Καινή Διαθήκη, εντός της νέας κτήσης που εγκαινίασε το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού με τη δημιουργία της Εκκλησίας, η έννοια του γάμου αλλάζει θεμελιακά. Εντασσόμενο στα πλαίσια των νέων σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των μελών του σώματος του Χριστού, ο ιερός θεσμός του γάμου εξυψώνεται, εξαγιάζεται και αποκαθίσταται ο πνευματικός του χαρακτήρας, ενώ η ιερότητά του επισφραγίζεται με την αναγωγή του σε μυστήριο της Εκκλησίας. Έτσι ο γάμος προσέλαβε εκτός από τη φυσική και ύψιστη πνευματική και ηθική σημασία, έχοντας ως θεμέλιο την αγάπη μεταξύ των συζύγων. Μια αγάπη τόσο ουσιαστική, τόσο στενή, που ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφησίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 32, την παραβάλλει με το μέγα μυστήριο της σωτηριολογικής σχέσης του νυμφίου Χριστού με την νύμφη Εκκλησία. Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις Εκκλησίαν. Στη σημερινή ωστόσο εποχή, πολλοί είναι οι παράγοντες εκείνοι που επέδρασαν ώστε να ατονίσει η θρησκευτική αυτή σημασία του γάμου, να στερηθεί ο ιερός αυτός θεσμός της πνευματικότητάς του, να απομακρυνθεί από τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως σε τέτοιο βαθμό ώστε να απογυμνώνεται και αυτού ακόμη του μυστηριακού του χαρακτήρα που παραγνωρίζεται σήμερα από τους περισσότερους χριστιανούς. Σπουδαιότατα προβλήματα οδήγησαν τον γάμο σε μια βαθιά κρίση, κάτι που γίνεται πλέον ολοένα και περισσότερο κοινή διαπίστωση. Η υποχώρηση των παραδοσιακών αξιών, ο εγωκεντρικός και ωφελημιστικός τρόπος ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, ο τεχνοκρατούμενος ορθολογιστικός κόσμος που αγνοεί την ασκητική και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, το υλιστικό πνεύμα της εποχής, ο ευρύτατα διαδιδόμενος πανσεξουαλισμός και η αποπροσωποποίηση των ανθρωπίνων σχέσεων, η απομάκρυνση από την ενωριακή ζωή, ο διασυρμός πολλές φορές της μυστηριακής έννοιας του γάμου, αλλά και πολλοί ακόμη παράγοντες που θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε στην εκοσμίκευση και την γενικότερη αποπνευματοποίηση που παρατηρείται στις μέρες μας, είναι οι βασικές αιτίες της σύγχρονης κρίσης του γάμου, που καθιστούν επιτακτική πλέον ανάγκη την θεολογική επανατοποθέτησή του και τον τονισμό των αληθιών εκείνων που εξυψώνουν και θωρακίζουν την ιερότητα του τόσο ουσιαστικού αυτού για την ζωή του ατόμου και της κοινωνίας θεσμού. Γι' αυτό η παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια στροφή στην Εκκλησία και την πατερική διδασκαλία δεν είναι καθόλου τυχαίο γεγονός. Τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, των φωτισμένων αγίων αυτών πνευματικών μορφών του χριστιανισμού, είναι η ιδανική πηγή από όπου μπορούν να αντληθούν αλήθειες της πίστεως που θα δώσουν απαντήσεις στα ολοένα και εντονότερα προβαλλόμενα σήμερα ερωτήματα που αφορούν τον γάμο. Ποια είναι η πραγματική σημασία και η σπουδαιότητα του γάμου? Πρόκειται για έναν απλό φυσικό και κοινωνικό θεσμό
ή για κάτι περισσότερο; Ποια είναι η έννοια του μυστηριακού χαρακτήρα του γάμου και γιατί η Εκκλησία από τις τόσες καταστάσεις και την τόσο μεγάλη ποικιλία των εκφράσεων του ανθρωπίνου βίου ξεχώρισε αυτήν την κατάσταση και την κατανόησε ως μυστήριο; Και ακόμη, ποια είναι η αιτία ή ο σκοπός του γάμου; Ποιος είναι ο γνήσιος ρόλος του στην ζωή του ατόμου και της κοινωνίας και πώς μπορεί αυτός να επιτευχθεί; Απάντηση στα ερωτήματα αυτά επιχειρούμε να δώσουμε μέσα από τις συναντήσεις μας από τη φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος πάνω στη βάση της διδασκαλίας περί γάμου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η εκλογή της διδασκαλίας του μεγάλου αυτού οικουμενικού διδασκάλου για την θεμελίωση της ανάπτυξης του θέματος δεν είναι ασφαλώς τυχαία.

Ο Ιερός Χρυσόστομος εμφανίζεται σε μια εποχή που όμοια με την σημερινή χαρακτηρίζονταν από την επικίνδυνη στροφή της Εκκλησίας προς τον κόσμο, προς τον οποίο έτεινε σχεδόν να ταυτιστεί. Ο χριστιανισμός υπό την απειλή της εκκοσμίκευσης κινδύνευε να χάσει το αληθινό του πρόσωπο και να μετατραπεί σε φιλοσοφικό σύστημα. Στα κείμενα του Ιερού Πατέρα είναι έγκδηλη η έντονη ανησυχία του για το τόσο επικίνδυνο αυτό φαινόμενο για την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας. Με τα πλέον μελανά χρώματα περιγράφει την ηθική κατάσταση των χρόνων του, όπου τα πάντα είχαν διαφθαρεί και ίχνος αρετής δεν εμφανιζόταν μέσα στη γενική σύψη. Οι αξίες είχαν υποστεί ολοκληρωτική διαστροφή και η ηθική αναλγησία είχε επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε οι άνθρωποι να υπερηφανεύονται και να καυχόνται για τα ηθικά ατοπήματά τους. Η νοσηρή αυτή κατάσταση είχε γενικευθεί τόσο που είχε εισχωρήσει και στην πολιτική εξουσία, ακόμη δε και στην εκκλησιαστική ηγεσία. Τα οξύτατα αυτά διαλυτικά προβλήματα προκάλεσαν την έξαρση της κηρυγματικής και πνευματικής του δραστηριότητας. Έχοντας υψηλό το αίσθημα της πνευματικής του ευθύνης, ο Χρυσόστομος έθεσε ως σκοπό της εκκλησιαστικής του ζωής την ηθική εξύψωση και την ανάδειξη των πνευματικών δυνάμεων των χριστιανών. Με το προσωπικό του παράδειγμα και τον απαράμιλο σε ύφος λόγο του, γι' αυτό εμφανίζεται στην ιστορία της Εκκλησίας με το χαρακτηριστικό γνώρισμα του αγωνιστή της έμπρακτης ηθικής ζωής και του μάρτυρα της χριστιανικής αγάπης. Η προσπάθειά του για την πνευματική αναγέννηση επεκτάθηκε προς κάθε κατεύθυνση και καμία πτυχή της ατομικής και της κοινωνικής ζωής δεν έμεινε εκτός του ενδιαφέροντός του. Στα πλαίσια αυτά, ο Ιερός Πατέρας λαμβάνει ιδιαίτερη πρόνοια και για τα ζητήματα του γάμου, όπως αποδεικνύεται από το πλουσιότατο για το θέμα αυτό υλικό που υπάρχει στα έργα του. Είναι δε τέτοια η ενασχόλησή του με τον γάμο και την συζυγία που πραγματικά καμιά πτυχή του έγκαμου βίου από τα θεωρητικά και πνευματικά θέματα μέχρι και τις μικρότερες φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες των πρακτικών καθημερινών προβλημάτων της συζυγίας δεν διαφεύγει της προσοχής του, αφού ως γνήσιος ποιμένας της Εκκλησίας ο Ιερός Πατέρας γνώριζε προς χάριν των υψηλών και πνευματικών δεν πρέπει να παραμιλούνται τα πρακτικά προβλήματα της ζωής των πιστών, αφού τούτων καλώς διοικουμένων και τα πνευματικά χώραν έξι, εταίρος δε κακίνα λιμένεται. Ο Άγιος Χρυσόστομος, αγαπητοί μου ακροατές, ανήκει στην χωρία των μεγάλων εκείνων πατέρων που με σθένος υπερασπίστηκαν το γνήσιο ασκητικό πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό τα όσα λέγει προτρέποντας με κάθε τρόπο σε αποδέσμευση από τα κοσμικά πράγματα και τις βιωτικές φροντίδες για την πλήρη αφοσίωση στο Θεό, δημιουργούν την εντύπωση ότι ο Ιερός Πατέρας απορρίπτει το γάμο, ότι κρατά μια αρνητική, μια υποτιμητική στάση έναντι αυτού, αρνούμενος την αξία και τον ρόλο του στο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο και τη δημιουργία. Τον τρόπο λοιπόν
με τον οποίο

καθορά τον θεσμό του γάμου, την έννοια και την σπουδαιότητα που αποδίδει σε αυτόν, τη θέση του στο αιώνιο σχέδιο της Θείας Οικονομίας και τους λόγους για τους οποίους ο γάμος εισήχθη σε αυτό, καθώς και τις σπουδαίες μυστηριακές διαστάσεις που αναγνωρίζει σε αυτόν ο Ιερός Πατέρας, θα εκθέσουμε στις πρώτες εκπομπές. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις απόψεις του Ιερού Χρυσοστόμου για τους σκοπούς του γάμου και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί μπορούν να πραγματοποιηθούν με την δημιουργία μιας κατοίκων εκκλησίας, μιας εκκλησίας μικράς. Επίσης, επισημαίνουμε τα στοιχεία εκείνα που σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο αποτελούν εκτροπές του γάμου, που αντιστρατεύονται την επίτευξη των ιερών του σκοπών. Κατόπιν στόχος μας είναι να καταδείξουμε την χρυσοστομική θεώρηση της σχέσης γάμου και παρθενίας, τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και ιεραρχούνται οι δύο θεσμοί εντός της Εκκλησίας, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα της διδασκαλίας του μεγάλου αυτού Πατέρα της Εκκλησίας μας για τον ιερό θεσμό του γάμου.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια.

Ακούσατε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

0: τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
5: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
6: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
7: Σε όλο το διάβα της ανθρώπινης της επίγειας, συγγνώμη, πορείας του, δημιουργεί κοινότητες. Mm-hmm. Κοινότητες ζωής με χαρακτηριστικά, με πολιτισμό, με τέχνη, με έκφραση των συναισθημάτων του, με ύφη και έθιμα. Mm-hmm. Έτσι το ήθος από τη λέξη έθνος που σημαίνει οι πρώτες δηλαδή κατοικίες εκεί που αναπαυόταν ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν όλο αυτό δημιουργεί σχέσεις. Mm-hmm. Όλη η ανθρώπινη ζωή, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια κοινωνία προσώπων. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Mm-hmm. Πρέπει να το τονίσουμε. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Το λαϊκό ρητό «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι» έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό, ξέρετε. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό. Για να φερθείτε και στη ζούγκλα ότι αναφυσβήτητα αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι κοινωνικές σχέσεις έχουν κάποιους νόμους. Οι οποίοι θεσμοθετούνται, δημιουργούνται συντάγματα, δημιουργούνται νομικά πλαίσια, δημιουργεί το χώρο της δικαιοσύνης, ο οποίος συγκλίνει και αποκλίνει ανάμεσα στις χώρες. Mm-hmm. Δημιουργούνται παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες προστασίας δικαιωμάτων, πολύ σοφά, πολύ σωστά. Και έρχεται κάπου εκεί να κουμπώσει το ήθος της Εκκλησίας που συζητάμε σήμερα, ως μια υπέρβαση. Mm-hmm. Ότι μια ομπρέλα, αν θέλετε, μπορεί να καλύπτει όλα αυτά. Ως ένας εξοραϊστικός παράγοντας. Κρατήστε τη λέξη μεταμόρφωση που με ρωτήσατε στην πρώτη ερώτηση. Δηλαδή, ναι, ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Ακριβώς αυτός. Να μεταμορφώσει. Να δημιουργήσει ένα παράθυρο, μια επέκταση πέρα από το συνηθισμένο. Η λέξη υπέρβαση στον χώρο της χριστιανικής ηθικής μας αρέσει πολύ. Mm-hmm. Γενικά στον χώρο της Εκκλησίας. Η υπερβατική δηλαδή λειτουργία όλων των πραγμάτων. Η οποία φυσικά που οδηγεί στην προοπτική του ανθρώπου, που πια είναι, δεν είναι άλλο από την θέωση. Δεν είναι μια υπέρβαση.
8: Να γίνουμε θεοί κατά χάριν, έτσι για να το πούμε απλά.
7: Ακριβώς. Ναι. Να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Και αυτή ακριβώς είναι και η στάση της Εκκλησίας έναντι όλων των ζητημάτων των κοινωνικών. Έναντι της φτώχειας, της κοινωνικής αδικίας, έναντι των προβλημάτων της υγείας, του πόνου. Και εκεί στηρίζει πάρα πολύ έντονα η Εκκλησία το κομμάτι αυτό. Πάνω στο κομμάτι δηλαδή, ο καταστατικός χάρτης της χριστιανικής ηθικής ποιος είναι. Η Μακαριζίνη, επί του όρους ομιλία. Εκεί τι κάνει ο Χριστός. Εμφανίζεται ο Κύριος, ο οποίος πάει και κυριολεκτικά συνομιλεί. Υπάρχει και μιλάει από κάτω, μάλιστα ξέρετε, σε πολλές εικόνες, σε πολλούς πίνακες, σε πολλά έργα τέχνης που περιγράφουν και αποτυπώνουν, συγγνώμη, αυτό το γεγονός. Φαίνεται ο Χριστός και από κάτω διάφορες κοινωνικές ομάδες, χιλίως χαμηλού επίπεδου. Κοινωνικού επίπεδου, μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
8: Ναι, ναι.
7: Και εκεί τι κάνει ο Χριστός, ότι έρχεται και αγκαλιάζει ακριβώς αυτό. αγκαλιάζει τους πάντες. Και αυτός είναι ο καταστατικός χάρτης και μνημονεύει τους πάντες μέσα στην επί του όρους ομιλία. Μνημονεύει δηλαδή αυτούς που αδικήθηκαν, τους περιφρονημένους. Και μετά κάνει φυσικά μια καταστατική διακήρυξη ότι όλοι αυτοί, κοιτάξτε τι μέλλον θα έχω στη Βασιλεία των Ουρανών.
8: Ναι.
7: Έτσι συνδέεται δηλαδή η θρησκευτικότητα με την ανθρώπινη κοινωνικότητα. Έτσι λειτουργεί δηλαδή το σύστημα, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, μια μοντέρνα έκφραση. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή, η ζωή της χριστιανικής ηθικής.
8: Το βίωμα εδώ, το εκκλησιαστικό, πόσο σημαντικό είναι. Αναφερθήκαμε βεβαίως λίγο και στη Θεία Ευχαριστία προηγουμένως, στη Θεία Κοινωνία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι είναι αυτό όμως που, αν θέλετε, καλούμαστε να βιώσουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας γενικότερα, ως μέλη του σώματος του Χριστού.
7: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή και ευχαριστώ. Το βίωμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Και δεν μπορούμε, νομίζω, κανείς μας, όχι μόνο σε μια συνέντευξη, όχι σε μια συζήτηση, να μπορέσει να πείσει κάποιον για κάτι το οποίο δεν έχει βιώσει. Mm-hmm. Θα σας φέρω δύο παραδείγματα σε αυτό. Πολύ συχνά κάνουμε εκπαιδεύσεις κληρικών και λαϊκών πάνω στα θέματα του δικού μας γνωστικού αντικειμένου, που είναι η συμβουλευτική του πόνου και όλα αυτά τα ζητήματα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην ορολογία της Εκκλησίας μέσα για να παρηγορήσουμε κάποιον άνθρωπο κάποιες εκφράσεις όπως «καταλαβαίνω ότι περνάς», «σε νιώθω», «σηκώντας τον Γολγοθά σου και τον σταυρό σου». Αυτές όλες οι εκφράσεις, ξέρετε, πολύ υπάνε τον άνθρωπο που ακριβώς δεν έχεις βιώσει το ίδιο με αυτόν. Αντιληφθήκαμε πολύ την έννοια του βιώματος εμείς σε κάποιες έρευνες παιδιών με καρκίνο. Εκνευρίζονταν οι γονείς όταν του έλεγες εκφράσεις οποίες δεν τις εννοούσες ή τις έλεγες θεωρητικές. Υπήρχε μητέρα η οποία γύριζε και μας είπε: «Πώς ακριβώς λες, καταλαβαίνω ότι περνάς, έχεις χάσει το παιδί σου από καρκίνο». Ακριβώς εκεί σιωπάς, γιατί αντιλαμβάνεσαι αυτό που είπατε μόλις, η έννοια του βιώματος, η οποία είναι το ακρογωνιαίος λίθος, η βάση της πίστης μας. Επίσης, κάτι πάρα πολύ βασικό που έλεγε και ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Συμμονοπετρίτης, φοβόμαστε το βίωμα. Δηλαδή, έλεγε ο Γέροντας, μη φοβάσαι και μην ανησυχείς αν βλέπεις, ας πούμε, ότι σήμερα είσαι αμαρτωλός. Γιατί βλέποντας τους πτήρες μας, μας πιάνει μια τραγική δειλία. Ο Θεός όμως τι βλέπει? Βλέπει και μας δίνει αυτό που θέλουμε, επειδή ο αγώνας δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε να το βιώσουμε, δεν μπορούμε και να το μεταφέρουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή εύκολα να το εξηγήσουμε στον άλλον άνθρωπο. Το βίωμα, δηλαδή την καθημερινή επαφή με τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το μεταφέρουμε σε κάποιον άνθρωπο. Εξαιρετικά δύσκολο, νομίζω. Και φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Να βιώσουμε τα γεγονότα, τα οποία δεν ερμηνεύονται, δεν εξηγώνται. Δεν υπάρχουν δηλαδή τρόποι να εξηγήσεις αυτό που πολύ σωστά είπατε, το βίωμα. Δεν υπάρχει μέθοδος. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να το τριπλούν αυτό το βίωμα που λένε μέσα στην Εκκλησία, οράς, προσεύχεσαι, θεολογείς. Αν αυτό δεν υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, αν δεν μπορείς να το αποκτήσεις στην πραγματική ζωή, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτόν.
8: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, επειδή αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας, αυτό είναι το θέμα μας βεβαίως, τεράστιο θέμα. Μπορεί αυτό το ήθος της Εκκλησίας να μεταμορφώσει, θα έλεγε κανείς, τον κόσμο, κύριε Νιζάμι?
7: Αυτό νομίζω το αναφέραμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις, ότι σαφέστατα μπορεί, και όχι μόνο μπορεί. Αυτός νομίζω είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας, θα επαναλάβω. Είναι ο ρόλος της μεταμόρφωσης, ο ρόλος του εξουραϊσμού, ότι έρχεται η Εκκλησία να αλλάξει, να μεταμορφώσει, να λειτουργήσει υπερβατικά η έννοια, ας πούμε, της καλοσύνης λόγω χάρη ενός ανθρώπου, των αρετών, της κάθε, της ταπείνωσης, έρχεται να λειτουργήσει καταπραγητικά απέναντι στην αδικία του κόσμου. Mm. Υπάρχει η έννοια της μετοχής στην αρετή και της μετοχής και στην κακία, της παγκόσμια, το λέμε στην ηθική, οι οικουμενικές διαστάσεις της αρετής, οι οικουμενικές διαστάσεις της κακίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εγώ παλέγω εναντίον μιας συγκεκριμένης κακίας, ενός συγκεκριμένου πάθου, μετέχω στον κοινό αγώνα όλης της ανθρωπότητας εναντίον αυτής της κακίας. Mm-hmm. Και αντίστοιχα, φυσικά, όταν ενδίδω ή πολεμώ μία αρετή ή ενδίδω σε μία κακία, έτσι λοιπόν συμμετέχω και στην ευρύτερη κακία, στην ευρύτερη δημιουργία της κακίας στον κόσμο αυτόν.
8: Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι θίξαμε έτσι μερικά μόνο στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας ζητήματα που προκύπτουν από το σημερινό πολύ μεγάλο θέμα, όπως έχουμε πει εξ αρχής, με τη βοήθειά σας και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη, κύριε Νιζάμι. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι έτσι να μας πείτε ολοκληρώνοντας, μια τελευταία σας τοποθέτηση.
7: Αρχικά να σας ευχαριστήσω και πάλι πολύ για την ευκαιρία αυτή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και να προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε, εγώ θα πω, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε κάποιους τίτλους. Νομίζω δώσαμε κάποιους τίτλους. Αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό, νομίζω, είναι να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο αισιοδοξία στη ζωή μας και στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε ακροατή τώρα που μας ακούει. Νομίζω ότι πάσχω από αυτό. Αν θέλετε δηλαδή να κλείσουμε με κάτι που ζητήσατε, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε εστιάσει τα τελευταία χρόνια πολύ στις δυσκολίες, δεδομένων των συνθηκών φυσικά. Δεν είμαστε από μόνο μας απεσιόδοξοι, δεν είμαστε από μόνοι μας, δεν αγαπάμε την θλίψη, τον πόνο. Αλλά είναι ωραίο να μπορέσουμε, θα επικαλεστώ και πάλι τον αγαπημένο γέροντα Εμιλιανό, τον Σιμωνοπετρίτη, ότι να μπορέσουμε να δώσουμε και λίγο χαρά στον άλλον. Δηλαδή, είτε βρισκόμαστε, το λέγει κάπως έτσι, σε ένα μοναστήρι, είτε είσαι σύζυγος μέσα στο σπίτι σου, είτε πλησιάζεις κάποιον, πατέρας, μητέρα. Ό,τι θέλεις να πεις σε κάποιον, ό,τι σκέφτεσαι να του πεις, να το πεις από πρώτα τις δύο κουβέντες που του δώσουν χαρά, να του δώσουν παρηγοριά, να του δώσουν μια ανάσα, να τον κάνει δηλαδή, να τον κάνει στον άλλον να ανακουφιστεί λίγο μαζί σου. Είναι ωραίο να δίνουμε στον άλλον ένα χαμόγελο. Είναι πολύ σημαντικό. Πριν του μεταφέρουμε ό,τι θέλουμε, να του πούμε κάτι σοβαρό, κάτι όχι τόσο σοβαρό, ένα πόνο, μια παρατηρήση, μια λύπη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να παλεύουμε μέσα σε μια γενικευμένη θλίψη, να μπορούμε κατά το δυνατόν να καλλιεργούμε τη χαρά.
8: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Νιζάμι, για αυτή την συνομιλία σήμερα.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ.
8: Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
7: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Τσαμπάζης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κύριος Κλεάνθης Νιζάμης, εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η ώρα είναι

0: νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης ζωντανά με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση.

Θα μακρηγορούσαμε αν θέλαμε να περιγράψουμε όλα όσα αφορούν το θέμα αυτό σε σχέση με το γέροντά μας. Η προσευχή ήταν για το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή ένα απέραντο κεφάλαιο και το κύριο μέλημά του. Σε αυτήν είχε δοθεί ολόκληρος. Όλη τη ζωή του, όλη την επίδοση και τον ενθουσιασμό του, όλη τη φροντίδα και την προσπάθειά του, όλο του το είναι, τα είχε αποθέσει στην αρετή της προσευχής. Τι μπορούμε να πούμε και να περιγράψουμε από τα δυσπρόσιτα και απροσπέλαστα μυστήρια που αγνοούμε εμείς οι ταπεινοί, πτωχοί και αδύνατοι από τη φύση μας και την κατάστασή μας. Βλέπαμε εξωτερικά την πρακτική ζωή του. Παρατηρούσαμε πώς ανελαίητα φερόταν προς τον εαυτό του και ανάλογα συλλογιζόμασταν. Ποιος όμως ήταν δυνατόν να δει ή να περιγράψει τον εσωτερικό του κόσμο και τους αλαλήτους στεναγμούς του και όλα όσα ημέρα και νύχτα προσέφερε στο Θεό? Δικαιολογημένες απαιτήσεις μπορούσαν να το αποσπάσουν ανάλογες υποχωρήσεις σε σχέση με οτιδήποτε πρακτικό τον απασχολούσε. Στην τάξη όμως και τον τύπο της προσευχής ήταν αδύνατο να γίνουν υποχωρήσεις. Η ακρίβεια και η αιμονή του στο θείο έργο της προσευχής μαρτυρούσαν το ύψος και το πλάτος της φροντίδας του και τα αντίστοιχα αποτελέσματα ήταν πολύ φανερά. Κατά την κρίση των πατέρων μας, το σαφέστερο δείγμα της πνευματικής ζωής μιας ψυχής είναι η αδιάλειπτη προσευχή που υπάρχει ως εσωτερική μόνιμη κατάσταση και όχι ως προϊόν προσπαθίας. Και στο πνευματικό γεροντά μας βλέπαμε ότι το κύριο μέλημα και ο κύριος στόχος του ήταν η προσευχή.

σε άλλη επιστολή που περιγράφει την ιδιότητα της προσευχής, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Τον δε φωτισμόν διαδέχονται διακοπή της ευχής και συχνέ θεωρίε. Αρπαγή του νόους, κατάπαυσης των αισθήσεων, ακινησία και άκρα σιγή των μελών, ένωσης Θεού και ανθρώπου εισέν. Συνεχείς εμπειρίες του ήταν η ειρήνη των λογισμών, η συνάντηση με άλλον αέρα, η ζωοποιός νέκρωση και η γαλήνη των μελών, η αίσθηση λεπτής άβρας, η άρρητη ευωδία, το άειλο, υπέρλευκο και άκτιστο φως». Γι' αυτό συχνά μας μιλούσε με τέτοιες εκφράσεις. Χαρακτηριστικό του ήταν επίσης η ευχέρεια να ερμηνεύει τους ποικίλους πειρασμούς σε όλο το στάδιο του πνευματικού αγώνα και ιδίως στο πρακτικό μέρος. Αυτό ήταν επισφράγηση και απόδειξη του αιωνίου κύρους της πατερικής παραδόσεως που συνεχίζεται και παρατείνεται αδιάκοπα και απαραχάρακτα από τους πρώτους αιώνες ως τις μέρες μας.

Ο αείμνεστος γέροντας μας παιδαγωγούσε και μας υπεδείκνυε ακούραστα την αξία και τον πλούτο του καρπού της προσευχής. Συχνά τόνιζε «Η ακρίβεια της εντολής αυτής και η προσπάθεια της προσευχής θα σας ανοίξει την πόρτα της προσευχής». Ή άλλοτε «Αυτό το λάθος θα σας γίνει εμπόδιο στην προσευχή». Την ιδιαίτερη μέρημνα του γέροντος για την άσκηση της προσευχής μπορεί να τη διαπιστώσει ο καθένας και από τις διάφορες επιστολές του που δημοσίευσε ο αγαπητός αδελφός μας, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Γράφει ο γέροντας προς ένα νεότερο. «Η νοερά προσευχή, εις εμένα, είναι όπως του καθενός η τέχνη, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της έως τότε μοναχικής του ζωής. Η άνεση με την οποία περιγράφει αυτή την παναρετή ο μακαριστός γέροντας, την αρχή της, τη λεπτομερή εξήγηση των διαφόρων σταδίων και καταστάσεων που ακολουθούν, ως και αυτή την έλαμψη και αρπαγή στην οποία οδηγεί η ίδια αυτούς που την ασκούν με ζήλο, μαρτυρεί το βαθμό της προαγωγής με τη δύναμη της χάριτος και της κατοχής των μυστηρίων και των ιδιοτήτων της προσευχής».

Τον πατρικό χαρακτήρα της χαριτωμένης και αληθινής προσευχής του γέροντος επισφράγιζε και η κοινωνία του με τον πανανθρώπινο πόνο. Νιώθαμε ότι αυτό το ζούσε έντονα και σχεδόν διαρκώς. Πολλές φορές τον βλέπαμε να βυθίζεται ήρεμα στον εαυτό του και φαινόταν ότι δεν ήταν κοντά μας. Αλλοιωνόταν η έκφρασή του και με λυπημένο ύφος αναστέναζε ελαφρά. «Γέροντα, τι συμβαίνει?» ρωτούσαμε με την νεανική μας περιέργεια. «Κάποιος πάσχει, παιδιά», μας έλεγε. Η διαπίστωση γινόταν όταν μετά από λίγες ημέρες λαμβάναμε ένα γράμμα με την περιγραφή κάποιας περιπέτειας. «Πώς γίνεται, γέροντα, αυτοί που προσεύχονται περισσότερο να γίνονται κοινωνικότεροι των άλλων?» Γιατί βλέπαμε ότι αυτοί αισθάνονται τον πλησίον και κοινωνούν με αυτόν πρακτικότερα, μολονότι οι ίδιοι είναι σχεδόν κρυμμένοι και άγνωστοι. Με το δικό του λεξιλόγιο μας αποδείκνυε τότε την καθολικότητα της προσευχής, που είναι ο κυριότερος φορέας της οικουμενικότητας. Με την προσευχή πραγματοποιείται τελειότερα η ένωση με το Θεό και έτσι τα πάντα καταλήγουν στη Χριστοένωση και Χριστοκοινωνία. Όταν μιλούσε για τα θέματα που έπασχε, ίσως να μειονεκτούσε μερικές φορές στη δυνατότητα εκφράσεως. Δεν μπορούσε να διατυπώσει πλήρως τα πνευματικά βιώματά του με τους λεπτούς φιλοσοφικούς όρους της θεολογίας. Μας πληροφορούσε όμως με λεπτομέρεια για το κάθε νόημα που περικλείεται στον πνευματικό αγώνα της εν Θεώ ζωής γενικά, αλλά και ειδικά σε ό,τι αναφέρεται στην προσευχή, με έναν επαγωγικό τρόπο που του έδινε η ελευθερία της εμπειρίας του.

Μας έλεγε, η μάχη προς τα πάθη είναι η αρχή της πορείας προς την καθαρά προσευχή. Είναι αδύνατον να προοδεύσει κάποιος την ευχή όταν ενεργούν τα πάθη. Στην αγριότητα της μάχης κατά των παθών, ενώ ο αγωνιστής πολεμάει με σωστό τρόπο και πρόθυμα, συμβαίνει κάποτε να τον υποκλέπτουν τα πάθη, είτε από απειρία για το άγνωστο είδος του πολέμου, είτε από αδυναμία. Παρόλα όμως αυτά, δεν εμποδίζεται η παρουσία της χάριτος της προσευχής. Όταν όμως ο υποσκελισμός των παθών προέρχεται από αμέλεια ή έχει κάποια καινοδοξία, τότε η παρουσία της χάριτος είναι αδύνατη. Έπειτα, ο νους, κατά το μέτρο της απαλλαγής του από τα πάθη, παίρνει διά της χάριτος θάρρος και δύναμη στον πόλεμο κατά των λογισμών και στέκεται με επιμονή στην προσευχή και γενικότερα στη θεωρία του Θεού. Πάμπολα παραδείγματα στην ιστορία των ανθρώπων μας πείθουν για τη σωτηρία από επικείμενους ολέθρους εξαιτίας της προσευχής εναρέτων ανθρώπων. Με τον τρόπο αυτό εκδηλώνουν οι τέλειοι εν Θεώ τις δύο κύριες αρετές τους, την αγάπη και την προσευχή. Η αγάπη συνιστά την ουσία της προσωπικότητας των τελείων, ενώ η προσευχή το αποδεικνύει. Ο γέροντας μας έλεγε ότι σε όποιον προσεύχεται αληθινά αποκαλύπτεται η αίσθηση της αγάπης προς τον πλησίον.

Ο γέροντας μας έλεγε ότι σε όποιον προσεύχεται αληθινά αποκαλύπτεται η αίσθηση της αγάπης προς τον πλησίον. Και πιο συγκεκριμένα, όταν η χάρις ενεργήσει στην ψυχή του ευχομένου, τότε τον πλημμυρίζει η αγάπη του Θεού, ώστε να μην μπορεί άλλο να αντέξει αυτό που αισθάνεται. Στη συνέχεια, στρέφεται η αγάπη αυτή προς τον κόσμο και τον άνθρωπο, τον οποίο αγαπά τόσο, ώστε να θέλει να πάρει επάνω του όλο τον ανθρώπινο πόνο και τη δυστυχία για να απαλλαγούν οι άλλοι. Συμπάσχει σε κάθε θλίψη και δυσκολία. Θλίβεται ακόμα και για αυτά τα άλογα ζώα και κλαίει όταν σκεφτεί ότι πάσχουν. Αυτά είναι χαρακτηριστικά αγάπης που τα προκαλεί και τα δραστηριοποιεί η προσευχή. Γι' αυτό και όσοι πρόκοψαν στην προσευχή δεν πάβουν να εύχονται υπέρ του κόσμου. Σε αυτούς ανήκει και η παράταση της ζωής του, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο και τολμηρό, και να ξέρετε ότι αν αυτοί εκλείψουν, τότε θα έρθει το τέλος αυτού του κόσμου. Ο Θεός, ως η αυτούσια Παναγάπη, μεταδίδει και μεταφέρει μέρος από την Παναγαθότητά του στα κτίσματά του, όπως και όσο αυτός γνωρίζει. Αυτό έχει ως συνέπεια να κάνουν το ίδιο πράγμα και οι θεούμενοι δούλοι του, οι οποίοι με την προσευχή και την επίκλησή τους μεταδίδουν επίσης την αγάπη στον κόσμο. Το συμπέρασμα είναι ότι αν η αγάπη είναι το σώμα, η προσευχή είναι η ενέργεια και η δύναμή του. Και αποδεικνύεται ότι με την προσευχή κατορθώνεται επιτυχέστερα η εκπλήρωση της αγάπης σε παγκόσμια κλίμακα, εκεί όπου αδυνατούν οι τόσοι άλλοι πόροι και τρόποι. Από το βιβλίο «Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής», γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού.

Όταν προσεύχεσαι, πες αυτή την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ με να νεκρωθώ πραγματικά και να μην έχω καμία κοινωνία με τα μάταια πράγματα αυτού του κόσμου. Και να ξέρεις ότι σε αυτή την ευχή συμπίκνωσες όλες μαζί τις διήσεις και τις ευχές. Αγωνίσου να πραγματοποιήσεις αυτή την έκρωση μέσα σου. Διότι εάν κατά την ευχή τελειώσεις με τη βοήθεια του Θεού και το έργο της νέκρωσης, βρίσκεσαι αληθινά στην ελευθερία του Χριστού. Να εύχεσαι στο Θεό να σου δώσει φωτισμό, ώστε να αισθανθείς την επιθυμία και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος. Διότι όταν σου έλθει αυτή η αίσθηση και η επιθυμία του Πνεύματος, τότε θα απομακρυνθείς από τον αμαρτωλό κόσμο. Και ο αμαρτωλός κόσμος θα απομακρυνθεί από σένα. Αυτό είναι αδύνατο κάποιος να το αισθανθεί χωρίς ησυχία και άσκηση και χωρίς τη διδασκαλία που διδασκόμαστε από την ορισμένη ανάγνωση Αγίων Βιβλίων. Χωρίς αυτά, να μην ζητάς το φωτισμό του Θεού και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος.

Όπως η χάρη του Θεού πλησιάζει το ταπεινό φρονά, έτσι στον υπερήφανο έρχονται οδυνηρές περιστάσεις. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι στους ταπεινόφρονες για να τους κάνει να εφραίνονται. Στους υπερήφανους όμως εναντιώνεται για να τους ταπεινώσει. Ο ταπεινός δέχεται συνεχώς το έλεος του Θεού, ενώ ο σκληρόκαρδος και ο λιγόπιστος βρίσκει στο δρόμο του συναπαντήματα φοβερά. Ταπείνωσε

τον εαυτό σου για όλες τις δωρεές που δέχθηκες από το Θεό μπροστά σε όλους τους ανθρώπους και θα δοξαστείς πιο πολύ παρά οι άρχοντες αυτού του κόσμου. Να προλαβαίνεις και να χαιρετάς όλους τους ανθρώπους και να υποκλίνεσαι μπροστά τους και έτσι θα τιμηθείς πιο πολύ παρά αυτοί που προσφέρουν ως δώρο χρυσάφι καθαρό. Εξευτέλισε τον αμαρτωλό εαυτό σου και θα δεις μέσα σου τη δόξα του Θεού. Γιατί όπου βλασταίνει η ταπείνωση, εκεί αφθονεί η δόξα του Θεού. Εάν αγωνιστείς να εξευτελιστείς φανερά από τους ανθρώπους για να εξαλείψεις την υπερηφάνειά σου και τον εγωισμό σου, ο Θεός θα σε κάνει να δοξαστείς. Εάν όμως ταπεινώνεσαι μέσα στην καρδιά σου χωρίς να σε βλέπουν οι άλλοι, τότε ο Θεός φανερώνει τη δόξα του στην καρδιά σου. Όταν έχεις μεγάλα αξιώματα ή χαρίσματα, να γίνεις ευκαταφρόνητος για να μην υψηλοφρονήσεις και χάσεις τη χάρη του Θεού. Όταν πάλι βλέπεις ότι είσαι πολύ μικρός και αδύναμος πνευματικά, μην κάνεις το σπουδαίο. Να δέχεσαι με προθυμία την καταφρόνια των ανθρώπων και θα γεμίσεις από την τιμή του Θεού. Δεν βλέπεις μέσα σου τα πολλαπλά τραύματα της αμαρτίας σου και ζητάς να σε τιμήσουν. Απόφυγε τις τιμές των ανθρώπων για να σε τιμήσει ο Θεός και μην αγαπήσεις τις τιμές για να μην ατιμαστείς. Όποιος κυνηγάει τη τιμή, αυτή φεύγει από μπροστά του και όποιος την αποφεύγει, η τιμή θα τον κυνηγήσει και θα γίνει κήρυκας της ταπείνωσής του σε όλους τους ανθρώπους. Εάν καταφρονείς τον εαυτό σου, οτιδήποτε, σε οτιδήποτε, δεν είσαι χωρίς τη χάρη του Θεού. Για να μην τιμηθείς από τους ανθρώπους, θα σε φανερώσει για την ταπείνωσή σου. Εάν από αληθινή ταπείνωση κατηγορήσεις τον εαυτό σου, θα επιτρέψει ο Θεός σε όλα τα κτίσματά του να σε επενέσουν και θα ανοίξει μπροστά σου η πόρτα της δόξας του πλαστουργού σου και θα σε επενέσουν διότι έγινε στην πραγματικότητα κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού.

Ποιος έχει δει άνθρωπο που να λάμπει με τις αρετές του, αλλά να φαίνεται ευκαταφρόνητος στους ανθρώπους? Που η ζωή του να είναι φωτεινή και να είναι σοφός στη γνώση, αλλά να έχει ταπεινό φρόνημα. Μακάριος είναι όποιος κατά Θεόν ταπεινώσει τον εαυτό του σε όλες τις περιστάσεις και μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτός θα δοξαστεί. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος που ταπεινώνει τον εαυτό του και τον μικραίνει, από το Θεό δοξάζεται. Και αν κανείς υπομένει και πείνα και δίψα για την αγάπη του Θεού, όπως οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες, θα τον μεθύσει ο Θεός με τα επουράνια αγαθά του. Και όποιος δεν έχει να ντυθεί για την αγάπη του Θεού, τον ντύνει ο Θεός με τη στολή της αυθαρσίας και της δόξας. Και όποιος ζει στη φτώχεια για την αγάπη του Θεού, ο Θεός τον παρηγορεί με τον αληθινό του πλούτο. Ταπείνωσε τον εαυτό σου για την αγάπη του Θεού, όπως ο Κύριος και οι Άγιοι. Χωρίς να το καταλάβεις, θα δοξαστείς πολύ σε όλη σου τη ζωή. Να θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό, για να είναι δίκαιη όλη η ζωή σου. Μη φανερώνεις τη σοφία σου, για να μην υψηλοφρονήσεις. Και μην κάνεις το σοφό, ενώ είσαι αμαθής. Και αν τον αφελεί και τον αμαθεί, η ταπείνωσή του τον υψώνει, πόση σάραγε τιμής θα γίνει πρόξενος η ταπείνωση για τους μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους.

Να φεύγεις μακριά από την κενοδοξία και θα δοξαστείς. Να φοβάσαι την υπερηφάνεια και θα θεωρήσεις σπουδαίος. Η κενοδοξία δεν δόθηκε στους ανθρώπους από το Θεό, ούτε η υψηλοφροσύνη στις γυναίκες. Αν με τη θέλησή σου απαρνήθηκες, μοναχέ, όλα τα κοσμικά πράγματα, γιατί ποτένιο πράγμα σε καμιά περίπτωση να μη φιλονικήσεις. Αν συχάθηκες στην κενοδοξία, φεύγε μακριά από αυτούς που την κυνηγούν. Να αποφεύγεις αυτούς που αγαπούν τις περιουσίες και να μην ζητάς άλλα αποκτήματα. Να συναναστρέφεσαι με αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις και εσύ τους τρόπους τους. Γιατί αν το να βλέπεις τους ταπεινούς είναι ωφέλιμο, πόσο μάλλον η διδασκαλία σου. Πίεσε τον εαυτό σου όταν συναντήσεις έναν άλλον άνθρωπο να τον τιμήσεις πάνω από την αξία του. Φίλησέ του τα χέρια και τα πόδια και κράτησε τα χέρια του με πολύ τιμή και βάλε τα στα μάτια σου και πένεψέ τον και για αυτά που δεν έχει. Και όταν αποχωριστεί από σένα, πες για αυτόν ό,τι καλό και σπουδαίο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ή με παρόμοιους τρόπους τον προσελκύει στο καλό και τον αναγκάζεις να ντρέπεται για τα καλά λόγια που του απίθυνες και σπέρνεις μέσα του σπέρματα αρετής. Και όσο για σένα, από μια τέτοια συνήθεια που αποκτάς με τον καιρό, τυπώνεται μέσα σου αγαθός χαρακτήρας και αποκτάς πολύ ταπείνωση και χωρίς κόπο κατορθώνεις μεγάλες αρετές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κι αν έχει αυτός κάποια ελαττώματα, καθώς εσύ τον τιμάς, με ευχαρίστηση δέχεται εκ μέρους σου τη θεραπεία από συστολή για την τιμή που του απέδωσες.

Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αδελφή, και να μιλήσω για την υψηλή υπόθεση της ταπεινοφροσύνης. Όμως φοβάμαι πολύ, όπως φοβάται εκείνος που πρόκειται να μιλήσει για το Θεό με τους δικούς του συλλογισμούς. Γιατί η ταπείνωση είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός δηλαδή και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, την ταπεινοφροσύνη ντύθηκε και συναναστράφηκε μαζί μας με αυτήν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Και όποιος ντυθεί την ταπεινοφροσύνη πραγματικά γίνεται όμοιος με το Λόγο του Θεού που κατέβηκε από το δικό του ύψος και σκέπασε με την ταπεινοφροσύνη τη μεγαλοσύνη, τη δόξα του, για να μην καταφλεχθεί η κτήση βλέποντας τη θεότητά του. Διότι η κτήση δεν μπορούσε να τον αντικρίσει αν δεν έπαιρνε ένα μέρος από αυτήν, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα, ώστε να επικοινωνήσει μαζί της. Ούτε μπορούσαν οι κτιστές υπάρξεις να ακούσουν τα λόγια του πρόσωπο με πρόσωπο, διότι ούτε οι Ισραηλίτες μπόρεσαν να ακούσουν τη φωνή του όταν λάλησε προς αυτούς μέσα από την εφέλη. Γι' αυτό είπαν στο Μωυσή, «Ας λαλήσει ο Θεός μαζί σου και εσύ πες μας τους λόγους του, και ας μη λαλήσει ο Θεός μαζί μας για να μην πεθάνουμε».

Τώρα όμως που ο Θεός έχησε τη χάρη του στον κόσμο με την παρουσία του, δεν κατέβηκε σε εμάς με σεισμό και φωτιά, ούτε με φοβερή και δυνατή φωνή, αλλά ήρθε όπως η βροχή στο κουρεμένο μαλλί του προβάτου και όπως η σταγόνα που στάζει στο χώμα απαλά και συναναστράφηκε μαζί μας με ανθρώπινη μορφή. Σκέπασε δηλαδή, όπως σκεπάζουμε ένα θησαυρό, με την ανθρώπινη σάρκα τη δόξα του και επικοινωνούσε μαζί μας με εκείνο το σώμα που κατασκεύασε το θείο του νεύμα από τον κόλπο της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, ώστε βλέποντάς τον ως άνθρωπο να συναναστρέφεται μαζί μας, να μην ταραχθούμε από τη θεωρία του. Γι' αυτό το λόγο, όποιος φορέσει εκείνη τη στολή της ταπεινοφροσύνης, με την οποία τον είδε η κτήση μέσα στο ανθρώπινο σώμα που φόρεσε ο κτίστης, τον ίδιο το Χριστό ντύνεται. Και αντί να ντύνεται την κοσμική τιμή και την εξωτερική δόξα, στολίζεται με το εσωτερικό ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό και τα λογικά κτίσματα, βλέποντας έναν οποιονδήποτε άνθρωπο να φοράει αυτό το ομοίωμα της ταπεινοφροσύνης, ακόμη και με τη σιωπή τους τον προσκυνούν, τιμώντας τον Κύριό τους που τον είδαν να τη φοράει και να συναναστρέφεται μαζί τους μέσω αυτής. Ποιο κτίσμα αλήθεια δεν ευλαβείται τη θεωρία του ταπεινόφρονα? Όμως μέχρι που αποκαλύφθηκε σε όλους η δόξα της ταπεινοφροσύνης, ήταν ευκαταφρόνητη η θεωρία της, μόλο που ήταν γεμάτη αγιότητα. Τώρα όμως ανέτειλε σαν τον ήλιο η δόξα της στα μάτια των ανθρώπων, και κάθε συνετός άνθρωπος την τιμά όπου και αν φανεί. Γι' αυτό ούτε οι εξαγνίας εχθροί της αλήθειας δεν τη θεωρούν ευκαταφρόνητη, αν και αυτός που την απέκτησε φαίνεται φτωχότερος από όλα τα κτίσματα. Ωστόσο, όποιος έμαθε την ταπείνωση τιμάται από τα λογικά κτίσματα σαν να φοράει στεφάνι και βασιλική πορφύρα.

Όποιος υποτάξει τον εαυτό του στο Θεό, είναι κοντά στο να υποταγούν σε Αυτόν τα πάντα. Τον καιρό δηλαδή που κυριαρχεί η ταπείνωση στη διαγωγή σου, υποτάσσεται σε σένα τον ταπεινό, ο ψυχικός σου κόσμος. Και μαζί με Αυτόν υποτάσσονται σε σένα τα πάντα, διότι γεννιέται μέσα στην καρδιά σου η ειρήνη του Θεού. Και όσο είσαι έξω από την ειρήνη του Θεού, θα καταδιώκεται συνεχώς όχι μόνο από τα πάθη σου, αλλά και από διάφορα δυσάρεστα περιστατικά. Αλήθεια Κύριε, αν δεν ταπεινωθούμε, δεν πάβεις σύ να μας ταπεινώνεις. Η αληθινή ταπείνωση γεννιέται από τη γνώση και η αληθινή γνώση γεννιέται από τους πειρασμούς. Τον ταπεινόφρονα κανένας μυαλωμένος άνθρωπος ποτέ δεν τον μισεί, δεν τον πληγώνει με λόγια, δεν τον καταφρονεί. Όλοι οι καλοί άνθρωποι τον αγαπούν, διότι τον αγαπά ο Κύριος του. Όλους τους αγαπάει και όλοι τον αγαπούν. Όλοι τον θέλουν και σε κάθε τόπο όπου πλησιάζει τον βλέπουν ως άγγελο φωτός και του αποδίδουν ξεχωριστή τιμή. Και όταν μιλήσει ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά του, διότι δίνουν το λόγο στον ταπεινόφρονα. Τα μάτια όλων προσέχουν στα λόγια του στόματός του. Κάθε άνθρωπος περιμένει τι θα πει, σαν να είναι λόγια του Θεού. Τα σύντομα και κοφτά λόγια του είναι σαν τους λόγους των σοφών που προσέχουν ένα-ένα τα νοήματά τους. Τα λόγια του είναι γλυκά για τους σοφούς που τα ακούνε, πιο γλυκά από την κυρίθρα στο φάριγγα. Και όλοι τον λογαριάζουν ότι έχει το Θεό μέσα του. Κι ας είναι αμαθής στην έκφρασή του και στη θεωρία ευκαταφρόνητος και ευτελής.

Όποιος άνθρωπος είναι από τη φύση του επίοικης και ήσυχος, ή συνετός ή πράος, δεν φτάνει μόνο από αυτό στο βαθμό της ταπεινοφροσύνης. Αληθινός ταπεινόφρον είναι αυτός που έχει ένα κρυφό ταλέντο που να τον κάνει να υπερηφανεύεται, αλλά δεν υπερηφανεύεται, παρασυλλογίζεται ό,τι είναι χωματένιο. Αλλά ούτε κι αυτόν που από την ενθύμηση των αμαρτημάτων συντρίβεται η καρδιά του και ταπεινοφρονεί και δεν αφήνει στο νου του να περηφανευτεί, ούτε κι αυτόν τον λέμε ταπεινόφρονα, αν και αυτό που κάνει είναι αξιέπαινο. Διότι ακόμη έχει το λογισμό της υπερηφάνειας και δεν απέκτησε την αληθινή ταπείνωση, αλλά την προσεγγίζει απλώς με τους παραπάνω τρόπους. Αν και αυτό που κάνει είναι αξιέπαινο, όμως ακόμη θέλει ταπείνωση, γιατί δεν την έχει αποκτήσει. Αληθινός και τέλειος ταπεινόφρον είναι αυτός που δεν χρειάζεται να εφευρίσκει με το νου του διάφορους λόγους, όπως οι αμαρτίες του και η χωικότητά του, για να ταπεινοφρονεί, αλλά απέκτησε την ταπεινοφροσύνη σε υψηλό βαθμό και σαν κάτι το φυσιολογικό, χωρίς ιδιαίτερη εργασία. Σαν να δέχθηκε δηλαδή μέσα του ένα μεγάλο χάρισμα, ανώτερο από όλη την κτήση, και εν τούτης αυτός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Αγάπησε τα πενιχρά ενδύματα για να σβήσεις τους λογισμούς της υψηλοφροσύνης που αναδύονται μέσα σου. Γιατί αυτός που αγαπά την πολυτέλεια και τα λαμπερά ρούχα δεν μπορεί να αποκτήσει ταπεινούς λογισμούς. Διότι η καρδιά μέσα στον άνθρωπο συμμορφώνεται με τα εξωτερικά σχήματα. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

πόθος που τίνει ολοκληρωτικά στο Θεό δένει με το Θεό και μεταξύ τους εκείνους που ποθούν. Ο νους που απόκτησε πνευματική αγάπη δεν διανοείται για τον πλησίον του εκείνα που δεν αρμόζουν στην αγάπη. Κρύβει την υποκρισία κάτω από πλαστή αγάπη εκείνος που επαινεί με το στόμα του αλλά εξουθενώνει με την καρδιά του. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα τα λυπηρά και οδυνηρά που του προξενούν οι εχθροί του. Μόνον η αγάπη ενώνει τα κτιστά όντα με το Θεό και μεταξύ του σε ομόνοια. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Είναι άξιος τιμής εμπρός στο Θεό και τους ανθρώπους εκείνος που δεν κάνει τίποτε που να καταργεί την αγάπη. Ιδίωμα της ανυπόκριτης αγάπης είναι ο αληθινός λόγος από αγαθή συνείδηση. Κρύβει φθόνο κάτω από πλαστή φιλία εκείνος που μεταφέρει στον αδελφό τις κατηγορίες κάποιου άλλου εναντίον του. Όπως οι σαρκικές αρετές επισύρουν τη δόξα των ανθρώπων, έτσι και οι πνευματικές επισύρουν τη δόξα του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει το νου. Εκείνος είναι δυνατός άνθρωπος, ο οποίος αποδιώχνει την κακία με την πράξη και με τη γνώση. Εκείνος που απόκτησε απάθεια και πνευματική γνώση έλαβε χάρη από το Θεό. Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον. Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου. Όμως δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο. Έτσι στην καρδιά του μνησίκακου δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης. Να κυριαρχείς γενναία στο θυμό και την επιθυμία και πολύ γρήγορα θα απαλλαγείς από τους πονηρούς λογισμούς.

εκτοπίζει την κοινοδοξία η κρυφή πνευματική εργασία και διώχνει την υπερηφάνεια το να μην εξουθενώνεις κανέναν. Ιδίωμα της κοινοδοξίας είναι η υποκρισία και το ψεύδος, ενώ της υπερηφάνειας η ίηση και ο φθόνος. Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του. Η γνησιότητα του φίλου φανερώνεται στον πειρασμό όταν μοιραστεί την ανάγκη σου. Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά. Να αντιμετωπίζεις χωρίς μνηση κακία τους λογισμούς που προξενούν λύπη, να έχεις όμως εχθρική διάθεση προς τους φιλίδωνους λογισμούς. Ησυχία, προσευχή, αγάπη και εγκράτεια είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς. Λιώσε το σώμα σου με ασιτία και αγρυπνία και διώχνεις έτσι το δίμιο λογισμό της ειδονής. Όπως λιώνει το κερί μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν οι ακάθαρτοι λογισμοί μπροστά στο φόβο του Θεού. Είναι μεγάλη ζημία της συνετής ψυχής το να πολυκερήσει ο νους σε αξιοκατηγόρητο πάθος. Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού. Αφού απέρριψες την ύλη και απαρνήθηκες το λογισμό, απαρνήσου τώρα και τους πονηρούς λογισμούς. Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού. Όπως έργο του Θεού είναι να διοικεί τον κόσμο, έτσι έργο της ψυχής είναι να κυβερνήσει το σώμα. Με ποια ελπίδα θα συναντήσουμε τον Χριστό, αφού είμαστε δούλοι μέχρι τώρα στις ειδονές? Την ειδονή την εκτοπίζουν η κακοπάθεια και η λύπη, είτε θεληματική είτε προερχόμενη από τη θεία πρόνοια. Ύλη των παθών είναι η φιλαργυρία, γιατί αυξάνει τις ειδονές. Η αποτυχία της ειδονής γεννά τη λύπη. Η ειδονή είναι ζευγμένη μαζί με κάθε πάθος. Το μέτρο που έχεις στην αντιμετώπιση του σώματός σου θα χρησιμοποιήσει ο Θεός αντίστροφα στην ανταπόδοσή του. Είναι έργα θείας κρίσεως οι δίκαιες ανταποδόσεις για όσα διαπράχθηκαν με το σώμα. Η αρετή και η γνώση γεννούν αθανασία. Η απουσία τους γεννά το θάνατο.

κατά Θεόν λύπη εκτοπίζει την ειδονή. Η εκτόπιση της ειδονής είναι ανάσταση της ψυχής. Απάθεια είναι η ακινησία της ψυχής προς την κακία. Είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανείς χωρίς το έλεος του Χριστού. Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός, ο οποίος ακολουθεί τα ίχνη του, ελευθερώνεται από την κακία. Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ειδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη μαζί με αδιάλειπτη προσευχή. Ιδίωμα της απάθειας είναι η αληθινή διάκριση. Εκείνος που έχει διάκριση πράττει τα πάντα με μέτρο και κανόνα. Ο Κύριος και Θεός μας είναι ο Ιησούς Χριστός και ο νους που τον ακολουθεί δεν θα μείνει ποτέ στο σκοτάδι. Συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου. Όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους. Τρία πράγματα είναι που σου προκαλούν λογισμούς: η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μνήμη. Εκείνος που του δόθηκε σοφία γνώρισε τους λογισμούς των ασώματων όντων και ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος του κόσμου. Μην παραμελείς την πρακτική αρετή και θα φωτιστεί ο νου σου, γιατί λέει η Γραφή: θα σου ανοίξω αόρατους και απόκριφους θησαυρούς. Εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη βρήκε χάρη Θεού, και εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε γνώση βρήκε το μέγα έλεος. Ο νους που απελευθερώθηκε από τα πάθη φαίνεται φωτόμορφος, καθώς καταφωτίζεται αδιάλειπτα από τις θεωρίες των όντων. Φέγγος της ψυχής είναι η Αγία Γνώση. Όταν το στερηθεί ο ανόητος, βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Και ανόητος είναι εκείνος που ζει στο σκοτάδι και από εκεί τον υποδέχεται το σκοτάδι της αγνωσίας. Εκείνος που αγαπά τον Ιησού θα ελευθερωθεί από την κακία, και εκείνος που τον ακολουθεί θα δει την αληθινή γνώση.

Η άκρα απάθεια κάνει τα νόηματα απαθή. Η άκρα γνώση παρουσιάζει τον άνθρωπο στον υπεράγνωστο. Αξιοκατηγόρητη λύπη φέρνει η αποτυχία στις ειδονές. Εκείνος που καταφρόνησε τις ειδονές μένει χωρίς λύπη. Η λύπη γενικά είναι στέρηση ειδονής, είτε της θεϊκής είτε της κοσμικής. Η βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό. Άθλιος είναι ο άνθρωπος που με τα έργα του προτίμησε το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό. Ίση αγάπη προς όλους έχει όποιος δε φθονεί τους ενάρετους και ελεεί τους κακούς. Εκείνος θα έπρεπε αληθινά να κυβερνά, ο οποίος εφαρμόζει στην ψυχή και στο σώμα τους νόμους της αρετής. Πνευματικός έμπορος είναι εκείνος που για χάρη των μελών των αγαθών απαρνήθηκε εξίσου και τα ευχάριστα και τα λυπηρά του κόσμου. Δυναμώνει την ψυχή η αγάπη και η εγκράτεια και το νου η καθαρή προσευχή και η πνευματική θεωρία. Όταν ακούς ωφέλιμο λόγο, μην κρίνεις εκείνον που διδάσκει για να μην στερηθείς στην ωφέλιμη νουθεσία. Η πονηρή προαίρεση διανοείται κακά και τα κατορθώματα του πλησίον τα βλέπει για ελαττώματα. Μην εμπιστεύεσαι το λογισμό σου που κρίνει τον πλησίον, γιατί αφού ο λογισμός σου έχει συσσωρευμένη κακία, κάνει και κακές σκέψεις. Η αγαθή καρδιά έχει αγαθές έννοιες, γιατί οι λογισμοί της είναι ανάλογοι με το αγαθό αποθεμά της.

Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσου με εγκράτεια, αγάπη και προσευχή. Ο νους που χρονίζει με την προσευχή κοντά στο Θεό, ελευθερώνει από τα πάθη το παθητικό μέρος της ψυχής. Όταν ο Θεός έδωσε την ύπαρξη στα όντα, ένωσε συγχρόνως τα πάντα με την πρόνοιά Του. Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι Κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρον της πρόνοιάς Του. Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε, χωρίς να υποστεί μετατροπή, ενώθηκε μέσω της σάρκας Του με όλη την κτήση. Παράδοξο θαύμα γίνεται στον ουρανό και στη γη. Φάνηκε Θεός πάνω στη γη και άνθρωπος στον ουρανό, για να ενώσει τους ανθρώπους με τους αγγέλους και να χαρίσει σε όλη την κτήση τη θέωση. Ο αγιασμός και η θέωση αγγέλων και ανθρώπων είναι η γνώση της Αγίας και ομοουσίου Τριάδος. Η ελευθερία από τα πάθη είναι συγχώρηση των αμαρτιών. Όποιος δεν ελευθερώθηκε με τη χάρη από τα πάθη, δεν έλαβε ακόμη τη συγχώρηση. Η λύπη γενικά είναι στέρηση δονής, είτε της θεϊκής είτε της κοσμικής. Η Βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό.

Ο νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη βλέπει χωρίς πάθος τα νοήματα και όταν το σώμα είναι ξυπνητό, αλλά και στον ύπνο του. Ο νους που καθαρίστηκε τελείως στενοχωρείται μέσα στα όντα και θέλει να βρίσκεται πάντοτε έξω από τα δημιουργήματα. Μακάριος εκείνος που έφτασε στην απέραντη απειρία και έφτασε εκείνος που ξεπέρασε όλα τα πεπερασμένα. Εκείνος που σέβεται το Θεό, ερευνά τους λόγους του. Τους βρίσκει ο εραστής της αλήθειας. Ο νους που κινείται από ειλικρίνεια βρίσκει την αλήθεια. Εκείνος που κινείται από πάθος δεν θα τη βρει.

Η ησυχία και η προσευχή είναι μέγιστα όπλα της αρετής. Αυτές οι δύο καθορίζουν το νου και τον κάνουν διορατικό. Ωφελεί μόνο η πνευματική συνομιλία. Από όλες τις λοιπές, προτιμότερη είναι η ησυχία. Από τους 5 τρόπους της συνομιλίας, διάλεξε τους 3. Στον 4ο μην πλησιάζει συχνά και από τον 5ο φύγε μακριά. Αγαπά την ησυχία εκείνος που δεν έχει πάθος προς τα πράγματα του κόσμου. Αγαπά όλους τους ανθρώπους εκείνος που δεν αγαπά κανένα πράγμα ανθρώπινο. Η συνείδηση είναι αληθινός δάσκαλος. Όποιος υπακούει σε αυτήν, δες κοντά αυτή. Η συνείδηση δεν κρίνει εκείνους μονάχα που έφτασαν στο άκρο της αρετής ή της κακίας. Η άκρα απάθεια κάνει τα νοήματα απαθή. Η άκρα γνώση παρουσιάζει τον άνθρωπο στον υπεράγνωστο. Όταν ακούς ωφέλιμο λόγο, μη κρίνεις εκείνον που διδάσκει, για να μη στερηθείς την ωφέλιμη νουθεσία. Η πονηρή προαίρεση διανοείται κακά και τα κατορθώματα του πλησίον τα βλέπει για ελαττώματα. Η πονηρή υπόνοια σκοτίζει τη διάνοια και την κάνει να βλέπει εκείνα που είναι δίπλα στο δρόμο και όχι το δρόμο. Δίπλα σε όλες τις αρετές βρίσκονται οι κακίες και γι' αυτό οι πονηροί τις αρετές τις παραγνωρίζουν για κακίες. Η καθαρή συνείδηση ανυψώνει την ψυχή. Ο ακάθαρτος λογισμός τη φέρνει στα καταχθόνια. Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσου με εγκράτεια, αγάπη και προσευχή. Με το να γίνεις δούλος, ενώ είσαι κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρο της πρόνοιάς σου. Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε, χωρίς να υποστεί μετατροπή, ενώθηκε μέσω της σάρκας του με όλη την κτήση. Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρον της πρόνοιάς του. Ο αγιασμός και η θέωση αγγέλων και ανθρώπων είναι η γνώση της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος. Λόγος περί αγάπης, εγκρατείας και κατά νουν πολιτείας του Αγίου Θαλασσίου του Λιβύου.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Ο ίδιος ο αίτιος των πάντων αγαπά τα πάντα από υπερβολική αγαθότητα. Πράττει τα πάντα, τελειοποιεί τα πάντα, ενώνει τα πάντα, επιστρέφει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ο δε θείος έρωτας είναι αγαθός, ανήκει στον αγαθό και αποβλέπει στο αγαθό. Διότι ο ίδιος ο έρωτας που παρήγαγε τα όντα αγαθοεργός, προϋπάρχοντας στον αγαθό με υπερβολή, δεν τον άφησε να μένει στον εαυτό του άγωνος, αλλά τον εκκίνησε σε δραστηριότητα με την υπερβολική δύναμη της γενέσεως όλων των πραγμάτων. Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης.

Να μην απελπιζόμαστε όσοι πέσαμε στην αμαρτία, αλλά να λέμε στον εαυτό μας, μήπως αυτός που πέφτει δεν σηκώνεται. Γι' αυτό υπάρχει μετάνοια. Γι' αυτό υπάρχει εξομολόγηση. Γι' αυτό υπάρχει ιεροσύνη. Γι' αυτό υπάρχει η μεγάλη αγάπη του Θεού για να μας συγχωρέσει. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Κάθε χριστιανός ιδιαίτερα να ρωτά κατά βούληση ό,τι έχει σχέση με θέματα που αναφέρονται στην ορθότητα της πίστεως, καθώς και σε αυτά που αναφέρονται στην αλήθεια της ζωής που υπαγορεύει το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διότι με αυτά τα δύο ο άνθρωπος του Θεού ολοκληρώνεται στη σταθερότητα της πίστεως. Μέγας Βασίλειος.

Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας της ζωής και ο άλλος του θανάτου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς. Ο δρόμος λοιπόν της ζωής είναι ο εξής. Πρώτο, να αγαπάς το Θεό που σε δημιούργησε. Δεύτερο, τον πλησίον σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Και όσα δεν θέλεις να γίνουν σε βάρος σου, να μην τα κάνεις και εσύ σε άλλον. Διδαχή των 12 Αποστόλων Α.

Ένας άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο. Γι' αυτό, κι αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν». Από το γεροντικό.

Κατά την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας, αναπτύσσουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς, χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάντης.

Αν αποκτήσεις υπομονή, πλησιάζεις όλες τις αρετές. Γιατί με αυτήν ο άνθρωπος χαίρεται στις λύπες, ασκείται στις δοκιμασίες, αγάλεται στον κίνδυνο, είναι πρόθυμος στην υπακοή, είναι γεμάτος από αγάπη, δοξολογεί το Θεό στους πειρασμούς, ταπεινώνεται όταν ελέγχεται, παραμένει πιστός στις δυστυχίες. Αυτός που απέκτησε την υπομονή έκανε κτήμα του την ελπίδα και στολίζεται με κάθε καλό έργο. Αβάς Ναζάριος.

Γνώρισμα της μητέρας δεν είναι η γέννηση των παιδιών, γιατί αυτό είναι δώρο του Θεού, αλλά η σωστή ανατροφή των παιδιών, γιατί αυτό εξαρτάται από την ελεύθερη απόφασή της. Δεν κάνει λοιπόν τη γυναίκα πραγματική μητέρα η γέννηση των παιδιών, αλλά η χριστιανική ανατροφή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αβά Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Κήτης, «Γιατί οι δαίμονες σε φοβούνται τόσο πολύ?» Και του απαντά ο γέροντας ότι «από την ώρα που έγινα μοναχός προσπαθώ να μην επιτρέπω την οργή να ανεβαίνει στο στόμα μου». Από το γεροντικό.

Οι σωματικοί έρωτες, καθώς αναφέρονται σε πράγματα που περνούν, περνούν και εκείνοι, όπως τα νηξιάτικα λουλούδια. Ούτε η φλόγα παραμένει όταν τελειώσουν τα ξύλα, αλλά χάνεται μαζί με αυτά που την τρέφουν. Ούτε ο πόθος υπάρχει όταν σβήσει το προσάναμα. Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος.

Είναι φοβερό πάθος για έναν άνθρωπο η υπερηφάνεια, με οποιοδήποτε τρόπο και αν εκδηλώνεται. Μην αγαπάς, αγαπητέ, την υπερηφάνεια, διότι δεν υπάρχει σε αυτήν ωφέλεια. Όλα τα πάθη, χωρίς εξαίρεση, βρίσκουν τη θεραπεία τους, αν κανείς ενδιαφερθεί για αυτά. Το πάθος όμως της υπερηφάνειας είναι κακό, δυσκολοθεράπευτο, διότι περιφρονεί το φάρμακο της θεραπείας και κατασκευάζει για τον εαυτό του φάρμακο που φέρνει τον ψυχικό θάνατο. Μακάρι να μην βρεθεί το πάθος αυτό ανάμεσα στους δούλους του Χριστού. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευσέβεια τη σημερινή ημέρα, εάν δεν τη λογαριάσουμε σαν τη τελευταία της ζωής μας. Και είναι αξιοθαύμαστο ότι κάτι παρόμοιο εξέφρασαν και οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη φιλοσοφία μελέτη θανάτου. Άγιος Ιωάννης, ο Σιναίτης.

Η διάκριση φανερώνει στον άνθρωπο όλους τους δρόμους και δεν τον αφήνει να περιπλανάται σε δρόμο πονηρό. Είναι η πρώτη μεταξύ των αρετών. Από αυτή γεννιέται η αγάπη και από την αγάπη η ελεημοσύνη. Η διάκριση, επομένως, φυτεύει κάθε αρετή. Σαν πρώτο καρπό αποδίδει την αγαθοεργία, έπειτα την ακακία και την ύψιστη ταπείνωση, την ειρήνη και την πραότητα. Η διάκριση είναι ο νους του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν χωρέσεις το νου του ανθρώπου και την κρατήσει μέσα του για πάντα, δοκιμάζουν απέραντη γλυκύτητα οι πνευματικές του αισθήσεις. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι δάσκαλος αρετής και αληθινής πίστεως. Το δε βιβλίο όμως των ψαλμών προσφέρει, κατά κάποιο τρόπο, και την εικόνα της διαπαιδαγώγησης των ψυχών. Μέγας Αθανάσιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

βασικό γνώρισμα πολλών αιρετικών και παραχριστιανικών κινήσεων είναι η επιλογή προβληματικών μεταφράσεων της Αγίας Γραφής, καθώς αυτές οι προβληματικές μεταφράσεις γίνονται ένα μέσο ιδεολογικής χειραγώγησης στις κακοδοξίες και στις αιρετικές δοξασίες της κάθε ομάδας. Από αυτή την πρακτική, ή μάλλον πρωτοπόρος σε αυτή την πρακτική, είναι φυσικά και η εταιρεία Σκοπιά των Μαρτύρων του Ιεχωβά, καθώς έχει ετοιμάσει την λεγόμενη μετάφραση νέου κόσμου, που παγκοσμίως θεωρείται από όλους τους ειδικούς ως η μεγαλύτερη κακοποίηση του ιερού κειμένου που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Στα διάφορα έντυπα βεβαίως της εταιρείας Σκοπιάς, αυτή η μετάφραση, η μετάφραση του νέου κόσμου, εκθιάζεται και επαινείται σαν κάτι το μοναδικό. Δεν φύγονται χαρακτηρισμών και επιθέτων λίγαν θετικών για να διαφημίσουν αυτήν τη μετάφραση, τόσο για εσωτερική κατανάλωση όπως φυσικά και εξωτερική προβολή. Η μετάφραση νέου κόσμου την ετοίμασε η εταιρεία Σκοπιά και την εξέδωσε μέχρι σήμερα σε πολλές γλώσσες και με αρκετές αναθεωρήσεις. Γνωρίζουμε όλοι ότι η εταιρεία Σκοπιά των Μαρτύριων του Ιεχωβά αυτοδιαφημίζεται ως η μοναδική ορατή οργάνωση του Ιεχωβά πάνω στη γη. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι αυτή η μετάφραση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη του υποτιθέμενου συνεχούς ενδιαφέροντός της να προσφέρει μία έγκυρη και κατανοητή μετάφραση του ιερού κειμένου σε σύγχρονη γλώσσα. Επιβεβαιώνεται όμως αυτός ο ισχυρισμός περί έγκυρης και κατανοητής μετάφρασης της Αγίας Γραφής στην πραγματικότητα, χωρίς δυσκολία και χωρίς ίγνος υπερβολής, η λεγόμενη μετάφραση νέου κόσμου των Μαρτύριων του Ιεχωβά πρέπει να θεωρηθεί, όπως είπαμε, ως η μεγαλύτερη κακοποίηση του ιερού κειμένου σε επίπεδο μεταφράσεως και όχι μόνο μέχρι σήμερα παγκοσμίως. Η θέση αυτή δεν επιβεβαιώνεται μόνο από την αξιολόγηση της μετάφρασης με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια διαφόρων ειδικών, αλλά και από τις μαρτυρίες και τις επισημάνσεις πρώην μελών, καθώς και επιφανών στελεχών της εταιρείας Σκοπιά, την οποία εγκατέλειψαν μετά από πολύχρονη παραμονή στους κόλπους της, αφού πρωτήτερα είχαν πιστέψει και είχαν υπηρετήσει με συνέπεια τους σκοπούς της. Οι μαρτυρίες μάλιστα των πρώην μαρτύρων του Ιεχωβά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, αφενός μεν διότι δεν αποτελούν μια απλή εγκεφαλική εργασία γραφείου όπως κάποιο επιστήμονος, αλλά αφετέρου διότι έχοντας ζήσει εκ των ένδων την οργάνωση είναι ουσιαστικές περιγραφές, καταθέσεις βιωμάτων, ερευνών, επισημάσεων και γεγονότων στον όχι τόσο εύκολο δρόμο της απεμπλοκής τους από την πλάνη. Ας δούμε όμως κάποιες ιστορικές πληροφορίες για τη μετάφραση νέου κόσμου. Η μετάφραση του νέου κόσμου των Μαρτύριων του Ιεχωβά ξεκίνησε το 1950 και ολοκληρώθηκε τμηματικά. Μέχρι τότε η εταιρεία Σκοπιά χρησιμοποιούσε διάφορες εκδόσεις της Αγίας Γραφής. Χρησιμοποιούσε στην Ελλάδα την λεγόμενη μετάφραση του Βάμβα, μια επίσης προβληματική μετάφραση, καθώς στα προβλήματα της μεταφράσεως πολλές φορές εξυπηρετούσαν την προβολή των χιλιαστικών αντιλήψεων. Η λεγόμενη μετάφραση νέου κόσμου, κατά τους ισχυρισμούς της εταιρείας Σκοπιά, είναι μετάφραση από τα πρωτότυπα κείμενα, εβραϊκά και ελληνικά στα αγγλικά, και αποτελεί αποκλειστικά την βίβλο των μαρτύρων του Ιεχωβά. Η πρώτη της έκδοση έγινε την δεκαετία του 1960 και τμηματικά ολοκληρώθηκαν. Υπάρχει και στα ελληνικά η μετάφραση του νέου κόσμου που έγινε ολοκληρωμένη το 1993 και αναθεωρήθηκε το 1997. Ακολούθησαν, εκτός από την αρχική μετάφραση, στις διάφορες γλώσσες, κυρίως στην Αγγλική, διάφορες αναθεωρήσεις του κειμένου. Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει το γεγονός για ποια ήταν αυτή η μεταφραστική επιτροπή. Στο περιοδικό Σκοπιά της 15ης Μαρτίου του 1975, στη σελίδα 1992, καταγράφεται η επίσημη θέση της εταιρείας Σκοπιά ότι τα μέλη της μεταφραστικής επιτροπής εξέφρασαν, λέγει η εταιρεία, την επιθυμία τους να μείνουν ανώνυμοι, γιατί προείχε ο ιερός σκοπός για τον οποίον υποτίθεται είχαν εργαστεί.
Το ίδιο δηλώνεται και στον πρόλογο της ελληνικής μετάφρασης του 1997. Όπως επίσης, η ίδια αναφορά υπάρχει και στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Σκοπιά. Όμως, πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό ότι τα μέλη της Επιτροπής επιθυμούν να μείνουν ανώνυμα, αποκρύπτει η εταιρεία ένα γεγονός εξαιρετικής σπουδαιότητας, το οποίο βεβαίως αποκαλύφθηκε αργότερα, και αποδεικνύει και αυτό πόσο αναξιόπιστη και προβληματική είναι η λεγόμενη μετάφραση νέου κόσμου. Ποιο γεγονός απέκρυψε η εταιρεία Σκοπιά? Το εξής, ότι από τα 5 μέλη της Μεταφραστικής Επιτροπής, τα 4 όχι μόνο δεν είχαν καμία ειδική επιστημονική, θεολογική ή συναφή, παραδείγματος χάρη φιλολογική ή γλωσσολογική κατάρτιση σε σχέση με το μέγεθος, τις απαιτήσεις, αλλά και το είδος της εργασίας που ανέλαβαν, αλλά δεν είχαν καν πτυχίο κάποιας πανεπιστημιακής σχολής. Το 5ο μέλος ήταν ο Φρέντερικ Φρανς, ο μετέπειτα πρόεδρος εταιρείας Σκοπιά κατά τα έτη 1977-1992, η ακαδημαϊκή παιδεία του οποίου εξαντλούνταν σε μια διετή φοίτηση χωρίς τη λήψη πτυχίου στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτη. Ο ίδιος μάλιστα ο Φρανς είχε ισχυριστεί ενώπιον Αγγλικού Δικαστηρίου το 1954 ότι είχε μελετήσει ιδιωτικώς την Εβραϊκή. Σε ερώτηση όμως του δικηγόρου κατά τη διάρκεια της δίκης εάν μπορούσε να μεταφράσει από τα εβραϊκά τον 4ο στίχο του 2ου κεφαλαίου του Γενέσιος, απάντησε όχι. Την ανεπάρκεια της γνώσης της εβραϊκής από τον Φρανς την επιβεβαιώνει αργότερα και το πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος Ρέιμον Φρανς της εταιρείας Σκοπιά, μέλος του κυβερνώντος σώματος, ο οποίος ήταν ανυψιός του Προέδρου. Τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της Επιτροπής η εταιρεία Σκοπιά τις είχε αποκρύψει. Η πρώτη όμως αποκάλυψη θα γίνει από ένα πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας Σκοπιά στα κεντρικά γραφεία των ΗΠΑ και μέχρι το 1958 καθηγητής βιβλική σχολή Γαλαάδη, είναι μια σχολή που η εταιρεία Σκοπιά εκπαιδεύει ιεραποστόλους και τους στέλνει για προσελητισμό σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ο πρώην λοιπόν καθηγητής και υψηλόβαθμος τέλεχος της εταιρείας Σκοπιά της ΗΠΑ, ο William Sender, αποκαλύπτει τα ονόματα των μελών της Επιτροπής και την παντελή έλλειψη προσόντων καθενός. Και το δεύτερον, αποδεικνύεται φυσικά η ανυπαρξία οποιοδήποτε ειδική σχέση και προσόντος για να κάνουν ένα τέτοιο έργο, να μεταφράσουν όλη την Αγία Γραφή, από τα πρακτικά του Αγγλικού Δικαστηρίου. Αποδεικνύεται δηλαδή από τα παραπάνω όχι μόνο η απόλυτη ανεπάρκεια, απειρία και ασχετοσύνη των μελών της Μεταφραστικής Επιτροπής, αλλά και εξηγείται και το γεγονός γιατί η εταιρεία Σκοπιά κράτησε για πολλά χρόνια μυστικά τα ονόματα των μελών της Μεταφραστικής Επιτροπής.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στη μετάφραση νέου κόσμου των μαρτύριων του Ιεχωβά, πρέπει να πούμε ότι η αναξιοπιστία της μετάφρασης, η κατεξοχήν αναξιοπιστία και το προβληματικό της μετάφρασης, επιβεβαιώνεται ακόμα και από το γεγονός ότι υπάρχει ερμηνευτική κακοποίηση και διαστρέβλωση αγιογραφικών χωρίων που εξυπηρετούν συγκεκριμένες χιλιαστικές κακοδοξίες. Η ερμηνευτική διαστρέβλωση των αγιογραφικών χωρίων λειτουργεί ως μέσο ιδεολογικής χειραγώγησης των οπαδών της, καθώς μέσα από την συνεχή μελέτη ενός παραποιημένου κειμένου επιδιώκεται και με αυτόν τον τρόπο να εμπεδοθούν από τα μέλη της εταιρείας, από τους οπαδούς της Σκοπιάς, οι ψευδοδασκαλίες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ας δούμε όμως ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο και βασικό είναι ότι έχουν εισαγάγει στην Καινή Διαθήκη το όνομα Ιεχωβά, το οποίο είναι ανύπαρκτο αυτό το όνομα στο ελληνικό πρωτότυπο. Πουθενά, κανένα χειρόγραφο της Καινής Διαθήκης δεν περιέχει το όνομα Ιεχωβά στην Καινή Διαθήκη. Και στην ερώτηση γιατί βάζεται αυτό το όνομα στην Καινή Διαθήκη ενώ δεν υπάρχει σε κανένα χειρόγραφο, κατά τρόπο αυθαίρετο βέβαια και φαντασιακό, η Τηρία Σκοπιά λέει ότι πολέμοι του Ιεχωβά το αφαίρεσαν από τα διάφορα χειρόγραφα και αυτή ουσιαστικά αποκαθιστά το ιερό κείμενο εντός του ελληνικού πρωτοτύπου. Στο Ιωάννη 17:8, παραδείγματος χάρη, το παρασού εξήλθον του πρωτοτύπου μεταφράζεται εξήλθα ως εκπρόσωπό σου. Ακριβώς γιατί υπονοείται, υποβώσει και επιχειρείται να θεμελιωθεί η χιλιαστική κακοδοξία ότι ο Ιησούς Χριστός ως ο μεγαλύτερος άνθρωπος κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά που έζησε ποτέ είναι ο αυθεντικός και κύριος εκπρόσωπος του Ιεχωβά Θεού. Υπάρχει όμως και μία ακόμα μαρτυρία για να δούμε ότι δεν υπάρχουν μόνο ερμηνευτικές κακοποιήσεις του ιερού κειμένου, αλλά υπάρχει και αλλίωση στίξεων. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι το Λουκά 23:43, όπου η χιλιαστική μετάφραση αλλοιώνει, όπως είπαμε, τη γραμματική στίξη του χωρίου, μεταφέροντας το κόμμα σε άλλη λέξη. Έτσι, ενώ στο πρωτότυπο αναφέρεται «αμήν λέγον σι, σήμερον μετεμού έσι εν το παραδείσο», στη χιλιαστική μετάφραση το κόμμα μεταφέρεται στο σήμερον, «αμήν λέγον σι σήμερον», ότι κάποτε θα είσαι δηλαδή μαζί μου στον παράδεισο. Σε ποιο παράδεισο? Στον επίγειο παράδεισο της χιλιετούς βασιλείας που θα ακολουθήσει. Όχι σήμερα φυσικά, γιατί η βασιλεία ενώ είναι πνευματική, κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά υπάρχει μια παχυλή, μια ηλιστική χιλιαστική δοξασία περί επιγείου παραδείσου χιλιετούς διάρκειας, όπως ξέρουμε, που θα ακολουθήσει μετά τη σφαγή του Αρμαγεδόνα. Βλέπουμε δηλαδή ότι επιχειρείται αλλίωση της στίξεως ακριβώς για να εξυπηρετηθεί η χιλιαστική κακοδοξία. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι τέτοια παραλλαγή του κειμένου και σε επίπεδο στίξεως σχετικά με τη θέση του κόμματος δεν υπάρχει σε κανένα απολύτως χειρόγραφο σύμφωνα με την καθιερωμένη κριτική έκδοση του καινοδικού κειμένου τον Νέστλε Άλαντ. Δηλαδή η εταιρεία Σκοπιά δεν δίστασε να παραποιήσει το ιερό κείμενο προκειμένου να το καταστήσει εξυπηρετικό των δικών της κακοδοξιών. Είναι βέβαια μόνο αυτή η αλλίωση? Όχι. Όπου υπάρχει η λέξη Σταυρός μέσα στον κείμενο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά την έχουν αντικαταστήσει με τους χαρακτηρισμούς ξύλο βασανισμού ή πάσαλος βασανισμού, ενώ το ρήμα σταυρώνω με το κρεμάω στο ξύλο, λόγω της υποτιμητικής
αναφοράς τους και της απέχθειάς τους προς τον Τίμιο Σταυρό έχουν αντικαταστήσει και αυτόν τον όρο με μια περιφραστική απόδοση που αισθητοποιείται βέβαια χωρίς την παραδεδομένη κλασική αντίληψη περί του Τιμίου Σταυρού μέσα στα περιοδικά τους. Όπως στην Αγία Γραφή αλλού υπάρχει όρος αιών, παρών αιών, μέλλοντος αιών, συντελεία του αιώνος αιώνες, στη μετάφραση νέου κόσμου, οι μάρτυρες του Ιεχωβά το έχουν αντικαταστήσει με τη φράση «σύστημα πραγμάτων». Μια τεχνική φρασιολογία των μαρτύρων του Ιεχωβά που δηλώνει τον αποστάτη κόσμο, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον κόσμο του Ιεχωβά, ο οποίος θα επακολουθήσει στην χιλιετή βασιλεία. Και φυσικά το κόλαση αιώνιων, επειδή σύμφωνα με τις πεπιθήσεις δεν υπάρχει αιώνια κόλαση, αλλά οι ψυχές που δεν θα γίνουν μάρτυρες του Ιεχωβά δεν θα αποδεχθούν τις χιλιαστικές δοξαστίες, θα εξαφανιστούν από τον Ιεχωβά στον Αρμαγεδόνα ή δεν θα αναστηθούν ποτέ. Τη φράση λοιπόν κόλαση αιώνιο την έχουν αντικαταστήσει με τη φράση αιώνια αποκοπή, δηλαδή εκμηδένιση, καθώς αιώνια εκμηδένιση, αιώνια αποκοπή από τον Ιεχωβά, καθώς ο Ιεχωβά δεν θα τους ανακαλέσει σύμφωνα με τη μνήμη του στη ζωή. Στο πράξιο, παραδείγματος χάρη 3.15, εκεί ο Κύριος μας, ο Χριστός, ονομάζεται αρχηγός της ζωής και στο Εβραίους 2.10, αρχηγός της σωτηρίας. Αντικατέστησαν αυτές τις φράσεις με το πρώτιστος παράγων ζωής και σωτηρίας. Έτσι, υποβαθμίζοντας τον Χριστό από τον αρχηγό με απόλυτη σημασία της ζωής σε έναν απλό παράγοντα ή της ζωής ή της σωτηρίας. Όπου αναφέρεται ότι ο Υιός του Θεού στην ίδια θήκη δημιούργησε τα πάντα, όπως το Κολασαΐς 1.16, που δείχνει ότι αυτός δεν είναι δημιούργημα, αυτοί στη μετάφραση νέου κόσμου προσθέσαν τη φράση «τα άλλα», δηλαδή πάντα τα άλλα πράγματα, για να συμφωνούν και να εξυπηρετούν την κακοδοξία τους ότι ο Θεός Πατέρας δήθεν δημιούργησε πρώτα τον Υιό και μετά χρησιμοποίησε τον Υιό ως όργανο για να δημιουργηθούν όλα τα άλλα πράγματα. Όπου αναφέρεται η φράση του Θεού Πατρός προς τον Υιό, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε, παραδείγματος χάρη στο Πράξεων 13.33, στο Εβραίους 1.5, φράση η οποία δίνει την άχρονη, την άναρχη γέννηση του Υιού από την ουσία του Πατρός και ταυτοχρόνως το ομοούσιο και τη θεότητα του Υιού, αυτοί το άλλαξαν στη μετάφραση νέου κόσμου, πως «εγώ σήμερα έχω γίνει πατέρα σου». Φράση που δεν δείχνει γέννηση αιώνια και άχρονη εκ της ουσίας του Πατρός, αλλά φράση που δίνει μορφή και είδος υιοθεσίας, ακριβώς για να αρνηθούν το ομοούσιο του Πατρός και του Υιού και άρα τη θεότητα του Υιού. Σταματούν εδώ οι αλλοιώσεις και οι παραποιήσεις του Ιερού Κειμένου στην λεγόμενη μετάφραση του νέου κόσμου? Όχι. Ας δούμε μερικές περιπτώσεις ακόμα. Την δοξολογική φράση «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά εν της υψίστης», την οποία την βλέπουμε στο 21ο κεφάλαιο του Μαθαίου κατά την είσοδο του Κυρίου σε Ιερουσαλήμ ο λίγων πριν του πάθους, που σημαίνει δόξα στον απόγονο του Δαβίδ που εννοείται ότι είναι ο Μεσσίας, την αλλοιώνουν σε τέτοιο βαθμό και στη μετάφραση νέου κόσμου τη μεταφράζουν «Σώσε, σε οικετεύουμε το γιο του Δαβίδ, ευλογημένος είναι αυτός που έχει στο όνομα του Ιεχωβά, σώσε τον, σε οικετεύουμε εκεί πάνω στα ύψη». Απόδειξη: ο Χριστός, αντί να είναι δοξολογούμενος Μεσσίας και Σωτήρας όπως φαίνεται στο κείμενο, μετατρέπεται σε έναν αδύνατο άνθρωπο που χρειάζεται να τον σώσει ο Ιεχωβάς. Να γιατί λέγουμε ότι η μετάφραση νέου κόσμου
όχι μόνο είναι η μεγαλύτερη κακοποίηση του ιερού κειμένου παγκοσμίως, αλλά και το κατεξοχήν παράδειγμα πως προβληματικές μεταφράσεις της Αγίας Γραφής γίνονται μέσω ιδεολογικής χειραγώγησης σε διάφορες κακοδοξίες. Όπου η ονομασία δεσπότης, δηλαδή κύριος, με την απόλυτη έννοια αναφέρεται στον πατέρα, το μεταφράζουν υπέρτατος κύριος, παραδείγματος χάρη στο Λουκά 2:29. Όπου όμως αναφέρεται στο Χριστό, όπως στο Β' Πέτρου 2:1, αντί για υπέρτατος κύριος, το αντικαθιστούν στη μετάφραση με το ιδιοκτήτης. Λέξη δηλαδή που χρησιμοποιούν για τους επίγειους άρχοντες, ακριβώς υποβαθμίζοντας έτσι πάλι τον Χριστό στην τάξη των κτισμάτων. Όπου το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται, το γράφουν με α μικρό και π μικρό. Ακριβώς για να μειώσουν τη θεότητά του και να αρνηθούν την προσωπικότητά του, καθώς όπως ξέρουμε σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν την κακόδοξη αντίληψη ότι το Άγιο Πνεύμα απλώς δεν είναι βέβαια πρόσωπο Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά η αόρατος ένεργος δύναμη του Ιεχωβά. Να κάνουμε μια ειδική αναφορά στα πλαίσια της ιδεολογικής χειραγώγησης των οπαδών της Θερίας Σκοπιά μέσω της λεγόμενης μετάφρασης Νέου Κόσμου στο θέμα του Τιμίου Σταυρού. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Θερία Σκοπιά μέχρι το 1931 αποδεχόταν το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, το οποίο υπήρχε και στο εξώφυλλο του περιοδικού Σκοπιά, αλλά και μέσα σε άλλα έντυπά της. Μετά όμως την αλλαγή της στάσης της, όπου αρχίζει η απαξιωτική αναφορά απέναντι στον Τίμιο Σταυρό και η αμφισβήτηση της παραδοσιακής χριστιανικής μορφής του Τιμίου Σταυρού, στα χιλιαστικά έντυπα ο Τίμιος Σταυρός απεικονίζεται ως ένας πάσαλος και ο Χριστός με τα χέρια του να βρίσκονται δεμένα πάνω από το κεφάλι του. Αυτό ακριβώς μέσα στη μετάφραση του Νέου Κόσμου το βλέπουμε να ιστοποιείται, όπως αναφέραμε, όπου η λέξη Σταυρός τι κάνουν, αντικαθίσταται με το χαρακτηρισμό πάσαλος ή ξύλο βασανισμού. Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τις επισημάνσεις μας, τις λίγες επισημάνσεις μας, σχετικά με τη μετάφραση Νέου Κόσμου της Αγίας Γραφής των Μαρτύρων του Ιεχωβά, τότε θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι λόγω ακριβώς αυτής της πρωτοφανούς κακοποίησης του Ιερού Κειμένου, η μετάφραση Νέου Κόσμου των Μαρτύρων του Ιεχωβά χαρακτηρίζεται από όλους τους ειδικούς όχι ως χριστιανική μετάφραση της Αγίας Γραφής, αλλά ως βίβλος των μαρτύρων του Ιεχωβά, ακριβώς για να τονιστεί εμφαντικά ο παραχριστιανικός και ορετικός χαρακτήρας της και της μετάφρασης, αλλά και της πηγής από την οποία προήρθε. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η μετάφραση Νέου Κόσμου, την οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά την υφίλουν, χρησιμοποιούν τις λεγόμενες γραφικές μελέτες, είναι απολύτως ακατάλληλη για οποιαδήποτε γνωριμία, μελέτη ή σπουδή της Αγίας Γραφής. Αναφέραμε λίγα παραδείγματα, πλην όμως πιο αρκετά, για να αντιληφθούμε το εύρος, το είδος και το βαθμό της διάβρωσης και της κακοποίησης του Ιερού Κειμένου που έχει κάνει η εταιρεία Σκοπιά μόνο και μόνο γιατί για να εξυπηρετήσει ιδεολογικά τις κακοδοξίες μέσα από τη σπουδή του Ιερού Κειμένου. Γιατί αν θα καθόμασταν να κάνουμε αναφορά σε όλες τις αλλοιώσεις Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τότε έπρεπε να γραφούν κάποιοι τόμοι βιβλίων. Τι βλέπουμε και με αυτή την προσέγγιση? Ότι και σε αυτό το σημείο, αν και αυτό διαφημίζονται ότι αγαπούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά την Αγία Γραφή,
ότι σπουδάζουν μόνο την Αγία Γραφή. Ουσιαστικά επαναλαμβάνεται αυτή η πραγματικότητα την οποία λέει ο Απόστολος Παύλος. Μέσα από αυτήν την κακοποιημένη, διαστρεβλωμένη μετάφραση και έκδοση κηρύττουν άλλο Ευαγγέλιο. Κηρύττουν κακοδοξίες. Κηρύττουν διδασκαλίες που η Εκκλησία δεν παρέλαβε. Και κηρύττουν κακόδοξες θέσεις οι οποίες είναι αντίθετες στο εξ αποκαλύψεως φρόνημα και της Γραφής και της Εκκλησίας εδώ και τόσους αιώνες.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσα την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή θα δούμε το πάθος της φυλαυτίας. Είναι ένα πραγματικά διαβολικό πάθος, είναι ένα πάθος το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα μέσα στη ζωή του ανθρώπου και είναι η ρίζα όλων των παθών. Είναι ένα πάθος από το οποίο όλοι πάσχουμε, είναι η φυλαυτία. Βέβαια, όταν μιλάμε για τα πάθη, εννοούμε κατά τον Άγιο Φιλόθεο. Το Σιναίτη είναι το χρόνο μακρό εμπαθώς στην ψυχή εμφολεύουν. Πάθος είναι αυτό το οποίο εμφολεύει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου σε ένα μακρό χρονικό διάστημα. Έχουμε πει ήδη σε προηγούμενες εκπομπές ότι έρχεται ο λογισμός στη συνέχεια γίνεται επιθυμία, η επιθυμία γίνεται αμαρτία και όταν η αμαρτία επαναλαμβάνεται πολλές φορές τότε γίνεται πάθος. Τα πάθη δεν είναι δυνάμεις οι οποίες εισήλθαν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου εκ των υστέρων ή τέλος πάντων εκ της φύσεως και πρέπει να ξεριζωθούν, αλλά είναι οι φυσικές δυνάμεις της ψυχής οι οποίες διαστράφηκαν από την αμαρτία την οποία διέπραξε ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, και στη συνέχεια εμείς που αμαρτάνομαι, άρα διαστράφησαν αυτές οι δυνάμεις και πρέπει να μεταμορφωθούν. Δεν πρέπει να τις ξεριζώσουμε, αλλά ακριβώς να τις μεταμορφώσουμε. Όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, πάθος εστί ψεκτών κίνησης ψυχής παρά φύσιν. Όταν μιλάμε για πάθος, το οποίο είναι ψεκτόν το πάθος, δηλαδή κατηγορήσιμο πάθος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παραφύση κίνηση των ενεργειών της ψυχής. Για παράδειγμα, έχουμε την αγάπη. Λάβαμε την αγάπη από το Θεό για να αγαπάμε και το Θεό και τον άνθρωπο και όλη τη δημιουργία. Επομένως, η αγάπη είναι μια φυσική κατάσταση. Όταν λειτουργεί κατά φύσιν και υπερφύσιν, αυτό οδηγεί τον άνθρωπο στην κοινωνία με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Εμείς όμως τη διαστρέψαμε την αγάπη. Και αντί να οδηγείται κατά φύσιν και υπερφύσιν, οδηγείται παραφύσιν. Για να πω αυτό το οποίο λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι τα συστατικά της φύσεως ιδιώματα εισπάθει με την έγκαμεν. Δηλαδή τα ιδιώματα, τα φυσικά της ψυχής, τα μετατρέψαμε σε πάθη. Οπότε λοιπόν τα πάθη δεν είναι κακές δυνάμεις που υπάρχουν εξ αρχής μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά είναι οι φυσικές δυνάμεις οι οποίες έχουν διαστραφεί και πρέπει τώρα να τις μεταμορφώσουμε. Κατά τους πατέρες τα πάθη διαιρούνται σε μητέρες και θυγατέρες. Όπως υπάρχει η μητέρα από την οποία μητέρα γεννιόνται τα παιδιά, τα τέκνα, τα οποία μεταξύ τους είναι θυγατέρες, είναι παιδιά δηλαδή και είναι αδέλφια μεταξύ τους, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τα πάθη. Υπάρχουν πάθη τα οποία γεννούν άλλα πάθη και γι' αυτό λέγονται μητέρες των παθών και υπάρχουν πάθη τα οποία γεννιόνται από προηγούμενα και αυτά λέγονται παιδιά ή και θυγατέρες των προηγουμένων παθών. Η φυλαυτία είναι ένα πάθος το οποίο θεωρείται ότι είναι η μητέρα πολλών άλλων παθών. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του, την οποία απέστειλε στο μαθητή του Τιμόθεο, στη δεύτερη μάλιστα επιστολή του, εκεί μεταξύ των άλλων του γράφει: «Ταύτα δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται καιροί χαλεπί, έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι». Λέει, θα έρθει η εποχή και μάλιστα στις τελευταίες ημέρες πριν την καταστροφή του κόσμου που οι άνθρωποι θα γίνουν φύλαυτοι. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι το πρώτο το οποίο παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι οι άνθρωποι κυρίως θα γίνουν φύλαυτοι και μετά λέει φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, που σημαίνει η πρώτη βασική αμαρτία και το πάθος είναι η φυλαυτία. Είναι η μητέρα από την οποία γεννιόνται άλλα πάθη, όπως η φιλοδοξία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αναλύοντας αυτά τα θέματα, λέγει ότι όπως έχουμε ένα δέντρο και υπάρχει η ρίζα του δέντρου και ο κορμός και από τον κορμό ξεπετάγονται τα διάφορα άλλα πάθη, έτσι η ρίζα και ο κορμός είναι η φυλαυτία και από εκεί γεννιόνται άλλοι κλάδοι που είναι τα πάθη της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Τα πάθη λοιπόν, το πάθος της φιλαυτίας είναι η μητέρα όλων των παθών και η μητέρα όλων των κακών. Ας δούμε λίγο τώρα τον ορισμό.

της φυλακτίας, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ετυμολογικά η λέξη φυλακτία προέρχεται από δύο επιμέρους λέξεις. Η μία είναι η φιλία και η άλλη είναι ο εαυτός μας. Δηλαδή αν δούμε ετυμολογικά τη λέξη φυλακτία, σημαίνει ότι είναι η αγάπη στον εαυτό μας. Όταν θέλει κανείς, όταν θέτει μάλλον κανείς τον εαυτό του στο κέντρο όλων των άλλων, αυτό λέμε ότι είναι φύλαυτος. Η φυλακτία είναι να θέτει κανείς τον εαυτό του στο κέντρο της ζωής όλων των άλλων ανθρώπων. Ερμηνεύει κανείς τους άλλους βάσει των απόψεών του και βεβαίως ερμηνεύει τους άλλους πώς οι άλλοι συμπεριφέρονται σε αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι θέτουμε κέντρο της ζωής των άλλων τον εαυτό μας. Και αυτό είναι φυλακτία. Και βέβαια, όπως γίνεται αντιληπτό, η φυλακτία είναι μια πολύ βαριά αρρώστια. Αρρώστια πνευματική, αλλά ακόμη θα έλεγα και αρρώστια ψυχολογική. Και η σύγχρονη ψυχολογία μιλάει για το θέμα της φυλακτίας. Δηλαδή, όταν διαβάσει κανείς σύγχρονους ψυχολόγους, θα δει εκεί ότι χαρακτηρίζει την φυλακτία και το φύλαυτο άνθρωπο ως ναρκισσιστή. Κάνει λόγο για τον ναρκισσισμό. Τι σημαίνει ναρκισσισμός? Πρόκειται για μια διαταραχή της προσωπικότητας του ανθρώπου, δηλαδή της όλης συγκροτήσεως του ανθρώπου. Υπάρχει μια διαταραχή που σημαίνει ότι ο άνθρωπος γίνεται εγωκεντρικός. Ο ναρκισσισμός δηλαδή είναι η σκοτεινή πλευρά του ατομισμού και του εγωκεντρισμού. Το να θέτει κανείς τον εαυτό του στο κέντρο όλων των άλλων είναι μια σκοτεινή αυτή πλευρά του ατομισμού και του εγωκεντρισμού. Ο άνθρωπος θέλει να είναι το κέντρο όλων και να έχει μάλιστα τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα επάνω του. Όλοι να μιλούν για αυτόν, όλοι να ενδιαφέρονται για αυτόν και όλοι να αναφέρονται σε αυτόν. Δεν μπορεί να ζήσει ο ναρκισσιστής αν δεν ικανοποιήσει την ανάγκη του, αν δεν τον θαυμάζουν οι άλλοι άνθρωποι. Και από τι προέρχεται αυτός ο ορισμός, αυτή η λέξη ναρκισσισμός? Είναι από τον Νάρκισσο. Ο Νάρκισσος έχει υπέρμετρη αυτοπεποίθηση, μεγάλη πεποίθηση και τον εαυτό του. Αυτοθαυμάζεται, θέλει να κυριαρχεί πάντοτε πάνω στους άλλους ανθρώπους, τους οποίους μάλιστα θεωρεί ότι είναι κατώτεροι από αυτόν. Διακρίνεται ο Νάρκισσος από μια ανησυχία και από μια ανυπομονησία και μια βεβαιότητα και μια, δηλαδή βεβαιότητα ότι ο ίδιος έχει πολλά χαρίσματα και ότι οι άλλοι πρέπει να του το αναγνωρίσουν, και βέβαια δεν έχει αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, δηλαδή δεν καταλαβαίνει τους άλλους, γιατί πάνω απ' όλα θεωρεί τον εαυτό του ως το κέντρο όλο του κόσμου.

Οι πατέρες της Εκκλησίας επεξέτειναν αυτό το νόημα του φύλαυτου του ανθρώπου. Δηλαδή μέχρι τώρα σας είπα ότι φύλαυτος είναι εκείνος ο οποίος αγαπά τον εαυτό του. Όμως οι πατέρες το προσδιόρισαν ακόμη περισσότερο. Θα αναφέρω το παράδειγμα, ένα χωρίο μάλλον, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας του 7ου αιώνος, που ορίζει τι θα πει φυλαυτία. Λέει, φυλαυτία εστίν ή προς το σώμα εμπαθής και άλογος φιλία ή αντίκειται αγάπη και εγκράτεια. Ο έχων τη φυλαυτία δηλωνότι έχει πάντα πάθη. Με μια ερμηνεία σημαίνει, φυλαυτία είναι η εμπαθής και η άλογη φιλία στο σώμα μας, στην οποία αντίκειται η αγάπη και η εγκράτεια. Και εκείνος ο οποίος έχει τη φυλαυτία, αυτό είναι φανερόν ότι έχει όλα τα πάθη. Να λοιπόν, τότε η φυλαυτία είναι η ρίζα όλων των παθών, είναι η μητέρα όλων των παθών. Μια μικρή ανάλυση του χωρίου αυτού του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Εδώ λέγεται και ορίζεται η φυλαυτία ότι είναι η εμπαθής και άλογη αγάπη στο σώμα μας. Όχι απλώς στον εαυτό μας, αλλά στο σώμα μας. Αυτό σημαίνει ότι εκείνος έχει μια αγάπη η οποία είναι εμπαθής και συγχρόνως και άλογη, παράλογη αγάπη προς το σώμα του. Και αυτό σημαίνει ότι αγαπά πολύ το σώμα του, περισσότερο αγαπά το σώμα από την ψυχή και δεν θέλει να τυραννείται και να βασανίζεται και να κουράζεται στο σώμα. Γι' αυτό και η φυλαυτία, όπως το βλέπουμε στο χωρίο αυτό, είναι αντίθετη στην αγάπη και στην εγκράτεια. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά τους άλλους, γιατί η αγάπη προϋποθέτει μια κένωση, ένα σταυρό, μια θυσία, μια προσφορά. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά τον άλλον και δεν μπορεί να κάνει και εγκράτεια, γιατί είναι η παράλογη αγάπη στο σώμα μας, που σημαίνει δεν ενδιαφέρεται για τους άλλους, δεν θυσιάζεται, δεν θέλει να θυσιάσει κάτι από την άνεσή του για να ικανοποιήσει τον άλλον, δεν μπορεί ακόμη να ικανοποιήσει και ο ίδιος τις ανάγκες του σώματος, γι' αυτό είναι και ένας τραγικός άνθρωπος. Οπότε η φυλαυτία είναι αντίθετη με την αγάπη και την εγκράτεια. Και εκείνος που έχει τη φυλαυτία έχει όλα τα πάθη. Είναι μητέρα η οποία γεννάει όλα τα πάθη. Η φυλαυτία συνδέεται με την άγνοια, τη λύθη και τη ραθυμία. Εκείνος που είναι φύλαυτος έχει άγνοια της πραγματικότητος, ξεχνά το Θεό γιατί θέλει συνεχώς να θυμάται τον εαυτό του, να θυμηθεί την παραβολή την οποία είπε ο Χριστός του Φαρισαίου, ο οποίος λέει μπήκε μέσα στο ναό και στάθηκε στον εαυτό του και είπε ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημώ ότι ούκιμοι ως περί άλλοι άνθρωποι κτλ. Λοιπόν, αυτοθαυμαζόταν, ακόμη δεν στεκόταν στην προσευχή και θαύμασε περισσότερο τον εαυτό του και μιλούσε για τον εαυτό του ακόμη στο Θεό. Αυτή είναι η φυλαυτία. Είπαμε λοιπόν τον ορισμό που δίδεται ετυμολογικά και βεβαίως από την ψυχολογία και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι, όπως το λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, προσδιορίζουν ακόμη περισσότερο τη φυλαυτία ως άλογη, παράλογη και εμπαθή φιλία στο σώμα μας. Οπότε όταν κανείς θέλει να έχει την άνεσή του, την καλοπέρασή του κτλ., αυτό σημαίνει φύλαυτος, αγαπά το σώμα του και φυσικά μετά ακολουθούν όλα τα άλλα πάθη. Εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο σημείο, το δεύτερο σημείο, να δούμε τα αποτελέσματα της φυλαυτίας. Τι δημιουργεί δηλαδή αυτό το πάθος. Και πάλι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γράφει «Πρόσεχε σε αυτό από τις μητρός των κακών φυλαυτίας ή της εστίν ή του σώματος άλογος φιλία». Πρόσεχε πάρα πολύ, λέει, τον εαυτό σου από τη μητέρα όλων των κακών που είναι η φυλαυτία. Και εδώ πάλι ορίζει και λέει είναι η άλογη του σώματος φιλία. Και εξηγεί στη συνέχεια ότι από τη φυλαυτία γεννιόνται ευλογοφανώς οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι τρεις εμμανείς λογισμοί. Και από τους λογισμούς έρχονται τα πάθη που είναι της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας, της κοινοδοξίας, οι οποίες λαμβάνουν αφορμές
από τις δίθεν ανάγκες του σώματος. Δηλαδή όταν κανείς είναι φύλαυτος, αγαπάει υπερβολικά το σώμα του, με αποτέλεσμα θέλει συνεχώς να το ικανοποιεί, και όταν ικανοποιεί το σώμα, τότε γεννιόνται οι λογισμοί και άλλα πάθη, όπως είναι της γαστριμαργίας, θέλει να τρώει και πολλά μάλιστα, της φιλαργυρίας, να αποκτά πολλά χρήματα, και της καινοδοξίας. Όλα αυτά προέρχονται από τη μητέρα τους, που είναι η φιλαυτία. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, και από αυτά γεννάται άπας ο των κακών κατάλογος. Άρα λοιπόν έχουμε τη φιλαυτία, αμέσως μετά από τη φιλαυτία είναι η γαστριμαργία, η φιλαργυρία, η καινοδοξία, γιατί όποιος αγαπά το σώμα του θέλει την ικανοποίηση του σώματος και γεννιόνται όλα αυτά τα πάθη, και από εκεί όλος ο κατάλογος των εμπαθών λογισμών και των παθών. Και γι' αυτό ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, μιλώντας για τη φιλαυτία, είναι σαφέστατος. Άρα από τη φιλαυτία γεννιόνται όλοι οι εμπαθείς λογισμοί και όλα τα πάθη τα οποία μαστίζουν τον άνθρωπο ψυχικά και σωματικά. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος γράφει ότι τα τέκνα της φιλαυτίας είναι η έπαινη στην καρδιά, η απαρέσκεια, η γαστριμαργία, η πορνεία, η καινοδοξία, ο φθόνος και η κορονίδα όλων που είναι η υπερηφάνεια. Αυτά είναι τα τέκνα. Είπαμε προηγουμένως ότι η φιλαυτία είναι η μητέρα που γεννά παιδιά, δηλαδή καρπούς, και όλα αυτά είναι, είδατε εδώ, κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που η έπαινη στην καρδιά, να έπαινει κανείς τον εαυτό του, είναι η αυταρέσκεια. Αυταρέσκεια, να αρέσκεται κανείς στον εαυτό του και στα καλά τα οποία έχει, και όλα τα υπόλοιπα, γαστριμαργία, πορνεία κτλ. Ο φύλαυτος είναι στην πραγματικότητα αυτοκαταστροφικός. Προσέξτε αυτή τη λέξη την οποία χρησιμοποιώ. Δηλαδή είναι η άλογη, το λέει ο Άγιος Μάξιμος, η άλογη, η παράλογη του σώματος φιλία που είναι αυτοκαταστροφική. Όποιος δεν τον αναγνωρίζει, το φύλαυτο άνθρωπο, και δεν τον αποδέχεται, γίνεται αυτομάτως εχθρός του. Έπειτα γίνεται επιθετικός και βέβαια υπεραμείνεται και βεβαίως απομονώνεται από όλους τους άλλους. Όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διαρκώς, είναι φύλαυτος και διαρκώς επαινεί τον εαυτό του, νάρκισσος, και έχει και τον ναρκισσισμό, διακατέχεται από τον ναρκισσισμό, τότε αυτός βλέπει ότι οι άλλοι δεν τον αναγνωρίζουν και αμέσως μετά γίνεται και επιθετικός εναντίον των άλλων, οι οποίοι δεν τον αναγνωρίζουν, τον θεωρούν, τους θεωρεί τους άλλους ότι είναι εχθροί, και στη συνέχεια μετά απομονώνεται από όλους τους άλλους. Ο φύλαυτος, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, είναι μισόθεος και μισάνθρωπος. Όποιος αγαπά υπερβολικά τον εαυτό του, δεν μπορεί να αγαπά πραγματικά τον Θεό και τον άνθρωπο. Επειδή η φυλαυτία συνδέεται με την αγάπη προς το σώμα και προς τον εαυτό του, και ένας ο οποίος είναι εγωκεντρικός και ατομιστής, φυσικά δεν μπορεί να αγαπήσει ούτε το Θεό ούτε τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό ενδιαφέρεται πάρα πολύ, επειδή αγαπά το σώμα του, το επαναλαμβάνω και πάλι, η άλογος του σώματος φιλία, γι' αυτό ενδιαφέρεται πολύ για να το ξεκουράσει, ενδιαφέρεται για την άνεση του σώματος, γι' αυτό δεν κάνει νηστεία, δεν θέλει να νηστέψει, γιατί να μην πάθει κάτι το σώμα του και αρρωστήσει, δεν υποβάλλεται σε θυσίες από αγάπη για τους άλλους, δεν εκκλησιάζεται, και όταν μάλιστα λέει ότι κάνει κρύο, κάνει ζέστη, για να μην ταλαιπωρηθεί, πρέπει μια μέρα την εβδομάδα να ξεκουραστεί, τις άλλες μέρες εργάζεται, οπότε την Κυριακή θέλει να ξεκουραστεί. Αυτά είναι ιδιώματα της φυλαυτίας, που ενδιαφέρεται για την άνεση του σώματος, και βεβαίως δεν μπορεί να είναι φιλόθεος, να αγαπά το Θεό. Γενικά ο φύλαυτος επιδιώκει την αυτοβεβαίωση, την αυτοεπιβεβαίωση, θέλει συνεχώς να επιβεβαιώνεται και ο ίδιος να επιβεβαιώνει τον εαυτό του τα χαρίσματα τα οποία έχει, αλλά και οι άλλοι να του το αναγνωρίζουν, και ενδιαφέρεται πολύ για το δικό του συμφέρον αντί να επιδιώκει το συμφέρον των άλλων. Ο πλησίον για το φύλαυτο
είναι ένας ανταγωνιστής. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ανταγωνίζεται. Και εμπένως γίνεται και εχθρός του φυλάφτου. Βλέπετε τα φρικτά αποτελέσματα του πάθους της φυλαφτίας. Δηλαδή κάνει τον άνθρωπο να απομονώνεται τελείως, να μην αγαπά το Θεό, να μην αγαπά τους συνανθρώπους του. Κάνει τον άνθρωπο να είναι κλεισμένος μέσα στον εαυτό του και βεβαίως και οι άλλοι δεν τον αποδέχονται. Συνήθως το φύλαφτο άνθρωπο συνδέεται με τον εγωισμό και την άτομο κεντρικότητα, δεν τον αποδέχονται οι άλλοι άνθρωποι που είναι δίπλα.

Οπότε ερχόμαστε σε ένα άλλο σημείο, το τρίτο σημείο, να δούμε πώς θεραπεύεται το πάθος της φυλακτίας. Γιατί όταν μιλάμε για τα πάθη πρέπει να ορίζουμε τι είναι το πάθος καταρχάς, μετά να βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία οδηγεί, στα οποία οδηγεί τον άνθρωπο το πάθος, και βεβαίως να μην στεκόμαστε μόνο εκεί, αλλά να προχωρούμε και να λέμε και πώς θα γίνει αυτή η θεραπεία. Δεδομένου ότι η χριστιανική θεολογία και η χριστιανική ασκητική μιλάει κυρίως, εντοπίζει, κάνει διάγνωση των παθών και βέβαια στη συνέχεια μιλάει και για τη θεραπεία. Πώς γίνεται λοιπόν η θεραπεία της φυλακτίας? Στα θέματα της θεραπείας από τη φυλακτία επιμένει πάρα πολύ ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Θα αναφέρω στη συνέχεια δύο χωρία του Αγίου Μαξίμου για να δείτε πώς γίνεται η θεραπεία και να δούμε και τι ακριβώς ακόμη περισσότερο είναι η θεραπεία. Σε ένα χωρίο του Άγιος Μάξιμος λέει ότι η μητέρα των παθών αποβαλών φυλακτίαν και τα λοιπά ευχερός συν Θεό αποτίθεται. Εκείνος ο οποίος αποβάλει την μητέρα των παθών που είναι η φυλακτία, τότε με πολύ μεγάλη ευχέρεια και μαζί με τη δύναμη φυσικά του Θεού, δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του, τότε αποβάλει και τα πάθη. Δηλαδή λεΐον, οργήν, λύπην, μνησικακίαν και τα εξής. Δηλαδή σημαίνει ότι εκείνος ο οποίος είναι φύλαυτος έχει μέσα του όργη, έχει λύπη γιατί δεν τον αναγνωρίζουν οι άλλοι, και έχει και μνησικακία, θυμάται το κακό. Άρα εκείνος ο οποίος αγωνίζεται εναντίον του πάθους της φυλακτίας πολύ εύκολα απαλλάσσεται και από την οργή και από τη λύπη και από τη μνησικακία. Σε ένα άλλο χωρίο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής θα πει «Μη έσω αυτάρεσκος και ου και εσύ μισάδελφος». Δηλαδή να μην είσαι αυτάρεσκος με τον ορισμό τον οποίο δώσαμε προηγουμένως και δεν θα είσαι μισάδελφος. Και εδώ υποτίθεται ότι όταν κανείς έχει την αυταρέσκεια τότε είναι και μισάδελφος, μισεί τον αδελφό του. Άρα όταν αποβάρει την αυταρέσκεια τότε δεν είναι και μισάδελφος, έχει αγάπη. Και μη έσω φύλαυτος και έσυ φιλόθεος. Και να μην είσαι, λέει, φύλαυτος και θα είσαι τότε φιλόθεος. Οπότε όταν κανείς αγωνίζεται εναντίον της φυλαυτίας, εναντίον της ανέσεως, αυτό που προσδιορίσαμε του σώματος, τότε αποβάλλει και την μισοθεία και γίνεται φιλόθεος. Η θεραπεία είναι η αγάπη. Η θεραπεία δηλαδή της φυλακτίας, η θεραπεία από τη φυλακτία είναι να καλλιεργούμε την αγάπη, η οποία αγάπη πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Συνήθως αγαπούμε με ιδιοτέλεια. Όταν λοιπόν από την ιδιοτέλεια φτάνουμε στην ανιδιοτέλεια, τότε αγαπούμε πραγματικά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην προσκορυθίουσα επιστολή στον ύμνο της αγάπης λέει χαρακτηριστικά: «Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής». Ενώ μια αγάπη η οποία ζητεί τα εαυτής είναι φύλαυτη αγάπη. Επιπλέον, για να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας από τη φυλαυτία, θα πρέπει να υποβαλόμαστε σε θυσίες. Δηλαδή για την αγάπη του Θεού και του άλλου πρέπει να κάνουμε θυσίες, να τηρούμε το θέλημα του Θεού και να κάνουμε αυτά τα οποία θέλει ο Θεός και να θυσιαζόμαστε για το καλό του άλλου και της κοινωνίας. Νομίζω ότι το αντίθετο της φυλακτίας είναι η αγάπη. Και φάνηκε καθαρά από όσα είπα προηγουμένως. Είναι η ταπείνωση, είναι η θυσία, είναι το φιλότιμο. Θέλω να επιμείνω λιγάκι στη λέξη φιλότιμο. Γιατί από τη μια μεριά έχουμε το φύλαυτο και από την άλλη μεριά έχουμε το φιλότιμο άνθρωπο. Ο φύλαυτος είναι αφιλότιμος, διαφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Ενώ εκείνος που έχει το φιλότιμο θυσιάζεται για τους άλλους. Έχω διαβάσει ένα πολύ ωραίο ορισμό για το φιλότιμο και το φιλότιμο άνθρωπο από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Λέει τι είναι το φιλότιμο. Φιλότιμο είναι το ευλαβικό απόσταγμα της καλοσύνης, η πολύ πολύ ευγνώμων αγάπη που είναι όλο καλοσύνη και ταπείνωση. Είναι η λαμπικαρισμένη αγάπη του ταπεινού ανθρώπου που δεν βάζει καθόλου τον εαυτό του σε ό,τι κάνει και η καρδιά του είναι γεμάτη πνευματική λεπτότητα, ευαισθησία και ευγνωμοσύνη προς το Θεό και προς τις εικόνες του Θεού
τους συνανθρώπους του. Πολύ ωραίος ορισμός αυτός. Και νομίζω ότι ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας φιλότιμος και με αυτά που λέει ερμηνεύει τον εαυτό του στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και λέει κάπου αλλού, ο φιλότιμος άνθρωπος έχει ειλικρίνεια, δεν υπολογίζει τον εαυτό του, είναι απλός, έχει ταπείνωση. Όλα αυτά δίνουν ανάπαυση και στον ίδιο, αλλά είναι αισθητά και στον άλλον. Έχει και επικοινωνία εσωτερική με τον άλλον και τον καταλαβαίνει. Αυτό που λέει η σύγχρονη ψυχολογία, ενσυναίσθηση. Δηλαδή αυτός που είναι φιλότιμος, λέει εδώ ο Άγιος Παΐσιος, έχει επικοινωνία εσωτερική με τον άλλον, όχι εξωτερική επικοινωνία. Γιατί έχουμε εξωτερική επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους. Το θέμα είναι να έχουμε εσωτερική επικοινωνία. Και αυτός ο οποίος είναι φιλότιμος έχει ειλικρίνεια, έχει αγάπη, έχει απλότητα, έχει ταπείνωση. Οπότε βλέπετε, ο φίλαυτος είναι ένας ανέσθητος για τους άλλους. Επειδή ακριβώς αγαπά υπερβολικά τον εαυτό του και θεωρεί τον εαυτό του ως Θεό επί της γης, που οι άλλοι πρέπει να το αποδίδουν σεβασμό, λατρεία, αγάπη και είναι τα κέντρα, το κέντρο των άλλων, γι' αυτό και είναι ανέσθητος. Δεν μπορεί να καταλάβει το τι γίνεται μέσα στην κοινωνία και στη ζωή των άλλων. Ενώ το αντίθετο του φιλαυτού είναι ο φιλότιμος, ενώ ο φιλότιμος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος για τους άλλους και υποβάλλεται σε πολύ μεγάλες θυσίες. Και έτσι όποιος είναι φιλαυτός είναι μισόδεος και μισάνθρωπος. Όποιος αποβάλλει τη φιλαυτία και έχει φιλοτιμία, είναι φιλότιμος, γίνεται φιλόθεος και φιλάνθρωπος. Χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.